0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοιαδαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στου 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Καλά δεν τα λέω, τηλέμαχος. Το πήρα εγώ το αεροσκάφος σήμερα. Έρημα Νάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα Θανάση μου.
1: Καλημέρα.
0: Η Σταυρούλα Κιανούτσου περιμένει στο 211 10 80 880 τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ένας καλλιτέχνης που μας κάνει έτσι πολύ πολύ περήφανους με όλα αυτά που έχει τραγουδήσει. Αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο.

Όλα μιλούν για σένα, για σας λοιπόν. Για σας ξεγρυπνάμε εδώ για να περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Σας έχω ξαναπεί ότι εσείς είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το καύσιμο, το LNG, το πετρέλαιο, το ντίζελ. Όλες εσείς είστε.

0: Έτσι, με ανεβασμένη διάθεση λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα. Γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος γιορτάζει, χρόνια πολλά σε όσους φέρουν το όνομα Κυριάκος. Είναι εκείνη η Κυριακή. Δεν είναι ωραίο έτσι όπως το πάει. Είναι ο Κυριάκος που δεν γιορτάζει της Αγίας Κυριακής. Είναι ο Κυριάκος που γιορτάζει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια ή κάποια έτσι επέτειο. Είναι και περίοδος που γίνονται και γάμοι κυρίως έτσι το Σεπτέμβριο. Και ότι υπάρχουν και πάρα πολλές επέτειοι, καταλαβαίνετε. Μην ξεχνιέστε εσείς οι άντρες τώρα, ξεχνάτε τις επαιτίους και τα λοιπά και μετά περνάτε δύσκολα, αλλά τα λέμε και αυτά. Και οι γυναίκες επίσης, δηλαδή αυτό είναι αμφίδρομο. Εσύ ήταν να στις θυμάσαι τις επαιτίους ή είσαι τίποτα έτσι... Α, είσαι. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατύλει στις 7:17 το πρωί, θα δύσει στις 7:13 το απόγευμα. Είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Ποια σπατάλη τώρα, ναι. Ποια σπατάλη φαγητού. Εδώ δεν υπάρχουν τίποτα για τα απαραίτητα, όχι για σπατάλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Από Τετάρτη πρέπει να σας πω ότι ο καιρός θα χαλάσει και πάλι. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε να πούμε όμως τα σημερινά. Ήλιο, τοπικές βροχές, αυτό είναι η γενική εικόνα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι και 6 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι σχετικά έθριος. Εντάξει, η θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια του νομού Αττικής θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονικάρα μας την όμορφη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τα φιλιά μας εκεί στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Με ανατολικές διευθύνσεις ανέμων 4 μποφόρ. Εντάξει, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Μάλλον έχουμε μπει στο φθινόπωρο και πάμε προς το χειμώνα. Καλά θα ήταν αυτά αν δεν είχαμε αυτά με την ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα που υπάρχουν και όλα αυτά που τα μέτρα που περιμένουμε σαν την Ανάσταση κάπως. Και που ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι το καίμε πριν καν γίνει. Δηλαδή, αυτό το ότι συζητάμε, ας πούμε, ότι θα έρθουν τα μέτρα, θα έρθουν τα μέτρα, θα έρθουν τα μέτρα. Και τελικά έρχονται τα μέτρα και δεν αντιποκρίνονται στην πραγματικότητα των αναγκών των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Είναι αυτή η ιστορία με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, ξέρω. 1700 λέει κωδικοί κτλ. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι 1700 κωδικοί και ψάχνουμε να τους βρούμε και πού είναι αυτοί οι 1700 κωδικοί και τι γίνεται όταν όλα τα προϊόντα αυξάνονται, όταν αυξάνεται η ενέργεια, το μεταφορικό κόστος, όλα αυτά μετακυλούνται στα τρόφιμα. Εκεί ξανεμίζεται η όποια μείωση των λεπτών, μιλάμε για μείωση λεπτών, δεν μιλάμε για, δεν πας ας πούμε το γιαουρτάκι που έκανε 3 ευρώ να το πάρεις ας πούμε ένα, έτσι να ξυγιόμαστε. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Τα φιλιά μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή τριτούλα με υγεία. Γεια σου, Μάκη. Από τα όμορφα τρίκολα, τα υπέροχα τρίκαλα, την καλημέρα μου, στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου. Γεια σου, Κώστα μου. Νάτος και ο Παύλος, καλημέρα, καλή πρωινή στην πρωινή παρέα, καλή τριτούλα. Σήμερα το μενού λέει έχει σταφυδόψωμα. Πάρε φωτογραφία, Θανάση, βλέψε. Ωραιότατα. Μπαμπάτσικα. Γεια σου Παύλο. Καλημέρα και στη Λίντια, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά που μας ακούει διαδικτυακά από τα Ιωάννινα. Γεια σου Θωμά μου, καλημέρα, καλή Τρίτη να έχεις και καλή υπέροχη εβδομάδα φυσικά. I just want to love you. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που πραγματικά μας έκανε εντύπωση είναι αυτή η ιστορία με τη διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, η οποία φώναζε σε μικρά παιδάκια, επί της ουσίας τα έβριζε δηλαδή, ότι χαλάνε τα παιχνίδια, τον προάβλιο χώρο, τέλος πάντων του σχολείου. Κατεγράφησε κινητό από παρακείμενο σε κάποιο κτίριο απέναντι, προφανώς κάποιος την έγραφε με το κινητό του, και μάλιστα δεν κατέγραψε μόνο το εξοργιστικό επεισόδιο που φώναζε, εκτός σε αυτό όμως, έτσι, δηλαδή ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρχισε λοιπόν να βρίζει τα παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα παιδιά νηπιαγωγείου, Στάνο Λιώσια. Μάλιστα, κάποια στιγμή στο βίντεο θα το ακούσουμε, απλά επειδή δεν είναι και πολύ καθαρός ο ήχος, όπως καταλαβαίνετε από την απέναντι πλευρά καταγραφόταν. Μπήγε κάποιος ενήλικας, ας πούμε, και άρχισε να της λέει γιατί φωνάζει τα παιδιά και τα λοιπά. Και συνέχιζε, όχι απλά, επέτεινε τη φωνή της και τα λοιπά και την έντασή της, και δεν θα μου πεις εσύ και τι είναι αυτά που κάνεις και μην ανακατεύεσαι και κάτι τέτοια. Έξαλλη όμως, για να προσπαθήσουμε να ακούσουμε και θα σας εξηγήσω. Ντροπή σας, ντροπή σας, δεν ήρθατε εδώ να μου κάνετε μαγκές στα πιτσιρίκια το έτσι.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Άρχισε να φωνάζει, πήγαν και κάποιοι γονείς εκεί, κάποιοι... Τέλος πάντων, άρχισε και με αυτούς, σε ένταση. Εγώ που προσπάθησα να ακούσω το βίντεο πιο καθαρά, τα κάνατε σκατά, είπε, ντροπή, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα. Περαστικοί λοιπόν τη ζήτησαν τον λόγο. Τη ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της. Ό,τι θέλω θα κάνω, απάντησε. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα? Θα φωνάζω όσο θέλω. Χαλάνε το σχολείο. Εσύ τα πληρώνεις και η μάνα σου. Φέρε μου 5 χιλιάρικα τώρα για τη ζημιά. Αυτός ήταν ο διάλογος. Εντάξει, η συγκεκριμένη διευθύντρια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε σχολείο. Όχι απλά δεν θα έπρεπε να είναι διευθύντρια, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται καν σε σχολείο. Αν της προξένησαν ζημιά στο σχολείο, το σχολείο δεν είναι δικό της, όπως είπε και η ίδια, και υπάρχουν αρμόδια όργανα και αρμόδιες επιτροπές να καταγγείλει το τι συμβαίνει και να ζητήσει να φτιαχτούν. Αλλά το 4χρονο παιδί να χαλάσει την τραμπάλα, τι λέτε καλέ? Από τι είναι δηλαδή η τραμπάλα που θα τη χαλάσει το 4χρονο? Άρα εσείς δεν έχετε κάνει καλή δουλειά, όχι το 4χρονο. Το 4χρονο η δουλειά του είναι να παίζει με την τραμπάλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως ακούστε τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές γεννούν άλλες συμπεριφορές. Και ενώ γίνεται λοιπόν αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι εξοργιστικό περιστατικό. Φανταστείτε τώρα να είστε τώρα, μιλάμε εκεί στα Άνω Λιώσια, είναι το σχολείο μέσα σε κατοικημένη περιοχή με πολυκατοικίες, με σπίτια κτλ. Να ακούς τώρα μια ιστερική φωνή, ας πούμε, να λέει όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί ο κόσμος μαζεύτηκε και οι γονείς των παιδιών την πλάξουν στο ξύλο. Καταλαβαίνετε ότι η βία, γιατί και η λεκτική είναι βία και αυτό, έτσι. Οι γονείς λοιπόν την γλάγωσαν στο ξύλο. Θα μου πείτε, είναι σωστό τώρα αυτό? Προφανώς και δεν είναι. Όπως δεν είναι σωστή και η δική της συμπεριφορά. Δεν δικαιολογώ τους γονείς που την γλάγωσαν στο ξύλο και την έστειλαν στο νοσοκομείο και της έσπασαν τη μύτη. Αλλά όταν γίνεσαι κοινωνός μιας κατάστασης που έχει να κάνει με το παιδί σου, τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Αν εκείνη λοιπόν

0: τα παρακολουθούσαν για να μην χτυπήσουν και τα λοιπά. Και δεν βρέθηκε κάποια να της πει σταμάτα, μη φωνάζεις, κόφτο. Όχι, τίποτα. Αυτή φωνάζει ανεξέλεγκτα και οι υπόλοιπες απλά κάνουν υπομονή. Διευθυντρία, γάρ, έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή βρέθηκε με σπασμένη μύτη στο νοσοκομείο. Μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο. Έτσι, και δεν είναι ακόμα γνωστές και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Ας ελπίσουμε να είναι καλά η γυναίκα, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τώρα θα γίνει και ΕΔΕ και για το περιστατικό φυσικά. Θα γίνει ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας. Αλλά βεβαίως θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, υποθέτω, για όλο αυτό το σκηνικό που προηγήθηκε της βίαιης αυτής συμπεριφοράς. Η βία γεννά βία. Και να ρωτήσω και κάτι τώρα. Πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Λένε στους γονείς ότι κάτι βλέπω στο παιδί, μήπως κάτι υπάρχει, ξέρω εγώ, το περιβάλλον, γιατί το παιδί μπορεί να είναι επιθετικό, προσέξτε λίγο αυτό κτλ. Δίνουν κάποιες συμβουλές. Μα όταν τα παιδιά βλέπουν αυτές τις συμπεριφορές, όταν ένα παιδί 4 χρονών, που εκεί που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, λένε οι ειδικοί ότι η προσωπικότητα ενός παιδιού διαμορφώνεται έως τα 5 και μετά χτίζει εμπειρίες. Λοιπόν, όταν ένα παιδάκι λοιπόν 4 χρονών βλέπει αυτή μια ιστερική συμπεριφορά επειδή χάλασε ένα παιχνίδι και τι σκατά έκανες εκεί και τι αυτό και μου χάλασες την τραμπάλα και φέρε μου 5 χιλιάρικα και ο πατέρας σου τα πληρώνει και όλα, τι θα κάνει αυτό το παιδάκι, ας πούμε? Θα είναι σονσόν μετά και μετά θα πούμε α, οι γονείς φταίνε και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω ότι είναι πολιτισμένη η κίνηση των γονιών, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτισμένη και η κίνηση της δασκάλας. Θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί και προφανώς για να φτάσει στη σημερινή στιγμή δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
1: Άμα δεν μιλήσω θα σκάσω.
0: Θα μιλήσει η Σταυρούλα.
1: Δεν μπορώ, θα σκάσω, θα κλατάρω. Είναι τυχερή η διευθυντριούλα που σε αυτό το παιδάκι ή στα παιδάκια που φώναζε δεν ήταν και το δικό μου παιδί μικρό ανάμεσά τους. Είναι πολύ τυχερή. Διευθυντριούλα, αν με ακούς, είσαι πολύ τυχερή. Πολύ.
0: Έξαλλη, Σταυρούλα, έξαλλη. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
1: Τα παιδιά δεν είναι φυτευτά. Έχουν μάνα και πατέρα από πίσω. Ό,τι θέλει, αν έχουν χαλάσει την τραμπάλα ή τη γόμα ή την κασετίνα, θα έρθουν να τα πει σε μένα, όχι στο παιδάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές γράφουν μέσα. Γράφουν μέσα στην ψυχή ενός παιδιού, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη φίλη την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Βαγγέλη. Δηλαδή, οι γονείς ήταν μέσα στο σχολείο και τι κάνανε? Μήπως πρέπει να το ψάξετε περισσότερο? Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη. Το βίντεο αυτό τραβήχθηκε από κτίριο ακριβώς απέναντι από το προάβλιο του σχολείου. Μέσα στο βίντεο φαίνονται και περαστικοί, οι οποίοι πηγαίνουν και τη ζητάνε το λόγο γιατί φωνάζει. Και αυτή εκνευρίζεται ακόμη περισσότερο και τα βάζει και με τους περαστικούς. Αυτό το βίντεο γίνεται viral, κυκλοφορεί παντού. Και προφανώς το μαθαίνουν οι γονείς. Και πήγαν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και έγινε αυτό που σας περιγράφω. Και βεβαίως ό,τι υπόλοιπο υπάρχει στην ιστορία αυτή θα φανεί σημερινή μέρα. Εγώ σας λέω το βίντεο που είδα, έτσι, και άκουσα. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και μαζί, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η καταγραφή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι από ένα κινητό τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό κανονικότητα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. radio@parapolitika.gr, μηνυματάκια 211 10 80 8 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά της Δράμας. Για να δω πώς η θερμοκρασία έχει εκεί. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δανάη από το Νέο Κόσμο και στον αγαπημένο μου, το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου Σπύρο. Τι ωραίο όνομα ο Σπύρος, ε? Δεν είναι πολύ ωραίο? Είναι Σπάιρους. Είναι ωραίο αντρικό όνομα, πολύ ωραίο. Και δεν είναι και πολύ φορεμένο ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία. Αντώνη, Σπύρος.

Την αγάπη μου στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Έρημο εδώ. Σε εμάς λέει έγινε κάτι παρόμοιο. Και εγώ θα ρωτήσω, λέει, κάτι. Από αξιολόγηση περνάνε οι δασκάλες σε τέτοιες ηλικίες? Αλλάζει ο κόσμος. Σε λίγο θα βγάλουν και βέργα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, αντί να πάμε μπροστά, πάμε ολοταχώς πίσω.

0: Λοιπόν, εάν με ρωτήσετε τη δική μου προσωπική γνώμη σε σχέση και με το μήνυμα που στείλε ο Κωνσταντίνος, είναι εξής. Παρότι μπορεί να μην με συμφέρει, γιατί θεωρητικά και εγώ μεγαλώνω, έχω ήδη μεγαλώσει δηλαδή, δεν είμαι μικρή κοπελίτσα πια. Λοιπόν, η προσωπική μου γνώμη, λοιπόν, ξέρετε ποια είναι όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικός πάνω από τα 55 δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε τάξη. Ξεκάθαρα. Υπάρχουν άλλες θέσεις, διοικητικές, σύνταξη προγραμμάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικός, της ύλης, πώς θα πάει η ύλη κτλ. Δηλαδή η εμπειρία σου θα γίνει γνώση και κατευθυντήριος γραμμή για τους νεότερους. Έτσι γίνεται συνήθως στις δουλειές. Η εμπειρία αξιοποιείται και γίνεται γνώση. Δεν γίνεται ένας δάσκαλος, ένας νηπιαγωγός να είναι... Που στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση η κυρία είναι και νέα, δεν είναι μεγάλη. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπεις, ας πούμε, εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι 60 χρονών, στη δύση της καριέρας τους, 60-60 φεύγα. Αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το νιώθω, ότι δεν μπορείς να έχεις την ίδια υπομονή. Πήγα προχθές να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο και γινόταν πανζουρλισμός. Δηλαδή είναι αυτό που όλα τα πιτσιρίκια ουρλιάζουν ταυτόχρονα. Και ήταν η δασκάλα των παιδιών: «Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία, έρχονται οι γονείς σας να σας πάρουν». Δηλαδή προσπαθούσε, ας πούμε, η γυναίκα, εντάξει, με ό,τι υπομονή είχε. Γιατί μια γυναίκα μιας κάποιες ηλικίας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αφού έχει την εμπειρία και τη γνώση να αξιοποιηθεί κάπου αλλού? Για όλους λοιπόν τους εκπαιδευτικούς θα έπρεπε να υπάρχει μια... Δεν χρειάζεται να μπουν όλοι σε τάξη. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη και από άλλα πόστα. Δεν είναι μόνο να πάρουμε μια τάξη και τα λοιπά, να παίρνουν μικρές τάξεις που τα παιδιά δεν έχουν υπομονή, που δεν θα κάτσουν στην καρέκλα, που θα κοιτάνε το παράθυρο, που θα βλέπουν τον απέναντι, που θέλουν να μιλήσουν με το διπλανό τους. Εκεί χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει υπομονή. Υπομονή και με ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκμάθησης θα μπορέσει να προχωρήσει η τάξη κτλ. Και με διάθεση και με καλημέρα και με ωραίο τρόπο. Με αυτές τις συμπεριφορές δεν πρόκειται να βρει καλό τρόπο. Λέει ο Βαγγέλης, όταν ένα παιδάκι δεν έχει αρχή και τέλος από τους γονείς του, κάποιος πρέπει, λέει, να του βάλει φρένο. Τώρα όμως, εδώ, Βαγγέλη, νομίζω ότι είσαι λάθος. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για... δεν μιλάμε για συμπεριφορά γονιών. Τη συμπεριφορά των γονιών, τη λανθασμένη, την είδαμε στη συνέχεια. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρη...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δεν τις κάνουμε στα τετράχρονα. Έτσι. Έγινε ζημιά, χάλασαν την τραμπάλα. Παίρνεις τους γονείς τηλέφωνο και λες, μα υπάρχει τώρα και η κατάλληλη νομοθεσία γι' αυτό. Δηλαδή, όταν κάνουν ζημιές τα παιδιά, τον λογαριασμό τον πληρώνει ο γονιός. Είναι ξεκάθαρο, αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ελάτε εδώ, ορίστε, η τραμπάλα τοποθετήθηκε τότε, όχι το 1990, εντάξει. Τοποθετήθηκε πέρσι, έχει χρηματοδοτηθεί. Εγώ έκανα 1000 αιτήματα για αυτή την τραμπάλα. Και το παιδί σας την χάλασε. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό. Ωραία και τέλει. Κάνεις και την παρατήρησή σου, τη σωστή. Επισημαίνεις στους γονείς ότι πρέπει τα παιδιά να προσέχουν τα πράγματά τους και τα πράγματα του σχολείου και ότι δεν είναι δικά τους, αλλά ανήκουν στο σχολείο. Και τελειώνει και η ιστορία. Το να αρχίζεις να φωνάζεις και να χτυπιέσαι, εντάξει. Θα το βλέπεις αυτό σε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε. Ο Βάγιος, ο φίλος μου από τη Λαμία. Γεια σου, Βάιε. Καλημέρα, λέει, σε όλους εκεί στο στούντιο. Είμαι ο Βάγιος και αναρωτιέμαι αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχέση με την συνειδητή αγνωμοσύνη. Ο νόητο. Γεια σου, Βάιε. Ο φίλος Αποστόλης, τα παιδιά διαμορφώνουν χαρακτήρα και από το οικογενειακό περιβάλλον. Όταν λοιπόν οι γονείς έχουν τέτοια απειλητική συμπεριφορά, καλή ώρα σαν την κυρία λέει, τότε λέει μην περιμένετε και τα παιδιά να μην έχουν την ίδια και χειρότερη. Σίγουρα υπάρχει αστυνομία ακόμα και όχι ο ξυλοδαρμός. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Αποστόλη μου, να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Πώς ξεκίνησε το περιστατικό αυτό? Πώς ξεκίνησε το περιστατικό? Το περιστατικό ξεκίνησε από μια δασκάλα που έχει καταγραφεί. Έτσι. Μπείτε να δείτε το βίντεο. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν έχει μόνο ενδιαφέρον να ακούσετε τι λέει, αλλά και το πώς κινείται στο χώρο. Δεν τη σταματά τίποτα. Είναι ασυγκράτητη. Οι άλλες δασκάλες δεν τολμάνε να μιλήσουν και οι περαστικοί που κάνουν μια παρατήρηση, γιατί και εσύ, υποθέτω, αν πέρναγες από ένα σχολείο και έβλεπες μια διευθύντρια σχολείου να ξεφεύγει, εννοείται ότι θα της έλεγες γιατί φωνάζεις. Πάμε τώρα. Όχι απλά δεν σταματά, απλά λέει, συνεχίζει ας πούμε και λέει ότι εσύ τι ανακατεύεσαι και τα πληρώνει η μάνα σου τα λεφτά και θέλω 5.000 και θα μου τη φτιάξεις εσύ αυτό και τα λοιπά. Τέλος πάντων γίνεται πάλι ένας διάλογος. Προφανώς η ενδεδειγμένη απάντηση δεν είναι αυτή που έκαναν οι γονείς που την έστειλαν στο νοσοκομείο, προφανώς, το είπαμε από την αρχή. Αλλά μπορείς σε ένα γονιό που βλέπει το πώς μίλαγε κάποιος άλλος στο παιδί του με αυτόν τον τρόπο, μπορείς ένα γονιό να βάλεις φρένο μετά? Είναι εύκολο? Πες μου, είναι εύκολο? Είναι εύκολο να βλέπει ο γονιός στο παιδί του να απειλείται, να προπυλακίζεται, να τραμπουκίζεται στα τέσσερά του και να πει «Α, συγγνώμη κυρία μου, δεν ήταν ωραίος ο τρόπος». Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Δηλαδή, η βία γεννά βία. Οι απειλητικές συμπεριφορές γεννούν, έτσι γίνονται οι τσακωμοί, παιδιά, παντού. Κάπως ξεκινάει το πράγμα.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα άλλο επίσης κοινωνικό θέμα που έχει... Θα σας πω τι έχει να... με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο, οποίο πέρασαν στο Πανεπιστήμιο. Ένα θέμα που ανέδειξαν εδώ τα παραπολιτικά και η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη, και που έχει απίστευτες επιπτώσεις, έτσι. Δεν είναι απλά ότι πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και δεν πήγαν γιατί δεν είχαν χρήματα. Αυτό δείχνει, αποτυπώνει και την κατάντια της κοινωνίας μας, την κατάντια που μας έχει φέρει η κατάσταση, που δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας στην Πάτρα. Πόσο μάλλον να τα στείλουμε στο εξωτερικό.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο Μαθιός, γεια σου Μαθιέ. Καλημέρα λέει από το Κιλκής, με 14 βαθμούς. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά μάλλον έτσι είναι, αγαπητέ. Κάπως έτσι το βλέπω. Ο Βαγγέλης λέει, ξέρεις ότι πολλά παιδιά έχουν στο σπίτι τους κακοποίηση από πατέρα, μητέρα και είναι παράδειγμα και αυτή λέει με τη συμπεριφορά τους, δείχνει λέει, αυτή τη συμπεριφορά τη δείχνουν στο σχολείο. Τι να σου πω, Βαγγέλη, προφανώς, φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά. Μα τα πάντα, ναι, όλα τα πάντα ξεκινάνε από το σπίτι, αλλά φεύγεις από το σπίτι σου και αφήνεις το παιδί σου, το εμπιστεύεσαι σε ένα περιβάλλον τέτοιο, να μάθει γράμματα, να σέβεται, που έχεις δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, να σέβεται, να αγαπά, να φροντίζει το συμμαθητή του, να είναι καλό παιδί, να μην κάνει φασαρία, να είναι υπομονετικό, να. Εντάξει. Δίνεις ό,τι μπορείς, αλλά εμπιστεύεσαι το παιδί σου σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν και εις το διδάσκαλό μου το εύζην. Έτσι. Δάσκαλος του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο δάσκαλος είναι κορυφαία φυσιογνωμία για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Πόσοι από εμάς δεν θυμόμαστε τον πρώτο μας δάσκαλο? Εγώ ας πούμε θυμάμαι μια δασκάλα που είχα, την Θεοδώρα. Έχει φύγει από τη ζωή. Η οποία μας φύλαγε στο κεφάλι. Το πρωί, δηλαδή πρώτη δημοτικού, μπαίναμε και μας φύλαγε στο κεφάλι.

0: Το θέμα είναι να δείχνουμε το καλό, λοιπόν. Να περνάμε στα παιδιά το καλό. Όταν περνάμε στα παιδιά το καλό, την καλή συμπεριφορά, κάτι θα γράψει. Θα το πεις, θα το ξαναπείς. Κάτι θα μείνει. Αλλά όταν τα παιδιά βλέπουν φωνές και τραμπουκισμούς, τι θα πάρουν, τι θα εισπράξουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα. 400 φοιτητές πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, και δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Ένα θέμα που ανέδειξαν εδώ τα παραπολιτικά και εκπομπή του καλού μου συναδέλφου, του Λάμπρου Καραρίτη. Ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη την αιτία τα οικονομικά, οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, η λειτουργία του πανεπιστημίου που χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η φοιτητική, αλλά χρειάζονται και συγγράμματα και εργασίες κτλ. Είναι μεγάλο το κόστος. Όπως σημειώνει ο Πρίτανης, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης. Δεν μιλάμε απλά για κάποιες σχολές χαμηλής ζήτησης. Καταγράφηκαν μη εγγραφές, ακούστε, είναι τρομερό, ακόμα και στην ιατρική. Δεν γράφτηκαν 9 άνθρωποι. Δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος ότι να έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, η οικογένειά σου να έχει κάνει έναν αγώνα απίστευτο, φροντιστήρια, ιδιαίτερα, και αφήστε αυτά, το παιδί να διαβάζει ατελείωτα για να περάσει με αυτό το σύστημα το οποίο όλοι το μουτζώνουν και όλοι το προσκυνάνε, να περάσει στην ιατρική και να μην έχεις λεφτά να στείλεις το παιδί σου να γίνει γιατρός. Όχι, όχι. Εδώ πρέπει να παρέμβει το κράτος. Λυπάμαι, πρέπει να παρέμβει το κράτος. Τι είναι εδώ? Και προσέξτε τώρα, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση? Προφανώς τα παιδιά αυτά δεν πήγανε σε αυτή τη σχολή γιατί δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα μόρια της Αθήνας. Γνωστή δική μου οικογένεια, η κόρη της οικογένειας, έδωσε φέτος πανελληνίες και πέρασε στην με βάση τα μόρια, πέρασε στην αρχιτεκτονική της Πάτρας. Σχολάρα. Πολυτεχνείο, έτσι. Προσέξτε τώρα. Και επειδή δεν μπόρεσε να πιάσει το Μετσόβιο, έγινε οικογενειακό συμβούλιο και είπε η μητέρα στο παιδί, δήλωσε κάποια υποδεέστερη σχολή, αλλά στην Αθήνα. Και δήλωσε λοιπόν κάποια χαμηλότερης ζήτησης σχολή, έτσι, κάτι σχέδιο εσωτερικού χώρου, αν θυμάμαι καλά, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, κάτι τέτοιο, για να μπορέσει να την έχει στην Αθήνα. Δηλαδή έχασε το παιδί τη δυνατότητα να πάει να φοιτήσει, προσέξτε,
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Έχασε τη δυνατότητα να πάει να... Και όταν τη ρώτησα, της λέω, γίνεται, δηλαδή πώς γίνεται, μπορεί να ξαναδώσει για να πιάσει την Αθήνα, μην χάσει τη σχολή? Όχι, μου λέει, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα ξανά για πανελλήνιες, ξανά φροντιστήρια, γιατί βλέπεις αυτό το τρομερό αυτό σύστημα, τα ξαναδίνεις όλα τα μαθήματα, σαν να μην πήγες ποτέ δηλαδή, που μπορεί να έχεις γράψει 19, ξέρω εγώ, την περασμένη χρονιά. Όχι, δεν το κρατάς, λέει, το ξαναδίνεις πάλι. Αυτά όλα δεν μπορούν να τα δουν, μα πραγματικά τώρα. Και προσέξτε τώρα, εδώ το θέμα αναδείχθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, το οποίο τι λέει? Ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα πανεπιστήμια να φιλορροούν τις επαρχίες στα πανεπιστήμια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πέρα από τα πανεπιστήμια της Αθήνας, γιατί εδώ κατοικεί ο περισσότερος πληθυσμός, δεν έχουμε το Αριστοτέλειο. Τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Έτσι, έχει διεθνώς αναγνωρισμένο, μεγάλες επιτυχίες. Η Πάτρα επίσης. Τα Γιάννενα επίσης. Φίλοι μας, γνωστοί μας, και εσάς, δικοί σας υποθέτω, συνάδελφός μου, πήγαινε, ήταν έτοιμο το παιδί να περάσει στα Χανιά, έτσι, στα Χανιά τώρα, και έτρεμε μην περάσει στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Όχι για το Πολυτεχνείο, σαν Πολυτεχνείο, που είναι από τα καλύτερα έτσι που έχει η χώρα. Αλλά μου έλεγε, και αν περάσει εκεί, και πώς θα βρούμε σπίτι, και πώς θα πληρώνουμε τα εισιτήρια του καραβιού. Μα δεν υπάρχει. Θα έπρεπε οι φοιτητές μας να μετακινούνται δωρεάν. Όχι φοιτητικά εισιτήρια κτλ. Να πηγαίνει δωρεάν. Ο φαντάρος, ο φοιτητής. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, δηλαδή, που ξανακούστηκε, ας πούμε, να πληρώνει ο φοιτητής 600 ευρώ ενίκιο, να θέλει να σπουδάσει στην υπηρετική χώρα, θα πω εγώ. Ας μην πάρουμε την Κρήτη, ξέρω εγώ, ή τη Μυτιλίνη, που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή την Κέρκυρα, ξέρω εγώ. Να θες 1000 ευρώ το μήνα για να έχει το παιδί απλά τι, μια στέγη, ένα κεραμίδι, θέρμανση και να πληρώσει λογαριασμούς. Και τα περισσότερα παιδιά να δουλεύουν σε καφετέριες. Να μην δουλεύουν καν πάνω σε αυτό που σπουδάζουν για να αποκτήσουν και την ανάλογη εμπειρία. Τουλάχιστον εμείς, όταν ήρθαμε στην Αθήνα φοιτητές, δουλεύαμε. Εγώ προσωπικά δούλευα 2 χρόνια πάνω στο αντικείμενό μου μέχρι μαθητεία. Ήταν η μαθητεία τότε. Για να φτάσω να πάρω μισθό, έπρεπε πρώτα να περάσω τη διαδικασία της μαθητείας. Στο επάγγελμά μου όμως. Το οποίο αυτό μετά μου χρησίμευσε. Και αυτό έγινε τη δεκαετία του 90. Έτσι. Και σήμερα που είμαστε το 2006, τα παιδιά σπουδάζουν γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, νοσηλευτές, όλα τα... και είναι με ένα δίσκο στο χέρι. Να τα διατάζει ο καθένας. Σήμερα πολύ φορτωμένη είμαι, παιδί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να ακούσουμε και λίγο μουσική.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Το θέμα εννοώ το πού θα μείνουν οι φοιτητές, το τι, πώς θα σπουδάσουν κτλ. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί με έναν απλό τρόπο. Θα μου πείτε, απλός είναι ο τρόπος να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες? Ναι, απλός είναι. Είναι απλός. Πραγματικά είναι απλός. Και είναι και αστείος. Πια. Τι εννοώ? Από πότε χρονολογούνται οι φοιτητικές εστίες στις επαρχιακές πόλεις? Δεκαετία του 80. Λογικά κάπου εκεί. Κάποιες δεκαετία του 80, κάποιες αρχές 90. Τότε λοιπόν πώς είχαν φτιαχτεί? Πώς είχαν φτιαχτεί τότε? Τώρα γιατί δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν? Πόσους εισακτέους έχει το πανεπιστήμιο? Για να περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο, στην Πάτρα ας πούμε, στα Γιάννενα ή στα Χανιά, προφανώς είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει ψηλή βαθμολογία, έχει όλα τα χρόνια της μαθητικής του πορείας σημειώσει μια αξιόλογη πορεία για να περάσει στο πανεπιστήμιο, και θα έπρεπε το κράτος να τον ανταμείβει για αυτό, διότι αύριο μεθαύριο στο ίδιο κράτος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επιστήμονας. Έτσι. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πώς λέμε στα σπίτια μας, αυτό το μήνα θα φτιάξουμε την κουζίνα, του χρόνου θα φτιάξουμε το μπάνιο, θα βάψουμε το σαλόνι. Δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μια πρόβλεψη και να φτιαχτούν φοιτητικές εστίες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες πόλεις, τέτοιες ιδανικές, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των μαθητών και όχι απλά μόνο κάποιους, αυτούς που είναι με τη φορολογική δήλωση, που τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να είναι και πολύ χαμηλά. Δηλαδή, που εκ των πραγμάτων, προσέξτε τώρα ακόμα, και να δικαιούσε να μείνει στις φοιτητικές εστίες, πρώτον, αυτές που μπορεί να είναι ανακατάλληλες, αφενός, αφετέρου, το εισόδημα είναι τόσο χαμηλό που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ο γονιός να πει στο παιδί, δήλωσε τα Γιάννενα, ας πούμε. Του λέει, δεν υπάρχει, δήλωσε μόνο Αθήνα και μέχρι εδώ μας παίρνει. Αν λοιπόν φτιαχνόταν φοιτητικές εστίες, θα έπαιρναν ζωή όλες αυτές οι επαρχιακές πόλεις και ήταν φοιτητικές εστίες κανονικές, με το δωμάτιό τους όπως είναι στο εξωτερικό. Με το δωμάτιό τους, με το γραφείο, με τον υπολογιστή, με ένα κρεβάτι, τα στοιχειώδη. Και ναι, για τα παραπάνω, για τα προσωπικά έξοδα, ναι, όποιος θέλει να πάει να εργαστεί. Αφήστε που μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να γίνονται κάποια επιδοτούμενα προγράμματα για όποιον θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα, να κάνει κάτι παραπάνω, και αυτό να είναι επιδοτούμενο. Η εκμάθηση να είναι επιδοτούμενη με ένα μικρό χαρτζιλίκι. Τώρα για το παραπάνω, για οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε απλά. Και βεβαίως, ναι, προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση για να παραμείνεις και να έχεις αυτό το δωμάτιο και το κλειδί αυτού του δωματίου, να πρέπει να περνάς τα μαθήματά σου. Σοβαρά πράγματα. Και αν δεν εμφανίζεσαι στο πανεπιστήμιο και είσαι αυτός ο αιώνιος φοιτητής, το κλειδί επιστρέφεται. Είναι τόσο απλό και το κάνουμε τόσο δύσκολο. Φανταστείτε λοιπόν όλους αυτούς τους νέους που έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία με ένα ατελείωτο διάβασμα και μια φοβερή πίεση, γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο δεν είναι επεξεγέλασε, έτσι. Έχουν περάσει μια τέτοια πίεση και έρχεται ο γονιός ξαφνικά και σου λέει, δεν θα πας στην ιατρική της Πάτρας, δεν έχω να σε στείλω. Φανταστείτε πώς γράφει λοιπόν, επειδή και σε σχέση και με το προηγούμενο θέμα, πώς γράφει αυτό μέσα σου. Και ποια θα είναι μετά η δική σου συμπεριφορά, όταν κάποια στιγμή στη ζωή σου μπορεί να μην γίνεις ο γιατρός, γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς σου να σε στείλουν, και θα γίνεις κάτι άλλο. Και θα σκέφτεσαι, εγώ είχα περάσει ιατρική, αλλά δεν είχαν οι γονείς μου να με στείλουν. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 2026, αλλά ξέρετε κάτι. Πολλές φορές λέμε, ξέρω εγώ, υπάρχει ακρίβεια κτλ. Και κάποιοι δεν το πιστεύουν. Θεωρούν ότι πιθανότατα υπάρχουν λεφτά κατά τα στρώματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλές φορές ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν ανθρώπων που έχουν και θεωρούν ότι όλοι έχουν, και ανθρώπων που δεν έχουν και δεν τους πιστεύουν. Σε ποια κανονική χώρα θα υπήρχε αυτό το νούμερο των 400 φοιτητών που δεν μπορούν να πάνε και πόσα άλλα δεν έχουν καταγραφεί, έτσι? Διότι εδώ πέρα, αν κάνεις ρεπορτάζ, θα βγάλεις, ας πούμε, τρομερά πράγματα. Αν
πάρεις ένα τηλέφωνο στα Γιάννενα, ας πούμε, και, σου, και πόσοι δεν ήρθαν να γραφτούν, πόσοι δεν ήρθαν στο Αριστοτέλειο, πόσοι δεν ήρθαν στο Ρέθυμνο, εκεί θα δεις απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν υπάρχει όλο αυτό και δεν φροντίζεις σαν κράτος να πεις θα το λύσω τώρα, αυτή τη στιγμή, ποιος θέλει να πάει στην Πάτρα, αυτός, πολύ ωραία. Κάντε εγγραφή και θα βρούμε εμείς σπίτι. Αλλά δεν θες. Απλά θα έχουμε μια παραδοχή ότι ναι, είναι πολύ ακριβά τα ενίκια και ναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και ναι, η ενεργειακή κρίση, ναι, και το κόστος στέγασης είναι πολύ ψηλό και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε. Πάμε για Οκτώβρη. Γίνονται εγγραφές στα σχολεία. Πάμε, προχωράμε. Να γίνει εγγραφή στο πανεπιστήμιο, να το λύσουμε αύριο. Και αν λυνόταν αυτό τόσο γρήγορα, δηλαδή βρισκόταν θέση για αυτά τα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη, και οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έχει θετικό πρόσημο. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο εδώ για την πρωινή αφετηρία 6 με 7. Πια.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Πρωί είναι, θα περάσει. Πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Εντάξει, έφυγε και η Δευτέρα που είναι η δύσκολη μέρα. Τώρα σιγά σιγά να μπούμε σε ροή μέχρι αυτή η Παρασκευή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με αισιοδοξία, με χαμόγελο όσο μπορούμε, μόσα γίνονται δίπλα μας. Η πρωινή συντροφιά, η μεγάλη οικογένεια του Στάτους είναι εδώ. Να ξεκινάμε τη μέρα μας ενημερωμένη. Γιατί αρχίζει το μυστικό παντός, έτσι.

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Κάθε μέρα αυτή η ευχή είναι καλύτερη. Να είμαστε καλά στην υγεία μας. Και όλα τα άλλα, κουτσά στραβά, θα τα περάσουμε. Θα βοηθάει και ο ένας τον άλλο λίγο. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Να αντιμετωπίσουμε όποια προβλήματα μας εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να διαφωνήσουμε ενίοτε, γιατί όχι. Καλημέρα από μια Θεσσαλονίκη που τούτη την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, 29 έχει ο μήνας.

αρκετά θέματα και σήμερα. Περιμένουμε αύριο να δούμε και τα μέτρα για την ενέργεια, διότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε και διέψευσε δημοσίευμα για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων προς το Ιράν. Δήλωσε ότι δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν. Από την άλλη έχουμε μια διαμεσολάβηση από το Κατάρ. Ο Αραγτσί από το Ιράν λέει ότι παρουσιάσαμε λύση. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Σε όλα αυτά τώρα θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είπαμε, αν δεν τελειώσει αυτό το μαρτύριο εκεί στο Ιράν, δεν γίνεται χαίρι, δεν γίνεται δουλίτσα. Οι τιμές παγκοσμίως είναι στα ύψη. Το παρακολουθούμε στενά από κοντά με την ελπίδα, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, κάτι να γίνει και να βγει ο χειμώνας ανέμακτα. Στην υπόθεση Μαζονάκη παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της ΓΑΚΑ, συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο για δικονομικούς λόγους, λέει, και αν παραστεί ανάγκη θα αναλύσουμε τι έγινε, γιατί και πώς. Και μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα των αποκαλύψεων έρχεται και η αποκάλυψη για την πόλη μας, ότι η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς λαχιάδια. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Έγραφαν, λέει, φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Σφραγίστηκε η κλινική. Υπογράφηκε από την περιφέρεια η σφράγιση της κλινικής. Απίστευτα πράγματα, χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τώρα πώς αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό χωρίς να τους πάρει μυρωδιά κανένας, δεν ξέρω. Ο ιδιοκτήτης, λέει, της συγκεκριμένης κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κατερίνη, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Πάντως η περιφέρεια και την προηγούμενη ομάδα επέγραψε κλείσιμο μιας άλλης κλινικής. Του ίδιου. Η οποία λειτουργούσε, λέει, με δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού. Σε έλεγχο λοιπόν που έγινε σε αυτή την κλινική, δεν υπήρχε άδεια. Και μιλάμε για ογκολογική, έτσι. Δεν λέμε τώρα ότι πήγαινε ένας γιατρός και σου σπάγει μπιπίκια. Απίστευτα, απίστευτα. Και έχουν να βγουν ακόμα. Στις δαγκάνες της νέας εφαρμογής και η κυρία Καριστιανού. Δεν είναι σαμανική αυτή, εντάξει, δεν είπα ότι είναι σαμανική. Η Πρία Καριστιανού αντεπιτέθη λέγοντας ότι κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος για το μηχάνημα βιοανάδρασης, αλλά να κάνετε έλεγχο, λέει, πρώτα στα μέλη της κυβέρνησής σας. Είναι και πολιτικός τώρα, πρέπει να το απλώσει. Να τον απλώσει ο τραχανά.

Στα αθλητικά μας, καπνός γίνανε τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες της Εθνικής Ντούμπα. Την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, καπνός όμως. 100.000 κόσμος ήταν λέει σε αναμονή. Sold out λοιπόν και για τους δύο αγώνες η Τούμπα, τους αγώνες της Εθνικής. Σήμερα ο Άρης μπαίνει στο Eurocup. Παίζει με τη Λεμάν και ο Ολυμπιακός παίζει στην Ευρωλίγκα. Έχουμε και ένα περιστατικό, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Στην Αθήνα σε νηπιαγωγείο, όπου μια εκεί διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατεγράφει από κινητό να βρίζει παιδιά και δεν έχει καλή κατάληξη, διότι πήγαν οι γονείς, τη χτυπήσανε. Ένας χαμός δηλαδή. Θα το συζητήσουμε λίγο για τα όρια, για όλα τα όρια, λίγο αργότερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50. Recalling thrills alive. Yes, sirree, it was ecstasy. There's one thing. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Είτε τηλεφωνικά είτε στο Viber 69 08 357 800, που ήδη ξεκινήσατε να μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα Παναγιώτη. Γεια σου Λάζαρε. Λεωνίδα μου, καλό πρωινό. Εκεί ψηλά 19 εδώ η θερμοκρασία. Καλά πάμε, καλά πάμε. Η Χαρούλα μας στέλνει όμορφες, ζεστές, θετικές καλημέρες. Καλά είμαστε, είπαμε, παιδιά. Ούτε του παπά μην το πούμε, βέβαια ακόμα Σεπτέμβριος είναι. Το ξεχνάμε, απλά έκανε λίγο κρύο και τρομοκρατηθήκαμε. Το φαντάζεσαι να ανοίξουμε από τώρα καλοριφέρ. Κουβερτούλα, ζακετούλα.

Γεια σου Φώτη μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλό δρόμο ξεκινάω, λέει, για Ορεστιάδα πολιτής. Ω, το τόσο νωρίς. Καλημέρα στους βρίσκεστε στους δρόμους, οι οποίοι δρόμοι μας είναι χωρίς προβλήματα. Μιας και λέμε δρόμους, εχθές ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει να τρέχει με 300 κάτι χιλιόμετρα εδώ στην Εγνατία πάνω από το Ορεόκαστρο, αλλά τελικά απεδείχθη ότι ήταν προδωδεκαετίας αυτό. Είπαμε, ανεβάζουμε πλέον στη ζούγκλα των social media οτιδήποτε για να πάρουμε μερικά κλικ. Καλημέρα από Σαντορίνη, λέει υποθητή. Έχετε ακόμα κουραζιερόπλια? Έλα,

Ελάτε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας. Να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε σιγά σιγά το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, στην πόλη μας δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, είναι πολύ νωρίς άλλωστε. Ο μεγάλος βραχνάς είναι φυσικά των οδηγών, εννοώ, έτσι. Όσοι πηγαίνουν στην Παθέ, όσοι έρχονται δηλαδή από Κατερίνη, εκεί στα έργα γίνεται, παιδιά, μα και λιώ. Έχουμε και διαμαρτυρίες, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Γιατί είναι τρεις λωρίδες, εργασίες στη μία, κλείνει η δεύτερη για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, θα το δούμε όλα. Προς το παρόν, άσμα ασμάτων και επιστρέφουμε.

της ψυχής το παρακάτω, στο μυαλού το παραπέρα. Έλα τα πρωινά πουλάκια εδώ. Γεια σου Δεσποινάκη, καλό πρωινό. Καλημέρα και στη Στέλλα. Έτσι, χαμόγελα θέλω, χαμόγελα. Αλέξιε μου, καλημέρα και σε σένα.

Παύλο μου, σταμάξει και εσύ, να είσαι καλά. Κωστίκας και εσύ στο φορτηγό. Θεόφιλε, καλά δρομολόγια. Αν έχεις πελάτη τα σέβη μας. Ταξιτζίδες καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στις Μαρό. Σε όλους καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, με υγεία, με χαμόγελο.

Παιδιά, πάμε. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται πιο πολύ στα κρυφά και όχι στα φανερά. Τώρα είδατε, βγήκε ο Τραμπ, βγήκε ένα δημοσίευμα ότι θα άρει τις κυρώσεις στο Ιράν. Βγήκε και είπε: όχι, εγώ δεν άρω τίποτα. Αυτό σημαίνει άνοδος. Από την άλλη, βγήκε ο πρόεδρος του Ιράν και είπε: κοιτάξτε, ο υπουργός εξωτερικών, συγγνώμη, και λέει: εμείς έχουμε κάνει πλάνο. Το Κατάρ μπαίνει ενδιάμεσα για αποκλιμάκωση. Αυτό σημαίνει πτώση των τιμών. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμείς το κοιτάμε και λέμε: τι γίνεται, αδερφέ, τώρα εδώ.

Άστο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ντίνο, δεν έχω ιδέα. Πώς δούλευε αυτή η κλινική, δεν έχω ιδέα. Ξέρετε, η υγεία είναι κάτι το οποίο αν το ανοίξουμε. Θέλουμε 100 εκπομπές.

0: Αλέξη, τα θέματα τα απλώνουμε σταδιακά γιατί είναι μεγάλα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα δευτερόλεπτα. Στο ξεκίνημα κάνουμε ένα μάζεμα. Να σε καλά. Γεια σου Ιωάννα μου, σας ακούμε από νωρίς λέει. Τέλειο ξεκίνημα με υπέροχα τραγούδια. Τα ψηλά στο Ρόκαστρο, καλημέρα. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα ρε Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα την είδηση αυτή που είπες για την κλινική, γιατί δεν λες το όνομα της κλινικής?

0: Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχω δικαίωμα να το πω ακόμα.
1: Σε Χριστιανού γιατί το λέμε.
0: Σε Χριστιανού είναι πολιτικός.
1: Α, επειδή είναι πολιτικός.
0: Δημόσιο πρόσωπο είναι.
1: Ρε πέντε το όνομα να προφυλάξουμε κανένα κόσμο.
0: Έκλεισε,
1: πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο...
0: Θα, όταν δοθεί εντολή, γιατί θα δοθεί εντολή. Όταν δοθεί εντολή και μπορούμε να το πούμε, μη στεναχωριέστε, το πούμε πρώτοι. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Καλημέρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προφυλάξουμε κανένα, να ξέρετε.

Λοιπόν, πλησιάζουμε τις 6 και 25. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Γιατί γίνανε σημαντικά πράγματα. Και έχουμε και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Θα τα καταλάβετε. Λοιπόν, 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή μας Scotland Yard. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού μάλιστα προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Κυκλοφορεί το κόμιτ Μαφάλτα από τον Αργεντινό Κίνο το 1964.

Οι Πολίς το 1979 ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών. Με τούτο δω.

1995. Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο τεράστιος Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Το 1949 γεννιέται

Τι να πρωτοποιείς για τον Γιώργο Νταλάρ, έτσι. Και τι δεν έχει τραγουδήσει. Κεφάλαιο από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ελληνική μουσική. 1949 λοιπόν γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ 8 χρόνια αργότερα, το 1957, τούτος εδώ περίεργος.

Στο κράτησμα άλλα μας λοιπόν, 1957, 1973 γίνεται το Φίβος Δελιβοριάς. Πάμε απέναντι τώρα. 1902, Εμίλ Ζολά φεύγει από τη ζωή. Ο σημαντικότερος συγγραφέας γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ. Όλοι καταλάβουμε λοιπόν ποιος είναι. Γερμανός μηχανικός εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε φυσικά και το όνομά του. 1927 φεύγει από τη ζωή ο Ολλανδός γιατρός Βίλεμ Άιντχόβεν, που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 μάλιστα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924. Σήμερα εορτάζουν ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια σας πολλά. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Καλά, αυτό άστο. Πόσο φαγητό πετάμε κάθε μέρα. Τρεις πλανήτες να φάνε. Και είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Να προσέχετε την καρδιά σας, να κάνετε εξετάσεις, παιδιά. Μη φοβάστε τις εξετάσεις προληπτικές. Τα μετά να φοβόμαστε. Τα πριν δεν πειράζουν. Τα μετά πειράζουν.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις, το πρώτο της εκπομπής, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μηνύματα τραγούνται συνεχώς. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα και σε σένα. Στον Τασούλη καλό πρωινό. Και εσύ στο δρόμο βρε, τι γίνεται. Στη Μενεμένη, στον Τάσο, στο φούρνο. Γεια σου Τάσο. Εσύ από πολύ νωρίς, έτσι. 2, 2:30 τι ώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και πρωτοσέλιδα.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Εδώ το καλό θερμόμετρο.
1: Έρχεται η παιδιά και μου λέει: είναι λίγο ανεβασμένη σήμερα. Καλημέρα, Βιργινία.
0: Καλημέρα.
1: Λέω: είναι ένα βαθμό από χθες, δηλαδή το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή πραγματικά έχω πάθει πλάκα με την πάρτι μου.
1: Με το θερμοστάτη σου.
0: Δεν έχω λόγια. Σήμερα λέω είναι λίγο καλύτερη θερμοκρασία, αλλά μου φαίνεται λίγο καλύτερη. Ναι, λέει ο Άρης, έχει ένα βαθμό πάνω. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι και τον ένα βαθμό διαφορά στη θερμοκρασία.
1: Τι κάνεις εσύ, ήσυχα?
0: Ήσυχα. Ήσυχα. Προς το παρόν ήσυχα. Με όλο αυτό το χαμό που γίνεται ήσυχα.
1: Αχ.
0: Αυτό ξαναπες το, Άρη.
1: Αχ, εξαρτάται που είναι εκεί η Χαρούλα.
0: Σοφή κουβέντα το εξαρτάται.
1: Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα και μετά θα ανοίξουμε τα θέματα, θα τα απλώσουμε τα θεματάκια μας, θα ανοίξουμε τη βεντάλια, θα δούμε τι έγινε με την κλινική αυτή, θα δούμε τι έγινε με την διευθύντρια στα Λιώσια, γιατί είδα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το πρωί.
0: Να φυλάγεστε πάντως πριν πάμε σε πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου
1: γιατί γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καθημερινή. Η Λερναία Ήδρα της Μικόνου, λέει. Η ενεξελίξη έρευνες στην πελοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Καλά εκεί, παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Χαμός, χαμός. Στον δεύτερο όροφο, λέει, το σημείο της έκρηξης. Σε άλλο θέμα, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων, τα ενεργειακά ποτά κρύβουν τους κινδύνους. Ένα θέμα το οποίο δεν το πολύ βλέπουμε, αλλά βλέπουμε αντιθέτως σχεδόν κάθε παιδί με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι. Μία έξωση, λέει, άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Θυμάστε που λέγαμε για την 78χρονη που την κάναν έξωση. Επιστρέφει στο σπίτι της. Πάμε στα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπηση βγήκε έξω από τα σπίτια μας. Η 78χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκθεση, λέει, καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, εθνική, γιατί το Augsburg θύμισε Wembley. Είπαμε, σε χρόνο ρεκόρ εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία Πέμπτη και Κυριακή αντίστοιχα. Απογευματινή. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατές χώρες. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρο μετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία. Μεχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων, η διαρροή στο αέριο. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Και κλινική χωρίς να έχει άδεια κανένα χημειοθεραπείας σε εμάς, εδώ, στα δικά μας, στη Θεσσαλονίκη. Εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο για τους δικηγόρους. Εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Αλέξης Τσίπρας, 3 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Ισπανία, η νέα αγανακτισμένη στους δρόμους για τη στέγη. Και υπόθεση Γκιλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεων. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Και στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ, αρκαλοχώροι 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά να κάνουν μάθημα σε προκάτ. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Αγανάκτηση για τις ωραίες ταλαιπωρίες έξω από τη Θεσσαλονίκη. Την παθέ, λέει η εφημερίδα. Οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Παρέμβαση βουλευτών. Τρεις δήμοι αναζητούν την αγέλη σκύλων που επιτίθεται σε γάτες και πολίτες. Κρατάει κανένα χρόνο αυτό το θέμα και παραπάνω. Ο ένας τα ρίχνει, όχι δεν είναι στο δικό μου δήμο, όχι έχει πάει, έχει πάει αγέλη στον άλλο δήμο. Δεν είχε ούτε μεθ. Ογκολογικός σε ιδιωτική κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια. Κόντρα. Ο θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του όλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους και την Καριστιανού εκβαντική βιοανάδραση. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος σε ανάπτυξη, να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Χημειοθεραπείες παρακαλώ, έτσι. Πάμε στο λόγο. Νοσηλεύτρια κάρβωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι ανεύθυνοι. Στα συντρίμια του κτίριου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη. Και φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Από σήμερα αναμένεται και νέα άνοδος. Χαστούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, το μήνυμα. Καλά. Για να δω ελεύθερη ώρα τώρα, περίμενετε μισό λεπτό. Ζητείτε νέος Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Άξιος ο Παπαδιώτης, φλογερή ομιλία, συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού. Μάλιστα. Political, το αποτύπωμα της απόφασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών 15 σώσεις για τον εφιάλτη της Αντλίας. Μακριά το πόδι από τον γκάζι, παιδιά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκιλφόιλ. Με εξαίρεση τη δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα. Σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης.

Εστία ψυχαλίζει. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκιλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Εσπρέσο. Χάος πάνω από το νεκρό μαζό. Η νέα κατάθεση της 69χρονης δεξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν έρθει το ΕΚΑΒ. Μου έφερε την πίτσα και μετά χύμιξε πάνω μου. Σοκαριστή καταγγελία, λέει, Ολλανδέζας τουρίστριας σε Airbnb στα Εξάρχεια. Πάμε να δούμε τι λέει και η Star. Το μαράζι που πήρε στον τάφο της έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μία από τις μεγάλες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Οι μαφιόζοι που έκαψαν τη Νέα Ιωνία, ποιοι θα έγιναν ζωντανούς αθώους πολίτες. Έντονη φημολογία, λέει, για σχέδιο Θεοδωρόπουλο στην αυγή από τη φυλακή, παίρνει διαζύγιο από τη ΓΑΚΑ. Έλα ρε. Τι λέει εδώ, η νέα ζωή της καλυφώνει χωρίς το μάστορα. Οκ. Για να το λέει η εφημερίδα, κάτι θα ξέρει. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Για να μπούμε στα της επικαιρότητας.

μικρό κόλλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Τούτη την ώρα στους δρόμους δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι, απλά έχουμε το γνωστό κόλλημα. Απλά πιο νωρίς, παιδιά, έρχεται πλέον.

0: Εις αύριο τα νεότερα λοιπόν για, το, για τη θέρμανση. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου θα μάθουμε τι έγινε. Και τι θα γίνει. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα ότι θα άρει τις κυρώσεις. Το Ιράν πάει να μέσω Κατάρ να κατευνάσει λίγο τα πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε. Οι έλεγχοι φέραν αποτέλεσμα όσον αφορά την κλινική εδώ στην πόλη μας.
1: Καταρχάς ο έλεγχος έγινε το 2025, έτσι.
0: Ο πρώτος, ναι.
1: Δηλαδή ναι. Από τον πρώτο έλεγχο μέχρι τώρα πέρασαν μήνες, για να μην πω χρόνος, μήνες. Αυτή η διαδικασία δηλαδή κρατάει μήνες. Και στο μεταξύ ο κόσμος που πηγαίνει ας πούμε σε μια τέτοια κλινική, πώς ειδοποιείται με κάποιον τρόπο?
0: Και μιλάμε για κλινική που κάνει χημειοθεραπεία.
1: Μιλάμε για κλινική που είναι παλιά κλινική, είναι πολλά χρόνια κλινική, δεν είναι καινούρια δομή. Και εγώ σου λέω, όταν το διάβασα, αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Δηλαδή λέω, και αν στο μεταξύ πήγαινες εκεί να κάνεις μια εξέταση, μια ιατρική πράξη.
0: Δεν είχε μεθ,
1: καταρχάς. Πώς το ήξερες?
0: Άμα γινόταν κάτι, δεν είχε μεθ.
1: Δεν είχε μεθ. Δεν είχε ογκολογικό. Ναι. Είχε ένα γιατρό, λέει, αντί να έχει.
0: Αυτός που έγραφε και τις συνταγές.
1: Έγραφε, λέει, φάρμακα για περιστατικά κακοήθειας σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθειες. Αυτό πάλι τώρα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται. Η ουσία είναι ότι άμα ανοίξουμε το θέμα της υγείας θα έχει πάρα πολλά πλοκάμια. Και δηλαδή, καλώς που έγινε ό,τι έγινε.
1: Ναι, κοίταξε τι γίνεται. Πολλές φορές κάποιος που έχει 5 ευρώ παραπάνω, 10 ευρώ παραπάνω, δεν πάει στα δημόσια, γιατί σου λέει εκεί θα ταλαιπωρηθώ, θα κάνω, αν
0: θα
1: και
0: περιμένω.
1: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και ψυχολογικό πολλές φορές. Λες, θέλω το καλύτερο, θα πάω κατευθείαν στον ιδιώτη. Ορίστε, ποιος σε προστατεύει?
0: Αν ο γιατρός σου είναι σε ιδιωτική κλινική, θα πας αναγκαστικά ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι? Αν ο γιατρός που σε παρακολουθεί σου λέει έλα στην ιδιωτική, θα πας, τι θα κάνεις? Αλλά δεν μιλάμε τώρα για να σου σπάει σπυράκια και μπιμπίκια, έτσι, μιλάμε για χημειοθεραπείες. Τραγική η κατάσταση και θα βγουν κι άλλα, γιατί άμα αρχίζουμε και ψάχνουμε θα βγουν πολλά, πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι τι γίνεται και πώς προστατεύεται ο πολίτης.
1: Και πόσο γρήγορα λειτουργούν και ελεγκτικοί μηχανισμοί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, τώρα από αυτό που είπε η Βιργίνη, από πέρσι ας πούμε, δεν πήγανε, τώρα πώς έγινε γρήγορα.
1: Δηλαδή, υπεγράφει σφράγιση από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιουτίκα, και ο έλεγχος, λέει, καλής λειτουργίας ο πρώτος έγινε το 2025. Πόσους μήνες παίρνει για να ολοκληρωθεί ένας τέτοιος έλεγχος?
0: Για να πας, δηλαδή, να δεις.
1: Και γιατί χειάζει, αφού βρίσκουν τις πρώτες αποδείξεις, όχι ενδείξεις. Ενδείξεις μπορεί να έχω εγώ, που είμαι πολίτης, που είμαι δημοσιογράφος. Πάει ο έλεγχος. Αφού βρίσκεις τις πρώτες αποδείξεις ότι κάτι δεν λειτουργεί καθόλου καλά, γιατί πρέπει να περιμένεις μήνες για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία?
0: Μα δεν έχει άδεια. Τι να ολοκληρωθεί?
1: Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Είχε μια σειρά. Λαθών αυτή η υπόθεση, μια σειρά παρανομιών. Γιατί έπρεπε να περιμένουν μήνες για να προχωρήσουν σε σφράγιση? Γιατί λειτουργεί τόσο αργά όλη αυτή η διαδικασία?
0: Γίνεται μια καταγγελία. Ωραία, πας εκεί. Βλέπεις ότι δεν έχει την άδεια. Και τι δεν σφραγίζεται αυτόματα?
1: Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η συγκεκριμένη δομή είναι κυριολεκτικά αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, έχει δίκιο. Είναι κυριολεκτικά στα ούτε 500 μέτρα από το Θεαγέννη.
0: Ναι.
1: Σε ένα δηλαδή πολύ ευαίσθητο χώρο, που εκεί πηγαίνουν άνθρωποι στο Θεαγέννη που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα ογκολογικά κτλ. Και δίπλα ήταν αυτό, που δεν είχε καμία άδεια για όλα αυτά και λειτουργούσε έτσι, τον αυτόματο πιλότο.
0: Θεόφιλε, δεν μπορούμε να πούμε το όνομα ακόμα.
1: Δεν νομιμοποιούμαστε να πούμε το όνομα, παιδιά. Τα ονόματα τα δίνουν οι αρχές, τα ονόματα τα δίνουν οι εισαγγελείς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το όνομα. Εγώ σας είπα ήδη που είναι.
0: Εντάξει, τώρα ναι.
1: Ψάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γύρω-γύρω δεν έχει άλλη δομή, για να σας το πω πιο απλά. Επειδή είναι η γειτονιά μου από μικρή και το ξέρω, έτσι.
0: Γιατί το ρωτούσαν και το πρωί, γιατί λέτε το όνομα, λέει, να προστατεύσετε τον κόσμο.
1: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε το όνομα. Δεν νομιμοποιούμαστε. Πρέπει να δοθεί από την εισαγγελία το όνομα.
0: Γιατί προφανώς θα υπάρξει μια διαδικασία τώρα, έτσι.
1: Γιατί ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά σας λέω, είναι ούτε 500 μέτρα από το Θεαγένειο. Δεν έχει τίποτα άλλο γύρω-γύρω. Άμα ψάξετε, άμα γουγκλάρετε, θα σας το βγάλει κατευθείαν.
0: Μια βόλτα να κάνετε,
1: ένα το είναι, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Και ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι. Ένα μεγάλο ζήτημα για το πώς οι γιατροί και τι κάνουν οι γιατροί και πώς αυτός ο γιατρός, ενώ δεν υπήρχε άδεια στην κλινική, συνταγογραφούσε.
1: Και σε ποιους και
0: σε ποιους, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για άλλη μια φορά θα πω αυτό που πάντα λέω, ότι ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων έγινε για να καλύπτει εγκληματίες και απατεώνες και να μην προστατεύει τον πολίτη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται ένα έγκλημα, μαθαίνεις μέχρι και το νούμερο παπούτσι φορούσε το θύμα, αλλά δεν μαθαίνεις ποιος είναι ο εγκληματίας. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται αυτό, γινόταν για πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρεις, περιμένεις από κάποιον εισαγγελέα που ίσως του έρθει επιβίτηση του Αγίου Πνεύματος να σου πει ότι αυτοί οι τύποι εκεί είναι απατεώνες, είναι εγκληματίες, όχι απατεώνες, εγκληματίες. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ χαίρομαι που βλέπω άλλες χώρες να πιάνουν έναν εγκληματία και ξαφνικά να βλέπεις ότι αυτός είναι ο εγκληματίας. Τελείωσε. Δηλαδή τι άλλο χρειαζόμαστε, ρε παιδιά, για να ενημερωθεί ο κόσμος? Υποτίθεται ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν βρίσκω κάτι να δικαιολογήσω αυτή τη στάση των αρχών με αυτό το νόμο, τον περιβόητο νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή είναι τα προσωπικά δεδομένα του εγκληματία είναι πιο σημαντικά από την ενημέρωση του απλού πολίτη που πέφτει θύμα αυτών των επιτίβιων.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Να μας εξηγήσει κάποιος από αυτούς που συνέταξε αυτό το νόμο, που ψήφισε αυτό το νόμο, τι θα πει? Δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε, λέει, γιατί δεν αφήνει ο εισαγγελέας ή δεν αφήνει ο νόμος. Ποιος νόμος, ρε παιδιά? Πήγαν άνθρωποι εκεί, πλήρωσαν λεφτά σίγουρα σε αυτή την κλινική, ταλαιπωρήθηκαν από απατεώνες και ξαφνικά, όχι, δεν πρέπει να ξέρεις, κρύβουμε το πρόσωπο του εγκληματία. Του κλέφτη, του δολοφόνου, και εγώ δεν ξέρω τι να πω.
1: Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα στην άλλη γραμμή.
3: Καλημέρα στην άλλη γραμμή.
0: Καλημέρα
3: σας. Καλημέρα. Θέλω να πω στον κύριο που πήρε τηλέφωνο ότι πριν το τελεσίδικο της δίκης κανένας δεν μπορεί να ονομαστεί εγκληματίας.
0: Το τεκμήριο της αθωότητας, λέτε.
3: Ούτε από τον κύριο που μόλις πήρε τηλέφωνο και ανέφερε, δικάζοντας την υπόθεση αυτή που αναφερθήκατε ότι είναι εγκληματίες, ούτε κανένας. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και αυτό γίνεται για την προστασία κάποιων αυτών που κατηγορούνται άδικα.
1: Ναι, σωστό.
3: Οπότε ας περιμένουμε καλύτερα.
1: Απλά επειδή είναι θέμα δημόσιας υγείας αυτό, έτσι, αφορά είναι πάρα πολύ κόσμο.
3: Ναι, σύμφωνα, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε πριν τελεσυνδικήσει μια υπόθεση να καταδικάζουμε και να βάλουμε την πειρά των οποιοδήποτε. Υπάρχουν δικαστήρια και πολλές φορές όταν πράγματι έχει αποδειχθεί, με εντολή εισαγγελές βγαίνουν οι φωτογραφίες και τα
1: άλλα. Ναι, είναι γνωστή διαδικασία, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, ξέρω ένα καλό ψιλικατζίδικο, είναι ακριβώς από μια ιδιωτική κλινική ονόματι αντικαρκινική, ονόματι Ευαγγελισμός το τέτοιο, πουλάει πολύ φθηνά τα προϊόντα του, είναι κοντά στο Θεαγένειο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, οκ.
0: Okay.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει δίκιο και ο ένας ακροατής που πήρε τηλέφωνο, έχει δίκιο και ο άλλος ακροατής που πήρε τηλέφωνο.
0: Το τεκμήριο της αθότητας.
1: Σαφώς, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό με την νομοθεσία.
0: Βεβαίως.
1: Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει σφράγιση, έτσι. Και βεβαίως πρέπει να γίνει το δικαστήριο. Είναι πολύ λεπτά θέματα.
0: Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει άδεια.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει και το δικαστήριο.
0: Πρέπει να γίνει το δικαστήριο. Αυτά είναι τα χρονοβόρα. Και σε πολλές περιπτώσεις όλη αυτή η διαδικασία κρατάει πολύ καιρό μέχρι να δούμε ποιος, τι και γιατί.
1: Χρόνια κρατάει.
0: Έτσι,
1: για να τελεσυδικήσει μια υπόθεση στην Ελλάδα κρατάει χρόνια. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μην εκπλαγούμε αν το δούμε ανοιχτό. Ξέρω εγώ.

0: καλημέρα στο Γιώργο. Τι λέει ο Μιχάλης?
1: Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω την άρση του απορρίτου στα τηλέφωνα. Περάσαν εβδομάδες και ακόμη δεν έχει γίνει άρση στα τηλέφωνα των γιατρών του Μαζονάκη. Ναι, είναι διαδικασίες αυτές, παιδιά, οι οποίες είναι χρονοφόρες. Ένας εισαγγελέας, πρέπει να σας πω, δεν ασχολείται με μία μόνο υπόθεση. Αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας, δηλαδή είναι πολύ λάθος. Τρέχει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και κάποια πράγματα ενδεχομένως πηγαίνουν λίγο πίσω. Επίσης έχει να κάνει και με την εξέλιξη της έρευνας.
0: Και έχουμε πολλές περιπτώσεις σύλληψης που λέμε, γιατί τον άφησε τώρα ελεύθερο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αλλά εδώ, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν ξεκάθαρη, έτσι. Τώρα δεν λειτουργούσε χωρίς άδεια, σφραγίστηκε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να το συνεχίσουμε το θέμα.
1: Επιστρέφουμε γιατί βγαίνουν και διάφορα και για το άλλο με την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, βγαίνουν και
1: τρελά
0: άλλα.
1: Τρελά πράγματα. Όταν λέμε τρελά, τρελά πράγματα.
0: Είπαμε, η υγεία έχει πάρα πολλά πλοκάμια. Δεν είναι όλοι έτσι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν καν τέτοιες παθήσεις. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο το 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η σχετική καταγγελία για την κλινική, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Θεαγένειο νοσοκομείο, είχε υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εκτεταμένη υποστελέχωση, σημειώνοντας ότι η μονάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα διαφήμιζε μη νόμιμα την παροχή εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών με την εμπλοκή ενός και μόνο γιατρού. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας, τονίζει η Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι μέσω του MedWatch το ιατρείο της έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης. Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε, η κυρία Καριστιανού δεν απαντά για το αν έχει το επίμαχο μηχάνημα, υποστηρίζει όμως ότι την στοχοποιεί για να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, πρότεινε μεταξύ άλλων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας 5 θέσεις για ένα κύκλο ανάπτυξης. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 6 νεκρούς. Η διαρροή εντοπίζεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου 3 συσκευές ήταν συνδεδεμένες με φυσικό αέριο. Ως ύποπτη τέλεση σειράς αξιόπινων πράξεων, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και συνήγοροί τους. Συνολικά κλήθηκαν 8 άτομα, ανάμεσά τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Καριστιανού, Μαρία Γρατσία και Πάνος Ρούτσι, για τα όσα συνέβησαν στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τα εξεταζόμενα αδικήματα είναι μεταξύ άλλων βιντεοσκόπηση προσώπων χωρίς τη συνένεσή τους και ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο και παραβίαση του απορρίτου προφορικής συνομιλίας. Η 87χρονη Μαρικάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και έντονη κοινωνική αντίδραση στην Ισπανία, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον φέρεται να εξέταζε την άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των 2 αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός για το Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ, οι οπαδοί της Γαλανόλευσκης εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 25 βαθμούς, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, Πολύγυρο 19, Γρεβενά 22 και Καστοριά 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Χωρίς προβλήματα κίνησης στους δρόμους. Μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου στο μέτωπο προς τα δυτικά. Έχει κίνηση περιφερειακός κυρίως προς τα δυτικά, αλλά το σημείο που μας δημιουργεί ένα μικρό ζητηματάκι είναι η ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Και τώρα που είστε και στο αυτοκίνητο, πάτε και μέχρι την Οτέκο να κάνετε κτέωτα, να περάσετε κτέωτα αμάξι, γιατί έχουμε πρόστιμα και φυσικά είναι και θέμα ασφάλειας, έτσι. Καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Οτέκο λοιπόν, κλείστε το ραντεβού σας άμεσα στο οτέκο.gr.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρη.
0: Καλημέρα, και εδώ, και η Βιργινία.
1: Και καλημέρα, Βιργινία.
2: Εγώ δεν έχω καλημέρα.
1: Την πρώτη καλημέρα πάντα.
0: Την πρώτη, εσύ.
1: Λοιπόν,
0: τη δεύτερη.
1: Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, λέω και. Επειδή είναι και προσωπικό το θέμα, δυστυχώς αυτός ο χώρος της ιατρικής, ό,τι αγγίζει το χρήμα διασύρεται. Και δυστυχώς αυτό το χώρο έχει πολύ χρήμα. Η διαφθορά από το χρήμα είναι πολύ μεγάλη. Βλέπεις γιατρούς που κάνουν πράξεις που δεν πρέπει να κάνουν, απλώς και μόνο για να σε οδηγήσουν σε ένα χειρουργείο. Ειδικά τρελαίνονται για λιτωμά τους, κάνεις τα φρουτάκια, ξέρεις, και το σήμα του δολάριου, όταν ακούσουν ότι έχεις ιδιωτική ασφάλεια. Είναι φοβερό, φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, απλά είναι πολλοί. Δεν είναι όλοι, είναι πολλοί όμως.
2: Ναι.
1: Και τώρα να το πω συμβουλή, δεν θέλω να πω συμβουλή, από προσωπική εμπειρία. Παιδιά, τα νοσοκομεία έχουν πολύ καλούς γιατρούς.
0: Τα δημόσια εννοείται.
1: Τα δημόσια, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με ογκολογικό, η εξυπηρέτηση είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ καταρτισμένη, με πολύ σύγχρονα μηχανήματα. Εμπιστευτείτε το δημόσιο. Δεν μιλάω να πας στο παιδί σου ένα παιδίατρο. Πάνε σε ένα ιδιώτη, εντάξει, είναι κάτι πιο για απλά πράγματα τώρα για το συνάγει αυτό. Έτσι. Αλλά ειδικά ό,τι έχει να κάνει με εγκολογικά, με αυτά, με κλειστά μάτια, παιδιά, το δημόσιο. Είναι φοβεροί γιατροί. Με κλειστά μάτια, επαγγελματίες, και εμείς από προσωπική εμπειρία ποτέ δεν ακούσαμε τη λέξη φακελάκι, ποτέ δεν ακούσαμε τίποτα. Έχω μόνο τα καλύτερα να πω για τα δημόσια νοσοκομεία.
2: Ευχαριστούμε
1: και
2: πολύ.
1: Έχουμε γυρίσει αρκετά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γι' αυτό όταν πάμε σε ένα γιατρό μπορούμε να ζητάμε και μια δεύτερη γνώμη. Από ένα γιατρό όμως, έτσι.
0: Και μια όχι δεύτερη και μια τρίτη.
2: Εναλλακτικό και τύπου, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Και μια δεύτερη και μια τρίτη. Καλημέρα. Πέσατε, πάμε στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παιδιά, γεια σου Άρη, γεια σου Βεργενία. Θυμάστε παλιά όταν άφηνε στο βιβλιάριο στο φαρμακοποιό του τι γινόταν, ένας Θεός ξέρει. Ο Γεωργιάδης έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει με τα νοσοκομεία. Το τι πάρτι γινόταν επί κοροναγιό, ένας Θεός ξέρει. Θέλει ακόμα δουλειά στα νοσοκομεία. Γίνεται ακόμα επεκτέρηση χρήμα το φορολογούμενο. Εμένα, εσένα, από όλους άλλους. Γίνεται ακόμα αυτό το πάρτι δυστυχώς. Κάθε ένας κάνει του κεφαλιού του και κάθε ένας κάνει πως δεν ξέρει. Και αυτοί οι συνδικαλιστές επιτέλους να σταματήσουν αυτά που κάνουν, γιατί να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πώς να το κάνουμε, να η υγεία να λειτουργεί σωστά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Άκουσα με πολύ προσοχή το φίλο συνακρόατη που προσπάθησε να μου δώσει τέτοιο συμβουλές. Αλλά μου έρχεται η εξής σκέψη στο μυαλό. Ο τύπος που έσφαξε την κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα μπροστά στις κάμερες, σε κάμερες και σε δεκάδες μάρτυρες, και οι τύποι που πιάστηκαν προχθές με το σάκο με τα όπλα και αφέθηκαν ελεύθεροι, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, υποθέτω, έτσι.
0: Μέχρι να γίνει δίκη.
4: Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε, αγαπητοί. Σε πολύ καλό δρόμο.
2: Ναι, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Το τεκμήριο της αθωότητας το έχουμε γιατί και κάποιοι μπορεί να μην είναι. Ξέρετε πόσες φορές υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες δεν ήταν όπως ξεκίνησαν.

0: και βγαίνουν καταγγελίες, οι οποίες τι να πω, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή, πραγματικά, θα μου πεις βγαίνει ο άλλος και τα λέει, γιατί να μην τα πιστέψεις. Πήγε ο άλλος γιατί είχε παραπάνω κιλά στην κλινική, στο ιατρείο στην Καρνεάδου, και του είπαν ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένη θεραπεία. Ακούστε για ποιο λόγο.
1: Μου είπε ότι αν δεν το κάνουμε γρήγορα την πλασματοαφαίρεση θα γίνεις γκέι. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου και γι' αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα.
2: Όλα τα είχαμε ακούσει για τον τρόπο που έπειθε τους ασθενείς της να κάνουν πλασμαφαίρεση εκτός από αυτόν. Ακούστε τη συγκλονιστική μαρτυρία ενός άνδρα που πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητά με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις.
1: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου για το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια.
2: Το κόστος των 6.000 ευρώ αποτρεπτικό για έναν μέσο άνθρωπο με την 56χρονη, όπως καταγγέλλεται, να σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να τον μεταπισεί.
1: Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Βιταμίνες είναι και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα και το ένα και το άλλο.
2: Όπως καταγγέλλεται, όλα δίνονταν και πληρώνονταν χέρι με χέρι. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει για τις θαυματουργές βιταμίνες που μόνο εκείνη έφερνε από το εξωτερικό. Κάπως έτσι ο άνθρωπος πίστηκε, εκτός από τα 500 ευρώ που έδινε σε κάθε επίσκεψη, να πληρώσει και τις βιταμίνες των 1.500 ευρώ.
1: Τα φάρμακα τα φέραν από Γερμανία και γι' αυτό πάνε τόσο ακριβά και γι' αυτό δεν γράφονται και γι' αυτό πρέπει να μην κάνεις κατάθεση, πρέπει να τα δώσεις στο χέρι. Πλήρωσα 500 ευρώ επίσκεψη. Μου πήρε 500 ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. Βεβαίως έχω μηχανήματα, λέει, για κάρτα και τέτοια. Θα πάμε, λέει, στα 700.
2: Όμως το κοντέρ δεν σταμάτησε στις 2.000. Λίγο καιρό μετά τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου, λέγοντάς του πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και πλασμαφαίρεση. Αλλιώς η θεραπεία με τις πανάκριβες βιταμίνες θα πάει στραφή.
1: Το πόρισμα που έβγαλε είπε ότι με τα φάρμακα για μένα τάμπα θα τα πληρώσετε, θα πρέπει να κάνω πλασματοαφαίρεση. Το μόνο, λέει, που θα καταφέρουμε να κάνουμε και θα ανανεωθείς κιόλας, δηλαδή είμαι 40 χρονών και θα γίνεις 25. Επέμενε να μου κάνει πλασματοαφαίρεση.
2: Του έκανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα που είχαν το περιβόητο μηχάνημα.
1: Μου έδειξε το μηχάνημα, εδώ θα ξαπλώσεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα γίνεται αυτό, εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε, είναι άλλο αίμα, το στέλνουμε στο εξωτερικό, κάτι τέτοια μου έλεγε κουφά. Και έπρεπε να κάνω 3 φορές την ίδια πλασματοαφαίρεση, δηλαδή 6 χιλιάρικα επί 3.
2: Του έλεγε πως τα θεραπεύει όλα.
1: Αν το κάνουμε αυτό, λέει, τέλος η πόνη, γιατί έχω και αρθρίτιδα, ψωροϊακή αρθρίτιδα, τέλος η πόνη, τέλος η δίαιτα, τέλος τα πάντα. Επέμενε πάρα πάρα πολύ.
2: Και όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται, έβαλε τα μεγάλα μέσα.
1: Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια, ο άντρας της εκεί μου έλεγε θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με 3 συνεδριάσεις θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο, λέει, θα φέρνεις κάθε τα λεφτά 6 χιλιάρικα, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε 1 χιλιάρικο.
2: Ο άνθρωπος δεν ξαναπάτησε από τότε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Όπως λέει αποκλειστικά στο Live News.
3: Σιγά μην πατούσε. Θα γίνεις γκέι, λέει.
0: Δεν δηλαδή, από πού να το πιάσεις πάντως, ναι, έτσι.
3: Από τα μαύρα.
0: 500 ευρώ η επίσκεψη.
3: Όλα
0: 6
3: μαύρα,
0: χιλιάρικα, λέει, η θεραπεία, όλα μαύρα.
3: Όλα μαύρα.
0: Ποιος ξέρει τι λεφτά θα βρουν στους λογαριασμούς. Θα του έκανε πλασμαφαίρεση να του αλλάξει, λέει, το αίμα, να το στείλει στη Γερμανία και να το φέρει πίσω, άκου τώρα, γιατί, λέει, μεγαλώνοντας θα γίνεις γκέι.
3: Και θα σου φύγει και η αθρίτιδα.
0: Όλα τα
3: σφράγω, να μην
0: όλα
3: του φύγει.
0: Τα μαχαιρώνω.
3: Πάμε στη γραμμή. Έπεσε. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, Βρυγινία. Λοιπόν, λάθος επάγγελμα διαλέξαμε. Αυτό καταλαβαίνω πώς ακούω αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων.
0: Για να το κάνεις αυτό πρέπει

0: βέβαια να μπορείς να παραμυθιάζεις τον κόσμο, ε.
1: Ναι, αυτό όντως είναι αλήθεια. Άμα δεν μπορείς...
0: Θα μπορούσες εσύ να πεις σε άνθρωπο ότι κοίταξε, πρέπει να σου αλλάξουμε το αίμα γιατί θα γίνεις γκέι.
1: Όχι, δηλαδή αυτό ξεπερνάει, ας πούμε, κάθε παγαζία.
2: Ή θα σου φύγει η αθρίτιδα.
1: Η ψωριακή αρτρίτιδα, που είναι αυτό άνοσο. Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε, αλλά όχι. Λοιπόν, για άλλο σας πήρα. Καλά νέα δεν έχω. Τώρα πέρασα από Μάλγαρα. Έχουν κλείσει καμιού χιλιόμετρα πριν τα διόδια με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Έχουν κλείσει δύο λωρίδες.
2: Για ασφαλτόστρωση πάλι.
1: Μία πηγαίνει προς διόδια. Ασφαλτοστρώνουν μέχρι πάνω στη γέφυρα εκεί πέρα στον Αξιό και λίγο πριν τα διόδια. Οπότε να αναμένουμε και εκεί πέρα πάχαλο σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε και πολύ.
1: Το κομμάτι, δηλαδή ένα-δύο χιλιόμετρα σίγουρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό κουράγιο στους οδηγούς, καλό κουράγιο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Έπεσε.
0: Και βέβαια, απορείς και με τη βλακεία του κόσμου,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, όπως έφυγε. Αλλά τα έδωσε τα 500, 1000
0: 500 ευρώ τα έδωσε γιατί ήταν η επίσκεψη, δεν μπορούσα να μου τα δώσει.
2: 500 ευρώ επίσκεψη.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εδώ πας σε καθηγητή πανεπιστημίου και δεν σου ζητάει τέτοια λεφτά,
2: βέβαια,
0: έτσι.
2: Αυτό με τα μαύρα, να πούμε ότι γίνεται πολύ συχνά.
0: Καλά, αυτό, ναι.
2: Ωραία, okay. Πάρα πολύ
0: εδώ
2: συχνά.
0: Εδώ και πολλά χρόνια.
2: Και δικοί μας άνθρωποι πάνε και τους λένε όχι κάρτα, μόνο μετρητά.
0: Είναι σαν τον υδραυλικό λίγο και ο γιατρός σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Σου λέει 50 ευρώ, αλλά με κάρτα ξέρω εγώ 70.
2: Δεν ξέρω τι γατόνια λογιστές έχουν, αλλά αυτός ο πλούτος κάπου φαίνεται, κάπου διοχετεύεται. Έτσι δεν είναι.
0: Τι να σου πω, υπάρχει πάντως έτσι κι αλλιώς από την αρχή της υπόθεσης αυτής η παραγγελία από τον Βουρλιώτη, τον εισαγγελέα για την αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τον επικεφαλής, ότι θα ανοίξουν οι λογαριασμοί τους για να δούμε τι γίνεται με τα ποσά κτλ. Τώρα, βέβαια, στους λογαριασμούς τους δεν νομίζω να είναι τα ποσά αυτά. Τώρα θα έχουν καμιά offshore, θα τα έχουν σε κανένα τρίτο, στην κόρη, σε κανένα άλλο, θα φανεί.
2: Ειλικρινά, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, πού να τα αφήσεις και από πού να προφυλαχθείς από αυτούς τους απατεώνες. Ειλικρινά. Καλημέρα και στα μηνύματα, καλημέρα στον Δημήτρη. Καταγγελίες που γίνονται τώρα δεν έχουν ουσία. Έπρεπε να γίνουν, λέει, νωρίτερα. Έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι. Ένα δίκιο το έχει ο άνθρωπος. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Λεφτά μπορείς να πάρεις μόνο με τρεις τρόπους. Αποδεδειγμένα. Είναι στη χαρά, στο πόνο και στην πλακία.
2: Ναι. Σωστά. Σωστά. Πλάι. Στην ανάγκη δηλαδή. Της χαράς, της λύπης και... Ναι.
3: Μόνο εκεί πέρα. Και στην απόγνωση. Δηλαδή το άλλο είναι σε απόγνωση και σκέφτεται. Δηλαδή έχει ένα καρκίνο και προσπαθεί με ποιο τρόπο να γλιτώσει οτιδήποτε άλλο. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι μπορούν να σου πάρουν τα πάντα.
2: Μα εκεί ποντάρουν, στην ανάγκη σου για ίαση, εκεί ποντάρουνε.
3: Σε όλα τα πράγματα και στην πλακία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχετε άδικο, βλέπετε τι γίνεται. Αλλά τώρα να πηγαίνουμε και εμείς και να σου λέει θα γίνεις γκέι, ας πούμε, άμα δεν κάνεις πλασμαφαίρεση και να κάθεσαι και να τον ακούς. Και τα ποσά, παιδιά, είναι εξωπραγματικά, έτσι. 500, 1000 εδώ, 2000 εκεί, 6000 λέει η πλασμαφαίρεση. Θα σου πάμε το αίμα στη Γερμανία, αλλά μετρητά λέει, γιατί δεν δικαιολογούνται, λέει, ούτε τα χάπια. Οι βιταμίνες που ήταν, έτσι. Παρακαλούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, δεν ξέρω να ακούγομαι καλά.
2: Ακούγεστε.
4: Καλημέρα, ο Ευάγγελος είναι εδώ, σύνορα Χαλανδρίου με Φιλοθέης.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, επειδή έχω ασχοληθεί, σαν μέσω τη πληροφορική με αυτά. Δεν είναι εύκολο. Το πιθανότερο να μην βρουν τις διαδρομές του μαύρου χρήματος. Δυστυχώς. Αν βρουν, θα βρουν λίγα. Λίγα έτσι για το ξεκάρφωμα. Αλλά θα έχουν φροντίσει τέλεια. Αυτοί.
0: Ευχαριστούμε.
4: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δεν είναι τώρα κορόιδα. Δεν αφελείς. Αφελείς είναι οι άλλοι που πάνε. Δηλαδή τώρα θα πάω στον γιατρό, θα μου πει: κοιτά, θα σου βγάλουμε το αίμα, θα το στείλουμε στη Γερμανία και τέλος θα γίνεις γκέι. Και θα τον κοιτάω, ας πούμε. Δεν θα τον καταγγείλω αυτό τον γιατρό.
0: Και είναι του έδωσε δυνατό. Βιταμίνες, λέει. Ναι. Βιταμίνες και έδωσε κανένα χιλιάρικο για αυτά, έτσι.
2: Χίλια και ευρώ, λέει, γιατί ήταν από τη Γερμανία και δεν στεχογραφούνται και δεν μπορούμε, λέει, να τα δικαιολογήσουμε. Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας υποπτεύουν. Δεν γίνεται να. Δεν γίνεται, δηλαδή. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
5: Είμαστε στον αέρα.
2: Είμαστε στον αέρα.
5: Λοιπόν, τη λύση την έδωσε ο κύριος Βελόπουλος. Είπε να μαζέψουμε το μαύρο χρήμα από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, με 10% και θα γίνουν.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
5: Και θα λύσει το πρόβλημα. Ακού Μπακλαμά, Βελόπουλε και εσείς.
0: Μισό. Όχι τέτοια, σας παρακαλώ.
2: Στον αέρα, όχι, παιδιά.
0: Έτσι. Είναι πολιτικός αρχηγός, είναι δημόσιο πρόσωπο. Θέλω να μιλάμε πιο νορμάλ, αν θέλετε να πείτε την άποψή σας.
2: Παρακαλούμε.
0: Κάτι που έχει να κάνει με το θέμα, έτσι.
2: Συγγνώμη για το κλείσιμο, αλλά στον αέρα κόσμια. Δεν χαρακτηρίζουμε, δεν βρίζουμε.
0: Έχουμε ευθύνη για αυτά που ακούγονται στον αέρα ως μέσο, έτσι. Θέλετε να πάρετε να πείτε την άποψή σας για τον οποιονδήποτε, οτιδήποτε. Πολύ ευχαρίστως. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές.
2: Μπορούμε κόσμια. Δεν χρειάζεται να. Να βρίζουμε προς Θεού τώρα. Ας κρατάμε το επίπεδο εκεί που πρέπει. Πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, το μεσημέρι μην ξεχάσετε να περάσετε από την στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλία 172, γιατί και το μαγείρεμα είναι ταλαιπώρια, έτσι. Πάτε λοιπόν στη στόφα που έχει μαγειρευτά φαγητά, που έχει γλυκά, που έχει σαλάτες, που έχει προσφορές ένα συν ένα, για να τρως πραγματικά νόστιμο φαγητό, χωρίς να χρειάζεται εσύ να το μαγειρέψεις. Κωνσταντίνου Καραμαλία 172, take away delivery μέσω εφαρμογών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο, μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα, μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς, τους μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Ακούτε στα 107 και 7. Συμπαθητικά τα πράγματα στους δρόμους. Ένα μικρό κόλλημα έχουμε στην ανηφόρα της Νεάπολης και μέχρι περίπου τις Οικές, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Μεγαλύτερο λίγο το πρόβλημα γιατί έχει σταματήματα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Φίλοι ακροάτρια, μας ενημέρωσε ότι εκτός από τα έργα που γίνονται στην είσοδο της Παθέκης, στη Σύνδο προς Θεσσαλονίκη, έχουν κλείσει και δύο λωρίδες πριν τα διόδια των Μαλγάρων προς Κατερίνη, οπότε και εκεί θα έχουμε ζητήματα, έχετε το νου σας. Κατά τα άλλα, κεντρική δρόμη της πόλης είναι καθαρή. Λίγο έτσι στην Αριστοτέλους έχουμε ένα ζητηματάκι στην Εγνατία προς Βαρδάρη. Τώρα η Βιργινία έριξε μια ματιά στις κριτικές, γιατί είναι
1: λοιπόν,
0: συγκεκριμένη κλινική.
1: Μπήκα στη συγκεκριμένη κλινική, στις κριτικές που αφήνουν οι άνθρωποι που νοσήλευσαν εκεί, νοσηλεύτηκαν δικοί τους άνθρωποι. Έχει κριτικές οι οποίες λένε ότι είναι εξαιρετική κλινική κτλ. Αλλά έχει και πάρα πολύ αρνητικές κριτικές. Ό,τι χειρότερο, κλείστε την, απορώ για τη λειτουργία ακόμα, πήραμε τον άνθρωπό μας σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Απ' τη μια εξαιρετικές κριτικές και απ' την άλλη ό,τι χειρότερο για τη συγκεκριμένη κλινική που σφραγίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, Άρη, σας ακούμε, ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα να πω. Για το θέμα που συζητάμε. Πριν χρόνια χρειάστηκε να πάμε σε ένα γιατρό, την κόρη μου, φθαλμολογικής φύσεως, όχι κάτι πολύ σοβαρό, δόξα τω Θεώ. Και κοιτάξαμε, ψάξαμε να βρούμε έναν καλό γιατρό. Γιατί για παιδάκια και τέτοια τέλος πάντων. Μας συστήσαν έναν καλό, μας είπαν και πόσο παίρνει. Και αν δεν μας λέγανε, φυσικά θα ρωτούσαμε εμείς πριν πάμε. Μας φάνηκαν πολλά. Θα σας πω το πόσο ήταν, κάτω από 100 ευρώ, 80 ευρώ ήταν. Μας φάνηκαν πολλά, αλλά λέμε ότι ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι, συστημένος. Να βλέπεις κόσμο να γίνεται χαμός στο ιατρείο του, να έρχονται από Κοζάνη, από Κατερίνη. Αλλά λες είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί τώρα, το παλικάρι αυτό που τον είπε ότι άμα δεν χάσει κιλά θα γίνεις γκέι. Ποιος τον το σύστησε και όταν δεν ρώτησε ότι ξέρεις τι και πόσο παίρνει περίπου, αν τον είπε 400-500 ευρώ, δεν είπε τι λες ρε φίλε, πλάκα μας κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτό που λένε πολλοί φίλοι που ακούω, υπάρχει και ατομική ευθύνη, δηλαδή δεν σκέφτονται.
1: Ναι, ποιος γιατρός παίρνει επίσκεψη 500 ευρώ.
0: Και 1000 ευρώ για χάπια, βιταμίνες.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το μυαλό δεν σκέφτεται καθόλου. Είναι κολλημένο, φρακαρισμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μερικούς ανθρώπους τι συμβαίνει.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Ξέρω, παιδιά, να πούμε. Αν σκέφτονται έτσι σε όλα τα θέματα της ζωής τους, δηλαδή απορώ πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά δεν ελέγχονται, Βιργινία.
1: Ποια?
0: Οι κριτικές δεν πάνε σε κάποιο μικροσκόπιο να γίνει έλεγχος.
1: Τι να σου πω ρε Άρη, ειλικρινά δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή η συγκεκριμένη κλινική στο Google που βλέπω εγώ τις αξιολογίες έχει 2,9 στα 5. Έχει...
0: Χαμηλή, πολύ χαμηλή είναι.
1: Πολύ χαμηλή. Έχει δεκάδες κριτικές και είναι μισές έτσι και μισές αλλιώς. Εκ διαμέτρου αντίθετες.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Άρη μου, καλημέρα και στην Βιργινία. Υπηρετώντας το χώρο γύρω στα 26 χρόνια ως ιατρικός επισκέπτης, τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά ιατρία έχω δει διάφορα περίεργα μηχανήματα, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με άμεσο κίνδυνο ζωής, δηλαδή τι εννοώ, δεν κάνουν αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Έχω δει βιοσυντονιστές με μαγνητικούς ράβδους να κρατάς για να συντονίζεσαι, έχω δει σε κάποια άλλα ιατρία ορολογικά παλμούς μαγνητικούς για να αποκαταστήσουν τη στήση. Και είναι άνθρωποι επιστήμονες, έτσι.
0: Εσείς που ασχολείστε με το αντικείμενο, εντάξει δεν τα γνωρίζετε λόγω επιστήμης, αλλά ασχολείστε, βλέπετε συνέχεια. Αυτά είναι λογικά, αυτά δεν γίνονται.
3: Όχι, στο επίπεδο το οποίο εγώ, γιατί όταν βλέπω κάτι τέτοιο πάντα προσπαθώ να πάρω μία άποψη, γιατί λες και εγώ άντρας είμαι, αν κάποια στιγμή η στήση μου περιέλθει σε μία δύσκολη κατάσταση, αν λειτουργεί. Και μιλώντας με αρκετούς καθηγητές ορολογίας, κανένας από αυτούς τους έγκριτους καθηγητές δεν μου έδωσε μία απάντηση που να μου πει ξέρεις κάτι. Αυτό κάνει. Γιατί, ξέρετε, μεταξύ της ιατρικής κοινότητας υπάρχει μια τρομακτική αλληλοϋποστήριξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Δεν πρόκειται ένας γιατρός να καταγγείλει άμεσα έναν άλλον γιατρό. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει αυτό το ομερτά. Καλός, κακός, υπάρχει όμως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε στον χώρο, γι' αυτό το θα κάνω την ερώτηση.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Εγώ είμαι γιατρός. Και είναι απέναντι και ο Τάσος, παραδείγματος χάρη, ένα τυχαίο όνομα που κάνει, ναι, που κάνει αυτά τα περίεργα. Ωραία. Ναι. Δεν μου παίρνει εμένα τη δουλειά και δεν με βγάζει εμένα χαζό, ας πούμε.
3: Δυστυχώς.
0: Γιατί να μην το καταγγείλω.
3: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει αυτό, το είπαμε, αυτή η άτυπη ομερτά. Δεν κάνει, το ξέρουν, το γνωρίζουν, ξέρουν τα ιατρία που τα κάνουν αυτά.
1: Δεν θέλουν να μπλέξουν, παιδιά, δεν θέλουν να μπλέξουν.
3: Μπράβο, πολύ σωστά το είπε, Βιργινία. Δεν θέλω, γιατί μία τέτοια καταγγελία θα σημαίνει οπωσδήποτε μία ΕΔΕ. Μία ΕΔΕ η οποία θα φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, θα σημαίνει ένα δικαστήριο. Ένα δικαστήριο θα σημαίνει παράσταση κατηγόρων, συνηγόρων. Κανένας γιατρός σου λέει, άστο να πάει εκεί. Και να το πω και λίγο πιο κοινικά. Κάποιοι από τους γιατρούς που ακολουθούν την κλασική ιατρική σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, αν ένας πελάτης τέτοιος πάει εκεί, εγώ αυτόν τον πελάτη, παύλα ασθενή, δεν τον θέλω, διότι είναι ένας ασθενής ο οποίος πιστεύει πράγματα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ακόμα ασθενείς, παύλα πελάτες, που είναι ευκολόπιστοι. Δεν ψάχνονται, δεν κοιτάνε. Ναι, αυτό το πράγμα δεν είναι τωρινό, είναι παλιό.
0: Δεν πρέπει να προστατευτεί με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος όμως, έστω και αφελής να είναι.
3: Πρέπει να προστατευτεί. Και εγώ είμαι υπέρ του να γίνει μια επιτροπή, αλλά μια επιτροπή σοβαρή, η οποία να μπαίνει και να ελέγχει. Αλλά όπως ακούσατε και από τον κύριο Πατούλη και από όλους, δεν μπορείς να μπεις μέχρι εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να βγάλεις ένα, αυτό που λέγαμε στο στρατό, ένα μεικτό, για να πας να δεις τι γίνεται. Είναι δύσκολο. Το βλέπουμε καθημερινά εμείς. Αν ρωτήσετε, αν πάρει οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος, αν ακούει ιατρικός επισκέπτης, θα σας πει ακριβώς τα ίδια. Δεν υπάρχει θέμα να σας πει κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον εμείς που βλέπουμε και τα δημόσια νοσοκομεία και τα ιδιωτικά ιατρία. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ξέρετε πόσοι χώροι υπάρχουν που σου πουλάνε θεραπείες για βιοσυντονισμό, βιοενέργειες κτλ. Κτλ. Σου βάζουν κάτι σαν ηλεκτρόδιες, σε βάζουν ανάμεσα σε κάτι πλάκες και σου λένε ότι ναι, εδώ θα συντονίσουμε πάλι τον οργανισμό σου, θα λειτουργεί καλά, γιατί έχεις αυτό το πρόβλημα και αυτό το θέλει 5 συνεδρίες και θα φύγει αυτό το πρόβλημα.
0: Πάει όλο στις Φιλιππίνες.
1: Γκουγκλάρετε, παιδιά, γκουγκλάρετε να δείτε τι γίνεται με όλα αυτά. Να δείτε πόσα θα σας βγάλει. Πόσα
0: θα σας βγάλει. Χαρτί από μια. Ο Θεός να την κάνει εταιρεία. Και έρχεται και ποστάρει αυτό το πράγμα, το ότι έχω εγώ πτυχίο βιοσυντονισμού, ας πούμε. Δεν τρελάθουμε τελείως. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Βεβαίως, κόσμια, έτσι.
4: Βέβαια, κόσμια. Ναι. Δεν φταίνει οι απατεώνες και οι τσαλατάνοι. Φταίνε εμείς οι μπούφιδες, σε παρένθεση, συγγνώμη για την έκφραση, που τα πιστεύουμε. Όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, πρέπει να το ψάχνουμε. Ένας γιατρός φίλος μου, ξέρεις τι μου λέει, θα πάρεις τρεις απόψεις γιατρών. Θα πας σε ένα γιατρό. Θα σε πει αυτό. Αλλά θα πας και σε άλλους δύο.
0: Αν σου φανεί περίεργο, έτσι. Αν σου φανεί λογικό, εντάξει, και τον εμπιστεύεσαι, οκ. Okay.
4: Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Πολύ λογικό. Ένας φίλος μου, ασθενής, είχε πρόβλημα με το πόδι του. Πήγε στον ένα γιατρό και του λέει, θα βάλουμε φυτέματα. Πάει στον άλλο γιατρό, του λέει, θα κάνουμε χειρουργείο. Πάει στον άλλο γιατρό και του έκανε μια θεραπεία και το πόδι του είναι εντάξει. Το πιστεύετε αυτό?
0: Βεβαίως.
4: Ναι. Ούτε να πάρει κάποια, ούτε φυτέματα, ούτε ο πρώτος γιατρός είναι να τον πάρει τα λεφτά, το χρήμα.
0: Υπάρχουν γιατροί, ναι.
4: Πάνε για το χρήμα. Οι περισσότεροι γιατροί, λυπάμαι που το λέω, πάνε για το χρήμα. Χρήμα, χρήμα.
0: Να είστε καλά.
4: Δεν τους ενδιαφέρει ο νόμος του Σοκράτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Επειδή, μια άλλη παράδειγμα, επειδή είχα προσβληθεί, επειδή 20 ετία προστρέχω στο Γευγελή για οδοντιατρικές εργασίες και αυτά που λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι εξερίσθησης, ότι εκεί με πάντε γιατί σφάζουνε, Τουρκία με πάντε γιατί σφάζουνε. Θα πούν τώρα αυτοί οι δημοσιογράφοι τύπου Ευαγγελάτου και όλοι όσοι, ότι μακριά από την Ελλάδα γίνεται σφαγή εκεί, θα το αναπληρώσουν αυτό, θα το πούνε, λέτε?
1: Ποιο είναι, παιδιά, δεν κατάλαβα.
0: Ότι όσοι πάνε έξω σφάζονται και εδώ είναι καλά τα πράγματα, αυτό εννοείται?
5: Μας είχαν πρίξει από ένα συμβάν που έγινε στην Τουρκία. Μη πάτε στα σπίτια.
1: Δεν έγινε μόνο ένα συμβάν στην Τουρκία. Ναι, με συγχωρείτε, δεν έγινε.
5: Εγώ δεν βλέπετε τι γίνεται. Τώρα με τρολάρετε μάλλον.
1: Όχι, δεν σας τρολάρουμε. Δεν σας τρολάρουμε.
5: Μιλάμε τη γελιότητα.
1: Εγώ δεν ξέρω πολύ κόσμο να πηγαίνει για τα δόντια του στην Ελλάδα και να φεύγει η οριζόντια πάντως.
5: Συγγνώμη λίγο, αυτά που λέγατε μόλις προηγουμένως τα ακούγατε, τι λέγατε?
1: Ναι, αλλά αυτά είναι. Αυτά είναι άλλο ζήτημα.
5: Okay.
1: Έγινε, να είστε καλά. Να είστε
0: καλά, καλημέρα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, όντως.
1: Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, παιδιά. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς και ιδιώτες και στο δημόσιο. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα, έτσι. Στην Τουρκία έχουν επανειλημμένως βγαίνουν κρούσματα με τρομερά πάνε από τη Βρετανία γιατί είναι πολύ ακριβά εκεί τα οδοντιατρικά και δεν καλύπτονται και πολλές φορές από τις ασφαλείες τους και πάνε στην Τουρκία, δίνουν χιλιάδες ευρώ και γυρνάνε με το στόμα κατεστραμμένο και με τρομερά προβλήματα υγείας.
0: Και με φυτεύσεις μαλλιών και θυμάστε τι γίνεται. Και εκεί δεν σου εγγυάται κανένας τίποτα, σε μια ξένη χώρα, έτσι. Και στο Γευγέλη να πας και στην Τουρκία να πας, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Είστε εκτός τελείως. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να το ρισκάρει, ας το ρισκάρει. Αν είναι ευχαριστημένος, θα ξαναπάει. Κανένα πρόβλημα. Ελεύθερη βούληση υπάρχει. Και φυσικά δεν είναι εδώ αγγελικά πλασμένα όλα. Εννοείται. Ποιος το λέει αυτό, αλλά ότι έχουμε καλούς γιατρούς, πολύ καλούς γιατρούς, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στο Σάκη, στο Χρήστο, στην Εύη. Αφήσαμε λίγο πίσω τα μηνύματα με τα τηλέφωνα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα τα αγαπητά μου παιδιά, σας ακούω με προσοχή. Αλλά θα πω κι εγώ κάτι το οποίο θέλω να με ακούσετε. Ο άνθρωπος όταν πονάει, υπάρχουν μοναστήρια που λέει κρέμασε το Χριστό το σταυρό σου για να γίνεις καλά. Αυτά γιατί δεν τα λέτε? Παντού όπου υπάρχει ο κουμπογεννατισμός υπάρχει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Τον άλλο ζήτημα.
2: Ναι.
0: Τελείως διαφορετικό, έτσι.
2: Εδώ τώρα ελέγχονται γιατροί, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Ιατρική. Για τους γιατρούς. Ελέγχονται γιατροί, ελέγχονται κλινικές. Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Άρχισε ήδη να μαζεύει κίνηση και στην περιφερειακή και στο κομμάτι εκεί της Παθέ. Έχετε το νου σας, γιατί θα είναι άλλη μια δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εκεί που γίνονται τα έργα στη Σύνδο, στο ύψος της Σύνδου. Να επαναλάβουμε ότι η φίλια κουράτρια μας ενημέρωσε ότι πριν τα δίδα των Μαλγάρων και εκεί έχει αφαιθεί μόνο μια λωρίδα από τις τρεις. Θα γίνει και εκεί ασφαλτόστρωση στο ρεύμα εξόδου προς Κατερίνη, οπότε να έχετε και εκεί το νου σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Βασικά ήθελα να πω ότι αφού συζητάμε τώρα για τους γιατρούς και τα λοιπά, ο πατέρας μου πάντα όταν έμπαινε μέσα σε ιατρείο κοιτούσε πίσω από τον γιατρό να δει τα κάβρα.
0: Το, τι το πτυχίο του. Έχει.
3: Πώς είπατε?
0: Το πτυχίο του.
3: Ναι, ναι, το τι πτυχία έχει και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και όπως είπατε υπάρχει και ελεύθερη βούληση.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Στο μεταξύ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για εμπειρίες με γιατρούς και με θεραπείες και τέτοια. Γιατί ο καθένας έχει να πει και τα δικά του, από τη δική του εμπειρία.
0: Είμαστε λαός του παραμυθιού, λέει ο Μάρκος. Παιδιά, μεγάλα μηνύματα δεν είναι να τα διαβάσουμε τόσο... Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αλλαγή θέματος λιγάκι για το ποτηλιάρισμα στη Σύρδο. Χθες ήμουν από την Αυκατερίνη, είχα βρεθεί σε αυτό το σημείο.
0: Το κομμάτι.
2: Κατ' 4 και 5, 4 και 10. Είχε μια ουρά χιλιόμετρων. Θεωρώ ότι έφτασα σε μία ώρα και 10 λεπτά στην Ευκαρπία. Μια διαδρομή, ξέρω εγώ, 20 λεπτών, 25 λεπτών. Αυτή την ταλαιπωρία, απορώ, κάποιος ευθύνεται για αυτή την ταλαιπωρία. Δηλαδή, επειδή έτυχε να είμαι την περίοδο του 15 Αύγουστου εδώ στη δουλειά, τέλος πάντων στη Σύντο, και ήταν άδειοι δρόμοι. Όταν λέμε άδειοι, μιλάμε τελείως. Για ποιο λόγο δεν επέλεξα να το κάνω αυτό το κομμάτι την εβδομάδα του 15 Αύγουστου? Να μην ταλαιπωρηθεί.
1: Γιατί την εβδομάδα του 15 Αύγουστου είχε επίσης κίνηση. Καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι δεν κάνουν έργα σε μεγάλες αρτηρίες.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι στη βιομηχανική της Σύνδου που μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε ότι χιλιάδες αυτοκίνητα δεν θα υπήρχαν. Χιλιάδες αυτοκίνητα. Άμαθα από το κομμάτι συνάδελφοι που φύγανε από την εταιρεία, για να μπορούν να μπουν στην Εθνική Οδό, είχαν σταματήσει στα δεύτερα φανάρια της Σύνδου. Όχι στα πρώτα που είναι τα παλιά ΤΕΗ.
0: Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί, έχετε δίκιο.
2: Φανταστείτε ότι χιλιάδες αυτοκίνητα εργαζομένων δεν θα έκαναν την εισαγωγή τους στην Εθνική Οδό.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Σήμερα ακούσαμε λίγο παραπάνω την Ταλάρα, διότι είναι τα γενέθλιά του, έτσι.
1: Α,
0: ναι.
1: Δεν το ξέρα, σοβαρά.
0: Βεβαίως, σήμερα είναι τα γενέθλια του Γιώργου Ταλάρα και του Σοκράτη Μάλαμα.
1: Εντάξει, εμένα ο Μάλαμας, τι να πω, okay. Ο Ταλάρας όμως.
0: Ο Ταλάρας έχει πει τα πάντα, έτσι.
1: Εδώ ο άνθρωπος προφανώς που είναι του χώρου λέει το 90% στα εργοτάξια τη βδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά. Σωστό και αυτό.
0: Και επειδή άκουγα γενικώς διαμαρτυρίες για το γιατί μια λωρίδα, στη λωρίδα που γίνονται οι εργασίες, δεν μπορεί να κλείσει μόνο αυτή η λωρίδα, παιδιά. Πρέπει να κλείσει για λόγους ασφαλείας και η δίπλα. Εκ των πραγμάτων
1: ναι,
0: δεν
1: βέβαια,
0: γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται να κλείσει μόνο μια λωρίδα εκεί που γίνονται εργασίες.
1: Εδώ ο Ζαχαρίας λέει κάποιος να πει στον κύριο ότι με υψηλές θερμοκρασίες δεν στρώνεται ασφαλτοτάπητας. Και αυτό σωστό. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είμαστε πολιτικοί μηχανικοί ειδικευμένοι στα δημόσια έργα για να ξέρουμε πότε στρώνεται ασφαλτοτάπητας κτλ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που όλοι μας δεν τα ξέρουμε και ακροατές κτλ. Έτσι. Ταλαιπωρεί το άλλο στον δρόμο, σου λέει και δεν το κάνανε τότε.
0: Ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί πρέπει να γίνει και εκταμείευση των χρημάτων. Είναι
1: πολύ πιθανό να μην άνοιξε εργολαβία. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αρκευρυγνία. Ρε παιδιά, ακούω τώρα όλους αυτές τις μέρες το θέμα εκεί με τη χαλάκι, με τα μάλγαρα. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τώρα κάποιον υπεύθυνο, σημαίνει, δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνη η περιφέρεια και της Μακεδονίας για το έργο, ή ας πούμε αυτοί που αναλάβανε το έργο να βγήκαν ένα πρωί και να πούμε να κλείσουμε την Παθέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ρίξουμε ευθύνες κάπου. Τώρα εντάξει, μια τροποποίηση κάπου μπορούν να γίνονται, αλλά εγώ δεν βρίσκω λύση διαφορετική από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Στην εθνική εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
2: Όλη μέρα στους δρόμους είμαι. Όλη μέρα στους δρόμους, όλη μέρα οδηγάζουμε. Θα άρχισα οδηγάω την μέρα. Πέρασα και από εκεί. Εντάξει, παιδιά, θα περάσει ένα αργό δεν κάνουν οι άνθρωποι.
0: Για να πέσει άσφαλτος δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο σε εθνική οδό.
2: Το καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Και να φανταστείτε ότι η βενζίνα είχε 2,15-2,20. Φανταστείτε θα γινόταν άμα είχε 1,5 ευρώ. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι.
2: Καθόλου.
1: Μήπως είστε ο κουλκοδίνας που το λέγανε?
2: Ψηφοφόρος είμαι, αλλά βουλευτής δεν είμαι.
1: Πλάκα κάνω.
2: Αλλά εντάξει, λίγο χαλαρά ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, εντάξει. Μετά όταν γίνει ο δρόμος και πάει ο κόσμος από εκεί, θα λένε τι όρος είναι ο δρόμος, τι όρος είναι ο δρόμος.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, είμαστε οι Έλληνες, είμαστε οι ίδιοι του βάθους.
1: Σωστό.
2: Τα παίρνουμε εύκολα, τα ξυπνάμε εύκολα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό δρόμο.
1: Για κοιτάξτε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου την εμπειρία. Εμείς για να γίνει το μετρό, ταλαιπωρηθήκαμε. Και όταν λέω ταλαιπωρηθήκαμε, γιατί είναι
0: για χρόνια,
1: άσχημο έτσι. Πράγμα να πηγαίνεις στο σπίτι σου και να είναι από κάτω κάτι τεράστια. Πώς τα λένε αυτά, πώς να σας το πω, σαν τρυπάνια, τα οποία ήταν στο ύψος της πολυκατοικίας, φανταστείτε. Και αυτό το πράγμα να πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ενώ ρε, παιδί μου, ώρες, Κυριακές, αυτά. Οι άνθρωποι τρέχανε για να κάνουν το έργο. Δηλαδή. Ήταν δύσκολο, αλλά καταλάβαινε και εγώ ότι πρέπει να γίνει το έργο. Δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν είναι και στο χέρι μου να το σταματήσω ή να μην το σταματήσω ή να γκρινιάζει τον εαυτό σου και λες θα τελειώσει, πού θα πάει, αλλά μετά.
0: Είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο. Μια γρήγορη ματιά στα αθλητικά μας. Έτσι για να κλείσουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπάσκετ, να ξέρετε. Αλλά θα ξεκινήσουμε από την εθνική, διότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια και για τον αγώνα της εθνικής της Πέμπτης με την Ολλανδία και της Κυριακής με τη Γερμανία. 100.000 λέει ήταν στην αναμονή, παιδιά. Μπάσκετ λοιπόν σήμερα, Λεμάν Άρης. Ρίχνεται ο Άρης στη μάχη του EuroCup. Έχουμε βέβαια και EuroLeague στις 8, μια ώρα νωρίτερα, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός. Εγώ θα πάρω τη Βιργινία να φύγουμε.
1: 28 Οκτωβρίου θα ζητήσουμε 4 μερούλες για να κλείσουμε πακέτο με τον Greco Travel, να φύγουμε να εξαφανιστούμε. Ούτε βιοσυντονισμοί, ούτε μαϊμούδες γιατροί, ούτε μαϊμούδες θεραπείες.
0: Τίποτα.
1: Άμα έχεις λίγα λεφτά και μην τα δίνεις στους απατεώνες. Πάνε και δώστα στον Greco Travel για να κάνεις ένα ωραίο ταξιδάκι. Και όταν λέμε λίγα λεφτά,
0: με
1: λίγα λεφτά, έτσι.
0: Με πολύ λιγότερα.
1: Α, μπράβο. Ούτε όσο μία επίσκεψη στους γιατρούς αυτούς εκεί στην Καρνεάδου. 28 Οκτωβρίου, φανταστικά πακέτα. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα, άκου από 225 ευρώ.
0: Τι να πούμε εδώ.
1: Και πάρα πολλές άλλες εκδρομές για κεντρική Ευρώπη για 28 Οκτωβρίου για να αλλάξεις λίγο τον αέρα σου, ρε παιδί μου. Να πάρεις λίγο αέρα Ευρώπης. 2-3-10-55-55-56, αλλά κλείστε γρήγορα γιατί μπήκε ο Οκτώβριος. Και μετά θα ψάχνεις σε κάποια εκδρομή και θα λες, α, δεν έχει θέση.
3: little piece of my life.
0: Λοιπόν, Βιργινία, έχουμε ένα φωνητικό μήνυμα για σένα, να ξέρεις.
1: Φωνητικό για μένα.
0: Για αυτό που είπες για τα έργα που γίνανε στο μετρό.
1: Α.
4: Βιργινία, στο χέρι σου δεν ήταν, αλλά τόσα χρόνια ήταν στο μπουτάρι και σε όλες αυτές τις... σε όλους αυτούς τους αντιρρησίες που κάναν τις ενστάσεις και τις προσφυγές.
1: Ναι, σωστό.
0: Σωστό.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Ξέρετε πόσο καιρό ήταν σταματημένα τα έργα εκεί στο Παπάφιο, γιατί είχε γίνει προσφυγή και ήταν μήνες, να μην σου πω και χρόνια, σταματημένα τα έργα εκεί και δεν προχωρούσαν.
0: Καλά, μην λέμε τα ίδια τώρα. Οι προσφυγές πήγαιναν και ερχόταν για το παραμικρό, έτσι.
1: Και καλημέρα στον ακροατή, γιατί
0: καλημέρα
1: κατάλαβα ότι ήταν σε χώρο εργασίας, ναι, εκεί, ακουγόταν.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Να στείλουμε και μια καλημέρα στον άνθρωπο που κάνει τζόκινγκ στα Σταυρούπολη και μας ακούει από το κινητό του.
1: Μπράβο καταρχάς που κάνετε jogging πρωί-πρωί.
0: Και μπράβο δύο φορές που ακούτε στάτους. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και από μένα και από τη Βιργινία. Η Βιργινία παραμένει διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και φυσικά μετά Δημήτρης Βενιέρης. Εσείς παραμένετε στον στάτους. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας υπέροχο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί ακριβώς. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν καν τέτοιες παθήσεις. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο το 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η σχετική καταγγελία για την κλινική, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Θεαγένειο, είχε υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από 1,5 περίπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εκτεταμένη υποστελέχωση, σημειώνοντας ότι η μονάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα διαφήμιζε μη νόμιμα την παροχή εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών με την εμπλοκή ενός και μόνο γιατρού. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας, τονίζει η Μαρία Καριστιανού απαντώντας στη δήλωση Γεωργιάδη ότι μέσω του MedWatch το ιατρείο της έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης. Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε, η Καριστιανού δεν απαντά για το αν έχει το επίμαχο μηχάνημα, υποστηρίζει όμως ότι την στοχοποιούν για να πλήξουν την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 6 νεκρούς. Η διαρροή εντοπίζεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου 3 συσκευές ήταν συνδεδεμένες με φυσικό αέριο. Ως ύποπτη τέλεση σειράς αξιόπιων πράξενων, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και συνήγοροι του. Συνολικά κλήθηκαν 8 άτομα, ανάμεσά τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Καριστιανού, Μαρία Γρατσία και Πάνος Ρούτσι, για τα όσα συνέβησαν στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισα τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τα εξεταζόμενα αδικήματα είναι μεταξύ άλλων βιντεοσκόπηση προσώπων χωρίς τη συνένεσή τους και ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο και παραβίαση του απορρίτου προφορικής συνομιλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον φέρεται να εξέταζε την άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Καπνός έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός για το Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ, οι οπαδοί της Γαλλονόλευκης εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 25 βαθμούς, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, Πολύγυρο 19, Γρεβενά 22 και Καστοριά 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Οίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

αν συμφωνήσουμε ότι πολλοί από τους γιατρούς, με αφορμή και αυτό το οποίο συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη, αρκετοί μάλλον γιατροί εντός εκτός εισαγωγικών, είναι απατεώνες, και πολλές κλινικές ανήκουν στην οικογένεια των απατεώνων. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν σε όλους αυτούς τους κομπογιανίτες, τι ακριβώς είναι;

0: κάθε τυχοδιώκτη, κάθε απατεώνα, πώς θα πρέπει να χαρακτηριστώ? Γιατί ακούω τώρα ξαφνικά έχει ξεσπάσει, καλά έκανε ο κόσμος, έτσι. Ακούμε καταγγελίες, να πήγα, μου είπε, είδα, μου έκανε εντύπωση. Αυτό που είδα με εξέπληξε, δεν πίστευα στα μάτια μου. Ακούμε τώρα στα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών καναλιών και διαβάζουμε στα sites όλες αυτές τις καταγγελίες. Αλήθεια! Τότε γιατί δεν καταγγέλθηκαν όλα αυτά? Ή μήπως είχαν καταγγελθεί και υπήρχε ομερτά, γιατί υπάρχει άριστη σχέση, δεσμός ανάμεσα σε κάποιες εκπομπές, σε κάποια κανάλια, με όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Μήπως δηλαδή ο πακτολός των χρημάτων, μήπως ο πακτολός των χρημάτων ήταν η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ομερτά. Λέω, μήπως το έχω λυγμένο και λυμένο μέσα, αλλά... Ας βάλουμε και κάποια ερωτηματικά να σώσουμε το τομάρι μας. Καλό πρωινό σε όλες και όλους, 13 λεπτά μετά τις 8 στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Φυσικά και ξέρω ποια είναι η κλινική. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα ενημερώθηκα για το ποια είναι η κλινική εδώ στην γειτονιά του Θεαγένειου νοσοκομείου, στην οποία βάλανε λουκέτο, με καθυστέρηση αρκετών μηνών ομολογώ, γιατί καταγγελίες για την κλινική είχαν γίνει και παλαιότερα. Ξέρετε, αν δεν είχε συμβεί αυτό με τον Μαζονάκη και είχε πεθάνει κάποιος απλός κοινός θνητός, δεν θα είχαμε όλη αυτή την φασαρία, δεν θα γινόταν όλος αυτός ο θόρυβος, δεν θα είχαμε όλο αυτό το ξέσπασμα. Γιατί πακτολός χρημάτων, πολύ, πάρα πολύ χρήμα, το οποίο διακινείται από χέρι σε χέρι χωρίς να περνά μέσα από τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς. Είναι κατάμαυρο χρήμα το οποίο διακινείται στη χώρα μας και δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγο. Και στο οποίο βέβαια συμμετέχουν οι γιατροί, οι κλινικές, οι κλινικάρχες, αλλά και εκείνοι οι οποίοι τα δίνουν. Θα μου πεις, πάνω στην απόγνωση ο άλλος του είπαν ότι να, κάπου εκεί υπάρχει κάποιος ο οποίος θεράπευσε και σπέβδουν. Άλλωστε θυμίζω ότι είμαστε ένας λαός με χαρακτηριστικά πολλές φορές τριτοκοσμικά. Είπε κάποιος ακροατής νωρίτερα κάτι, βέβαια αυτός μισή τους Έλληνες, το έχει αποδείξει με τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του και εδώ στο ραδιόφωνο, μισή τους Έλληνες, αλλά είπε μια αλήθεια. Είπε, δεν γίνεται σε μοναστήρια, δεν γίνεται με τάματα, δεν γίνεται με διάφορους οι οποίοι λένε η εικόνα δάκρυσε, το δισκοπότηρο έγειρε και τρέχει ο κόσμος και αφήνει περιουσίες ολόκληρες για να θεραπευτεί. Τι να κάνει, στην απόγνωση, στην απόγνωση του άλλος τα χαρίζει όλα. Καλημέρα κυρία Καριστιανού, διάβασα την απάντησή σας, αλλά απάντηση δεν διάβασα. Κυρία Καριστιανού μου, διάβασα την απάντησή σας, αλλά απάντηση δεν διάβασα. Αγαπητή μου κυρία Καριστιανού, διάβασα την απάντησή σας, αλλά απάντηση δεν διάβασα. Γιατί η Καριστιανού, μέσα από αυτό το MedWatch, αυτή την πλατφόρμα της πολιτείας με υπογραφή Αδόνιδος, εντοπίστηκε να διαφημίζει, μηχανήματα και μεθόδους τα οποία και οι οποίες ούτε μία σχέση είχαν ή έχουν με αυτά τα οποία υποστηρίζεται. Διάβασα λοιπόν το δελτίο τύπου, αλλά η κυρία Καριστιανού δεν απαντά στην ουσία. Απλά λούζει για ακόμη μια φορά, καλά κάνει. Για λούσιμο τον έχουν πολύ, ενδεχομένως γιατί ενοχλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Επειδή ψάχνω τον κύριο Γιουτίκα, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, αλλά δεν τον έχω βρει μέχρι στιγμής, θα μιλήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος το γνωρίζει το θέμα εδώ για την κλινική, έκανε και δηλώσεις μάλιστα, για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να μάθουμε για όλη αυτή την υπόθεση. Κύριε Γιαννάκο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν σχετικές καταγγελίες και πριν από 1,5 χρόνο?
2: Ακούστε. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν ήταν ο θάνατος στο Μαζονάκη και όλες αυτές οι αποκαλύψεις οι δικές σας, οι δημοσιογραφικές εννοώ όλων των μέσων, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των κομπογιανητών οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, τις διαφημίζουν με μεγάλη επικινδυνότητα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας, δεν θα φτάναμε σήμερα στο σφράγισμα αυτής της κλινικής φάντασμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από 1,5 περίπου χρόνο έλαβε καταγγελίες για την λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις στη συγκεκριμένη κλινική, η οποία είναι λίγα μέτρα από το Θεαγένειο,
0: ναι.
2: Το οποίο Θεαγένειο είναι ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο σύγχρονο και εκεί πρέπει να πηγαίνουν οι ασθενείς και όχι σε τέτοιες κλινικές που διαφημίζονται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ανέλαβαν τον έλεγχο 2 από τους 13 επιθεωρητές που μείναν από το παλιό ΣΕΗ, δηλαδή τους ράμπου της υγείας, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εκεί λοιπόν στον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν αρκετές παραβάσεις, ότι λειτουργεί ένα ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την σχετική άδεια. Είχαν θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για το χειρισμό κυτοροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Υπήρχε ένας γιατρός μόνο πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση, που είναι συνυπεύθυνος για την Εθνική Αρχή, γιατί ήταν σε τμήμα που δεν είχε άδεια. Ένας γιατρός λοιπόν που πήγαινε κάποιες ώρες, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στην ογκολογία του πνεύμονα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε νοσηλευτικό προσωπικό, δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας και έβαζαν ασθενείς εισαγωγή χωρίς να έχουν ιστορικό καρκίνου, κακοήθειας, και τους έγραφαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ μεγάλο το κόστος, με μεγάλη ζημιά.

0: να συμπληρώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ οι ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα με τον νόμο 4.600 το 2019 ελέγχονται από μία επιτροπή της περιφέρειας που την, βάζει, που την ορίζει ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης. Η επιτροπή αυτή σε έναν έκτακτο έλεγχο δεν διαπίστωσε όλα αυτά που είπαμε πριν παρά μόνο την υποστελέχωση. Αλλά για την υποστελέχωση όμως, προσέξτε, δεν διαπίστωσε όλα τα προηγούμενα που είπαμε, για την υποστελέχωση ζήτησε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην περιφέρεια, της περιφέρειας, να ανασταλεί η λειτουργία της κλινικής και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αυτά όλα έγιναν αρχή το 2026. Και φτάσαμε τώρα, μετά από πιέσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κοινοποίησε στην εισαγγελία, κοινοποίησε, ζήτησε να γίνουν πειθαρχικά μέτρα στα αρμόδια όργανα της περιφέρειας, να σφραγίζεται η κλινική. Και εγώ λοιπόν βγάζω το συμπέρασμα ότι αν δεν ήταν όλα αυτά που βγάζετε εσείς στη δημοσιότητα και ο θάνατος του Μαζονάκη, μπορεί να περιμέναμε άλλα 5-6 χρόνια για να
2: συμβεί. Είναι τρομερά αργές οι διαδικασίες.
0: Εν τω μεταξύ διαφήμιζαν ογκολογικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Οι αθεόφοβοι. Σε μια κλινική, σε ένα τμήμα που δεν είχε άδεια.
1: Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι? Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν γνωρίζετε.
0: Αυτό δεν με αφορά όμως.
1: Εντάξει, αφορά τη δικαιοσύνη. Επίσης, δεν ξέρω τώρα μια.
0: Νομίζω ότι αυτή καταδεικνύεται από την έκθεση της Εθνικής Αρχής.
1: Ναι.
0: Αλλά και η περιφέρεια.
1: Απλά δεν επιτρέπεται να. Δεν επιτρέπεται να δημοσιευτούν. Λέω, μήπως εσείς. Τα ξέρουμε, αλλά λέω, μήπως εσείς μπορείτε να τα πείτε. Εμείς δεν μπορούμε.
0: Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι έξω από την κλινική σήμερα, από ό,τι γνωρίζω. Και περιμένω να πάει να τη σφραγίσει ο.
1: Ναι, μιλάμε και εμείς με τον κύριο Γιουτίκα. Πείτε μου κάτι ακόμη τώρα με αφορμή και αυτό που έγινε για την κυρία Καριστιανού, για αυτό το οποίο εντόπισε το MedWatch. Τι ξέρετε?
0: Δεν ξέρω κάτι. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι επιγράφονται ότι είναι ολιστικοί γιατροί, αυτό δεν είναι ιατρική, είναι παραϊατρική. Δεν υπάρχει ειδικότητα ολιστικός γιατρός. Έτσι, αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να πουλάνε υπηρεσίες υγείας για ευεξία, ομορφιά, υγεία κτλ. Οι οποίες είναι κομπογιανίτικες μέθοδοι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ιατρική αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννακιά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.

καταλαβαίνω τώρα τον λόγο που μου το στέλνεις, αλλά θα παρακαλούσα να πάρεις το ραδιόφωνο εκεί που τον υπηρετούν και να τα πεις εκεί, όχι σε μένα. Δεν ευθύνομαι εγώ, δεν υπάρχει συγγενική ευθύνη. Το τι πουλάει ο αδερφός μου, αν είναι απατεώνας ή άμα είναι κομπογεννήτης, εκεί είναι το ραδιόφωνο το οποίο τον υπηρετεί. Καλέστε εκεί. Μη μου γράφεις τέτοια πράγματα.

0: να πω την άποψή μου για εκείνον, για όλα αυτά τα οποία πουλάει. Μπορώ να πω την άποψή μου για εκείνους οι οποίοι τα αγοράζουν και όχι μόνο αυτά που πουλάει, γενικό. Καταλάβατε πολύ καλά, φαντάζομαι, τι γράφει εδώ ο φίλος μου ο Σταύρος στο μήνυμα. Λοιπόν, τι λέει ο Γεωργιάδης για την Καριστιανού.
1: Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει βρει, την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι.
3: Ότι.
2: Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα λεφθεί, όπως θα λεφθούν όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού.

0: Αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβρεμα.
1: Αυτά θα τα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
2: Λέτε έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
1: Η κυρία Καραχιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
2: Ναι.
1: Αυτό οι συνάδελφοι της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκείνο.
2: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
1: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους σας λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη. Το χτυπάνω.
3: Μαριό μου, σε πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, αγαπητή μου κυρία Καρή. Το μηχάνημα σε έπιασε. Δεν σε έπιασε ο Άδωνης. Το μηχάνημα είναι για όλους τους κομπογιανίτες. Η πλατφόρμα, εννοώ, εντόπισε και εσάς, αγαπητή μου κυρία Καριστιανού. Δεν ήσασταν εσείς οι οποίοι απάνταν το παίξετε για ακόμη μια φορά θύμα. Γι' αυτό με το ζόρι θα μπείτε, αν θα μπείτε στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό το θέατρο διαρκείας. Αν κάνατε την απάντηση σας, αν είστε και εσείς κομπογιανίτισα, να ισχύσει και για εσάς και για όλους. Αρκετά με τους εθνοσωτήρες, άνδρες και γυναίκες. Αρκετά. Γεμίσαμε εθνοσωτήρες, οι οποίοι στην προσωπική του ζωή είναι απατεώνες. Δεν μιλώ για την εν λόγω, μιλώ γενικώς. Επειδή ξέρουμε. Εθνοσωτήρες θα σώσουν την εθνική οικονομία, θα σώσουν την Ελλάδα. Με τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Αλλά δεν φταίνε εκείνοι. Τη δουλειά τους κάνουν. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή ακόμη και του Κομπογιαννίτη. Αν υπάρχει πελατεία, υπάρχει πελατεία. Τέλος. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια, κάποια συννεφάκια και λίγο νεράκι αργότερα μετά τις 8-9 το βράδυ.

Γιώργος Στεφανίδη. Λοιπόν, τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στο και τα αυτάκια μας περιμένουν να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ποια μέτρα θα αποφασίσει. Χθες διάβαζα για 3-4 χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και ποια άλλη. Χώρες οι οποίες αποφάσισαν να μειώσουν το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από πού έκοψαν λεφτά, δεν νομίζω να σας αρέσει. Δεν νομίζω να μας αρέσει. Γιατί πήγαν και αυτοί, έστειλαν χαρτάκια εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτησαν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά ταυτόχρονα παράλληλα έστειλαν φιρμάνι με το οποίο γράφουν αναλυτικά ποιες περικοπές θα κάνουν. Δεν θα σας αρέσει. Δεν θα μας αρέσει. Γιατί πρέπει κάτι να πάμε κι εμείς, κάτι να πούμε. Ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τα χρήματα εκείνα τα οποία θα παίρναμε από εκεί θα τα πάρουμε από εδώ σε

0: Γιατί αρκετό Παπατζηλίκη, αρκετή αερολογία, αρκετός λαϊκισμός και δημαγωγία δυστυχώς. Λοιπόν, θεματάκι έχουμε στην... Πού είναι αυτό, στη Μουδανιών. Τι έγινε ρε μάγκες? Βλέπω ότι εσείς οι οποίοι έρχεστε από Χαλκιδική, να το πω έτσι, προς Θεσσαλονίκη, μετά τη Θέρμη. Μετά τη Θέρμη έχουμε μεγάλη ουρά οχημάτων. Καθυστερήσεις, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στα Μάλγαρα, όχι στα Μάλγαρα, λίγο πριν από τον κόμβο Καλοχωρίου προς την Θεσσαλονίκη. Εργασίες κοπής δέντρων, μου λένε, στη Μουδανιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης, έστειλα μήνυμα, περιμένω απάντηση. Φαντάζομαι θα την έχω. Περιμένω απάντηση από την εταιρεία κατασκευάστρια. Το συνηθίζουμε εδώ στον Στάτους να κάνουμε καλά τη δουλειά μας στα θέματα αυτά. Έθεσα μια σειρά ερωτημάτων, αν θα μπορούσαν να γίνουν νύχτα αυτές οι εργασίες ή όχι. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
1: Ναι. Για σου πω για Θέρμη, άμα δεσμε. Κάνουν εργασίες εκεί απέναντι από το κόσμο. Καθαρίζουν τα παρτέρια, να έχω.
0: Κόβουν χόρτα δηλαδή, δέντρα.
1: Και βάλανε κόνους και γίνεται δύο λωρίδες και γι' αυτό είναι.
0: Κάνα συνεργείο να βγει να βγάλει τα φύλλα από τα δέντρα που κλείβουν τα φανάρια μέσα στην πόλη, θα έλεγα, γιατί...
1: Να
0: σε καλά, σε ευχαριστώ. Γιατί έχω δει αρκετούς σηματοδότες οι οποίοι δεν φαίνονται από τις φυλλωσιές των δέντρων.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ήρης, μας πας χρόνια πίσω, ρε κοπέλα μου. Πάνω αυτά, έχουν πέρασει 20 χρόνια από τότε. Μαζί σου. Γι' αυτό τότε δεν είχα πάει εγώ στον Κατζαφέρ. Ο Κατζαφέρ μου παρακαλούσε τότε ο Γιώργης να πάω κι εγώ στην ομάδα τους. Δεν πήγαινε για αυτά που μου γράφεις, αλλά πέρασαν 20 χρόνια. Ήρης, ξύπνα, μη δικαιολογείς τους σύγχρονους. Γιατί κάποιοι στο παρελθόν έκαναν τις ίδιες ηλιθιότητες. Δεν είναι αυτό, ικανοποιεί μόνο τα δικά σου αυτιά. Γεια σου Παύλο, καλώς τον Στυλιανό.

στα φανάρια λέει και τη ΣΕΡ 3 από δυτικά προς ανατολικά. Τι εννοείς, Θόδωρε, δεν κατάλαβα. Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα φίλιο μου, καλημέρα Λευτέρη. Καλημέρα Νικόλε, Νικόδημε, συγγνώμη. Μάνο μου, καλημέρα για σένα. Αυτό είπα και εγώ, είδα την απάντηση της Καριστιανού, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε.

Αν θέλετε ένα καλό, δυνατό, μεγάλο νέο, αυτό έρχεται από τη Σαουδική Αραβία, από τον αγωγό East West, μιας τεράστιος αγωγός. Γεια σου ρε Steve Gaga. Μου λείπεις ρε φίλε. Δεν έχω κανένα φίλο να με καταλαβαίνει. Να λέμε καμιά σαχλαμάρα, ξέρει. Γεια σου Σοφία Κουσίδου, δασκάλα. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, στα καλά νέα, πολύ δυνατό νέο, πολύ καλό νέο, το ότι μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς τότε είχαμε επιθέσεις με drones σε αυτό τον αγωγό, ο οποίος συνδέει την Ανατολή και τη Δύση της Σαουδικής Αραβίας, έχει μπει σε λειτουργία, δεν υπάρχει ακόμη πλήρης λειτουργία στο 100%, αλλά ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί αυτός ο αγωγός, ο οποίος τι κάνει, φέρνει τα πετρέλαια από την Ανατολή της Σαουδικής Αραβίας στα δυτικά, στην Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί έρχονται το αργό πετρέλαιο, έρχονται αυτές οι ποσότητες στην Ευρώπη, στη Δύση. Είναι πολύ δυνατό νέο, πολύ καλό νέο. Υπάρχει μια εικασία, υπάρχει εκτίμηση ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί, γιατί μειώνεται το κόστος, η επικινδυνότητα να περάσει από τα στενά του Ορμούς. Είναι ένας τεράστιος αγωγός, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία και είναι το μόνο πολύ δυνατό θετικό νέο από τα διεθνή. Γιατί στα δικά μας έχουμε ακόμη τη σκιά της μεγάλης επιτυχίας εθνικής μας. Άντε την Πέμπτη και την Κυριακή, sold out λέει. Είχε μία αναμονή πόση ώρα και στο Μαρακανά να γινόταν ο αγώνας, θα γεμίζαμε το γήπεδο. Πια Βίζη και ποιος Ρέμος δηλαδή. Όλη η Θεσσαλονίκη.

Νικολέτα μου, το πετρέλαιο Brent με το WTI όπως λέγεται δεν έχουν διαφορά. Πετρέλαιο το ένα, πετρέλαιο το άλλο. Το άλλο, συγγνώμη. Απλά το Brent είναι πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας. Το WTI είναι κάπου εκεί στο Τέξας. Οι τιμές τους είναι κοντινές. Εμάς μας ενδιαφέρει το Brent γιατί αυτό παίρνουμε. Αν και παίρνουμε και από Σαουδική Αραβία και από Ιράκ και από αλλού. Αλλά η Ευρώπη κυρίως με αυτό ασχολείται. Οπότε μας ενδιαφέρει τιμή Brent του αργού πετρελαίου, όπως έρχεται δηλαδή, και μετά διυλίζεται. Εσύ να βλέπεις πόσο κάνει το πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης και το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείς για το αυτοκίνητό σου. Να ρε, για εξοικονόμηση σου έχω δύο πολύ καλές ιδέες. Ξεκινώ από την ταράτσα, γιατί η χρωμοδομή κάνει κάτι εξαιρετικό με το υλικό, με το προϊόν θερμοφύλαξ. Θερμομονών, είναι ένα θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν, το οποίο τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι. Έτσι έχεις το περιβάλλον που θέλεις και υπάρχει τεράστια οικονομία, εξοικονόμηση. Κάνεις απόσβεση των χρημάτων σου, αλλά ζεις και σε ένα περιβάλλον όπως ακριβώς το επιλέγεις. Θερμοφύλαξ από την χρωμοδομή. Γιατί μπορείς εκεί πάνω στην ταράτσα να βρεις τον τρόπο να βελτιώσεις πράγματα και να εξοικονομήσεις χρήματα. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τον Λέβητα φυσικού αερίου, για τον οποίο η εταιρεία Μπούγκλας ΑΕ διαθέτει στα καταστήματα, τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης, το κάλυμα JB High Protection. Σε 30 διαφορετικά μεγέθη, ένα ειδικό κάλυμα για τον Λέβητα φυσικού αερίου, με το οποίο δεν ταλαιπωρεί το Λέβητα φυσικού αερίου, αντέχει, προστατεύεται από καιρικές συνθήκες και εξοικονομεί καύσιμο φυσικό αέριο. Σε αναμονή λοιπόν να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Κάποια πράγματα μας έγιναν γνωστά. Καυγάς γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ έναν φίλο για το μήνυμα. Τώρα στην τηλεοπτική χθες εκπομπή ήταν ένας εκπρόσωπος, ένας νεαρός ελληνικής αστυνομίας. Του είπα μετά όταν το χαιρέτησα, του λέω, ρε παιδιά, διαβάστε λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Μην δηλαδή εσείς τα νεότερα στελέχη που θέλετε να ασχοληθείτε με τα κοινά, με την πολιτική, γίνετε καλύτεροι από τους παπατζίδες του παρελθόντος. Μην μπαίνετε στα στούντιο έχοντας ένα χαρτάκι στα χέρια, το οποίο ούτε καν καταλαβαίνετε και απλά αναπαράγετε. Μου βάλανε εκεί 2-3 καλεσμένους. Να σας πω την αλήθεια, βαριόμουν κιόλας. Δεν είχαν να πούν τίποτε. Πήραν τα χαρτάκια τους και διαβάζαν τα χαρτάκια τους. Κάτσε ρε. Διάβασε, μελέτα, μάθε. Δες τι και πώς. Δεν έχουν ιδέα. Να, του έλεγα του αλλού, του λέω, πες μου ρε φίλε, επειδή λες να βάλουμε πλαφόν, έλεγε ας πούμε αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω του Τσίπρα, είναι, δεν ξέρω τι είναι, λέει, να βάλουμε πλαφόν, λέει, στις τιμές που πουλάνε τα δηληστήρια. Ρε αθεόφοβε, ρε άνθρωπέ μου, του λέω. Τα δηληστήρια έχουν κερδοφορία, θέλουν χρήμα στην Ελλάδα, γιατί το 80% το ένα και το 60% των ποσοτήτων το άλλο, τα εξάγουμε. Το καταλαβαίνεις, τα εξάγουμε. Το 25% των εξαγωγών της χώρας μας, των συνολικών εξαγωγών, έρχεται από τα δηληστήρια, από αυτά που εξάγουμε. Παίρνουνε αργό πετρέλαιο και το κάνουνε πετρελαϊκά προϊόντα και τα στέλνουνε στο εξωτερικό και φέρνουν χρήματα. Παίρνουμε 12 δις ως χώρα, 12 δις. Και λες να βάλεις πλαφόν, να μειώσεις δηλαδή τα χρήματα τα οποία έρχονται στη χώρα σου. Δεν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου να πεις? Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο αποτελεσματικό? Τόσο στενό μυαλίστε, τόσο στενοκέφαλίστε.

Το μηχάνημα το οποίο βρέθηκε στο ιατρείο της Καριστιανού απαγορεύεται, λέγε η κυρία Παγώνη. Δεν ξέρω, λέει, πώς το χρησιμοποιείς σε παιδιά.

Η Ιωάννα μας γράφει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου είναι η επέτειος της σφαγής του Δοξάτου από τους Βούλγαρους το 1941. Η τρίτη σφαγή, γιατί υπήρξαν οι πρώτοι το 13, η δεύτερη το 17. Χάθηκαν νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο παππούς μου και ο αδελφός του, παλικάρια 26 και 28 ετών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Ιωάννα. Πρέπει να σου πω ότι ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων εκείνα τα χρόνια δεν ήταν οι Γερμανοί, ήταν οι Βούλγαροι. Εκείνες τις δεκαετίες. Για όποιον έχει διαβάσει ιστορία, ξέρει ότι ο χειρότερος εχθρός από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα των Ελλήνων εδώ στο Βορρά ήταν οι Βούλγαροι.

Ο άλλος πήγε, λέει, για πλασμαφαίρεση για να μην γίνει γκέι. Τον έπεισαν εκεί, του είπαν ότι έτσι όπως είσαι. Είχε πάει για να χάσει κιλά, αλλά τον παραμύθιασαν ότι πρέπει να του κάνουν πλασμαφαίρεση, λέει, για να μην γίνει γκέι. Και τα πίστεψε. Γι' αυτό λέω, τελικά ποιος φταίει, ο απατεώνας φταίει ή ο αφελής? Δεν ανοίγει από εδώ, Βιργίνια, στο πακατοφορές, δεν ανοίγει.

πλασμαφέρες, θα σου πάρουμε το αίμα, το στείλουμε στη Γερμανία, θα σου το ξαναφέρουμε. Και καθόταν οι άλλοι τα πίστευαν και έσκαγαν 500 ευρώ για επίσκεψη και 6 χιλιαρικάκια μαύρα, μαυρότατα, για κάθε πλασμαφέρες.

0: Γιο! Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, ρε παλικάρια μου? Τι έγινε, γλυκά μου πλάσματα, γη στο Όπεν και αλλού? Και εσύ, ανθίβουλγαροι που είχατε την Καριστιανού πρώτο τραπέζι πίστα, γιατί εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των αφεντικών σας. Τι έγινε τώρα, μούγκα στη Στρούγκα? Αλλά τι ανάγκη έχετε? Α, διάβαζα προθέσω, ο Λιάγκας λέει αγόρασε ένα διαμέρισμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και καλά ξηγήθηκε το παλικάρι, έτσι. Αφού υπάρχει κόσμος ο οποίος απλώνει πλάτη, σέρνεται στο έδαφος για να πατάει κάθε επικραμμένος πάνω του, καλά έκανε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Εδώ η Ζωή με ένα Αλβανό φαν. Σβήστη, κορέδεσαν την Ιστή Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Για πλασμαφαίρεση. Άλλος

0: Τι έγινε εδώ η κυρία Καλογεροπούλου, γιατί μαλώνει με όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λόγω έργων που γίνονται, κάτι χόρτα κόβουν στην Ουδανίων.
0: Ναι, το είπα νωρίτερα, γίνεται χαμός, λέει, έχει χαμός. Πολύ μεγάλη ουρά. Ναι.
1: Τώρα γι' αυτό έχει φτάσει ουρά μέχρι Κόθαλη.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν την αρρωγέφα της Θεσσαλονίκης.
0: Κόθαλη, κεραμιδάκι, ε, κεραμιδάκι.
1: Αυτό, ναι. Εκεί, οκ, τα λέμε, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια. Ωραία κεραμιδάκια έχει, ρε φίλε. Όταν θες να βάλεις κάτι στο κεφάλι σου που είναι κεραμίδι, κόθαλη. Κόθαλη, κοθάλη, κόθαλη. Λοιπόν, γιατί τσακώνεται εδώ η κυρία. Εντάξει, Καλογεροπούλου παλιά θεωρείται σοβαρή και έγκριτη δημοσιογράφος. Τώρα είναι σαν κάτι. Να μην πω. Δηλαδή κάτι κυρίες που βγαίνουν εκεί στις βεράντες και μαλώνουν.
2: Είναι χώρα από τα μνημόνια.
3: Και δεξιούς.
2: Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έβγαινε η χώρα.
0: Κάτσε, κάτσε από την αρχή. Μαλώνει με τον Πασόκο τον
2: ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Με ένα Πασόκο μαλώνει εδώ.
2: Κυβέρνησε μέσα στα μνημόνια και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
3: Εντάξει,
2: γιατί έχει τη σημασία του κι αυτό.
3: Γιατί μεγάλη. Γιατί δεν χτίζανε πόρτες, ας πω.
2: Προφανώς μεγάλη είναι, πάρα πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή που ξέραμε κιόλας το πώς μπορούσαν να. Πώς κινιόντουσαν οι δανειστές μας και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για να γίνει κάθε κίνηση.
3: Αυτή την ανοχή στο πολιτικό σύστημα για το πώς κινούνται οι δανειστές μας, τη θυμηθήκαμε το 2015 και μετά κάποιοι, αλλά δεν αφορά εσάς. Λέω το εξής όμως, ότι αν κάποιοι διαχτίζανε πολιτικές.
2: Εγώ σας ρωτάω, δεν πειράζει να με αφορά.
3: Όχι, εννοείται.
2: Απαντήστε μου και εμένα. Δεν παρεξηγούμε.
3: Όχι, εννοείται.
2: Αλλά τα ίδια. Εγώ αν θέλετε.
3: Με πολύ αγάπη το λέω, θα σας πω. Εγώ αν θέλετε. Για να μπορέσω να απαντήσω. Ναι.
2: Αναγνωρίζω ότι και πριν το ίδιο υπήρχε. Ωστόσο,
0: είναι ο Χριστοδουλάκης του Πασόκου άλλος. Καλογεροπούλου μιλάει σαν άνευ βγαλμένη από τα έγκατα.
3: Να πω.
0: Ναι. ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς.
3: Λέω λοιπόν το εξής.
0: Και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Έλενα.
3: Κάποιοι δεν χτίζανε πολιτικές καριέρες εκατέρωθεν του πολιτικού συστήματος. Οι μισοί σκίζαν τα μνημόνια, οι άλλοι μισοί πήγαν στα ζάπια, άλλοι στις πλατείες κλπ. Δεν θα υπήρχε καν μνημόνιο το 2015 και μετά. Όμως, ακόμα και το πρόσημο των επιλογών.
2: Τι το λέτε αυτό.
3: Το λέω γιατί κάποιοι δεν συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια και πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια.
2: Έβγαινε από τα μνημόνια.
3: Όχι, λέω ότι κάποιοι,
2: και εμείς δεν το ξέραμε.
3: Λέω ότι κάποιοι πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια όταν κάποιοι τη σηκώνανε μόνοι του στο Βασό.
2: Έβγαινε η χώρα.
3: Όλες
2: με
3: οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης βγήκαν σε δύο χρόνια. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε νέους ηγέτες στη
2: χώρα. Από τα μνημόνια.
3: Και δεξιούς.
2: Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έβγαινε η χώρα.
3: Αν όλα τα πολιτικά κόμματα μπαίνανε και βάζανε πλάτη όλοι μαζί. Θα έβγαινε η χώρα από τα μνημόνια στα δύο χρόνια. Ωραία. Αυτό σας λέω
2: ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Ενόχλησε.
3: Πάμε λοιπόν.
4: Κάτσε,
2: πάμε. Τα μέτρα
4: λεπτό,
2: τα οποία λεπτό, είχαν λεπτό, πάρει δεν ήταν σωστά.
4: Το είπες να μας απαντήσει τώρα. Ένα λεπτό. Δεν κάνουμε κοντράστ. Ελάτε.
3: Αν κάποιοι είχαν διαφοροποίηση επί των μέτρων, ας μπαίνανε όλοι μαζί να αλλάξουν το περιεχόμενο των μέτρων.
2: Ωραία.
3: Αλλά
2: το
3: κάποιοι
2: αλλάξανε.
3: Προτιμούσαν να κάνουν εύκολο
2: μετά.
3: Και βολικό λαϊκισμό.
2: Και
3: να το κάνανε πριν για να μην ήταν η χώρα 10 χρόνια στα μνημόνια. Ωραία. Με την ευθύνη κάποιου συγκεκριμένου. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό.
2: Όχι, με συγχωρείτε κύριε.
4: Μισό λεπτό. Δεν είμαι απευθύνη.
0: Άσε μας, Καλογεροπούλου. Άσε μας, κύριε Καλογεροπούλου τώρα. Άσε μας. Έτσι μιλάνε οι γιαγιάδες στα χωριά. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
5: Το που γίνεται για τις τιμές των καυσίμων, για τις δημοτικές πολιτικές και όλα αυτά είναι απολύτως σε λογικά πλαίσια. Μόνο που μιλάμε για ένα καθαρά εποχιακό προϊόν. Η διάθεση των καυσίμων τα μας αφορά στη χώρα μας τους 6 μήνες του έτους. Πόσο διαφορετική θα ήταν η συζήτηση εάν μιλούσαμε για τη διάθεση των καυσίμων θέρμανσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και πόσο θα είχε αυτορυθμιστεί η αγορά και θα υπήρχαν ευκαιρίες και στους προμηθευτές.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια είμαστε σε μια ανώμαλη διεθνώς περίοδο. Έτσι το βαρέλι είναι στα 104-108, πόσο το είδα. Υπήρχαν περίοδοι που ήταν στο 28 και στο 30. Υπήρχαν περίοδοι που ήταν στο 0. Παρακαλούσα να το πετάξουν, θα θυμάστε. Τώρα είναι 100-108, αν δεν κάνω λάθος, το Brent. Αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι και η περίοδος τέτοια.
5: Η περίοδος σύμφωνη πως είναι τέτοια, συμφωνώ απόλυτα. Μόνο που επαναλαμβάνω είναι εποχιακής διάθεσης.
0: Πολλούς μήνες όμως, δηλαδή ξεκινάει από τώρα και δεν είναι, πρόσεξε, είναι, αυτό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει το κίνησης, υπάρχει βενζίνη, υπάρχει το φυσικό αέριο όλο το χρόνο.
5: Όχι, μιλάμε το προϊόν το οποίο απευθύνεται ως προϊόν πρώτης ανάγκης για τη θέρμανση του πολίτη, όπως καλή ώρα είναι το αέριο, όπως καλή ώρα είναι το πέλετ και άλλα είδη καυσίμων, έτσι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Η λογική το ότι είναι διαθέσιμο μόλις 6 μήνες του χρόνου, πού βασίζεται, σε ποιο οικονομικό μοντέλο και πώς αιτιολογείται.
0: Στο ότι αυτό το διάστημα είναι που το χρειάζεσαι γιατί ζεσταίνεσαι.
5: Ακριβώς. Άρα δεν έχω το δικαίωμα σε μια ελεύθερη αγορά να το προμηθευτώ νωρίτερα. Μήπως δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτό όμως πλέον. Μιλάω άνθρωπος της αγοράς πλέον κι εγώ, ως επαγγελματίας.
0: Τι, να το παίρνεις φθηνότερα από τον Αύγουστο?
5: Όχι, να υπάρχει διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους,
0: ναι,
5: κατά επέκταση, και η δυνατότητα προμήθειας να είναι σταδιακή από τους πολίτες.
0: Έχω την εντύπωση ότι η διαφορά είναι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτός μειώνεται και είναι φθηνότερο το πετρέλαιο για τους 6 μήνες όποιους αναφέρεστε.
5: Ο φόρος κατανάλωσης.
0: Ο φόρος, ναι.
5: Η τιμή
0: αγοράς είναι στάνταρ, δεν μπορεί να την αλλάξεις. Η τιμή αγοράς με την οποία αγοράζουν τα δηληστήρια είναι μια διεθνή τιμή, δεν μπορεί να πάρει άλλος διαφορετική τιμή. Εντάξει, έχει μια ψηλοδιαφορά γιατί είναι πόσο μακριά είναι, τι μεταφορικά έχει κτλ. Αλλά η τιμή αγοράς είναι στάνταρ του αργού πετρελαίου.
5: Λοιπόν, είναι, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχε διαφορά τιμολόγηση του λίτρου?
0: Όχι, σε ό,τι αφορά μόνο στον φόρο κατανάλωσης, τον οποίο αν τον αφαιρέσεις όλο τον χρόνο, θα πρέπει να τον καλύψεις από κάπου αλλού όμως. Αυτό μας ξεφέρει.
5: Όχι, να μην τον αφαιρέσεις, να τον κρατήσεις ως εκεί και να συνεχίζεις τη διάθεση του προϊόντος αυτού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά επέκταση, εγώ που θα χρειαστώ περίπου μια χή ποσότητα, να μπορώ κάλλιστα να την προμηθευτώ.
0: Μα αυτό το πετρέλαιο λέμε ότι είναι με μειωμένο ειδικό φόρο. Αυτό τον μειωμένο ειδικό φόρο από κάπου πρέπει να τον καλύψεις. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος πόρος, τον οποίο θα αφαιρέσεις από τα γενικά σου έξοδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα νωρίτερα, επειδή χθες το μελετούσαμε. Είδα, σας το είπα πολύ γρήγορα, δεν τα έχω μαζί μου πρόχειρα. Μπορώ να τα βρω ωστόσο. Να δείτε τι έδωσαν οι χώρες οι οποίες ζήτησαν μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Λοιπόν, ο χρόνος μας πιέζει. Και όπως πολλές φορές σας έχω πει, δεν περνάει ο χρόνος, εμείς περνάμε. Ο χρόνος κάθεται και μετράει θύματα. Ρέτε να τον κούπο τον ακούσετε τον Ανθεόφοβο. Δύο μέτρα παλικάρι, δύο πόσο είναι, με τρεις δρασκελιές. Πάει από Κορδελιό Τριανδρία και δήλωσε χθες, λέει, έχει μια έπαυλη στο Μαϊάμι, λέει, θα πάω σε διαμέρισμα. Γιατί φοβάται τα... Πώς θα είναι, και εγώ τα φοβάμαι, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Τα φοβάμαι. Δεν ξέρω, ναι, τα φοβάμαι, δεν τρέπουμε να το πω. Είναι η φάτσα τους τέτοια. Φοβάται, λέει, τα... Πώς ήταν αυτά, τα Ιγκουάνα. Εκεί στην έπαυλή του, λέει, είναι γεμάτο από Ιγκουάνα πάνω στα δέντρα. Και στη θέα των Ιγκουάνα τρέμει ο αντεντοκούμπος.

0: Και εμείς είχαμε προχθές συζήτηση με τη σύζυγο για τα λογάκια της Παναγιάς. Εγώ επειδή μεγάλωσα στο χωριό, όταν έρχεται ένα λογάκι, κάθομαι, το βάζω στο χέρι μου, τα αφήνω, περπατάει, ακριδούλες, αυτά. Δεν τα φοβάμαι, ρε παιδί μου, από μικρό παιδί έχω, έχω συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Οι άνθρωποι της πόλης έχετε, ξέρω εγώ, ένα, πώς το λέω αυτό, το σκαθαράκι, το ομορφούλικο και κάτσε ρε φίλε, σκαθαράκι γυαλιστερό, πετρόλ, χρώμα, ωραίο, όμορφο, ας το πάνω να περπατήσει. Και ήρθε ένα αλογάκι, φοβήθηκε, λέω, ρε, τι πλάκα μου κάνεις, δώσε το σε μένα, τσακ, και μου λέει σήμερα, άκου να δεις ρε φίλε, τρελός ο κόσμος, μου λέει σήμερα, εκεί ανέβασε ένα μικρό αλογάκι στο Facebook και από κάτω της γράφανε οι άλλοι, είναι επικίνδυνο, λέει, αυτό δαγκώνει, κάνει, ρε, το αλογάκι της Παναγιάς, ρε φίλε, δαγκώνει, θα σε φάει το αλογάκι της Παναγιάς. Μετά πώς να μην φοβάται ο άλλος τα Ιγκουάνα. Εδώ οι δικοί μας φοβούνται τα αλογάκια της Παναγιάς. Να μην φοβάται το Ιγκουάνα, είδες μούρι που έχει το Ιγκουάνα. Τρομακτική. Εντελώς.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του ιατρείου της Μαρίας Καριστιανού απαγορεύεται. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί σε παιδιά, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας, Ματίνα Παγώνη. Η ίδια επεσήμανε ότι αυτό το μηχάνημα δεν το χρησιμοποιούν οι γιατροί και η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας, τονίζει προς τον Υπουργό Υγείας την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, αναφορικά με τα ευρήματα του MedWatch. Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε χθες, δεν απαντά για το αν έχει το επίμαχο μηχάνημα, υποστηρίζει όμως ότι την στοχοποιούν για να πλήξουν την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία. Υπεγράφει χθες η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς αδειοδότηση και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν τέτοιες παθήσεις. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και σήμερα αναμένεται να μεταβεί εκεί δικαστικός επιμελητής για τη σφράγιση. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής το 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Όπως ανέφερε και πριν από λίγο στον Στάτους ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η σχετική καταγγελία για τη συγκεκριμένη κλινική, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεαγένειο, είχε υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εκτεταμένη υποστελέχωση, σημειώνοντας ότι η μονάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ παράλληλα διαφήμιζε μη νόμιμα την παροχή εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών με την εμπλοκή ενός και μόνο γιατρού. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες αναμένονται αύριο. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Με χειροπέδες κατέληξε μια 28χρονη καθαρίστρια από τη Γεωργία, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε μεγάλο χρηματικό ποσό από σπίτι που εργαζόταν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία η 51χρονη ιδιοκτήτρια, το πρωί της Δευτέρας διαπίστωσε ότι έλειπαν από το σπίτι της 50.000 ευρώ και 2 χρυσές λίρες Αγγλίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη διεξήγαγε περαιτέρω έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι ελπίζουμε στην απάντηση της Ουάσιγκτον μέχρι αύριο. Δεδομένης της πρότασης που έχει υποβάλει το Ιράν, η διαδικασία έχει λάβει πιο σοβαρό χαρακτήρα, πρόσθεσε ο Αραχτσί.
14: Καιρός για χρωμοδομή.
15: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
13: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 25 βαθμούς, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, Πολύγυρο 19, Γρεβενά 22 και Καστοριά 21 βαθμούς Κελσίου.
16: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Πώς είπατε?
20: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
23: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
24: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο.
0: Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
24: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
24: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

λοιπόν, το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9 πρωινό Τρίτης. Ο μήνας έχει 29. Άλλη μια μέρα, πάει ο Σεπτέμβρης, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Πότε ήταν Χριστούγεννα, πότε ήταν το Αγίου Βαλεντίνου, πότε ήταν Πάσχα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος, πότε πέρασαν οι εκπομπές επιστροφής. Σε λίγο θα φορέσουμε τα γαντάκια μας για να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Με την Morend λύνεις ένα πολύ σημαντικό σου πρόβλημα. Μισθώνεις ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε σε ιδιώτης είτε επαγγελματίας. Κάνεις τη δουλειά σου, γιατί πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες. Επιλέγεις το αυτοκίνητο το οποίο σου ταιριάζει, το οποίο χρειάζεσαι. Κάνεις χρήση της πιστωτικής κάρτας αν θέλεις, αν δεν θες δεν κάνεις. Και αναλαμβάνει τα πάντα η Morend. Εσύ απλά κάνεις την δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Στο 2310-754-596 τηλεφωνείς. Με τις εγκαταστάσεις της Morend να είναι στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης. Κατερίνη.

Λοιπόν, με τα καταστήματα Μαρμαρίδη και τις φθινοπωρινές προτάσεις των καταστημάτων Μαρμαρίδη θα διαβάσουμε και σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παράλληλα και γρήγορα έχουμε ένα εξαιρετικό έτσι δώρο προσφορά από το Τσίρκο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά τις παραστάσεις από τις 2 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, για έναν ολόκληρο μήνα θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, για μικρούς και μεγάλους. Πρόγραμμα παραστάσεων καθημερινά εκτός Πέμπτης, 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, τις Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα το οποίο θα προσφέρουν οι άνθρωποι εκεί. Το μοναδικό τσίρκο Μουντιάλ, πολύ γνωστό, με εντυπωσιακές παραστάσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία και Νότια Αμερική. Κάθε μέρα 4 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, 4 διπλές προσκλήσεις μας δίνονται για να σας τις δώσουμε με έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Από τώρα και όσο διαβάζω τα πρωτοσέλιδα, μπορείτε στο Viber στο 6908-357-800. Όσοι ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800 γράφετε τη λέξη τσίρκο και σε λίγη ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις σε 4 από εσάς. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας και ευχόμαστε να περάσετε καλά με την οικογένεια, με τα παιδιά, με τις παρέες, με τους φίλους, όπως ο καθένας επιθυμεί. Λοιπόν, η καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει: η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε φώτα, κλείστε καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος. Ενέργειας. Στα νέα διαβάζω: τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά στην ΑΔΕ. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Ξεσηκώθηκαν για μία 87χρονη, τελικός ο ξεσηκωμός των Ισπανών έφερε αποτελέσματα, καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δέχτηκαν μέσω του δικηγόρου να παραμείνει η 87χρονη στο σπίτι της. Η απογευματινή γράφει: κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες. Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Και στην πλάκα, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή. Τελικώς από εκεί προήλθε η διαρροή με την τραγωδία που συνέβη στην πλάκα στην Αθήνα. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με τον Θεοδωρόπουλο. Και οι δικηγόροι τραβάν τα μαλλιά τους. Είπαμε ότι είναι επάγγελμα. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή, αλλά κάποια στιγμή λες, εγώ δεν μπορώ να συνηγορήσω, δεν μπορώ να υπερασπιστώ όλο αυτό, να το υποστηρίξω. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα. Δεξιά πάνω, Αλέξη Τσίπρας, 3 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία, οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη.

Ο ριζοσπάστης γράφει: το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Ο ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, και ο αργός θάνατος στον μπιστρό, άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό. Χθες ο γιος μου είχε την πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, το ρώτησε το απόγευμα πώς θα είναι, παπά μου λέει, τι ασχολεί. Μας την έχουν πέσει διάφοροι, λέει, εκεί από συγκεκριμένη παράταξη. Δεν θα πω στον αέρα, καταλαβαίνετε. Με το που μπήκαμε, μας έχουν φλερτάρει σε εισαγωγικά για να πάμε στις παρατάξεις του. Να κομματικοποιηθούμε, του λέω, γιέ μου. Τα έχουμε περάσει και εμείς τη δεκαετία του 80. Κάνε ό,τι θες σε 18+. Σε εμπιστεύομαι. Στο μανιφέστο ξεχασμένοι στα κοντέινερ, Αρκαλοχώρη. Το Αρκαλοχώρη είναι στην Κρήτη. 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Επίσης το πολίτικο και ο αδιάβαστος Μόσιαλος του Πασόκ. Η Εσπρέσο γράφει: χάος πάνω από το νεκρό μαζό. 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο από τα βαμπύρ του Κολοναγίου. 300, τι λέρε. Και δεν είναι μια και έξω, νομίζω. Στον άλλον είπαν θα χρειαστεί 3 πλασμαφαιρέσεις. 6.000 εκάστη, 20 χιλιαρικάκια δηλαδή. Η κόντρα γράφει: καίει την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Άλλωστε πάντα έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μετά από κάποια τραγωδία μικρή ή μεγάλη, δεν μαθαίνουμε. Πράγματα για το ξέφραγο αμπέλι. Πραξικόπημα Κίμπερλι, το οποίο διαψεύστηκε βέβαια. Άκουσα κάπου και τον Πλεύρη ότι η Κίμπερλι πριν από κάποιους μήνες είχε πει, αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Ρουμανία, ότι εμείς, λέει, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν θέλουμε, λέει, ρίχνουμε κυβερνήσεις, αλλάζουμε κυβερνήσεις. Και αυτό έγινε, λέει, και παρουσία κάποιων δικών μας εκεί της πρεσβείας και δεν αντέδρασε κανείς. Αλλά αυτό διαψεύστηκε τώρα. Τι να σπω, δεν ήμουν αυτικός μάρτυρας για να γνωρίζω. Όχι ότι πέφτω και από τα σύννεφα δηλαδή, ότι η Αμερική μπορεί να ανεποκατεβάζει κυβερνήσεις. Είναι κάτι έκτακτο. Έχει συμβεί πολλάκις δηλαδή. Η Political γράφει: το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια. Η Δημοκρατία γράφει: ομερτά για τις απειλές της Γκίλφοϊλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη κάνει τον γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα στον αδύρυ μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τέλος το μαράζι που πήρε στον τάφο της πια η Ελένη Προκοπίου, μία από τις μεγάλες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Καλά, μεγάλη στάρ δεν ήταν. Δεν ήταν δά και πρωταγωνίστρια, αλλά τώρα αυτές οι εφημερίδες έχουν ένα δικό τους τρόπο να σκέφτονται και να παρουσιάζουν τα πράγματα. Παίρνει διαζύγιο από τη ΓΑΚΑ, έντονη φήμη για σχέδιο Θεοδωρόπουλο ώστε να βγει από τη φυλακή. Τη χωρίζει και ετοιμάζει νέα ιατρία χωρίς το όνομά της. Αυτό είναι που λέει: χωρίσαμε τα τσανάκια μας.

0: Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 29 και τα διαβάσαμε. Με φθινοπορεινές ιδέες, δημιουργίες, προτάσεις για κάθε χώρο, σε κάθε σπίτι, από τα έπλα Μαρμαρίδη. Έτσι που λες, κυρία Δημαρέση μου, για να μην γίνεις γκέι κάνεις πλασμαφέρες. Και εσύ το πιστεύεις. Αυτός μίλησε φάτσα φόρα ή τηλεφωνικά?
1: Ω, τηλεφωνικά.
0: Δεν τον είδαμε δηλαδή. Δεν τον απαντήσαμε.
2: Θα γίνεις γκέι. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φίλο και δεν το ξέρω. Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Μου πήρε 500 ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. Βεβαίως έχω μηχανήματα, λέει, για κάρτα και τέτοια. Θα πάμε, λέει, στα 700. Μετά εμφανίστηκε από μία άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδριάσεις θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο, λέει, θα φέρνεις κάθε τα λεφτά 6.000, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε ένα χιλιάρικο.
3: Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο.
1: Άλλος, αυτός ήταν ο υπνοθεραπευτής.
0: Άλλος κόσμος, ρε φίλε. Του είπε ότι κατά βάθος είσαι γκέι.
1: Κοίταξε. Λέει, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, τώρα σου αρέσουν οι γυναίκες, αλλά σε μερικά χρόνια βλέπω εγώ από την εξέταση ότι θα αρχίσει να το γυρνάς το παραμύθι. Σε πιάνει ένας τρόμος εκεί. Λες, εδώ μιλάμε για τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Τι μου ξημερώνει. Εντάξει, παιδιά. Τρελά πράγματα.
0: Αυτό έτσι είναι στο ιατρείο του.
1: Αυτό είναι στο ιατρείο Θεοδωρόπουλου Γάκας, ναι.
0: Και άμα κάνεις πλασμαφαίρεση, το αποφεύγεις.
1: Ο Γιάννης ρωτάει εδώ αν έχουμε λίγο πασόκ στο αίμα, μπορεί να το βγάλει?
0: Όχι βέβαια, γιατί να το βγάλει?
1: Αν έχεις 6 χιλιάρικα.
0: Γιατί να το βγάλει, ρε παιδιά?
1: Κάτσε να έρθει ο άνθρωπος να μας δώσει 6 χιλιάρικα, παιδί μου.
0: Γιατί να το βγάλει?
1: Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να το βγάλει.
0: Και τι θα βάλει?
1: Απλά κοίτα, σε κάθε εκλογές μη θες να βγάλεις μια το πασόκ από μέσα σου, μια τη Νέα Δημοκρατία, μια το κουκουέ και μια την Ελλάς, γιατί μετά θα δώσεις πολλά λεφτά.
0: Και όλα αυτά, όπως είπε ο Γιανακός νωρίτερα εδώ στον Στάτους, άμα δεν είχαμε τον θάνατο του Μαζονάκη.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μίλησα πριν από ένα 20 λεπτό περίπου με τον κύριο Γιουτίκα,
0: ναι,
1: τον αντιπεριφερειάρχη εδώ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έβαλε την υπογραφή για το κλείσιμο της κλινικής. Ο ίδιος δεν ήθελε να βγει να μιλήσει. Μου είπε επανειλημμένος ότι είχε υποχρέωση, έφευγε για ημαθία. Αλλά εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι δεν ήθελε να μιλήσει.
0: Εντάξει,
1: γενικά.
0: Μωρέ.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί,
1: γιατί όπως μου εξήγησε, δεν έχει καμιά εμπλοκή στους ελέγχους η υπηρεσία του, ο ίδιος κτλ. Είναι ο τελικός αποδέκτης των ελέγχων και βάζει διοικητικά, να το πω έτσι, την υπογραφή του για να κλείσει η δομή. Και σήμερα θα πάει από εκεί, μπορεί να είναι και ήδη δικαστικός επιμελητής, για να επισήμως να σφραγιστεί κιόλας και το κτίριο.
0: Εδώ στη γειτονιά μας, όχι στη γειτονιά σου είναι.
1: Ναι. Είναι πολύ κοντά, είπα και νωρίτερα, στο νοσοκομείο Θεαγένειο. Δεν έχει κάτι άλλο γύρω-γύρω, ως ανάλογη δομή, είναι μία. Έτσι.
0: Ναι. Θα ακολουθήσουν κι άλλα με βάση.
1: Ο ίδιος επίσης μου είπε ότι πριν από λίγες μέρες σφραγίστηκε και άλλη δομή του ιδίου ομίλου στη Θέρμη. Απλά, λέει, δεν πήρε τόση δημοσιότητα.
0: Όμιλος είναι.
1: Είναι.
0: Έχουν κλινικές και στην Αθήνα, ξέρω, αλλά είναι όμιλος. Δεν λέγεται όμιλος.
1: Έχουν κλινική στη Λάρισα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν και άλλες δομές και δεν έχουν μόνο στον τομέα της υγείας, έχουν και άλλα.
0: Πάντως έχουν ένα πολύ ωραίο, πολύ χριστιανικό όνομα. Δηλαδή, λες πάω εκεί, μόνο που ακούς λες, α, εδώ είναι άνθρωποι του Θεού.

Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: αυτή έχει
1: αρμαρίσει. Διαβάζω τα μηνύματα στο Viber και γελάω.
0: Ναι,
1: εμένα λέει,
0: ναι,
1: μου είπε ότι πρέπει να υπάρχει κίνδυνος, λέει, να γίνεις ΠΑΟΚ στο μέλλον και μου έβαλε ένα κυτρινό μαύρο υγρό.
0: Για να παραμείνει Αργιανός.
1: Για να παραμείνει.
0: Ντόρτμουντ.
1: Σου έχω στείλει την Παγώνη.
0: Παγώνη.
1: Τη δήλωση που έκανε για την Καριστιανού. Χτες βγήκε και η Γρατσία στο Open και δήλωσε ότι λειτουργεί νομίμως το ιατρείο Καριστιανού κτλ. Δεν απάντησε για το αν υπάρχει όχι το μηχάνημα βιοανάδρασης που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ιατρείου. Και χθες είχαμε και την ανακοίνωση Καριστιανού στο Twitter.
0: Εν τω μεταξύ τώρα η Καριστιανού πολύ έξυπνα πάει να το παρουσιάσει ως, πώς το λένε, ως προσπάθεια να ενοχοποιηθεί,
1: ναι,
0: στοχοποίησης, αλλά αφορά στο σύνολο των κομπογιαννητών. Είναι λίγοι, είναι πολλοί, θα δούμε.
2: Η κυρία Καριστιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε, χτύπησε κόκκινο δηλαδή με τη μέθοδο από τη... αυτή που γίνεται πλέον στα ιατρία.
3: Στη διαφήμιση.
2: Είναι ένα μηχάνημα, ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
4: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε, δηλαδή.
2: Αγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
3: Α, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι
2: από
3: τέτοιο.
2: Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον δεν έχει γίνει. Αλλά αυτή
3: δηλαδή δεν έχει δώσει άδεια ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης.
2: Αυτή η θεραπεία,
3: ναι,
2: δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
3: Αυτό δεν είναι θεραπεία για να μου πάρεις την πίεση και να μου πεις σε τι κατάσταση είμαι.
2: Όχι, είναι κάτι καλώδια, ηλεκτρόδια μπαίνουν σε διάφορα μέρη του σώματος. Έτσι γίνεται αυτό το μηχάνημα και ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος.
3: Κάνει και καθαρισμό αυτό.
4: Προσώπου.
2: Για καθαρισμό δεν ξέρω, κύριε Χασαπόπουλο, δεν το ξέρω καν το μηχάνημα, ειλικρινά σας μιλάω.
3: Άρα ένα θέμα είναι πώς βρέθηκε σε ένα ιατρείο παιδιάτρου και το άλλο είναι αν είχε άδεια ή όχι, που δεν είχε από τη λέτε.
2: Μα δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό.
4: Αυτό το χρησιμοποιούσε στις εναλλακτικές θεραπείες από ό,τι έχω δει τώρα.
2: Είναι γιατί... εναλλακτική θεραπεία που...
3: Μήπως δεν θέλει άδεια, κυρία Παγώνη, αυτό. Μήπως δεν θέλει άδεια.
2: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε έναν ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος.
4: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ας βάλω έτσι χαλαρή μουσική.
1: Στο μεταξύ, στην ιστοσελίδα της Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού ακόμα λέει για βιοσυντονισμό κτλ. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Με τόσο
0: εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω τα μηχανήματα, οπότε δεν θέλω να πάρω θέση. Ακούω αυτά που λένε οι ειδικοί.
1: Η κβαντική ιατρική λέει στην ιστοσελίδα της, διαβάζω από την ιστοσελίδα, εφαρμόζεται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία χωρίς κανένα κίνδυνο.
0: Βλέπεις, το λέει η επιστήμονας. Αυτή έχει πάρει μεταπτυχιακό από τη Χονολού, όχι η Γάκα.
1: Όχι.
0: Τη Χονολού, ρε φίλε, δηλαδή τόσα πανεπιστήμια στον κόσμο. Από τη Χονολού πήγε, πήρε γνώση η Γάκα. Είδατε πως δικαιώνεται η άποψη που λέει και πολλές φορές την διατύπωσα και εγώ, ότι η χώρα αυτή διαθέτει πολλούς σε εισαγωγικά σταθμάρχες. Γιατί άμα δεις σε όλους τους χώρους, το πας, να ας πούμε για παράδειγμα εδώ και καιρό τώρα είναι σε εξέλιξη όλη η ιστορία με την πολεοδομία στη Μύκονο. Τις προάλλες ήταν στη Χαλκιδική, λίγο πριν ήταν στη Ρόδο. Κουάντο.
1: Τώρα που είπε σταθμάρχη, ναι, έχουμε εξέλιξη.
0: Ναι, κυνηγάνε λέει την Κωνσταντοπούλου και τους άλλους για τα επεισόδια που κάνανε μέσα στην αίθουσα
1: του δικαστηρίου.
0: Και διαμαρτύρονται λέει, γιατί λέει μας, κάτσε ρε κυρά μου, συγγνώμη για το κυρά μου, κάθεσαι και απαθανατίζεις με βίντεο, τραβάς μια αστυνομικό υπεύθυνη στην είσοδο. Είναι ποινικό αδίκημα. Δεν πρέπει να διωχθείς. Δεν το ήξερες όταν τραβούσες και σου λέγει η άλλη. Σας παρακαλώ, με τραβάτε. Απαγορεύεται αυτό που κάνετε, σου λέει αστυνομική. Αστυνομική να, στο λέει εκεί υπεύθυνη φύλαξης του χώρου. Και εσύ τραβάς και δεν σε καλέσει ο εισαγγελέας. Ποια είσαι?
1: Πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Ναι. Γιατί ψέματα. Και... στην άλλη εξέλιξη, να σου πω μόνο αυτό. Έχουμε δεκτό από την έδρα του δικαστηρίου το αίτημα για να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών για το τηλέφωνο του σταθμάρχη του Βασίλη του Σαμαρά.
0: Ακόμη δεν.
1: Η απόφαση ελήφθη τώρα.
0: Κάνουνε πλακά.
1: Όχι.
0: Μας κάνουν πλακά. Πέρασαν 2 χρόνια κοντά.
1: Και τι 2 χρόνια?
0: 2, 3.
1: Για 3 πάμε.
0: 2,5, ναι. Ναι, ναι. Πέρασαν 2, πάμε για 3 χρόνια. Και ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή τώρα συζητάνε
1: να ανοίξουν το απόρριτο. Προφανώς το έχουν δεσμευμένο το κινητό.
0: Εσύ δηλαδή, άμα κάνεις έρευνα, η πρώτη κίνηση που θα έκανες ποια θα ήταν?
1: Ξαναλέω, προφανώς το έχουν δεσμευμένο και... το κινητό και τώρα ελήφθη η απόφαση. Μετά από 2,5 χρόνια, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό
1: λόγο.
0: Τι είναι, ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνη.
1: Τρομερή.
0: Τι λέει ο Φλωρίδης γι' αυτό?
1: Τρομερή.
0: Ο Δημήτρης, Δημήτρη, τι λες?
1: Μην μιλάς για το Φλωρίδη, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πραγματικά, ο Φλωρίδης, αλλά προχθές είδα την μήνυ του και την οργή του για τις τηλεφωνικές απάτες που κοστίζουν εκατοντάδες, εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, κυρίως σε ηλικιωμένους, και λέει θα τους πάρει ο διάολος, θα αλλάξουμε τον νόμο. Εδώ αυτά γίνονται τόσα χρόνια. Και τώρα καταλάβαμε.
0: Μην πάμε τη συζήτηση αλλού.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Εγώ μένω σε αυτό. Είναι δυνατόν να μην έχουν ανοίξει ακόμη οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρωταγωνιστή εκείνης βραδιάς? Να δούμε τι ακριβώς έκανε, με ποιον μιλούσε, τι έλεγε. Τι να πω, δεν ξέρω, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούσω ο δικηγόρος καρδιάς μας να μας στείλει κανένα μήνυμα. Παρακαλώ.
5: Εγώ λέω να τη βάλουμε και φυλακή την κυρία Καριστιανού, μια και γέννησε και παιδί και το χάσε. Αμάρτημα έκανε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, δεν σας κατάλαβα.
5: Που το πάτε να την πατήσει την κρεμάλα.
1: Ποιος το πάει?
5: Δεν κατάλαβα.
0: Ω, δεν κατάλαβα τι είπατε.
5: Λέω να τη φυλακίσουμε την κυρία. Γέννησε, έχασε και ένα παιδί, έκανε αμάρτημα. Α. Θα βρείτε εσείς τόσα 1000 πράγματα.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν τα βρίσκουμε εμείς όμως, όπως καταλαβαίνετε.
0: Άλλοι τα βρήκαν.
5: Πολύ ασχολείστε με την κυρία.
1: Ασχολείται ο Ιατρικός Σύλλογος, ασχολείται το Υπουργείο Υγείας, ασχολείται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα και ασχολούνται κυρίως οι άνθρωποι που την έχουν καταγγείλει. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Το MedWatch, το MedWatch παίρνει καταγγελίες, αγαπητέ μου. Δεν την κάνω εγώ την καταγγελία.
5: Κάνει υπελονισμό και κάνει κάτι άλλο. Πού δεν τους
1: ελέγχετε? Εγώ να τους ελέγξω.
5: Μιλάτε μόνο για την Καριστιανού.
1: Μόνο για την Καριστιανού μιλάμε από το πρωί. Από το πρωί δεν μιλούσαμε με τις 7 ώρα το πρωί με τον Άρη για την υπόθεση με το ιατρείο στην Αθήνα. Από το πρωί δεν μιλάμε για την άλλη κλινική που σφραγίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να το γυρίσω λίγο ανάποδα. Εσάς δηλαδή, αν έκανε κάτι παράνομο σε βάρος των παιδιών με το μηχάνημα αυτό, δεν σας απασχολεί?
5: Μα αφού σας είπε η κυρία, είναι για να μετράει την πίεση. Τι μηχάνημα είναι αυτό?
1: Δεν μετράει την πίεση, δεν είναι αυτό.
5: Και σου παίρνει το οξυγόνο.
0: Ναι.
5: Και αυτό να το κρεμάσουμε δηλαδή.
1: Τι σχέση είναι τώρα.
0: Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλημέρα. Απλά δεν ανοίξαμε το θέμα εμείς ούτε με τη Γάκα, ούτε με τον Θεοδωρόπουλο, ούτε με την Καριστιανού. Το άνοιξαν οι έρευνες οι οποίες γίνονται και με βάση αυτά τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, γιατί επικαιρότητα κάνουμε. Είναι θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη βαρύτητα. Α, και με το Ρούτσι δεν ασχοληθήκαμε, αλλά τον είδαμε χθες στην συναυλία της Βίση. Είχα να ασχοληθώ με το Ρούτσι 6 μήνες. Να μην το αναφέρουμε. Εγώ τον έψαξα. Μην είδατε εμένα εκεί.

0: Μπάι τραγωδίες, αγαπητέ μου Ελευθέρη Μαρούλη, αν το λέω καλά. Οι τραγωδίες, οι κωμωδίες, οι επικές ταινίες, οι κοινωνικές ταινίες δεν έχουν έναν πρωταγωνιστή πάντα. Έχουν και περισσότερους. Φυσικά ο Καραμαλής, στον οποίον αναφέρεστε, είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της τραγωδίας στα Τέμπη για τις πολιτικές του ευθύνες. Φυσικά, και είμαστε οι τελευταίοι που τον υποστηρίξαμε. Τον αντίον, ήμασταν από τους πρώτους που λέγαμε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο θράσος να θες να κατέβεις στις εκλογές όταν είσαι σε εισαγωγικά μπλεγμένο σε μια τέτοια εθνική τραγωδία. Συνεπώς, αγαπητέ μου Ελευθέρη Μαρούλη, πρωταγωνιστής είναι και ο σταθμάρχης, βεβαίως. Ατομική ευθύνη λέγεται. Όταν σε βάζουν κάπου, όταν σε τοποθετούν κάπου ως δημόσιο λειτουργό και ξέρεις ότι έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, γιατί από τις δικές σου επιλογές, την δική σου έννοια, την δική σου προσοχή εξαρτώνται ψυχές, έχεις ευθύνη, είσαι πρωταγωνιστής. Και δυστυχώς ο σταθμάρχης ήταν μοιραίος πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς, αγαπητέ μου Ελευθέρια. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Το ότι είναι πρωταγωνιστής στην τραγωδία και ο Καραμαλής, Κώστας, ότι είναι και εκείνος πρωταγωνιστής για τις ευθύνες που είχε, δεν αφαιρεί την ευθύνη του κάθε σταθμάρχη σε κάθε τομέα.
1: Επίσης,
0: γιατί έχουμε πολλούς σταθμάρχες εισαγωγικά στην Ελλάδα, οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν την κάνουν. Και σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή η δουλειά τους είναι να σώζουν ή να ρισκάρουν με ανθρώπινες ζωές, γίνονται επικίνδυνοι. Εντάξει, Λευτέρη μου.
1: Επίσης, ο Λευτέρης αναφέρεται στα βιντεάκια της Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλη υπόθεση αυτή. Δεν έχει να κάνει με την κεντρική υπόθεση των Τεμπών. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, τα βιντεάκια που τραβούσε την αστυνομικό και άλλους εκεί πέρα. Δηλαδή, αν κάποιος παρανομήσει, δεν θα πρέπει να διωχθεί. Προφανώς το μεγάλο κάδρο είναι η τραγωδία των Τεμπών, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ακούστε, να το πω όπως το είπε, όπως το έγραψε. Mark Twain, το λέω καλά. Είναι εύκολο να σε εξαπατήσουν, Ελευθέρια, και εσύ και στον ακροατή το λέω. Το δύσκολο είναι να το παραδεχθείς. Η δυσκολία όταν κάποιον τον εξαπατούν είναι να παραδεχθεί ότι εξαπατήθηκε.

0: Τώρα κάτι ακόμη, επειδή τούτες τις μέρες τώρα, γιατί απασχολεί όλους, έτσι κι εγώ. Πότε τέλειωσε η βενζίνη που βάλα στο σμαρτάκι? Θα το στραγγίσω το λαριγκάκι το σμαρτάκι. Καταναλώνει πολύ βενζίνη. Μάλλον εγώ κάνω πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μέρες ολόκληρες ασχολούμαστε με όλο αυτό και μάλιστα ασχολούμαστε με έναν τρόπο εντελώς κωμικό στη χώρα μας. Για την πετρελαϊκή κρίση, για την ακρίβεια, για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Βλέπετε ότι, μάλλον θα το ακούσατε, το είπαμε νωρίτερα, υπόθηκε στις ειδήσεις. Η ίδια η Κομισιόν, οι Βρυξέλλες, έστειλαν σήμα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους πολίτες των χωρών, να περιορίσουμε την κατανάλωση όσο μπορούμε, να μειωθεί η ζήτηση, γιατί αν η ζήτηση παραμείνει ψηλά, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, τα καύσιμα θα τα πληρώνουμε ακριβά, ακόμη ακριβότερα. Και το μήνυμα έρχεται από τις Βρυξέλλες, επειδή κάποιοι θεωρούν ότι εδώ με ένα κουμπάκι κανείς μπορεί να καθορίζει πράγματα οποία είναι πέρα και έξω από τη δική του δικαιοδοσία και διαχείριση. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να περιορίσει σπατάλες, δαπάνες περιττές και να βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη. Ούτε η Βιργινία ούτε εγώ έχουμε πάρει ένα ευρώ ποτέ, ούτε επιδόματος ούτε τίποτε. Ποτέ. Εγώ θέλω να βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη πραγματική. Αλλά αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη. Και να βοηθηθούν πάρα πολύ. Για να βγάλουν το χειμώνα και την καθημερινότητά τους. Αυτό για να γίνει είναι μια εξίσωση με δύο μέρη. Έχει και έσοδα, έχει και έξοδα ένα ταμείο. Πρέπει να δούμε, επειδή αυτό είναι έξοδα, από τα έσοδα τι θα περιορίσουμε. Και να βάλουμε πλάτη όλοι μας.
1: Και σκεφτείτε ότι η έκκληση για μέτρα γίνεται προς όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Μιλάμε για ανεπτυγμένες οικονομίες, για χώρες που δεν πέρασαν κρίση. Ούτε αυτοί μπορούν να βάλουν εύκολα πλάτη για να ληφθεί αυτή η εξίσωση και αυτό το ενεργειακό κόστος. Φέτος, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα ενεργειακά αποθέματα φυσικού αερίου είναι περίπου στο 70% πανευρωπαϊκά. Αντιστοίχως, πέρυσι τέτοια εποχή τα αποθέματα ήταν στο 82% περίπου. Γι' αυτό γίνονται οι συστάσεις. Είναι χαμηλά τα αποθέματα στις αποθήκες. Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι προφανώς η μείωση της κατανάλωσης της ώρες αιχμής, είναι ο περιορισμός της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Θυμάστε εκείνο που είχε κάνει ο Βορύδης όταν ήταν υπουργός εσωτερικών για την εξοικονόμηση, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος Ουκρανίας και δεν απέδωσε ποτέ εκείνους ενεργειακά υπεύθυνους που θα βάζαν κάθε δημόσια υπηρεσία?
0: Πού το θυμήθηκες ρε?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Πού είναι αυτή?
1: Πού είναι ντε?
0: Ρε Βορύδη.
1: Και πού είναι τα αποτελέσματα
0: και
1: από
0: πού
1: εκείνη
0: και
1: τη δράση? Που λέγανε ότι θα, τα απλά να σβήνουν τη θέρμανση, να σβήνουν τα φώτα, να σβήνουν συσκευές που δεν χρειάζονται για να εξοικονομούμε ενέργεια. Αυτό λοιπόν προτείνεται για άλλη μια φορά τώρα. Εξοικονόμηση θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Απαγόρευση ή περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης και απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού τη νύχτα.
0: Ναι, Σιβρίνια, πού είναι οι ενεργειακοί αυτοί, πώς τους λέγανε, επιθεωρητές?
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν ενεργειακοί επιθεωρητές.
0: Όχι ενεργειακοί επιθεωρητές, κάπως αλλιώς.
1: Κάπως αλλιώς λεγόταν, αλλά ήταν ένας υπεύθυνος σε κάθε υπηρεσία που θα γύριζε να σβήνει τα φώτα.
0: Ναι.
1: Να σβήνει συσκευές και γενικά όλοι θα κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Έφυγε ο Βορύδης, πάνε και αυτοί. Προσέλαβαν τέτοιους ή είχαν ορίσει?
1: Όχι, δεν μιλάμε για προσλήψεις.
0: Είχαν
1: εδώ
0: ορίσει ήδη
1: μιλάμε για ορισμό από τους
0: αργόσχολους. Έλα εδώ εσύ αργόσχολε.
1: Τους εργαζόμενους.
0: Ναι, γιατί πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας αργόσχολος.
1: Καλά, παντού υπάρχει. Και στις ιδιωτικές δομές υπάρχει κάποιος αργόσχολος πάντα.
0: Εδώ ποιον θα βάλουμε?
1: Αλλά ποτέ δεν μάθαμε τι απέγιναν με τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας.
0: Εδώ ποιον θα βάλουμε, ρε? Εμένα θα βάλετε. Έτσι έως το κάνω δηλαδή. Τρέχω με τα τηλεκοντρόλ και ρυθμίζω τις συσκευές. Μην ξαναδώ εδώ μέσα 19 βαθμούς κλιματιστικό. Θα σκόψω το χέρι, θα στείλω στις Βρυξέλλες. Στη Φοντελάιεν. Θα σταγκώσει η Φοντελάιεν. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, κάποιος από εσάς, 4 νούμερα θέλουμε. Κάντε όσοι περιμένεις άλλον. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 85, παρακαλώ. Από το 1 έως το 85. Και μία παράκληση σε εσάς οι οποίοι απογοητευθήκατε από αυτά που πιστεύατε. Μην τα βάζετε με το σαμάρι, το γαϊδούρι φταίει. στο Viber 6908-357-800. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
2: Το νούμερο 7.
0: Α, λες 7, ήδη μας γράφει εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 7, το 23, το 83 γράψε κυρία Δημαρέση, γιατί εδώ η Άννη έστειλε το 23, ο Χρήστος έστειλε το 83. Ακόμη ένα θέλουμε. Τι έγινε, γιατί μου κουνάς τα χέρια?
1: 7, 23, 83.
0: Ακόμη ένα, τώρα θα έρθει, περίμενα να δεις. Έλα, στείλε μου το νούμερο παρακαλώ φίλε, στο Viber ή στο τηλέφωνο που θες. Εδώ στο τηλέφωνο παρακαλώ. Πέσατε. Και το 45. Για να δούμε σε ποιους θα δοθούν οι 4 διπλές προσκλήσεις.

0: Και κάτι ακόμη. Όταν κάθε μέρα στα κανάλια, στο Μέγκα, στο Όπεν και αλλού είχε τη δημητική της η παρέα της κυρίας Καριστιανού με Αυγερινό, Γρατσία και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ είχαμε άνοιξει τα μικρόφωνα. Την κυρία Γρατσία μιλήσαμε δύο φορές και είχαμε πει όλους, και τον Αυγερινό και την κυρία Καριστιανού, να τους φιλοξενήσουμε. Τότε τα κανάλια και η, πώς το λένε, και η προβολή ήταν καλή. Όταν για μήνες ολόκληρους κάθε μέρα τι έκανε η Καριστιανού, πού πήγε η Καριστιανού, πού πήγε ο Αυγερινός, τι έκανε ο Αυγερινός. Τώρα τα φώτα της δημοσιότητας εξυπηρετούν σκοπιμότητες, ενώ τότε εξυπηρετούσαν τον Αρχάγγελο Γαβρίλ.
1: Τον έπιασε τυχαία στο στόμα σου.
0: Ποιο, τον Γαβρίλ, γιατί έχει γιορτή?
1: Όχι, γιατί με τους Αρχαγγέλους είναι η κυρία Γρατσία.
0: Όχι, τελείωσε, εντελώς τυχαία το έβαλα. Γιορτάζει ο Αρχάγγελος.
1: Πότε?
0: Το Νοέμβριο, πότε γιορτάζει?
1: Α, το Νοέμβριο, όχι.
0: Μιχαήλ και Γαβρίλ και αυτό και τα λοιπά. Γιορτάζει ο γιος μου, ρε, θυμάμαι. Η Αρχάγγελη Άγγελος. Άγγελος, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι έχεις εδώ πέρα. Τι έχεις εδώ πέρα. 27 Νοεμβρίου μετά του Αρχαγγέλου έως 1 Δεκεμβρίου, άκου να σου πω τι έχεις να κάνεις. Αρκεί να προλάβεις βέβαια, γιατί στο χέρι σου είναι. Σε περιμένει μια εκδρομή, πολλές σε περιμένουν, αλλά στο Κάιρο για τη συναυλία της Ακύρα. Με 790 ευρώ, τα οποία ή στα οποία περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά η μεταφορά στη συναυλία. Ο ταξιδιώτης με αυτόν τον τρόπο συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι και μια εκπληκτική εμπειρία. Πάρα πολλές οι προτάσεις στο Gregos Travel. Αυτό όμως για εσένα, ο οποίος σου αρέσει για πολλούς λόγους η Σακύρα, είναι μια εξαιρετική προσφορά με 790 ευρώ. Όλα αυτά από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου. Gregos Travel, πληροφορίες στο 2310 55 55 50.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
2: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
16: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς αδειοδότηση και συνταγογραφούνταν φάρμακα για κακοήθειες ασθενείς που δεν είχαν. Η σχετική πράξη σφράγισης υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε το κλείσιμο και μιας ακόμη κλινικής του εν λόγω ιδιοκτήτη. Την ίδια ώρα πάντως, οι υπεύθυνοι της ιδιωτικής κλινικής τηρούν σιγή ηχθείως. Από νωρίς το πρωί βρίσκονται έξω από την κλινική συγγενείς ασθενών που αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, καθώς όπως καταγγέλουν κάποιοι εξ αυτών, δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση ούτε για το αν κλείνει η κλινική, ούτε για το τι θα απογίνουν οι συγγενείς τους. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η σχετική καταγγελία για τη συγκεκριμένη κλινική, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεαγένειος στη Θεσσαλονίκη, είχε υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Ο κύριος Γιαννάκος δήλωσε πως οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εκτεταμένη υποστελέχωση και πως η εν λόγω μονάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ ταυτόχρονα διαφήμιζε μη νόμιμα την παροχή εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών με την εμπλοκή ενός μονάχα ιατρού. Στο μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ιατρείου της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας, Ματίνα Παγώνη. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται από γιατρούς, σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας, ανέφερε χθες σε δελτίο τύπου της η Μαρία Καριστιανού, προσθέτοντας πως στοχοποιείται για να πληγεί η άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι του συζύγου της, διευκρινίζοντας πως πλέον περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του 58χρονου. Την υπεράσπιση της γυναίκας αναλαμβάνει ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η 87χρονη Μαρι Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και έντονη κοινωνική αντίδραση στην Ισπανία, θα μπορέσει τελικά να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλτ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον φέρεται να εξέταζε την άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό με αντάλλαγμα δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια εν ώψη των δύο αγώνων της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 του μηνός για το Nations League στο γήπεδο της Τούγκας. Όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ, οι οπαδοί της Γαλανόλευκης εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε ελάχιστες ώρες.
1: Καιρός για Sigma Office.
17: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
16: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα φτάσει σε Βέρεια και Γιαννιτσά τους 25, σε Κιλκής 23, σε Έρες και Κατερίνη στους 24, στον Πολύγυρο στους 19, ενώ σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει τους 22 και 21 βαθμούς αντίστοιχα. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
20: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
21: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
22: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
23: Θαλασσινός Pro.
22: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
23: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
22: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
23: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Δεν έχει προχωρήσει και η επαγωγική μέθοδος να φορτίζουν τα αυτοκίνητα από απόσταση, παιδί μου. Δηλαδή, έχει ένα σύστημα, πώς είναι το router. Έχει το router, έχει το κινητό, έχει ασύρματο δίκτυο. Πας, ας πούμε, στη βεράντα, βλέπεις ασύρματα. Άρη. Να βρουν έναν τρόπο με κεράκια. Κωδικό.
1: Κεράκια.
0: Όχι, κεράκια. Κεραιάκια, ρε παιδί μου. Μεγάλη κεραία στο σπίτι, η οποία έχει μια εμβέλεια, ξέρω εγώ, 20 χιλιόμετρα.
2: Να σε κλέβουν οι WiFi.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Θα βάζει δύσκολο password αυτά που είναι παπάκια και τέτοια διάφορα και να φορτίζει το αυτοκίνητο από απόσταση.
2: Θα σου έρθει ο λογαριασμό, θα δει, θα φορτίζει όλη η γειτονιά.
0: Για ενέργεια μίλησα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Για εσά οι οποίοι είστε στο χώρο, αξίζει τον κόπο να ακούσετε. Τι μπορείτε να συναντήσετε.
3: Λοιπόν, μιλάμε φυσικά για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Αν είστε κατασκευαστές εισαγωγής αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού συστημάτων ασφάλειας και ηλεκτροκίνησης, Έκθεση Ενέργεια Tech 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση από την T-Press. Εκεί θα δείτε όλες τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας, ό,τι είναι μπροστά μας, ότι είναι το μέλλον στον τομέα αυτό, θα το δείτε τώρα. Η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς, τις λύσεις της επόμενης μέρας, με ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωση και εμπορική ανάπτυξη. 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026, 9 με 11 Οκτωβρίου, στο ΜΕΚ Παιανία.

0: αυτά που ξέρατε με την Εθνική να τα ξεχάσετε, γιατί παίρνουν κάτι φίλοι τηλέφωνο, κανένα εισιτήριο κτλ. Δεν υπάρχει σάλιο που λέγει και ο, και ο Λοβέρδος. Ναι ρε παιδί μου, παλιά που η Εθνική δεν είχε μεγάλες επιτυχίες, στο γήπεδο πήγαιναν 10.000 άνθρωποι. Πότε μπορούσε άνετα να πας.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Κάτι μαθητές πηγαίναν, σχολεία πηγαίναν για να γεμίσει το γήπεδο.
1: Οποιαδήποτε μεταφορά εισιτηρίου γίνεται μέσω Gov, να ξέρετε, μην πάτε χέρι-χέρι και τέτοια, ή να πάτε.
0: Γιατί αφέ ξέρετε, γίνεται.
1: Μόνο μέσω Gov. Είναι...
0: Αν πάω έξω εκεί.
1: Άμα πας έξω και πάρεις τίλο, δεν θα μπεις μέσα.
0: Όχι, αν πάω από κάνα μαυραγωρίτη, δεν μπορώ να μπω.
1: Δεν θα μπεις μέσα.
0: Δεν θα μπω,
1: Γίνεται ταυτοποίηση.
0: Λοιπόν, ενθουσιασμός υπάρχει.
1: Ενθουσιασμός. 100.000 κόσμος στην αναμονή ήταν για ένα εισιτήριο. Όσοι τυχεροί πήραν. Τέλος, τα εισιτήρια. Πέμπτη, Κυριακή. 10 παρατέταρτο και οι δύο αγώνες. Με καλές καιρικές συνθήκες βλέπω εγώ. Γιατί λέγανε κρύο. Καλές εσείς βλέπω.
0: Τι κρύο να κάνει τώρα Οκτώβρη μήνα.
1: Εντάξει. Σιγά. Γιατί λένε κάτι προβλέψεις για πτώση, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς θα είμαστε γύρω στα 24-25 στα maximum της θερμοκρασίας, οπότε είναι καλή θερμοκρασία για αγώνα.
0: Πιάσ' τον Καρέτσα τώρα. Ωραίος ο Καρέτσας.
1: Ωραίος
0: ο Καρέτσας.
1: Ωραίος ο Καρέτσας. Είναι φτάρας.
2: Παιδιά, τώρα θα συζητάμε για θερμοκρασίες εκείνες τις βραδιές. Θα ζητοκαργάζεις, θα είσαι με την πίεση ανεβασμένη και θα παίζει η Εθνική. Χαμός θα πετάξεις και το μπουφανάκι από πάνω.
0: Χαμός θα γίνει. Φοβάμαι τους Γερμανούς εγώ.
1: Εγώ και τους Ολλανδούς φοβάμαι.
0: Τους Ολλανδούς δεν τους φοβάμαι. Τι είναι. Τουλίπες.
1: Τουλίπες, Ολλανδοί είναι όμως.
0: Ολλανδοί. Λοιπόν, είδαμε. Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα επιστρέφει ο Άρης στο Λεμάν. Παίζει τον πρώτο αγώνα στο Eurocup.
0: Εγώ είμαι στο λιμάνι, εννοώ στο Λεμάν.
1: Λεμάν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αποκαλυπτήρια της ομάδας του Σπανούλη στο Eurocup. Μακάρι να δείξει αυτά που μπορεί η ομάδα για να πάει όσο το πιο ψηλά. Θα δούμε λοιπόν σήμερα. Στις 9 η ώρα παίζει ο Άρης στο Λεμάν. Μία ώρα νωρίτερα, κύριε Βενιέρη, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε Ευρωλίγκα και σήμερα και αύριο φυσικά, έτσι.
0: Αύριο Παναθηναϊκός.
1: Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ. EuroCup και ο ΠΑΟΚ και παίζει και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μαρέσα, είναι καταλανική ισπανική ομάδα. Παίζει στις 7.30 ώρα. Sold out και στο Παλατάκι.
0: Αλίμον, φυσικά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Για όσους θέλουν να πάνε αύριο στον αγώνα.
0: Θα βγει και ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Θα πει: κοίταξε, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Ο κόσμος έχει λεφτά.
1: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς. Βέβαια, ο κόσμος από το στέρημά του, έτσι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Να παραμείνουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, διότι είχε ταυτόχρονα και μεταγραφή στο μπάσκετ. Μοτιγιούνας, κύριε Βενιέρη, εσείς που είστε και Ευρωλίγκα. Παρί, Ερυθρός Αστέρας, NBA πιο παλιά. 500.000 ευρώ για ένα χρόνο, μισό εκατομμύριο ευρώ για ένα χρόνο. Ήταν η επιλογή του προπονητή του ΠΑΟΚ, διότι δεν του άρεσε το πώς παίζανε ψηλοί του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και ήθελε ένα παίχτη που να έχει εμπειρία και να είναι και 2-13. Έτσι. 2-13 είναι
0: ωραίος είναι. Πολύ
1: έχει,
0: ωραίος.
1: Είναι μεγάλο σε ηλικία μεν, αλλά έχει πολλές εμπειρίες.
0: Εντάξει, 15, 17, 20 λεπτά θα τα παίξει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό τον.
0: Εδώ Μπαρτζόκας πήρε τον Ντάγκστον, πώς.
1: Ναι,
0: Ντάγκστον, πώς τον. Παιχταράς μεγάλος, 40 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αυτές είναι κινήσεις στρατηγικής, νομίζω. Δηλαδή, όποτε χρειάζεται κάποιο να μπει και να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχει για πρώτο βιολί, που λέμε. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Καλά κάνουμε.
1: Θα δείτε Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Όχι, αφού τρέχω στην τηλεόραση.
1: Μπορεί να έχει. Αφού το κινητό το κοιτάς εκεί.
0: Το κοιτάω, ναι, και χθες το κοιτούσα.
1: Ναι, σε είδα, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί ήταν λίγο. Τις λέγανε κάτι πράγματα.
1: Ναι, οπότε σε βλέπω με το κινητό, λέω 8 ώρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν θέλω να μαλώνω και με τον κόσμο. Γιατί τους ακούω και λέω τώρα επαναλαμβάνουν πράγματα που τους δίνουν σε ένα χαρτάκι. Δηλαδή, σκαλίστε λίγο παραπάνω, μάθετε λίγο. Είστε νέα πλάσματα εκεί.
1: Αυτό το κακό το έχουμε, λέει. Ακούμε παντού τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από όλους τα ίδια.
0: Ναι. Έλεγε ο άλλος, ας πούμε, χθες ένας της Ελλάδας εκεί, ένα συμπαθητικό παιδί. Έλεγε να βάλουμε, λέει, πλαφόν, λέει, στην τιμή που πουλάνε τα δηληστήρια. Και του λέω, ρε φίλε, ξέρεις πόσα λεφτά φέρνουν τα δηληστήρια στην Ελλάδα? Με κοιτούσε έτσι. Αν βάλεις πλαφόν, σημαίνει ότι θα.
1: Το 30% των.
0: Το 26% των συνολικών εξαγωγών φέρνει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά, του λέω. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, καλή είναι η αντιπολίτευση, καλές είναι οι κοκορομαχίες, αλλά δείτε λίγο πιο μπροστά το εθνικό συμφέρον, το οικονομικό μας συμφέρον, τι συμφέρει τη χώρα, και μετά στο εσωτερικό θα βρούμε τρόπο να τα μοιραστούμε.
1: Έβλεπα χθες έναν οικονομολόγο, συγγνώμη, Βιργινία, που έλεγε ότι άμα απαλείψουμε τελείως τον φόρο. Τον ειδικό φόρο. Τελείως όμως.
0: Ναι, μηδέν.
1: Αυτή τη στιγμή. Όχι, λέει, αν το κάνουμε, θα είναι αυτή τη στιγμή στο 1,65-1,70. Οπότε λέει το ίδιο πράγμα είναι.
0: Κάτσε να σκεφτώ. Εντάξει, δεν θα είναι 1,70.
1: Έτσι έλεγε ο οικονομολόγος που έλεγε.
0: Κάτσε, αν αφαιρέσει 0,70 από τα 2,20 συν το ΦΠΑ. Δεν εννοούσε να τον πάμε στο 0,36 που είναι το χαμηλότερο. Δεν μπορούμε πιο χαμηλά από 0,36 τον τόνο.
1: Απαγορεύεται. Ναι, δεν μπορείς να το κατεβάσεις. Αλλά λέει δεν
0: αλλά έχει δίκιο. Αν το πάμε στη βάση, δηλαδή στη μικρότερη δυνατή τιμή που μπορεί μια χώρα να έχει ειδικό φόρο κατανάλωση που είναι 0,36-0,38, κάπου εκεί είναι λεπτά το λίτρο. Ναι, θα είναι 1,67-1,70.
1: Τόσο θα είναι και τώρα, λέει. Δεν καταλαβαίνω λέει, το θόρυβο που γίνεται.
0: Ναι. Τόσο θα πάει.
1: Εκεί περίπου. Για το πετρέλαιο μιλάμε.
0: Α, για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Κάπου εκεί θα πάει, ναι. Κάτι παλιά έπειλα τα κάψαμε τότε με την κρίση, ε. Θυμάσαι που μοίραζε το μυριζόλι όλη η πόλη με τα βερνίκια.
1: Τα βερνίκια, παιδιά, είναι δηλητήριο τώρα.
0: Ναι, αλλά τα κάψαμε όλα, κάναμε ανακαίνιση. Είναι και φθηνός ο Μαρμαρίδης, πήραμε καινούριους καναπέδες, τραπεζαρίες, τα πάντα.
1: Μα έχεις Μαρμαρίδη, εντάξει.
0: Μερικά δεν καίγονται όμως, είναι κάτι υλικά. Όχι κούτσουρα από τα έπιπλα, ρε παιδί. Πάω βάλει κάτι το άσχημο στο ρόξο, α πούμε, βάζει αυτά τα προσανάματα.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά πάρε αυτό. Γιατί το πετάω στα σκουπίδια να. Για τα κάρβουνα. Να...
1: Δεν κάνει.
0: Δεν και είναι άκα.
2: Ε? Συγγνώμη.
0: Εσύ το τηλέφωνο σου, το μικρόφωνο σου, δεν ξέρω τι το έχει καλά.
2: Δεν το μικρόφωνο μου. Συγγνώμη, δεν είναι
0: μικρόφωνο. Τόση ώρα.
2: Εκεί που θα πα να ψήσει δηλαδή και έσαι ό,τι να είναι. Για να πάει μετά στο φαγητό σου, αυτό που θα φάσει.
0: Όχι βερνίγκη, ρε παιδί μου. Έχει κάτι κόντρα πλακέ, κάτι τέτοια τα οποία δεν καίγονται, λέω.
2: Τι να πω, πρώτη φορά το κόφτω.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
2: Ότι καίσω την άνεση στην ψησταριά από όπου θα φας σε μισή ώρα.
0: Εκεί θα κουβαλάω τα κόντρα πλακιά στην ανακύκλωση.
2: Όχι, βάλτε εκεί που θα φας. Να πάνε ό,τι είναι. Να
0: τι πάνε θα πάνε από τα κόντρα πλακιά.
2: Τι λες, δεν πας καλά.
1: Εκεί, εσύ που σοβαρά, έχεις κλαδιά. Σπάς 2-3 κλαδιά και κάνεις προσάναμα.
0: Απλώνω το χέρι και παίρνω λεύκα.
1: Αλλά να το πούμε σοβαρά αυτό, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, πάνω στην ανάγκη του. Το και κάνει και αυτό. Ναι, όταν είναι βαμμένο, έχει βερνίκια, είναι δηλητήριο.
0: Κοιτάξτε τώρα, αντικειμενικά υπάρχουν όντως νοικοκυριά στην Ελλάδα και στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια που δεν τα καταφέρνουν, ρε φίλε, και
1: είναι
0: θα
1: δύσκολο.
0: Κάνουν και αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μπορεί να το κατηγοράσεις εσύ, να το κατηγορείς, να πεις γιατί. Αλλά αν ο άλλος κρυώνει και δεν έχει τι να κάνει, τι θα κάνει.
1: Τον προειδοποιείς γιατί είναι δηλητήριο για το.
0: Για το περιβάλλον.
1: Ποιο περιβάλλον, για τον άνθρωπο είναι.
2: Για τον ίδιο.
1: Για τον ίδιο. Ποιο, το περιβάλλον.
0: Ναι, παιδί μου, το περιβάλλον.
2: Α, στο περιβάλλον. Σε δεύτερη μοίρα.
0: Περιβάλλον
2: έχει
0: εδώ στο στούντιο.
2: Το περιβάλλον του. Ναι. Εσύ που τα αναπνέει.
1: Εσύ που είσαι μέσα εκεί και βγάζει. Γιατί βγάζει κάπου να εκείνο το πράγμα.
0: Εμείς μεγαλώσαμε μαγκάλια, δηλαδή τι πάθαμε.
1: Μαγκάλια, γιατί καίγατε στα μαγκάλια. Ξύλα καίγατε.
0: Ξύλα, ναι.
1: Βίτσες καίγατε.
0: Ναι, τέτοια καίγατε. Ζεσθενόταν η σάλα.
1: Στο σχολείο εμείς δεν είχαμε. Είχε ένα τεράστιο χώρο και η σόμπα η μικρή ήταν στο δάσκαλο δίπλα. Και εμείς δεν τα μπουφάνε.
0: Γιατί, Στέφανε, δεν γίνεται αυτό που γράφεις. Μου το είπε κι άλλος, γιατί λέει δεν βρίσκω έναν νόμο με τον οποίο θα πουλάς χαμηλότερη τιμή στην εσωτερική αγορά από ό,τι διεθνώς. Δεν επιτρέπεται αυτό, δεν γίνεται. Ό,τι πουλάς. Φτιάξουμε ένα δηληστήριο φθηνό.
1: Δεν υπάρχει δηληστήριο.
2: Είναι και εύκολη μπίζνα αυτή. Δεν χρειάζεται κεφάλαια, δεν χρειάζεται τίποτα. Μπράβο.
0: Θα παίρνουμε αργό πετρέλαιο, θα το δηλίσουμε, θα πουλάμε.
2: Το αργό που θα το παίρνει ακριβώς.
0: Το αργό μπορεί να το πάρει από τη Βόρεια Θάλασσα, μπορεί να το πάρει στη Σαουδική Αραβία.
1: Εσύ έχει άκρη, θα το πάρει από τα διεθνή ύδατα. Το ρωσικό θα φέρνει.
2: Κοίτα, θα το πετύχει μόνο σε καλή τιμή, γιατί βλέπει τι γίνεται τώρα τελευταία.
0: Ναι, τώρα όμως έλεγα νωρίτερα μεγάλη είδηση από ρόδια δεν παίζει τόσο.
2: Εμένα μου φαίνεται μεγάλη. Έπαιξε από προχθές.
0: Έχει ανοίξει ο αγωγός, ο East West στη Σαουδική Αραβία. Είναι μεγάλη είδηση. Πολύ μεγάλη είδηση. Αυτός ήταν κλειστός για πάρα πολύ διάστημα γιατί εκεί οι Χούθη Μούθη Τούθη
1: βαρούσαν
0: με τα ντρόνς και κατέστρεφαν τους αρμούς και τα ρακόρ. Κάτι ρακόρ, τόσα με το σπάτι.
1: Ναι, το είδα. Στις συνδέσεις.
0: Τα ρακόρ με δικά βούρες τα βιδόνια.
1: Δεν ξέρω. Προφανώς είναι με μεγάλα, με επαγγελματικά, δεν είναι τώρα με το χέρι.
0: Θα έχει κάτι βίδες τόσες με το συμπάθειο, ναι.

0: Να και σβερνίκια δημαρέσει, έχει πρόστιμο. Προστήματα.
1: Ο Χρήστος λέει θα παίρνουμε αργό πετρέλαιο και θα το κάνουμε γρήγορο. Έχω τα ονόματα για το τσίρκο, να σας τα δώσω.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, από μία διπλή πρόσκληση για καθημερινές, εκτός από την Πέμπτη που έχουν ρεπό, κερδίζει ο Δημήτρης Δικμάνης, ο Κωνσταντίνος Γιάγκογλου, ο Ιωάννης Αγγελίδης και ο Βαγγέλης Πυργελίδης.
0: Έρχονται από εδώ, πάνε εκεί.
1: Με τα στοιχεία σας, ταυτότητα δηλαδή, πάτε στο ταμείο, όποια μέρα θέλετε να πάτε. Έχουμε στείλει εμείς τα ονοματεπώνυμα. Απλά δίνετε τα στοιχεία σας με την ταυτότητα και μπαίνετε μέσα από μία διπλή ο καθένας, έτσι. Για το τσίρκο Μουντιάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει σε λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα με ακροάτριες, ακροατές, επαγγελματίες, λιγότερο επαγγελματίες, εραστέχνες, drivers και πάει λέγοντας. Γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι οδηγοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή μπορεί να το έχουν ακούσει αλλά δεν ξέρουν πώς δουλεύει αυτό. Πώς πρέπει να οδηγούμε για να καταναλώνουμε λιγότερο καύσιμο, κυρία Δημαρές. Δηλαδή βγαίνουμε στο δρόμο, στην πόλη, στην εθνική οδό. Τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε για να περιορίζουμε την κατανάλωση. Γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά, εγώ έχω πάει με αυτοκίνητο συγκεκριμένο Αθήνα, ξοδεύοντας ένα depósito μου έφτασε. Και όταν ερχόμουν, επειδή ήρθα πατητός, χρειάστηκα περίπου 1,5. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: προτείνω να φτιάξετε ένα κομμουνιστικό δηληστήριο και να μοιράζετε δωρεάν πετρέλαιο, βενζίνη και όλα τα παράγωγα.
0: Τύπου Βενεζουέλα.
2: Ναι. Τώρα κοιτάξτε, καλύτερα να συμβουλευτείτε τον Κουτσούπα και τον Αλέκο, γιατί αυτοί έχουν το know-how. Να σας συμβουλεύσουν πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πάντως στη Βενεζουέλα είναι φθηνό το πετρέλαιο.
1: Πάντως στη Βενεζουέλα τα πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Ναι. Τα πήραν οι Αμερικάνοι, το 60%, το 70%.
2: Το πήραν οι Αμερικάνοι, ακριβώς.
0: Πήραν τη Γρυλανδία, πήραν τα πετρέλαια της Βενεζουέλα, θέλουν να πάρουν τον Καναδά. Εδώ λένε ότι η πρέσβης είπε ότι ό,τι θέλουμε αλλάζουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ρε τους Αμερικανοί.
2: Είναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Άρα δεν χρειάζονται εκλογές. Άμα αποφασίσει η Κίμπελη να αλλάξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και πώς θα γίνει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι εννοώ.
0: Με διάγγελμα θα βγει ο Τράμπη, θα πει δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, θέλουμε τον Βαρουφάκη.
1: Ελπίζω να μην κάνουν καμιά επιχείρηση όπως έγινε με τον Μαδούρο και δεν με τίποτα ελικόπτερα στον αέρα. Κάνα ξημέρωμα.
0: Λοιπόν, για πείτε γατόνια εδώ να μάθουν και οι νεότεροι οδηγοί τι πρέπει να προσέχουμε τώρα που το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι στα ύψη όταν οδηγούμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, σε πόσες στροφές πρέπει να κινούμαστε, αν έχουμε αυτόματο κυβότιο, τι κάνουμε. Για να δω ποιοι είναι καλοί drivers, καλοί οδηγοί, ώστε να φωτίσουν και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν τα κατέχουν. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, για δώσε εδώ εντολές.
3: Επειδή και εσείς είστε από τους καλούς και είστε χρόνια.
0: Καλός είμαι.
3: Ναι, το ακούω και το καταλαβαίνω. Σταθερή ταχύτητα πάντα όταν έχουμε ελεύθερο πεδίο και όταν αυξομειώνουμε να μην υπερβαίνουμε 3.000 στροφές.
0: Στις 3 να αλλάζουμε ταχύτητα δηλαδή.
3: Ακριβώς. Μηχανοκίνητο σασμάν. Αν έχουμε αυτόματο, δεν χρειάζεται τον γκάζι να πατάμε πολύ την παντόφλα του γκαζιού.
0: Το αυτόματο ξοδεύει.
3: Το
0: αυτόματο ξοδεύει περισσότερο καύσιμο. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος.
3: Τα καινούργια πλέον όχι, είναι το ίδιο και μπορεί και λιγότερο.
0: Α, ναι.
3: Ναι.
0: Παλιά γιατί λέγανε το αυτόματο καίει περισσότερο από το χειροκίνητο.
3: Γιατί όταν σταματούσε δεν έπεφταν οι στροφές. Γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Όταν ήταν σταματημένο δούλευε με στροφές γιατί είχε την πρώτη μέσα για να φύγει. Τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό. Η καινούργια τεχνολογία δουλεύει κανονικά στις 850 όπως και ένα μηχανοκίνητο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να μια πρώτη συμβουλή. Εδώ τι λέει ο Γιώργος ο G.
1: Ο Γιώργος λέει ένας καλός κανόνας είναι κάθε ταχύτητα ανά 20 χιλιόμετρα. Πρώτη έως 20, δευτέρα έως 40 κτλ.
0: Ανάλογα με το αυτοκίνητο ρε Γιώργη, δεν πάει. Δηλαδή μας ένα αυτοκίνητο ξέρω εγώ μεγάλου κυβισμού την τρίτη θα την έχεις με 60 χιλιόμετρα.
1: Τις κλίσεις και τα πρόστιμα, λέει άλλος ακροατής, πρέπει να προσέχουμε. Εκεί τσούζει πιο πολύ από τη βενζίνη.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Να μην

0: Πατάμε συνέχεια φρένο γκάζι να πηγαίνω μουμαλά το φρένο. Δηλαδή μην πατάμε συνέχεια φρένο.
1: Σωστό είναι αυτό. Να είσαι καλά και να ρυθμίσεις, για παράδειγμα, δηλαδή ο έξυπνος οδηγός, ξέρεις τι κάνει, Βυργινία, εσύ που είχες, δεν ξέρω τι κάνει ο σύζυγος, ο Γιώργος, εσύ που είχες και διασχίσεις όλη τη Τζιμισκή, υπάρχει τρόπος, όχι όταν είναι αποτηλιαρισμένη, να περάσεις όλη τη Τζιμισκή χωρίς να σε πιάσει κόκκινο φανάρι. Τι κοιτάς δεξιά-αριστερά?
2: Ναι, οκ, okay, για πες.
1: Έτσι και μπεις από τα πρώτα φανάρια εκεί Εθνικής Αμήνης. Με μια ταχύτητα, ξέρω εγώ, 45-50 χιλιόμετρα, άμα την διατηρήσεις εκεί, όλα τα φανάρια...
2: Αν δεν έχει κίνηση όμως.
1: Ναι, αν δεν έχει
2: να κίνηση. Να μην έχει εμπόδιο.
1: Αν δεν έχει
2: αυτό
1: κίνηση,
2: έχει γίνει πολλές φορές, αλλά μάλλον τυχαία έχει γίνει, που περνά όλη την Τζιμισκή με πράσινα, ας πούμε.
1: Α, σου έχει τύχει.
2: Ναι, αλλά σε περιπτώσεις που δεν έχει κίνηση.
1: Ναι.
2: Επίσης, μια καλή λογική είναι να πάρεις το αυτοκίνητο, να το βάλεις πάνω σε ένα πατίνι.
1: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα, κύριε Δημάρη.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι η οικονομία των κασφίων και αυτό γίνεται με χαμηλές τροφές. Όταν είμαστε σε flat δρόμο, δηλαδή Τζιμισκή, μπορούμε να βάλουμε στο αυτοκίνητο, ξεκινώντας πρώτη, τρίτη, πέμπτη, σουλώντας δηλαδή, για να έχουμε χαμηλή κατανάλωση. Όσο αυξάνουν οι τροφές, αυξάνουν και η κατανάλωση. Επίσης, τα μεγάλα αυτοκίνητα έχουν το πλεονέκτημα του βαρύ στροφάλου, όπως λέγεται, και με 90-100 χιλιόμετρα και είναι πολύ λιγότερο από ένα αυτοκίνητο μικρού κυβισμού. Γιατί τα μικρά κυβισμού ανεβάζουν τροφές. Και ένα τελευταίο, υπάρχει το FuelGR, το οποίο
2: το
3: γράφει όλες τις τιμές των βενζινάδικων στην
2: ξέρω,
3: περιοχή μας. Αλλά προσοχή, μόνο από βενζινάδικα που γνωρίζουμε. Γιατί αν πάμε σε κάποιο βενζινάδικο, λόγω του ότι έχει χαμηλή τιμή, υπάρχει περίπτωση να μας κοστίσει πιο ακριβά λόγω χαμηλής ποιότητας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι το
2: οποίο. Ο Κωνσταντίνος λέει... εδώ με τρολάρει.
1: Τι λέει?
2: Αυτό είναι, λέει, ωραίο θέμα για τη μεσημεριανή εκπομπή της Βυργινίας, το εγκινήσει. Διακαλύπτω το βουτσελά κάποιες μέρες τώρα που λείπει, αλλά δεν κάνω εκπομπή αυτοκίνητου προς Θεού.
1: Κάνε τώρα, μάθε πέντε πράγματα και πες τα απόγευμα.
2: Για να το παίξω έξι.
1: Ναι. Κάτω...
2: θα πάω, θα απομαγνητοφωνήσω το αυτόν τον προηγούμενο ακροατή που τα ξέρει πάρα πολύ καλά με τα στροφάλ και τις υψηλές ταχύτητες και
1: τα κάνει απομαγνητοφώνηση.
2: Βέβαια, και θα τα πω έτσι. Τα λέω εγώ.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Η κατανάλωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όχι μόνο από τον τρόπο που οδηγούμε. Από το, ακόμα και αν έχεις ξεφουσκωμένα λάστιγα ή δεν έχεις το σωστό αέρα στα λάστιγα.
1: Σωστό είναι αυτό. Κίνησης. Ξεφουσκωμένα σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση, βέβαια. Ναι.
4: Ακόμη και τα ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο διαταράσσουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου.
1: Αυτό σε ελεύθερους δρόμους όμως, όχι στην πλάτη.
4: Απλά υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες. Επίσης, αυτό με τα αυτόματα κυβότια. Δεν είναι όλα τα αυτόματα κυβότια ενεργοβόρα, ούτε όλα τα αυτόματα κυβότια κάνουν περισσότερη οικονομία από ένα μηχανικό. Έτσι, δηλαδή τα σεβετέ κυβότια, ας πούμε, είναι ενεργοβόρα ό,τι και να κάνεις. Ενώ αυτά που έχουν μετατροπέ αεροποίηση ή τα διπλοσύμπλεκτα, ας πούμε, είναι πολύ πιο οικονομικά, ακόμα και από ένα μηχανικό κυβότιο.
1: Ναι.
4: Υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις την ίδια σύγκριση, ας πούμε, με όλα τα αυτά. Επίσης, μετά αυτό το βάζω από πρώτη τρίτη, ας πούμε, το πολύ πολύ να καταφέρεις να φας το δίσκο ή να χτυπάει πυράκια τα αυτοκίνητα.
1: Γιατί πατινιάρει λίγο?
4: Πατινάρει ο δίσκος, πέραν του, όταν έχεις μεγάλη σχέση στο κυβότιο και λίγες στροφές στον κινητήρα, δημιουργείται το φαινόμενο της προανάπλεξης, τα πυράκια. Λοιπόν, που λέμε, αυτό που ακούγεται πολλές φορές δεν είναι.
1: Το τάκ, τάκ, τάκ.
2: Καλά, τι έμπειρο οδηγείστε.
4: Ακούγεται σαν μεταλλικό σύμβολο. Ακούγεται σαν μεταλλικό σύμβολο.
2: Έχει μια ερώτηση εδώ να σου ακροατήσει. Δεν ξέρω πώς και ο άλλος ακροατής. Αν βγάζουμε, λέει, ταχύτητα στην κατηφόρα, κερδίζουμε.
1: Λάθος μεγάλο. Μπορεί να μην έχει κατανάλωση, είναι επικίνδυνο. Δεν σταματάει το αυτοκίνητο αν βγάλει ταχύτητα.
4: Καταρχάς δεν έχει.
1: Όχι, κερδίζει. Κερδίζει. Απλά δεν ελέγχει το αυτοκίνητο.
4: Όταν χρειαστεί να σταματήσει το αυτοκίνητο, δεν σταματάει με το φρένο, παιδιά. Τα αυτοκίνητα, τα οχήματα δεν σταματάνε μόνο με το φρένο.
1: Η ταχύτητα μπορεί να σταματήσει και μετά βάζει
4: το φρένο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί και τη συμπίεση του κινητήρα για να φρενάρει.
1: Mm-hmm.
4: Το όχημα, γενικά τα οχήματα, όχι μόνο τα αυτοκίνητα, mm-hmm. όλα τα οχήματα. Χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη συμπίεση του κινητήρα όταν εσύ αφήνεις το πόδι σου από τον γκάζι, κλείνει η πεταλούδα του γκαζιού, το αυτοκίνητο γιατί κόβει.
1: Ναι. Βέβαια, πολλοί, το έχω κάνει και εγώ, δεν το κρύβω. Όταν είμαι σε εθνικές οδούς, καμιά φορά και πάει στη ρεζέρβα και το βενζινάδικο αργεί πολύ και έχει καμιά μεγάλη κατηφόρα, δεν σου κρύβω ότι το κάνω, αλλά είναι λάθος. Ξέρω ότι είναι λάθος. Απλά για να φτάσει όταν είναι οριακά η βενζίνη.
4: Υπόψη είναι ότι όταν είσαι στην Εκρά υπάρχει κίνδυνος για κάποιο λόγο να σβήσει το αυτοκίνητο, μετά δεν έχεις φρένα γιατί δεν δουλεύει το σέρβο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα ένα καινούριο αυτοκίνητο δεν θα σβήσει εύκολα, αυτό είναι τώρα κανένα προβληματικό.
4: Μιλάμε ότι υπάρχουν όμως και παλιά αυτοκίνητα.
1: Ναι, στην, ναι. Πάντως επειδή το ρωτάει η Δήμητρα εδώ, Δήμητρά μου, στην κατηφόρα καλό είναι να μην. Βάζουμε μια ταχύτητα μέσα για να το ελέγχουμε.
4: Η συνετή οδήγηση χωρίς απότομες αυξομοιώσεις της ταχύτητας. Η χρήση, ας πούμε, η αλλαγή της ταχύτητας περίπου στο εύρος της ροπής του αυτοκινήτου και όχι της υποδύναμης, εκεί που βγαίνει η υποδύναμη, βοηθάει λίγο στο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα σύγχρονα, έχουν και ένα βελάκι που σου λέει που να αλλάζει τις ταχύτητες.
1: Σωστό, σωστό.
4: Το καλή.
1: Σωστό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
5: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Α, η Κατερίνα Νικολάου είναι σοφεράτζα, κυρία Δημαρέση, έστειλε μήνυμα.
2: Στην κατηφόρα λέει Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα, βάζεις τρίτη και το αφήνεις να τσουλήσει.
1: Έρε Κατερίνα σοφεράτζα.
2: Άλλος ο Κροατής ρωτάει, είναι σωστό να κατεβάσεις ταχύτητα με το σασμάν?
1: Να κατεβάζεις ταχύτητα, τι εννοείς αγαπητέ μου, να κατεβάζεις ταχύτητα με το σασμάν? Δεν κατάλαβα τι εννοείται, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας κύριε Βενιέρη, κύριε Βεργινέα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, βάλτε ταχύτητα.
6: Ναι, το χαμήλωσα, ναι. Είδατε που φτάσαμε, πέρα από το ρεύμα, το ενεργειακό, το αέριο και το τέτοιο, να ξέρουμε και πότε θα πατήσουμε φρένο και πότε θα πατήσουμε γκάζι.
1: Καλό δεν είναι αυτό?
6: Τι, για να ξεκονομήσουμε δηλαδή μισό ευρώ καύσιμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το γράφει τώρα και ένας φίλος εδώ, ο Κωστής. Αν θα πάτε Αθήνα, μια μεσαία διαδρομή, μια μεγάλη διαδρομή, με το ίδιο αυτοκίνητο σας λέω, έχετε ένα αυτοκίνητο που στο δρόμο μπορεί να σας κάψει από 5 λίτρα στα 100, 5,5, ένα μεσαίο αυτοκίνητο, μπορεί να σας κάψει για την ίδια διαδρομή 7,5 και 8. Αν έρθεις πατητός με 140-150 στο δρόμο ή αν θα πας με 110-120, η διαφορά είναι τεράστια. Ξέρετε πόσα λεφτά αυτά είναι? Ένα 40 ευρώ. Δεν είναι λίγα.
2: Εμείς το είδαμε αυτό γυρνώντας φέτος από τις διακοπές.
1: Όχι, μισό το ακούς το ακροατή.
2: Και
1: ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
6: Γελάω γιατί όλα μας κάνουν να τα μετράμε.
1: Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν το βάζεις αυτή τη βάση, ναι, λογικό, λογικό.
6: Τώρα να μετράω εγώ με το πόσο κατεβαίνω την κατηφόρα.
1: Εδώ δεν θυμάσαι πριν από 2 χρόνια με το λάδι που ψεκάζαμε τη χωριάτικη και το λάδι είχε πάει στα ύψη. Μην γελάς, έχω πάρει και ψεκαστήρι. Δεν το είχα δει και αυτό. Είχε πάρει ένα ειδικό ψεκαστήρι, το ρόι το αφήσαμε στην άκρη σπίτι και ψεκάζαμε τη χωριάτικη.
6: Δεν δε πάμε καλά.
1: Χάλια.
6: Να λογαριάζουμε και τις αποστάσεις που κάνουμε και για το πόσο κάψουμε. Για ποιο λόγο?
1: Για κάνουμε οικονομία.
6: Δεν υπάρχει κάποια στήριξη σε όλο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, σωστό.
6: Υπολογίζω εγώ πόσο πατάω φρένο στην κατηφόρα και πόσο πατάω γκάζι στην αλυφόρα για να εξοικονομήσω δηλαδή 50 λεπτά.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
6: Εκεί φτάσαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια, γεια. Πάντως οι διαφορές είναι μεγάλες. Εγώ όλα τα αυτοκίνητα τώρα έχουν κάτι δείκτες εκεί. Όταν τώρα με το τζιπ, ας πούμε, πάω να ανέβω καμιά ανηφόρα και ξεκινώ με πρώτη, γράφει εκεί στιγμιαία κατανάλωση 35-38 λίτρα στα 100. Για να δείτε και να δούμε, το ξέρετε βέβαια, όταν ξεκινάει η αποστάση το αυτοκίνητο, βλέπετε εκεί το δείχτη να λέει 25-28 λίτρα το...
2: Όταν είναι σε μποτιλιάρισμα καίει το αυτοκίνητο, γιατί εδώ
1: φυσικά
2: έχουμε μποτιλιάρισμα
1: στο
2: γνωστό κομμάτι εκεί στην Παθέ.
1: Ναι, εκτός άμα είναι start-stop. Υπάρχουν αυτοκίνητα start-stop.
2: Άρα εκεί μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Αν δεν είναι start-stop, τίποτε, στο ρελάντι. Απλά, ξέρεις τι, αν είναι μποτιλιάρισμα όπως λες, μια έξυπνη λύση είναι. Τώρα έχουμε γίνει ματζίριδες, αλλά τι να κάνω. Μια έξυπνη λύση είναι, αν θα φύγει ο μπροστινός, άσε τον πίσω να κορνάρει. Άστο να πάει μερικά μέτρα. Μην μόλις κάνει 3 μέτρα, ξεκινάς και εσύ, σταματάς, ξαναξεκινάς. Άστο να κάνει 30-40.
2: Σε βρίζουν από πίσω, ρε παιδί.
1: Εντάξει, άσε να βρίζουν. Βγάλ το χέρι και πες πέρνα, ρε.
2: Πέρνα, ρε.
1: Πέρνα, ρε. Εγώ το κάνω. Δηλαδή, άμα είναι κάθε 10 μέτρα, να ξεκίνα σταμάτα. Πρώτη, ξεκίνα σταμάτα. Αφήνω το. Ιδίως στα Τελωνία, στα Διόδια και σε αυτά, που έχει πολύ μεγάλες ουρές. Τον αφήνει το άλλο να πάει 100-150 μέτρα. Βάζει μια πρώτη, άντε λίγο Δευτέρα. Και τα αφήνει στα μάξι μετά να τσουλάει. Τσούλα, ρε, του λες. Και αυτό τσουλάει, τι θα κάνει. Μυστικά σας μαθαίνω. Τα καλά μυστικά για οδηγούς εδώ στον Status 107 και 7.

0: επειδή είμαστε πλέον σε ένα κομβικό σημείο για την εμβληματική επένδυση στη Χαλκιδική, κάθομαι και διαβάζω τα στοιχεία που συνθέτουν όλη αυτή την πορεία χρόνων για να φτάσουμε σε ένα εξαιρετικό σημείο σήμερα και να μοιάζει το μέλλον να είναι εξαιρετικά ευίωνο.
1: Μεταφερόμαστε λοιπόν στην Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πάρα πολύ σημαντικό όπως είπες, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλείου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, επειδή συχνά πυκνά λέμε για την απασχόληση στη χώρα μας και για τις επενδύσεις και για τις θέσεις εργασίας. Ενώ σε αυτή τη λειτουργία προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες, και αυτό πολύ σημαντικό, θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Εγώ έχω αυτοκίνητο Star Stop Taxi. Είναι μία, συγγνώμη για την έκφραση μου, είναι μία πάτη αυτό το Star Stop, ό,τι εξοικονομήσει κάνεις. Καταρχήν η μπαταρία του Star Stop είναι άλλη, η μία έχει 100 ευρώ, η άλλη έχει 200.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Μετά. Μπορεί να ξάνεις, δεν θέλει εξοικονομείς, αλλά σου τρώει μίζα. Και θέλει πιο
0: ναι, αλλά έχω ρωτήσει εγώ και μου είπαν ότι είναι χιλιάδες, πώς το λένε, δεν θα χαλάσει εύκολα.
2: Άστο που δεν θα χαλάσει. Θα σου πω εγώ κάτι άλλο, μια φιλοσοφία δικιά μου, γιατί πηγαίναν οι ταξιδιώτες, σου λέω 8 μήνες καθάρισμα μίζα και τα λοιπά. Και όταν τους έκανα μια φιλοσοφία, αν πάρεις, λέω, στην πιάτσα πάρεις 20 πελάτες την ημέρα. Από 10 φορές να το βάλεις εμπρός, το έβαλες 200 φορές εμπρός στη βάρδια σου. Στο 12ωρο μιλάμε. Στο 24ωρο είναι 400. Την ημέρα. Επί 30, να 12.000. Επί 10 μήνες, να 120.000. Δεν θα χαλάσει.
0: Δεν ξέρω, εγώ όταν ρώτησα μου, εντάξει, δεν λέω τώρα για επαγγελματικό, αλλά...
2: Εμείς τα ακυρώνουμε. Εγώ προσωπικά το ακυρώνω το Star Stop. Και αν ασούμε... ξεχαστώ, τέλος πάντων το ακυρώνω. Είναι μια, ό,τι είναι για το περιβάλλον και για τα αυτά είναι, είναι μια, είναι το τυράκι και από πίσω είναι η παγίδα.
0: Εντάξει.
2: Αν ενδιαφερόντουσαν, να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι. Ναι, ακούμε. Βέβαια.
2: Για το περιβάλλον, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη είναι τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως, πώς δεν είναι.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι 61-62 συνομήλικη. Όταν ήμουν 14-15 χρονών, ο Χρήστος ο Τάνης, ασβεστοποιία Τάνιδος στη Θεσσαλονίκη, είχε πατέντα ευρυσιτεχνίας με μελέτες από το Αριστοτέλειο, τα σκουπίδια να τα εξαφανίζει χωρίς να αφήνει υπόλοιπο. Γιατί δεν την ενεργοποιήσανε αυτή την πατέντα?
0: Τώρα τι με ρωτάς εμένα, ξέρω εγώ τι πατέντα είναι αυτή? Τι είμαι, σκουπιδοεπιστήμονας, τι είμαι,
2: κβαντικός απορριμματοφόρος? Όχι, γίνεται τσιμέντο, σκουπίδια όλα γίνονται τσιμέντο, ό,τι πετάς, ούτε πράσινη κάδη, ούτε σπιτάκι ανακύκλωσης, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Ναι, άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, δεν έχω κάνει κβαντικός ανακυκλωτής, ακόμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Μ' αρέσουν και οι συζητήσεις που κάνουμε εκτός αέρα με τη Δήμα Αρέση, γιατί και οι δύο έχουμε μια λόξα να διαβάζουμε. Και τις έλεγα τώρα με αφορμή κάτι που μου είπε, δε από ό,τι μου είπε. Της έλεγα, εντάξει, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Διάβαζα χθες κάποια πράγματα για τον Κολέτη. Υπάρχει ο Δός Κολέτη, ξέρεις, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός. Γεννημένος, πώς λέγεται, προχθές μου έρχεται τα χωριά πάνω εκεί, Σιράκα, Σιράκο, όπως το λένε.
1: Το Σιράκο.
0: Σιράκο, εκεί γεννήθηκε.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, ναι.
1: Στα Ιωάννενα, στα Ιωάννενα. Στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Έχω πάει, δεν ξέρω τώρα, ναι, στο νομό εκείνο, ναι. Καλά, και το Σιράκο και το, πώς λέγεται, το άλλο το πολύ ωραίο το χωριουδάκι. Το πολύ όμορφο που έχει μια διαδρομή απίστευτη για να φτάσει πάνω γεμάτο κατολιστήσεις.
1: Ωραία διαδρομή, λέει.
0: Ναι, ναι. Καλαρίτες, το λέω σωστά.
1: Καλαρίτες νομίζω, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Λοιπόν, Κολέτης λέει. Κολέτης ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος θέσπισε το Ρουσφέτη. Δεν το ήξερα. Ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος είναι ο πατέρας του Ρουσφετιού. Το είχε κάνει μαζικά τότε. Ήταν άνθρωπος των Γάλλων στην Ελλάδα, γαλλικής επιρροής. Αλλά ήταν τύπος, λέει, που ως πρωθυπουργός είχε βολέψει τους δικούς του για να μπορεί να κάνει κουμάντο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, και είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά ευθύνεται για τη δολοφονία, για τον θάνατο του Ανδρούτσου, του Οδυσσέα. Του είχε κάτι στη μύτη. Τον ενοχλούσε ο Οδυσσέας, ο Ανδρούτσος, και το 1825, αφού τον φυλάξαν στην Ακρόπολη, μετά τον δολοφόνησαν, τον σκότωσαν, τον θανάτωσαν, δεν ξέρω, πάρε ό,τι ρήμα θες. Αλλά εμείς τον κάναμε οδό. Για κάτι δικά μας, δηλαδή, που λέγαμε εδώ με τη Βιργινία, για τη φιλή μας, δηλαδή πόσο αγαπημένοι είμαστε ως λαός, ως έθνος ανάδελφο. Όχι πάπικο. Το πάπικο γνωστό, όχι ρε, Καλαρίτες. Νομίζω το λέω σωστά. Ένα πανέμορφο χωριουδάκι, πολύ γραφικό, πάρα πολύ γραφικό, στο οποίο για να φτάσεις κάνεις μια απίστευτη ομορφιά, αλλά επικίνδυνη διαδρομή, γιατί συνεχώς πέφτουνε βραχάκια. Και το πάπικο είναι ωραίο. Στο πάπικο είναι ωραία, περπατάς πάνω στις στέγες, στις πέτρινες. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, ο πάπικος?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας. Η διαδρομή επικίνδυνη είναι για το Σιράκο. Δεν είναι για το...
0: Όχι ρε, και για τους Καλαρίτες, αφού είναι στα δεξιά στο ποτάμι.
2: Είναι πιο εύκολη η διαδρομή. Το Σιράκο είναι η επικίνδυνη διαδρομή, που είναι σκαμμένο μέσα στο βουνό, στην ουσία, μέσα στο βράχο είναι ο δρόμος.
0: Ναι, ναι. Πολύ όμορφη είναι... διαδρομή όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα δεν σου πέσει καμιά πέτρα στο αυτοκίνητο, στο κεφάλι, είναι πολύ
2: ωραίο. Ο Κολέτης ήταν, όπως είπατε, ήταν το Ρουσφέτη, αλλά ήταν αυτός ο οποίος...
0: είχε βάλει την μεγάλη, την εθνική ιδέα.
2: Την μεγάλη ιδέα, ναι, την
0: σωστό,
2: Ελλάδα,
0: σωστό.
2: Και όχι ο Βενιζέλος, όπως νομίζουν.
0: Όχι, όχι, ο Κολέτης το έβαλε πρώτο στην Εθνοσυνέλευση τότε.
2: Αλλά ό,τι Ρουσφέτη έκανε, αυτός έκανε τεράστια περιουσία, την οποία μετά όταν πέθανε, επειδή δεν είχε οικογένεια, δεν είχε υπογειό, το κράτος την πήρε όλη πίσω, όταν πέθανε.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Για χαρά. Τι ωραία. Να και ο Στίβο Γκάγκας, για να δεις τι φίλους έχω, ρε, η Βιργινία, λέει, σπούδασε στη σχολή του Αλή Πασά. Όχι, Στέφανε, σπούδασε στην Ιταλία.
1: Σπούδασε.
0: Στην Ιταλία γιατρός ήταν, και ήταν και γιατρός του Αλή Πασά.
1: Αλλά εργάστηκε στην αυλή του Αλή Πασά.
0: Ναι, ήταν ο γιατρός του, παιδί μου. Του έκανε κομπογεννήτικα. Είχε ανάδραση αυτό το μηχάνημα που είχε
1: χριστιανού.
0: Είχε μηχάνημα βιοανάδραση από τότε ο Κολέτης.
1: Προγραμμάτιζε τον Αλή Πασά για να φύγει από την Ελλάδα, κατάλαβες.
0: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει την ιδέα της μεγάλης Ελλάδας. Δηλαδή, τότε όλοι αυτοί οι οπλαρχηγοί και οι λοιποί στην Εθνοσυνέλευση έλεγαν Ελλάδα τελειώνει εκεί όπου είναι τα σύνορά της σήμερα. Αλλά ο Κολέτης είχε πει όχι, η Ελλάδα δεν τελειώνει εκεί, η Ελλάδα τελειώνει εκεί όπου ζουν Έλληνες. Χαλιφάτο! Πώς κάνει τώρα ο Σουλτάνος που λέει, χαλίφιδες που λένε, όπου υπάρχει μουσουλμάνος είναι και η χώρα μας. Και εμείς τέτοια λέγαμε. Γεια σου ρε Ηλία. Α, η καλύτερη διαδρομή λέει για μηχανή ο Ηλίας ο Ορμιλιώτης. Να πάρεις τη Βιργινία, τρελαίνεται για δίτροχα.
1: Τρελαίνομαι για μηχανές και τρελαίνομαι για κατολιστήσεις.

0: δημοσκοπησούλα θέλει τελικά.
1: Θέλω δημοσκοπησούλα,
0: γιατί
1: γι' αυτό
0: από εκεί ξεκίνησε.
1: Διαμορφώνω. Ναι, από εκεί ξεκίνησε, γιατί μου λέει. Δεν το λέμε αυτό που είπαμε. Πώς ξεκίνησε. Γιατί μπορεί να παρερμηνευτεί από κάποιο. Σου πει άλλο καλά. Πρέπει δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι έτσι για να πει ότι είναι σοφό ο ελληνικό λαό. Για πες τι λένε τα δημοσκοπικά.
0: Λοιπόν, καινούργια δημοσκόπηση interview. Mm-hmm. Να σας πάω στην καθαρή ψήφο ή στην αναγωγή.
1: Καθαρά χέρια. Όχι, αναγωγή το μεγάλο το νούμερο.
0: Στην εκτίμηση,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Στην εκτίμηση.
0: Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το πιο χαμηλό που βλέπω είναι η Νέα Αριστερά με 0,3.
1: Καλά πάει ο Χαρίτσης. Είναι ο Χαρίτσης ακόμα
0: εκεί. Δεν είναι ο Χαρίτσης, είναι πρόεδρος η Πέτη Πέρκα.
1: Ο Χαρίτσης που είναι.
0: Χαρίτσης έχει φύγει και πάει για Ελλάς.
1: Α, ναι.
0: Τσίπρα, ναι, βέβαια.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, Νέα Αριστερά 0,3, Νίκη 0,7, Δημοκράτες Κασελάκης 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 2,2.
1: Και αυτά είναι τα μεγάλα.
0: Γιατί χωρίζουν τα τσανάκια τους αυτοί δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό είναι το μεγάλο, είναι η εκτίμηση.
0: Ναι, είναι η εκτίμηση. Φαντάσου, στο καθαρό, αφού σε ενδιαφέρει και το καθαρό τελικά.
1: Δύο θα είναι, ένα 9.
0: 0,6 είναι η Νίκη, 0,3 είναι η Αριστερά, 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε πάλι στην εκτίμηση. 3% η Πλεύση Ελευθερίας, με την εκτίμηση έτσι. 2,7 είναι στο καθαρό, η Κωνσταντοπούλου. Θα αρχίσει πάλι να τσιρίζει, να ετοιμαστείτε.
1: Άντε, περνάει το τριάρι.
0: Με την εκτίμηση είναι οριακά στο 3. Καθαρά είναι στο 2,7. Μέρα 25, καθαρό στο 3, με την εκτίμηση στο 3,3. Φωνή Λογικής 3,5 με την εκτίμηση 3,9.
1: Είδες, αντέχει ακόμα.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία καθαρό στο 4 με την εκτίμηση στο 4,4 η Μαρία Καριστιανού.
1: Μπράβο τη Μαριό.
0: Και μια βιοανάδραση δώρο. Λοιπόν, Κουκουέ στο 6 με την εκτίμηση στο 6,6. Ελληνική Λύση 7,9, εκτίμηση στο 8,6.
1: Αντέχει.
0: Είναι τέταρτο κόμμα.
1: Είδες το εμπόριο τι κάνει. Άλλοι το λέγανε εμπόριο ελπίδας.
0: Τελικά κάποιος από αυτούς θα μας σώσει. Η βιοανάδραση, κανένα τελοπών, να δεις. Λοιπόν, Πασόκ 12,7, ανέβηκε λίγο το Πασόκ. Και με την εκτίμηση στο 14 είναι μία ανάσα από την Ελλάς του Τσίπρα. Καθαρό η Ελλάς το 14, εκτίμηση 15,4. 1,4 μονάδες είναι πίσω το Πασόκ.
1: Πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ποιος από τους δύο θα είναι δεύτερος.
0: Φυσικά.
1: Ακόμη και με μία ψήφο. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό την δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί, δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Δεν σου μιλώ για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί φαντάζομαι ότι με τόσο χαμηλά ποσοστά, επειδή θα χρειαστεί να του συνδράμει, ξέρω εγώ, και η Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, το Κουκουέ, και επειδή αυτό δεν θα γίνει, δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή. Άρα θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη να είναι στην δεύτερη θέση.

0: Νέα Δημοκρατία, δεν θέλεις?
1: Α, δεν είπαμε Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είπαμε, αλλά αν δεν
1: θέλεις. Να προβλέψω πρόχειρα.
0: Για πες μια πρόχειρη πρόβλεψη.
1: Στο μεγάλο νούμερο.
0: Στην εκτίμηση.
1: 30 συμπλή μια μονάδα.
0: Αμάν μωρέ Δημήτρη.
1: Τι ήθελα να σου πω ακριβώς, τι έχω κάνει δημοσκόπηση.
0: 29,6 είναι στην εκτίμηση.
1: Είδες να, τι έπεσα μέσα.
0: 26,9 είναι στην καθαρή ψήφο.
1: Άρα ξεκινάει από δεδομένο 27% περίπου και προσπαθεί να πάρει άλλες 10 μονάδες. Και τι γελάς. Τι είναι 10 μονάδες? Το είπε και ο Τσίπρας προχθές. Λέει, όπως λέει, 10 μονάδες θέλει Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Τσίπρας τα λέει τα δικά του, αλλά βλέπω ότι πέφτει ο Τσίπρας.
1: Γιατί πέφτει όμως, έχεις καταλάβει γιατί πέφτει?
0: Ένα δηλαδή, αστέρι πέφτει.
1: Έχεις έναν λόγο? Κάτσε, όχι, πριν.
0: Ναι, έχω ένα λόγο, Δημήτρη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εκεί την περίοδο της ΔΕΘ, ακούσαμε τρελά πράγματα για πατριωτικούς φόρους, για χέρι που θα βάλουν σε στηρίδες. Ακούσαμε τρελές ανακολουθίες για το πόσο είναι τελικά ο πατριωτικός φόρος, αν θα είναι έξτρα.
1: Ναι, αυτό επηρέασε.
0: Φυσικά και επηρέασε αυτό, Δημήτρη. Όταν ένας κόσμος σου λέει, εγώ θέλω για επόμενο κυβερνήτη τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τελικά βλέπω ότι το επιτελείο του είναι ό,τι ήταν και οι προηγούμενοι, αλλού τραβά ένας, αλλού τραβά. Άλλοι για Χίο τράβηξαν και άλλοι για
1: Μυτιλίνη.
0: Όχι Λέσβο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, εγώ έχω άλλη ανάγνωση.
0: Εγώ το βλέπω και αυτό πάντως. Ναι.
1: Και εγώ έχω άλλη ανάγνωση. Τότε υπήρχε ένα κρεσέντο αρχικό, έτσι είναι. Λογικό είναι. Έφτασε κάπου ψηλά.
0: Ναι,
1: τώρα
0: πάντως
1: κάνει μια βάση. Κάνει μια βάση και θα προσπαθήσει να πάει πιο ψηλά. Θα επαναλάβω αυτό που είναι πεποίθησή μου. Έχω πέσει έξω από την εκτίμηση του καλοκαιριού. Το δέχομαι. Περίμενα με βάση το περιβάλλον εκείνη την περίοδο, Μαρινάκης, Μελισανίδης κλπ. Όλοι στηρίζουμε Τσίπρα.
0: Μα στηρίζουν ακόμα πολύ.
1: Ναι, ναι. Περίμενα ότι το 20 δεν θα αργήσει πολύ να έρθει. Αλλά τώρα δεν το βλέπω. Και αν δεν γίνει 20, που δεν θα γίνει 20, τα μαντάτα για την ελληνική αριστερά δεν είναι ευχάριστα. Δηλαδή το rebranding και η επιστροφή του Αλέξη δεν στέφεται με επιτυχία. Κάτσε λίγο να ακούσουμε έναν αγαπημένο.
2: Κύριε Κερίδη.
3: Κύριε Γιαννούλη.
2: Κύριε Λαβίνη, είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Είναι η πρώτη.
3: Γιατί ξεκινάμε με τις δημοσκοπήσεις?
2: Πάμε, σε εσάς θα ξεκινήσω τώρα.
3: Ανεβαίνει. Εσύ
4: ανεβαίνει.
3: Το δέχομαι. Επειδή ανεβαίνει το Πασόκ, ξεκινάμε το Πασόκ.
2: Μα σε εσάς θα
3: έρθει. Έχετε δίκιο.
4: Θέλω να κερδίσω το στίχημα.
3: Εφόσον ανέβει και το Πασόκ, ξεκινάμε
4: το Πασόκ. Έχω βάλει στίχημα ότι δεν είναι
2: το Πασόκ. Λοιπόν, για πάμε.
3: Έχετε μείνει εσεί δεύτερη και τρέχετε.
2: Λοιπόν, είναι εφικτό.
4: Εγώ προσπαθώ να είμαι ευγενή και εντό του ρεαλισμού.
2: Είναι εφικτό ο στόχο.
4: Αυτό δίνει να
2: κύριε Κερίδη, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Λαβίνη, είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις σήμερα. Είναι η πρώτη.
3: Γιατί ξεκινάμε για τις δημοσκοπήσεις?
2: Πάμε, σε εσάς θα ξεκινήσω τώρα.
4: Ανεβαίνει.
3: Εσύ ανεβαίνει. Το δέχομαι. Επειδή ανεβαίνει το Πασόκ, ξεκινάμε το Πασόκ.
1: Μαλώνουν τώρα ο Γιαννούλης με τον Γλαβίνα, δική μας και οι δυο Θεσσαλονικής. Και βέβαια, όσο μαλώνει το Πασόκ με την ελληνική αριστερά, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου είναι χαλαρή και ήρεμη. Γιατί είναι δύο μικρά, μεσαία, μικρομεσαία κόμματα. Δεν μεγαλώνει κανένα από τα δύο πολύ. Γιατί γελάς, δεν μ' αρέσει.
0: Συγγνώμη.
1: Όταν μιλάω, δεν θα γελάς, γιατί νομίζω για μένα γελάς. Ότι μυρονεύεσαι.
0: Μέσα στο τραγούδι ακουγόταν ένα τίντιν σαν κουδούνι. Πάει
1: έφυγε
0: προς την πόρτα και νομίζω εγώ ότι χτυπάει το κουδούνι και κάποιος θα μπει. Και τελικά ήταν το τραγούδι.
1: Ρίσω.
0: Άκουσα όμως ό,τι είπες για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά. Και η γιαγιά μου τα πάθαινε αυτά.
0: Η γιαγιά σου δεν είχε στα αυτιά τη 10η μέρα το Βενιέρι.
1: Ναι, αλλά όταν χτυπούσε το κινητό, μου άνοιγε την πόρτα.
0: Εκτός αν την τρέλανε κι αυτή.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Ξαναλέω.
1: Πήγαινα στο χωριό, χτυπούσε το κινητό, πήγαινα ανοιχτή την πόρτα. Λέει, ήρθε κάποιο.
0: Να μην βάζει τραγούδια με κουδουνάκια. Ακού, ακού, ακού.
1: Τι. Εντάξει, παιδί μου, χαρούμενο τραγούδι, καμπανάτο. Είναι για τη μόδα η καμπάνα. Εσύ μου το απες. Φοράνε παιδιά καμπάνε στα κορίτσια μα εδώ. Σαν το δάκι είστε. Θυμάστε το δάκι με τις καμπάνες.
0: Δεν φταίω εγώ που είσαι εκτός μόδας. Εκτός πολιτικών εκτιμήσεων.
1: Πες
0: και
1: μου ότι με φαντάζεσαι να έρθω με καμπάνα.
0: Δημήτρη μου, δεν μπορούμε όλοι καμπάνα να υποστηρίξουμε τα πάντα. Είσαι στην κατηγορία πολύ συγκεκριμένου ντυσίματος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Έτσι, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Παντελονάκι, παπουτσάκι, πόλο μπλουζάκι. Άμα βάλεις κανένα πουκάμισο στο τσακίρι κέφι, κάνουμε πάρτι εδώ, χειροκροτάμε. Καλά που βγαίνεις κάθε βράδυ στην ΕΡΤ και άρχισες πάλι να ξυρίζεις. Γιατί πέρυσι, παιδιά,
1: Ναυαγός,
0: πέρυσι νόμιζε ότι θα πάει στο Άγιο Όρος να μονάσει και με το κρύβι. Του έλεγα, γιατί δεν ξυρίζεσαι? Πέρυσι μία εβδομάδα, πέρυσι δύο εβδομάδες, πέρυσι τρεις εβδομάδες.
1: Είχα εβδομαδιαία εκπομπή. Ξυριζόμουν κάθε Παρασκευή. Τώρα είναι κάθε μέρα εκπομπή.
0: Το καλοκαίρι που δεν είχε εκπομπή, δεν ξεριζόσουν ούτε.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: να ξεκουράζεται το δέρμα του ανδρός.
0: Βέβαια.
1: Του ανδρός. Είναι αγρανάπαυση αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια με την Έφη την Παφίτου. Με στήριξη από την Νίκη τη Χατζιμπούσιου, η οποία εντάχθηκε στην οικογένεια του στάτους 107 και 7. Το μεσημέρι στις 3 θα είμαστε εδώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από το Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, μεθ ή τον κατάλληλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών. Δικαστικός επιμελητής αναμένεται να σφραγίσει μέσα στην ημέρα την εν λόγω κλινική μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Την ίδια ώρα, ανάστατοι είναι οι συγγενείς ασθενών της εν λόγω κλινικής, καθώς όπως λένε δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση, ούτε για το αν κλείνει, ούτε για το τι θα απογίνουν οι συγγενείς τους. Ταυτόχρονα βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες καταγγελίες συγγενών, οι οποίοι κάνουν λόγο ακόμη και για ξυλοδαρμούς ασθενών από νοσηλευτές της εν λόγω κλινικής. Εν τω μεταξύ, η σχετική καταγγελία για τη συγκεκριμένη κλινική που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεαγένειος στη Θεσσαλονίκη είχε υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όπως αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ο κύριος Γιαννάκος δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εκτεταμένη υποστελέχωση και πως η εν λόγω μονάδα λειτουργούσε ουσιαστικά ως δομή φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ ταυτόχρονα διαφήμιζε μη νόμιμα την παροχή εξειδικευμένων ογκολογικών υπηρεσιών με την εμπλοκή ενός μονάχα ιατρού. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, δεύτερη Ελλάς με 15,4% και τρίτο το Πασόκ με 14%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6%, ΚΚΕ με 6,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,9%, Μέρα 25 με 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, Δημοκράτες με 1,4% και Νίκη με 0,7%. Βασικός αντιπαλός μας η κυβέρνηση. Ο Τσίπρας κρίθηκε ανίκητο χθες, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην υγεία, την κατηγόρησε για αλαζονία και αναξιοπιστία, ενώ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είπε πως παίρνει καθυστερημένα μέτρα, κάποια εκ των οποίων τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας στρέφεται πλέον η έρευνα στο πλαίσιο της δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας και έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σήμερα η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιώντας πως τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Ανάμεσα στα μέτρα που περιλαμβάνονται είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, ο περιορισμός της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 25, σε Πολύγυρο 19 βαθμούς, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, 22 σε Γρεβενά και 21 σε Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.

Πάμε σιγά σιγά λίγο να το φιλτράρουμε. Να φιλτράρουμε λίγο την κακή την είδηση όσο περισσότερο μπορούμε. Να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα. Πάρ' την ρε παιδάκι μου, τζάμπα είναι σου λέω. Βαθιά, βαθιά ανάσα. Όχι αυτά τα αγχωτικά που δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή γιατί τρέχεις να προλάβεις. Έχεις δικαίωμα. Κάντο. Καλά, μην το κάνεις. 15 λεπτά και μετά τις 11. Έφη παφή του αλλαγή βάρδια στον στάτους 107.7. Καλημέρα σε όλους. Είναι μια συννεφιασμένη αλλά όχι πολύ κρύα Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Θέλω να κάνω τον Κινέζο, την Κινέζα, αλλά δεν βρήκα πρόχειρο κινέζικο τραγούδι, οπότε θα κάνω την Ιταλίδα. Θα κάνω τον Ιταλό. Με όλο αυτό που ακούω και διαβάζω και μαθαίνω και ακούω. Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα 16 λεπτάκια μετά τις 11. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Κυριάκος και η Πετρονία. Ας κάνω τη Ιαπωνέζα.

0: καλημέρα μου λοιπόν όσο κάνουμε τους Ιταλούς και τους Κινέζους και τους Ιαπωνέζους. Στο Λεωνίδα, στη Μαρία και στον Ηλία, οι τρεις πρώτοι οι οποίοι στείλανε μηνυματάκι. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Άγιος Κυριάκος ο Αναχωρητής, έτσι λέει εδώ. Νομίζω δεν είναι της Αγίας Κυριακής. Πότε είναι ρε παιδιά της Αγίας Κυριακής? Νομίζω είναι άνοιξη της Αγίας Κυριακής. Ωστόσο γιορτάζουν και οι Κυριακούλες ας πούμε σήμερα. Ή μόνο ο άντρας ο Κυριάκος? Όπως και να έχει, αν ξέρει κάποιος ας με ενημερώσει, γιατί τον μπέρδεψα λίγο. Εδώ μου λέει Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής, άρα νομίζω γιορτάζει μόνο ο Κυριάκος σήμερα. Πετρωνία δεν ξέρω καμία. Μία Πέτρα ξέρω. Γεια σου Πέτρα μου. Χρόνια σου πολλά αν γιορτάζεις. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Μεγάλη κουβέντα. Και είναι μεταξύ άλλων και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Να αγαπάμε την καρδιά μας. Να την προσέχουμε και να προσέχουμε και πού τη δίνουμε. Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είναι Κυριακός.
0: Άγιος, α, Κυριακός, μπράβο αγαπητέ, έχετε δίκιο. Είναι Άγιος Κυριακός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής. Η αγαπητή συνάδελφος New Entry εδώ θέλει κάτι να μας πει.
2: Όχι, κάτι ρώτησες και ήρθα να απαντήσω.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Η Αγία Κυριακή 7 Ιουλίου.
0: Μπράβο! Ναι, ναι, θυμάμαι ότι ήταν
2: καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά άλλη φορά η Κυριακή, άλλη ο Κυριάκος και άλλη ο Κυριακός, όπως είπε ο Κροατής.
0: Μισό λεπτό, υπάρχει Άγιος Κυριακός ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Άλλη μέρα ο Κυριάκος και άλλη μέρα η Αγία Κυριακή.
2: Ναι,
0: τρεις
2: ναι,
0: διαφορετικές.
2: Είναι χώρια, δεν ξέρω, είναι μαλωμένη για κάποιο λόγο.
0: Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε όλα. Κάντε υπομονή. Έχουμε ένα μεγάλο και γεμάτο ωραίο δίωρο. Μείνετε εδώ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Κυριακούλα είναι 7 Ιουλίου, ασφαλώς.
0: Μπράβο.
3: Πέρα γιορτάει και ο πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης.
0: Α, μα τον ξέχασε αυτόν. Τον Κυριάκο
3: Μητσοτάκη. Κυριακός, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, Κυριακός. Βέβαια, Κυριάκος τονίζεται, αλλά.
0: Μισό λεπτό. Είναι Κυριακός ή Κυριάκος? Έχει και αγίου.
3: Όχι, είναι όσιο Κυριακός είναι, αλλά γιορτάζουν οι Κυριάκοι.
0: Άρα γιορτάζω Μητσοτάκης.
3: Και γιορτάζει ασφαλώς.
0: Την πάθαμε. Ευχαριστώ, γεια σας, χρόνια πολλά κύριε Πρωθυπουργέ. It's my life.

Ο ιδιοκτήτης, λέει, της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει στην ιδιοκτησία του κλινικές και στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες πόλεις. Από ό,τι έχω μάθει εγώ από έτσι, ένα ρεπορτάζ που έκανα με φίλους και γνωστούς, έχει άλλη μία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι τουλάχιστον έμαθα εγώ. Θα τα βρούνε βέβαια οι αρχές όλα αυτά. Κοίτα να δεις που έφυγε δυστυχώς ο σχωρεμένος ο Μαζονάκης. Και ως θαύματος ξαφνικά αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κλινικές και σε ιατρία που είναι, κάνουν απατεωνιές. Κοίτα να δεις. Λίγο respect θέλουμε, παιδιά.

Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Θέλω τη γνώμη σας, θέλω τα φώτα σας, θέλω τη φαιά ουσία που έχετε στο κεφάλι σας. Αλλά πρώτα πάμε να στείλουμε πολλά φιλιά και αγκαλίτσες και σήμερα, έτσι, αγκαλίτσες και πατ-πατ στην πλάτη, οπωσδήποτε, στους φίλους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στα χαρακόμματα εκεί της Παθέ. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σήμερα, συγκριτικά με χθες, τουλάχιστον τέτοια ώρα που συζητούσαμε για το μεγάλο μπουτιλιάρισμα εκεί στην Παθέ, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο, όπως έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, με τις τρεις λωρίδες που γίνονται μία. Δεν θα πω πώς μου έρχεται στο μυαλό να το πω αυτό. Και εδώ και πολλές μέρες ταλαιπωρείστε τρελά εκεί στο σημείο. Και σήμερα λοιπόν έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και φυσικά έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο Χαλάστρας. Για όλους όσοι κινήσετε με τα αυτοκίνητά σας και θέλετε να φτάσετε, να φύγετε από Θεσσαλονίκη και να φτάσετε στα διόδια Μαλγάρων. Θα ξεκινήσω με ένα quiz. Ήθελα να το βάλω από χθες, μάλλον από προχθές το είχα πάρει χαμπάρι, αλλά δεν το πρόλαβα και σήμερα το παίζουν παντού. Το είχα δει σε μια εφημερίδα αθηναϊκή, αλλά φαντάζομαι θα ενημερωθήκατε. Για να δω για εσάς, οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα και ίσως δεν το πήρατε χαμπάρι, ποιος πολιτικός πασίγνωστος πήγε στο Κας Ορτράς. Ανοιχτές οι γραμμές. Viber στη διάθεσή σας.

Την καλημέρα μου στον Ηλία, την καλημέρα μου στον Αθανάσιο, στο Γιώργο από Πηλαία που βρήκε, το βρήκε, στη Δήμητρα τη Γεωργίου, στο Βαγγέλη, στη Ματούλα, στο Χρήστο, τον Καλκίτσα. Πολύ γνωστός πολιτικός, έχει φιλοξενηθεί και στον Status FM 107 και 7. Ψηλός, όμορφος, παντρεμένος, σχετικά φρεσκοπαντρεμένος, με σκύλο. Πήγε στο Cash or Trash, σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το λες ακριβώς παιχνίδι, σε αυτήν την εκπομπή που κάνουν δημοπρασία ουσιαστικά. Εμένα μου αρέσει το Cash or Trash, όταν είμαι σπίτι το βλέπω. Για να μαζέψει χρήματα, λέει, για τον οργανισμό Γίνε Άνθρωπος που στηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? You know I can be found. Βουτυράτος Βασίλη, όπως το γράφεις. All alone.

Το βρήκατε πάρα πολύ, θα σας πω βεβαίως ποιος είναι. Και όσο ακούμε Elvis Presley, πίνουμε καφεδάκι, κάνουμε ό,τι δουλειά έχουμε και ακούμε στάτους 107 και 7, έφη παφή του μαζί σας. Μαζεύω τις τελευταίες πληροφορίες και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας ενημερώσω για ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με το νούμερο ένα θέμα που συζητάμε σήμερα. Διότι έρχονται συγκλονιστικές καταγγελίες και βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ιδιωτική κλινική, η οποία σφραγίζεται μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς σύμφωνα με την αρχή προέκυψε ότι στην κλινική λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει βεβαίως τη σχετική άδεια. Η κατάσταση έξω από την κλινική είναι περίεργη έτσι, σήμερα, διότι από νωρίς το πρωί πολύ συγγενείς και λογικό ασθενών, αλλά και πολίτες, γιατί είναι πολύ κοντά στο Θεαγένειο αυτή η κλινική. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ούτε καν την είχα δει ποτέ, δεν την ήξερα καν ότι υπάρχει, δεν έτυχε ποτέ. Όσες φορές χρειάστηκε να πάω σε κάποια ιδιωτική κλινική, πήγα σε μία από αυτές τις πολύ γνωστές, τέλος πάντων, που έχουν. Ασθενείς λοιπόν, όσοι περνάτε από εκεί μπροστά, ίσως βλέπετε κόσμο μαζεμένο και συναδέλφους βεβαίως, διότι οι ασθενείς, οι συγγενείς ασθενών αγωνιούν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, διότι έρχεται επικείμενο σφράγισμα. Μάθαμε ότι θα κλείσει σήμερα αυτή η κλινική. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα και νοσηλεύονται. Και πάρα πολλές μαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών. Να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με καταγγελίες και την ψάχνανε την κλινική. Τώρα ήρθε το κερασάκι στην τούρτα. Εντάξει, προφανώς γίνονται περισσότερο και πιο σωστά οι έλεγχοι, μάλλον, ή βιάζονται λίγο περισσότερο τώρα πια οι αρχές. Καταλαβαίνετε και το λόγο. Οπότε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω ότι νέο και όποια εξέλιξη υπάρχει. Να καλημερίσω τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο τον Πολά. Φυσικά στο Castor Trust πήγε ο Στέφανος Κασελάκης. Άκου τώρα, όταν το είδα παιδιά γέλασα πάρα πολύ. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο έτσι. Πήγε στην πρεμιέρα με παρουσιάστρια βεβαίως τη Δέσποινα Μυραράκη, διότι ήθελε ο πρόεδρος των Δημοκρατών και μάλιστα πρόεδρος κόμματος, έτσι, πρόεδρος πρώην του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Να κάνει μια δημοπρασία σε αντικείμενα της μητέρας του. Έδωσε κάποια κοσμήματα και εξαφικά της μητέρας του και για την ιστορία, για να δούμε λίγο πόσο πουλήθηκαν αυτά άραγε. Μια γαλατιέρα πήγε ο Στέφανος και μια ζαχαριέρα και κάποια άλλα κοσμήματα του οίκου Mappin and Web. Εμείς οι φτωχοί δεν τα ξέρουμε αυτά. Και ένα εργαλείο για κρασί και σαμπάνια του οίκου Χριστόφλ. Το λέω σωστά? Αν είναι κανένας πλούσιος που τον ξέρει τον οίκο, να τον πει καλύτερα. Η εκτίμηση είναι, λέει, είπε ο Θάνος ο Λούδος, ο εκτιμητής, ότι θα είναι 1000 ευρώ. Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 200 ευρώ, τύπο πλεμπέοι όλοι αυτοί εκεί. Και τέλος φτάσανε στα 2000. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή, επαφή του μαζί σας στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τις 12. Καλώς ήρθατε εσείς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Status με την ΕΙΑΘ παρέα μας και σήμερα, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε, διότι η ΕΙΑΘ ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία πλέον στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στην πόλη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πριν πάμε στα θέματα και κυρίως στο τι γίνεται, να δούμε λίγο τις νεότερες εξελίξεις για την κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία πολύ σύντομα θα σφραγιστεί. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αλλά προηγουμένως η Νίκη είναι στην παρέα μας, η Νίκη Χατζιμπούσιου, γιατί έχουμε δυστυχώς, Νίκη, μια τραγική εξέλιξη για ένα θέμα που παρακολουθούσαμε από χθες. Στην Καβάλα, νομίζω, με ένα πολύ νεαρό αγόρι.
1: Ακριβώς. Στην Καβάλα, στη Θάσο έγινε το συμβάν. Από τις ειδήσεις που ποτέ δεν θέλουμε να λέμε, δυστυχώς κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας. Να θυμίσουμε πως είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της ομάδας του στη Θάσο. Νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Είναι μια είδηση, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκη για την ενημέρωση, που πραγματικά μου σφίγγει το στομάχι σε τέτοιο σημείο που ναι, δεν μπορώ να μιλήσω. Ένα 16χρονο κουκλί, ένα 16χρονο αγόρι, ένας υπέροχος έφηβος αθλητής χτύπησε απλά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτό το παιδί είναι νεκρό δυστυχώς. Πολύ άσχημη είδηση, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να έχει καλό παράδεισο αυτό το παιδάκι και πραγματικά κουράγιο στους γονείς του, γιατί είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει σήμερα. Πραγματικά ό,τι χειρότερο. Πάμε λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε, γιατί βλέπω ότι στην Εθνική Αντιστάσεως έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και θέλω να μάθω γιατί. Νομίζω κάνουν κάποια έργα εκεί. Στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, δώστε μου λίγο εικόνα, γιατί έχουμε τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεων, λίγο πριν γίνει Όλγας δηλαδή, στο ύψος του Φίνικα και μετά τον κόμβο εκεί που στρίβεις αριστερά για Καλαμαριά, δηλαδή λίγο πριν το άγαλμα του Παπανδρέου που λέγαμε προχθές, αν θυμάστε.

0: Για να πάμε λίγο να ακούσουμε το φίλο ακροατή, ακροάτρια, αν μπορεί να με βοηθήσει για τους δρόμους, παρακαλώ.
1: Έλα, εφήμου, τι κάνει.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά είμαι. Τώρα βγήκα από το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Από το πλαίσιο είναι η κίνηση. Έστριψα σε κάτι στενάκια που ξέρουμε, είναι και καλά Μαριώτη. Και γλίτωσα, αλλά έχει πολύ μέχρι, τι να σου πω, πρέπει να γίνονται κάποια έργα μπροστά από αυτά.
0: Ναι, κάτι γίνεται, γιατί να μην κάνουμε και διαφήμιση, ας μας πληρώσει το συγκεκριμένο μαγαζί, το διαφημίσουμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άμα θέλει.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρ' το πίσω. Λοιπόν, μάλλον κάτι γίνεται, παιδιά, πρέπει να γίνονται έργα εκεί, γιατί τόση
1: ναι,
0: κίνηση από ένα μαγαζί δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν το δει κάποιος και είναι σίγουρος, ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά, να μου το πει λιγάκι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που κάνω εκπομπή και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο στο κινητό, είναι φοβερό. Δεν είστε φίλοι μου, δεν ξέρετε ότι είμαι στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να αλλάξουμε λίγο, να φύγουμε από τους δρόμους και να πάμε λίγο στην κλινική, η οποία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά στο Θεαγένειο. Ετοιμάζονται να τις βάλουν λουκέτο σήμερα από στιγμή σε στιγμή. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει, διότι οι πληροφορίες λένε ότι οι πρώτες καταγγελίες έφτασαν στον ΕΟΠΗ πριν από 1,5 περίπου χρόνο, εγώ νομίζω και λίγο πιο πριν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, είπε ο κύριος Ζαμάνης, κινητοποιήθηκαν από την επόμενη κιόλας ημέρα, μετά την κοινοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διότι έγιναν κάποιες καταγγελίες πριν από 1,5 περίπου χρόνο, λένε τέλος πάντων οι επίσημες πληροφορίες που έχουμε. Ο οποίος έκανε, λέει, το δικό του έλεγχο και τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η αρχή διαφάνειας. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ζαμάνη, τι ακριβώς είπε στους συναδέλφους στην ΕΡΤ.
2: Πρόεδρος του ΕΟΠΗ. Καλημέρα κύριε Ζαμάνη, γιατί εσείς τώρα είστε στη διαδικασία ελέγχου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Σεδήμα.
2: Για πείτε μας λίγο, πού βρισκόμαστε.
3: Λοιπόν, εμείς μετά το πόρισμα της ΕΡΤ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής να δούμε εάν συνταγωγή.
4: Τους FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Είναι καμιά φορά το κουμπάκι που δεν θέλει να σου κάνει το χατήρι, θα το ξαναπροσπαθήσουμε λίγο.

0: συγκεκριμένη στιγμή, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
1: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εσείς έμεσα εμπλέκεστε, άμεσα ενώ στον έλεγχο, αλλά η διαδικασία τώρα γίνεται, ότι δεν είναι μόνο ότι μπορεί να γίνονταν χημειοθεραπείες που δεν επιτρέπεται και δεν είχε αυτή την άδεια, είναι το γεγονός ότι μπορεί να γράφανε και φάρμακα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσαν, έτσι.
0: Όλα θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά, γιατί ο ΕΡΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί της.
1: Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, αυτή η διαδικασία πότε ξεκίνησε, εσείς πότε ενημερωθήκατε ενώ οι υπηρεσίες σας?
0: Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο.
1: Μάλιστα, γιατί πλέον όλα δείχνουν ότι σήμερα, για να δούμε αν θα σφραγιστεί κιόλας, γιατί φαίνεται ότι όλος αυτός ο έλεγχος και δεν αφορά τον ΕΟΠΗ, αφορά τον έλεγχο που είχε γίνει και από τον Ιατρικό Σύλλογο και από τις υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα που βρίσκονταν και τι εντόπισαν. Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε να κάνετε με το κομμάτι με τα φάρμακα, έτσι.
0: Με το κομμάτι της αποζημίωσης της κλινικής.
1: Μάλιστα.
0: Είτε νοσήλιο είτε φάρμακο. Αλλά αυτό θα το δούμε, όπως σας είπα κιόλας, αφού μας κοινοποιήθηκε το πόρισμα της ΕΑΔ. Έχει ξεκινήσει ήδη ο έλεγχος την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και κύριε Ζαμάνη, αυτό που καταλαβαίνω είναι, ειδικά στο κομμάτι, είναι το πόσο μπορεί να χρέωσαν το κράτος, έτσι. Δηλαδή, αν γράφονται, γιατί ο έλεγχος είναι σε διαδικασία, αν γράφονται φάρμακα, γιατί αυτά τα φάρμακα, όταν μιλάμε για χημειοθεραπείες, φαντάζομαι δεν είναι και φθηνά, έτσι δεν είναι?
0: Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε μετά να τα διεκδικήσουμε κι εμείς.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο να τα εντοπίσετε και να τα καταγράψετε. Είναι μετά και η διεκδίκηση, είναι χρήματα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν αλλού.
0: Σωστά. Τα χρήματα του ΕΟΠΗ, τα χρήματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ, είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτή τη διαδικασία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Τι ακούσαμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, από τον κύριο Ζαμάνη, τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, από τον κύριο Θανάση Ζαμάνη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Ότι έγιναν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, έγιναν κάποιες καταγγελίες για παράνομη συνταγογράφηση στον ΕΟΠΗ. Υπήρξαν κάποια ευρήματα και μετά φυσικά είχαμε και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ξεκίνησε και τον δικό της έλεγχο. Και τώρα ο κύριος Ζαμάνης λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε εάν τελικά όντως έγιναν από την πλευρά του ΕΟΠΗ, κάνει τη δική του δουλειά, όντως παράνομες συνταγογραφήσεις για φάρμακα τα οποία αν γράφαν τα έγραφαν για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς, και βέβαια αυτά τα φάρμακα δεν είναι φθηνά. Βέβαια σε μια κλινική που, όπως λένε οι πρώτες τουλάχιστον πληροφορίες, λειτουργούσε παράνομα και έκανε χημειοθεραπείες παράνομα επί πολλά χρόνια, έτσι. Δεν είναι χθεσινή αυτή. Εγώ δεν την ήξερα και άλλοι δεν την ήξεραν. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, δεν είναι χθεσινή. Δεν άνοιξε πριν από ένα χρόνο αυτή η κλινική. Οπότε, όλα για το χρήμα, παιδιά. Διότι, σαν το χρήμα, όπως λένε και η Άμπα, δεν έχει.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εδώ είμαστε, στάτους 107 και 7, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, λόγω της ιδιότητάς μου θέλω να πω κάτι στον κόσμο.
0: Ποια είναι η ιδιότητά σας, αγαπητέ, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνετε.
1: Παραϊατρικό το επάγγελμα, ιατρικός επισκέπτης είμαι και έχω κάνει πάρα
0: πολλά. Δώσαμε γιατρούς, δηλαδή, και κλινικές έχετε.
1: Και κλινικές και με. Λοιπόν, ναι. Να ξέρει κάτι ο κόσμος και πρέπει να το ξέρει πάρα πολύ καλά για να μην ξεγελιέται. Ναι. Οποιαδήποτε χορήγηση σκευάσματος για οποιονδήποτε λόγο ενδοφλεβίως, δηλαδή ενεσούλα φλέβα, γίνεται σε οργανωμένη νοσοκομιακή δομή.
0: Εννοείται.
1: Σε οργανωμένη.
0: Εννοείται είτε... όμως. Αυτά, ναι. Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα που από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να τα παραλείψουμε.
1: Είναι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ο μόνος που εξουσιοδοτείται να κάνει κάτι τέτοιο σε κατάσταση κινδύνου ζωής είναι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Κανένας άλλος.
0: Στο μεταξύ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, εδώ τώρα μιλάμε με αφορμή και όλη αυτή την ιστορία μετά το θάνατο Μαζονάκη και ερχόμενη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα φώτα πέφτουν εδώ σήμερα για την κλινική αυτή.
1: Ξέρουμε ποια είναι αυτή η κλινική. Απλά
0: ξέρουμε όλοι ποια είναι η κλινική αυτή, αλλά περιμένουμε ουσιαστικά επισήμως να μπορέσουμε να το πούμε, γιατί
1: ακριβώς.
0: Είναι ο κώδικας δεοντολογίας.
1: Ναι, εκεί υπάρχει νομική δέσμευση και πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά και όσοι περνάνε δίπλα από το Θεαγένειο θα την ξέρουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την ήξερα, την έμαθα. Λοιπόν, να πω το εξής. Αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη κλινική, η οποία είναι πολλά χρόνια λειτουργεί,
1: πάρα
0: και από ό,τι ξέρω και γιατροί εκεί μέσα, πολύ γνωστοί γιατροί, παράνομα κάνανε πολλά παιχνίδια. Θέλω να πω ότι και ο ασθενής, όταν πάει σε μια κλινική που είναι πολλά χρόνια και υπάρχουν ονόματα γιατροί μέσα και άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι βλέπουμε οι ιδιοκτήτες είναι ονόματα γνωστά στην πόλη.
1: Πολύ γνωστά.
0: Πάρα πολύ γνωστά. Πού μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει παρανομία. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Αυτό το οποίο πατούσε τη εν λόγω κλινική ήταν το εξής. Όταν υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τηρείται σχετικά με την επανειλημψιμότητα των χημειοθεραπείων, εκεί ακριβώς επάνω ήταν το εντός αγωγικών το κόλπο. Μπορούσες να πας στην κλινική και να κάνεις γρηγορότερα τη χημειοθεραπεία σου.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην μπεις σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Ήταν λίγο σαν την κλινική, σε εισαγωγικά το βάζω, της Καρνεάδου, όπου αν είχες χρήμα και γνώστους, μπορούσες να τελειώσεις πιο γρήγορα.
1: Εκεί να κάνεις περιμένεις. Και αυτοί πατούσαν πάνω στο γεγονός ότι μπορούσαν, εκείνη τώρα πλέον η μεγάλη απατεωνία, που μπορούσαν να γράψουν σκευάσματα. Τα οποία τα παίρνανε γιατί οι ασθενείς που έχουν καρκίνο έχουν μηδενική συμμετοχή και μπορούν τα σκευάσματα αυτά να τα κάνουν, να τα προωθήσουν προς τα έξω. Μέχρι εκεί μπορώ να πω τίποτε
0: ευχαριστώ
1: άλλο.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει το ρεπορτάζ μας, εδώ ζούμε, ξέρουμε πολύ κόσμο, ξέρουμε γιατρούς, ξέρουμε ανθρώπους, έχουμε συζητήσει, έχω μάθει και εγώ πολλές πληροφορίες. Αλλά προς το παρόν περιμένουμε τις αρχές.

0: είσαι.
1: Πάντως εδώ οι καταγγελίες, παιδιά, πάνε σύννεφο, για να το πω έτσι λαϊκά. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι η μητέρα μου, λέει μια κυρία, έπαθε αφυδάτωση στη συγκεκριμένη κλινική και πέθανε. Καταγγελίες για την κλινική πάρα πολλές από συγγενείς νοσηλευωμένων. Η μητέρα μου είχε COVID, αποθεραπεύτηκε, τη φέραμε εδώ πριν από 4 χρόνια για να κάνει φυσικοθεραπείες. Ήταν 92, εντάξει, πολύ μεγάλη γυναίκα βεβαίως. Έπαθε αφυδάτωση, δεν της έδιναν ποτέ νερό. Δεν ξέρω αν είχε και ορό. Όπως καταγγέλνουν πολλοί τώρα, θα βγουν και θα καταγγέλνουν διάφορα, έτσι, για τη συγκεκριμένη κλινική. Το θέμα είναι γιατί δεν τα κατήγγυλαν όταν έγιναν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πεις. Μπορεί να μην θέλεις να μπλέξεις, μπορεί να λες τώρα πού πάω να μπλεχτώ με όλους αυτούς που είναι γνωστά ονόματα στην πόλη, ποιοι κρύβονται από πίσω. Μπορώ μέχρι ενός σημείου να το καταλάβω, ναι. Βέβαια, σε συνολικά 84 αξιολογήσεις των χρηστών στο Google της συγκεκριμένης κλινικής, που είπαμε ο ιδιοκτήτης έχει κι άλλες και στη Θεσσαλονίκη, έχει ανατολικά, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης άλλη μία και έχει και σε άλλες πόλεις. Η εν λόγω κλινική συγκεντρώνει 2,9 αστέρια. Πολλοί κατέγγειλαν bullying στους ασθενείς, προβλήματα καθαριότητας και απορώ και εγώ πώς λειτουργούσε τόσα χρόνια και πώς λειτουργεί ακόμη, αν και περιμένουμε πολύ σύντομα, από λεπτό σε λεπτό, να τις σφραγίσουν.

Λοιπόν, με το Ο Παστόρ, πολύ αγαπημένο, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Εύπαφή του μαζί σας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Status, βεβαίως, 107 και 7, 11 με 1. Απέναντί μου η Νίκη Χατζιμπούσιου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Πολύ μικρό διάλειμμα, μη μου κάνει ζάπινγκ, γιατί όταν γυρίσουμε, θα φύγουμε λίγο από την κλινική, θα επανέλθουμε βεβαίως κάποια στιγμή πριν το τέλος της εκπομπής, γιατί εξελίξεις τρέχουν. Θα σας πάω λίγο στο σχολείο. Θα σας πάω σε συνήθεια που είχαμε εμείς όταν ήμασταν μικρά στο σχολείο και αν συμφωνείτε να επανέλθει. Τι εννοώ? Μείνετε για να μάθετε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, μεθ ή τον κατάλληλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών. Το λουκέτο μπαίνει μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Εν τω μεταξύ, από νωρίς το πρωί έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη συγκεκριμένη κλινική συγγενείς ασθενών προκειμένου να ενημερωθούν για το τι μέλη γενέστε, καθώς όπως λένε δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι καταγγελίες παθόντων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες κάνουν λόγο για ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη, άθλιες εγκαταστάσεις, ακόμη και για κακοποιητικές συμπεριφορές. Κατέληξε δυστυχώς σήμερα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε νωρίτερα την τελευταία του πνοή. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, δεύτερη Ελλάς με 15,4% και τρίτο το Πασόκ με 14%. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, ενώ το 25% λέει πως θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Τέλος, το ερώτημα για το πρόσωπο που εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτηθέντες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,9%, ενώ η απάντηση κανένας καταγράφει 18,9%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,1%. Στο στρατοδικείο δικάζεται σήμερα στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι καθυστέρησε διάγνωση καρκίνου σε ασθενή. Η υπόθεση αφορά έναν 57χρονο που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, ο οποίος το 2004 είχε καταθέσει μήνυση κατά παντός επιευθύνου, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά. Ειδικότερα, ο τότε συνταξιούχος αστυνομικός πήγε στο 424, υποβλήθηκε σε επέμβαση για σκολικοειδίτιδα, έγινε βιοψία στο δείγμα και ένα χρόνο μετά έμαθε πως τελικά είχε καρκίνο, ωστόσο η νόσος είχε ήδη προχωρήσει. Για το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο, μίλησε σήμερα η Ματίνα Παγώνη. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ χαρακτήρισε τη χρήση της δίχως αυτές απαγορευμένη, προσθέτοντας πως δεν ξέρει γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού, που είναι παιδίατρος. Ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχει καταληκτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας, ανέφερε νωρίτερα ο νέος δικηγόρος Ιωάννας Γάκα Νίκος Αλεξανδρής, σημειώνοντας παράλληλα πως κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αλλά και η άρση του απορρίτου. Είχε προηγηθεί η απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλου Αγαπινού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπηση της κυρίας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και ασθένους ανέμους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Σε Βέρεια και Γιάννησα ο υδράργυρος δείχνει 25, 19 σε Πολυγύρο, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, 22 σε Γρεβενά και Καστοριά 21 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
12: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκής. Το Rally Cross Κιλκής έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκής. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκής.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην δεύτερη ώρα με τους αγαπημένους Queen και το The Show Must Go On, γιατί παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Ό,τι και να γίνει, ακόμη και το χειρότερο να γίνει, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται, πάει μπροστά. Οπότε αναλαμβάνουμε την ευθύνη, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες, είτε είναι καλές είτε άσχημες, ό,τι μας βρίσκει, και εφόσον είμαστε γεροί και κάνουμε το σταυρό μας, εμείς που πιστεύουμε στο Θεούλη τουλάχιστον, εσείς οι άλλοι δεν ξέρω, όπου θέλετε κάντε, συνεχίζουμε τη ζωή μας. The Show Must Go On, αγαπημένοι τραγουδιστές, αγαπημένα τραγούδια μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, στον Status FM 107 και 7. Εφ' υπαφή του παρέα σας και σήμερα στις επάλξεις εδώ. Θα σας πάω πριν φύγουμε να δούμε εξελίξεις, γιατί έχουμε εξελίξεις με την κλινική. Σφραγίστηκε η κλινική, θα σας τα πω ευθύς αμέσως. Θα σας πάω στην 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για όλους όσοι είστε κατασκευαστές, για όλους όσοι είστε εισαγωγείς και αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Μια εξαιρετική έκθεση και φέτος, με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας, και φυσικά θα δείτε ό,τι υπάρχει, ό,τι έρχεται στο μέλλον της ενέργειας. Η έκθεση λοιπόν φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας. Ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης θα έχετε, γι' αυτό να την επισκεφτείτε. Ενέργεια Tech λοιπόν, 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλά, θα μας πεις, καλησπέρα, θα μας πεις την κλινική ποια είναι. Είναι πριν τον Ευκλήδη δεξιά μήπως?
0: Κάπου εκεί, πολύ κοντά στο Θεαγένειο.
1: Α, δίπλα στα μάτια που είχες πει. Ναι. Αυτοί ξέρετε ότι έχουν τουλάχιστον ακόμα μία στη Θεσσαλονίκη, το Σαν Βιτάλ.
0: Ναι, είναι άλλη μία πολύ γνωστή κλινική, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και άλλες.
1: Απλώς είχα τους γονείς μου και τους δύο εκεί πέρα. Αχα. Και το ξέρω από πρώτο χέρι.
0: Και σε αυτή την κλινική που...
1: Και στις δύο. Και στις δύο.
0: Οπότε άλλη... εσείς τι εικόνα, πότε είχατε τους γονείς σας?
1: Η άλλη, εγώ...
0: Ας μην μιλήσουμε, ακούστε με λίγο, επειδή είναι λίγο, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι στιγμές τώρα, γιατί γίνεται έρευνα και δεν κάνει να λέμε πράγματα στον αέρα χωρίς να είναι διασταυρωμένο.
1: Μόνο τους ανθρώπους που έχουν τους ανθρώπους τους μέσα.
0: Θα ήθελα μόνο να μου πείτε για την κλινική τη συγκεκριμένη, ας μην πούμε το όνομα, όλοι καταλάβαμε εν πάση περιπτώσει ποια είναι, γιατί δεν μπορούμε να την πούμε, ακόμη δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, εκεί σε αυτή την κλινική είχατε τον πατέρα σας, τη μαμά σας?
1: Είχα και τους δύο. Ο πατέρας μου έφυγε πριν 1,5 μήνα μέσα σε αυτή την κλινική, και η μαμά μου έφυγε πριν 1,5 χρόνο.
0: Μέσα στην ίδια κλινική, σε αυτή που σφραγίστηκε πριν από λίγο. Τι εμπειρία είχατε, αγαπητέ, και για ποιο λόγο, αν επιτρέπετε, ήταν οι γονείς σας?
1: Ένα λεπτό να βγάλω αλάρμ για να είμαι κοινό.
0: Να βγάλετε αλάρμ. Ναι,
1: και σταματάω για να μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτά που θα σας πω, για να μην σας λέω αερολογίες. Φούλα μου, μου επιτρέπεις?
0: Βεβαίως, σου επιτρέπω.
1: Γιατί όλη μέρα σας ακούμε και σας νιώθουμε κοντά μας. Έτσι. Γι' αυτό. Και μιλάμε αρκετά συχνά.
0: Επειδή ακούσαμε πολλά και μαθαίνουμε πολλά, εσείς λοιπόν είχατε τους γονείς σας πριν από 1,5 μήνα ζωή σε εσάς. Λυπάμαι πάρα πολύ, χάσατε τον πατέρα σας εκεί μέσα, σε αυτή την κλινική. Και τη μητέρα σας πριν από 1,5 χρόνο. Τι εμπειρία είχατε? Αληθεύουν κάποια πράγματα αυτά που ακούμε?
1: Η μητέρα μου έμεινε εκεί 4 μήνες. Ο μπαμπάς μου έμεινε μόνο 4 μήνες. Η μητέρα μου συνέχεια την κάνανε εξετάσεις για να μας κάνουν αφέμαξη, δηλαδή να μας παίρνουν τα χρήματα. Κάθε 2 μέρες εξετάσεις. Βέβαια, όχι ήταν καλά η γυναίκα, αλίμονο. Αλλά...
0: Ας μην πούμε ονόματα γιατρών και τα λοιπά, απλά να πούμε τι ακριβώς έγινε. Μπήκατε για χημειοθεραπείες εκεί μέσα?
1: Όχι. Εμείς μπήκαμε, απλώς στην αρχή είχε άνοια. Η γυναίκα, και ψάχναμε κλινική. Και στην αρχή ρωτήσαμε στην άλλη κλινική, η οποία είναι εκτός Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ψυχιατρική κλινική. Και μας λένε, εμείς τη δεχόμαστε τη γυναίκα με άνοια, τη βάλαμε μέσα εκεί, καταλαβαίναμε ότι...
0: Πού?
1: Η γυναίκα...
0: σε αυτή που σφραγίστηκε?
1: Δεν ξέρω ποια σφραγίστηκε, δεν άκουσα από την αρχή. Μια
0: πριν από λίγο σφραγίστηκε η κλινική. Όχι, τώρα μιλάμε για την κλινική που είναι κοντά στο Θεαγένειο.
1: Όχι.
0: Την πήγατε πρώτα στην άλλη κλινική.
1: Αυτή είναι παθολογική. Εκείνη στην έξω από τη Θεσσαλονίκη, να μην πω τώρα πέρα και όνομα. Ναι. Είναι ψυχιατρική κλινική. Δηλαδή έχει ανθρώπους με ψυχιατρικά νοσήματα μέσα, από ό,τι πήγαινα και έβλεπα. Και μας λένε ότι η μητέρα μπορούμε να τη δεχτούμε με άνοια, θα την προσέχουμε, θα την κάνουμε όλα καλά από εδώ, από εκεί. Για να δεις τον ασθενή έπρεπε να τους πάρεις 2 μέρες πριν τηλέφωνο να τον ετοιμάσουν τον ασθενή, για να τους δεις. Η μητέρα μου είχε άνοια σε βαθμό που να μην με γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν πήγαινε και μου έλεγε αγόρι μου καλό, σε παρακαλώ θέλω να με πάρεις από εδώ. Δηλαδή η γυναίκα δεν μπορούσε να καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά καταλάβαινε ότι εκεί πέρα μέσα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αυτό βέβαια, καλά. Επειδή μιλάμε για την άλλη κλινική τώρα, εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, για να σας τα πω και τα δύο μου.
0: Ναι, ναι, όχι, και πολύ καλά κάνετε. Απλά το να μην θέλει ένας άνθρωπος βέβαια να είναι σε μια κλινική, δεν σημαίνει ότι κακοποιείται κιόλας. Αν δεν έχουμε αποδείξεις.
1: Υπήρχε τις περισσότερες ώρες μια γυναίκα που τους φρόντιζε, μια γυναίκα, για ένα βαθμό 60 ατόμων, 70. Μία γυναίκα.
0: Εσείς, αυτό, εσείς το γνωρίζατε πριν την αφήσατε εκεί τη μητέρα σας, γιατί μιλάμε για ιδιωτική κλινική. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Θέλω να πω, πληρώσατε ένα μεγάλο ποσό.
1: Τα χρήματα ήταν 1.300 χωρίς τα φάρμακα.
0: 1.300 το μήνα.
1: Ναι. Ναι. Χωρίς τα φάρμακα, χωρίς τα μπεμπιλίνο, χωρίς. Χωρίς τα υποστρώματα που δεν τα χρησιμοποιήσανε. Εγώ τα πήγαινα, η μαμά μου την πήρα από εκεί πέρα με πώς το λένε αυτό που βγάζεις όταν είσαι...

0: κοντά στο, ναι, Θεαγένειο, για την οποία συζητάμε από χθες.
1: Την πήραμε από εκεί, την πήγαμε εκεί. Εκεί ήταν πολύ καθαρή γυναίκα. Είχαμε τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα που αυτοί καθορίζανε πάλι.
0: Mm-hmm. Παθολογική.
1: Τελείως διαφορετικά.
0: Σε παθολογικό τομέα την είχατε. Όχι σε χημειοθεραπείες κτλ. Ήταν σε παθολογικό τομέα. Γιατί...
1: Η κλινική είναι παθολογική.
0: Παθολογική, έτσι, ωραία.
1: Ναι. Δεν είναι ούτε ψυχιατρική ούτε mm-hmm. τίποτα άλλο. Είναι παθολογική. Έχει κυρίως υπέργυρους ανθρώπους. Εγώ νόμιζα ότι είναι μόνο υπέργυροι. Σήμερα έμαθα ότι γινόταν και άλλα πράγματα εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Και τι εμπειρία είχατε, για πείτε μας.
1: Εκεί πέρα, εντάξει, σαν καθαριότητα και όλα τα άλλα, την προσέχαν τη γυναίκα, αλλά συνέχεια μας ζητούσαν χρήματα κάθε δύο μέρες για εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες για εξετάσεις. Κάθε δύο μέρες για εξετάσεις. Φάρμακα, κόντρα φάρμακα. Βέβαια η γυναίκα δεν ήταν καλά.
0: Όταν λέμε και... εξετάσεις, κάθε δύο μέρες, ας πούμε, τι εξετάσεις μπορεί να κάνει μια γυναίκα με άνοια.
1: Εξετάσεις αίματος. Θα της δώσουμε αυτό, θα της δώσουμε εκείνο, θα της δώσουμε τ' άλλο. Εντάξει, εμείς από τη μεριά μας λέγαμε να την κρατήσουν λίγο ακόμα στη ζωή τη γυναίκα, να την κρατήσουν λίγο ακόμα στη ζωή.
0: Η αλήθεια είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είτε μας αρέσει είτε όχι, σε μια ιδιωτική κλινική, επειδή έχουμε περάσει όλοι από ιδιωτικές κλινικές, ναι, όταν λοιπόν επιλέγεις να πας σε ιδιωτική κλινική ή αναγκάζεσαι να πας σε ιδιωτική κλινική, πας γιατί ξέρεις ότι θα πληρώσεις. Και
1: ναι,
0: θα πληρώσεις αδρά.
1: Δεν είχαμε θέμα.
0: Δηλαδή
1: είχαμε
0: θέλω θέμα, να πω ότι το ότι σας ζητούσαν χρήματα για να κάνουν εξετάσεις, εγώ δεν το βλέπω.
1: Όχι,
0: παράλογο με την έννοια ότι μακάρι να μην χρειαζόταν να πάμε σε ιδιωτική, αλλά αφού πήγαμε θα πληρώσουμε. Κάτι άλλο μεμπτό έχετε δει εσείς.
1: Στη συγκεκριμένη κλινική που πήγαμε, αυτή που αναφέρεστε, δεν είχαμε προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν ξέραμε αν αυτές οι εξετάσεις είναι τόσο χρήσιμες.
0: Αν χρειάζονται.
1: Μόνο αυτό. Ναι. Είχε πολύ καλή φύλαξη. Οι άνθρωποι ήταν πολύ καθαροί, όχι μόνο η μητέρα μου και η γύρω που έβλεπα. Μόνο αυτό. Στην άλλη, η άλλη κλινική, παιδιά, δεν είναι, είναι για κάψιμο. Είναι για να πάνε να βάλουν φωτιά.
0: Εσείς καταγγέλλετε την άλλη που ανήκει στον ίδιο άνθρωπο, εκτός Θεσσαλονίκης, ναι, προς τα έξω, εν πάση περιπτώσει.
1: Εκεί, ρε παιδιά, να μην περάσει κανείς απ' έξω. Δηλαδή, δεν έχω ξαναπεράσει από εκεί, δεν αντέχω να περάσω. Οι άνθρωποι εκεί πέρα τραβάνε τα πάνδυνα. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Αυτά από μεριά μου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε ξανακάνει το ίδιο θέμα, ήσουν με τον Άρη πέρσι. Πέρσι ή πρόπερσι, πριν πήρα τη μητέρα μου, φαίνεται. Τέλος πάντων, φούλα μου. Να είστε γεροί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τι να πω, να μακάρι γεροί. Άλλο κακό να μην σας βρει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Ναι, σε όλο τον κόσμο και σου είπα και πριν, σκέφτομαι τους ανθρώπους που πρέπει να πάρουν τώρα τα άτομα από εκεί
0: τα
1: πέρα.
0: Τα άτομα που είναι μέσα και είναι και πολλοί. Είναι πολλοί άνθρωποι.
1: Είναι τραγικό. Ναι,
0: που έχουν
1: είναι
0: μέσα τραγικό. Τους ανθρώπους τους.
1: Να είστε γεροί, παιδιά.
0: Και εσύ ευχαριστούμε ιδιαίτερος.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σφραγίστηκε τελικά πριν από λίγο η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε, από ό,τι φαίνεται, παράνομες χημειοθεραπείες. Επιδόθηκε η απόφαση της περιφέρειας, διότι όπως διαπιστώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παθολογική κλινική. Πριν από λίγο ένας φίλος ο ακροατής μας είπε την εμπειρία που είχε με τον πατέρα του σε αυτή την κλινική, η οποία σφραγίστηκε, αλλά και την εμπειρία που είχε με τη μητέρα του σε άλλη κλινική, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκει στον ίδιο άνθρωπο. Ογκολογικό τμήμα λοιπόν στην κλινική που σφραγίστηκε πριν από λίγο κοντά στο Θεαγένειο, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Αυτή την απόφαση της περιφέρειας την επέδωσαν πριν από λίγο οι δικαστικοί επιμελητές. Βέβαια, μέσα υπάρχει κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι υπερήλικες περισσότεροι, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Να πούμε ότι το ογκολογικό τμήμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται συνεχώς, λειτουργούσε με ένα γιατρό, πνευμονολόγο, είχε εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται κανονικά να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή θάλαμο, βιολογικής ασφάλειας, διαχειρισμό κυταροστατικών, χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη άδεια, οπότε γιατρός συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, ο οποίος εξετάζεται και

Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και φυσικά όλα αυτά, όλη αυτή η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ψάχνουν τώρα να βρουν ποινικές ευθύνες και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσίων Υγείας, στον ΕΟΠΗ δηλαδή. Πριν από λίγο, την προηγούμενη ώρα, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ακούγεστε.

0: Με το τηλεφώνημα του φίλου Κροατή πήγαμε λίγο πίσω στο χρόνο. Οπότε σκέφτομαι να κρατήσω το θέμα το οποίο θα συζητούσαμε σήμερα, που σας είπα θα πάμε λίγο πίσω, θα πάμε λίγο στα σχολεία μας, σε μια πρόταση γνωστής πολιτικού, να τη συζητήσουμε. Οπότε θα την αφήσω μάλλον για αύριο, γιατί δεν είναι και θέμα το οποίο καίει σήμερα, αφού έχουμε την επικαιρότητα η οποία είναι αμήλικτη. Πάμε λίγο στους δρόμους πριν απολαύσουμε τους Pet Shop Boys. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Παθέα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι έγινε, μήπως από την πολύ την γκρίνια και τη δική μας και τη δική σας εισακουστήκαμε και έγινε κάτι. Αν λοιπόν κάποιος είναι στην Παθέα και έρχεται ανάμεσα από Χαλάστρα και Σύνδο και είναι εκεί στα έργα, έχουν κάνει κάτι, μήπως άνοιξε καμιά λωρίδα, γιατί βλέπω πολύ καλύτερη την κατάσταση συγκριτικά με χθες. Τα ίδια βλέπω δυστυχώς μετά τον κόμβο Χαλάστρας προς τα Μάλγαρα, προς την έξοδο της πόλης, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα αυτή την ώρα, με καθαρό περιφερειακό και σχετικά καθαρούς τους δρόμους του κέντρου της πόλης. Παρακαλώ, 2:35. Παρακαλώ.
1: Έφη, καλημέρα, η Εύη είμαι.
0: Γεια σου, Εύη.
1: Λοιπόν, για τα έργα.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι λωρίδες παραμένουν κλειστές.
0: Ναι.
1: Να σου πω το εξής. Στις 6 ώρα το πρωί που περνούσα για να φύγω από το σπίτι, για τη δουλειά, βλέπω είναι μόνο η μεσαία λωρίδα ήθελε στρώσιμο. Λέω, okay, αν είναι, σήμερα μπορεί να τελειώσει. Στις 10:30 που ξαναπέρασα γιατί έμπαινα Σύνδο,
0: ναι,
1: δεν είχε πάει ακόμη ούτε ένα φορτηγό.
0: Θα
1: ούτε ένα φορτηγό, ήταν δύο τύποι και κάτι με 2,5 μέτρο με τη λωρίδα.
0: Συγγνώμη που γελάω. Εντάξει, γελάω από τα νεύρα μου.
1: Πήρω, μου γύρισε το μάτι, δηλαδή πέρασα στις 6. Okay. Πέρασα στις 8, ούτε καν ας πούμε. Περνάω στις 10:30.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουν αρχίσει και στρώνουν, δεν τελειώνει σήμερα αυτό με τίποτα. Δεν τελειώνει με τίποτα. Οι άλλοι πάνω στο flyover ξεκινάνε δουλειά, ειδικά όταν ρίχνουν τα τσιμέντα πάνω στο τέτοιο, στα καλούπια. 6 ώρα το πρωί που περνάω, είναι ήδη εκεί και δουλεύουν.
0: Στο flyover γίνεται δουλίτσα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πετύχουν τον πέρανα, να το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, και πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να σας πω ότι στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, πριν από λίγο, έχουμε εξελίξεις και εκεί. Ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρίτου για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκεί όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατασχέθηκαν τα τηλέφωνα, το ένα είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορουμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ο ανακριτής τώρα που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 11 Ιουλίου έως και την επομένη μέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο τώρα έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει. Το παρακολουθούμε και αυτό. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107,2.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον στάτου, στον αέρα του στάτου 107 και 7, 20 περίπου λεπτάκια πριν από τη μία εφηπαφή του μαζί σας. Σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να είστε καλά. Με εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες, επιδόθηκε η απόφαση για τη σφράγιση πριν από περίπου 15 λεπτάκια. Διότι αυτή η κλινική, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Όλες οι λεπτομέρειες θα έρθουν σιγά σιγά στο φως. Το μάτιαξα. Τι έλεγα πριν από λίγο? Έλεγα ότι εκεί στα έργα της Παθέα ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση την προηγούμενη ώρα. Τώρα βλέπω ότι συνεχίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Θα το λέμε κάθε μέρα και θα σας προτείνουμε, αν μπορείτε, να φύγετε από Χαλκιδόνα, αν έχετε Ιωταχή, από Γέφυρα, Άγιο Θανάσιο, Ιωνία, Διαβατά, Κορδελιό και να μπείτε από εκεί στην πόλη, αν βιάζεστε πολύ, γιατί θα τη φάτε. Κάνα μισά ώρα, ίσως και παραπάνω. Την καλησπέρα μου στη Ματούλα, στον Γιώργο, τον Στεφανίδη, στην Ευτυχία, στον Κωνσταντίνο. Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω στον αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τις πληροφορίες, για τις φωτογραφίες. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στον Status FM 107 και 7. Εφηπαφή του λοιπόν μαζί σας για λίγο ακόμη. Για έργα μιλάμε, για φασαρίες μιλάμε, για σπίτια τα οποία, ναι, αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία είναι δύσκολο, αν έχεις γείτονες που είναι έτσι παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν σου προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση και εγώ σου έχω τη λύση. Εγώ και η Αλουμίλ βεβαίως έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου για να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Δύο κλικ μακριά είναι αυτά τα νέα ηχομονητικά κουφώματα αλουμινίου. Κάνε λοιπόν το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα.

0: Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Νίκη μου, έχουμε εξέλιξη σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε ό,τι είχε να κάνει με τα Τέμπη, έτσι.
1: Σήμερα και τι δεν έχουμε, και για τα Τέμπη έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Μεταξύ άλλων, αυτή της τελευταίας, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Μαζί του θα παραπεμφθεί και ο Κώστας ο Αγοραστός, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Όλα αυτά γιατί κατηγορούνται για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλαγούν οι
0: νεκροί. Για το γνωστό μπάζωμα δηλαδή, αυτό που ακούγαμε τόσα χρόνια να λένε. Άρα λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος,
1: ο Κώστας Αγοραστός και τρεις άντρες της πυροσβεστικής, του ανακριτικού της πυροσβεστικής για να είμαστε ακριβείς. Θα δούμε τώρα την εξέλιξη στη συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και για να διαβάσω έτσι λίγο την είδηση και παρακάτω, να σας πω ότι όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, κατά την εισαγγελική πρόταση, ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος πρέπει να παραπεμφθούν και ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο τότε αστυνομικός διευθυντής της Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής, ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, και ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ειδικό δικαστήριο, εγώ θυμάμαι ειδικό δικαστήριο. Τότε δεν ήταν με τον, πώς τον λέγανε τον Τροφαντούλη. Αχ, κόλλησα με τα Πάμπερ. Αυτό δεν ήταν ειδικό δικαστήριο τότε. Που θυμάμαι ήμασταν στην Καλλικράτη διακοπές, τρώγαμε, πίναμε και όλη μέρα βλέπαμε ειδικό δικαστήριο, οι γονείς μας δηλαδή, και εμείς τα κάνουμε τα καημένα, βλέπαμε κι εμείς. Πώς λέγω, ο Κοσκοτάς, μπράβο, ναι ρε Συνήκη, σωστά. Πω, Κοσκοτάς, και θυμάμαι πώς τον λέγανε και τον πρόεδρο εκεί που φορούσε κάτι βάτες σαν τον Άγιο Βασίλη ήτανε. Το θυμάστε, θυμάστε αυτήν την ιστορία. Πω, τι θυμήθηκα η γυναίκα. Για πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ, όχι, πέσατε. Ο Κοσκοτάς, ναι, και είχαν περάσει πολλοίς κόσμος τότε στο ειδικό δικαστήριο. Ο Ανδρέας, ο Κοσκοτάς ή ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν, παιδιά, μπερδεύομαι. Ο Τσοβόλας ήταν, τα έχω μπερδέψει όλα με στο κεφάλι μου, ήμουν μικρή. Θυμήστε μου λίγο, ο Κόκκινος ήταν πρόεδρος, ναι, καλά λέτε. Ποια ήταν η ιστορία αυτή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Εγώ πήρα να σας πω, επειδή δεν μπορούσα, τηλέφωνο είχα, αλλά μόνο να, να με παίρνω.
0: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα όμως, αγαπητέ, γιατί είναι και 50.
1: Πολλά, γιατί
0: Α, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ.
1: Και ήθελα να χαρίσω το τραγούδι που έβαλες πριν το διάλειμμα.
0: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Κάτσε ρε παιδί μου, άλλη ιστορία ήταν με το... Βοηθήστε με λίγο με τα Πάμπερ, ρε παιδιά, μπερδεύτηκα και οι δύο ήτανε. Ο Κόκκινος τον θυμάμαι, με άσπρα μαλλιά και κάτι γυαλιά, ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, θυμίστε μου λίγο.
2: Κατηγορούμενοι ήταν ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ήταν ο Κουτσόγεργας, ήταν ο...
0: Ο Τσοβόλας, όχι, και ο Τσοβόλας ήταν.
2: Ήταν πολύ.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Ο Παπανδρέου φυσικά δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.
0: Ναι, δεν τον είδαμε.
2: Και κατά κάποιο τρόπο αθώθηκε με εντολή Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε.
0: Αχα, ναι.
2: Και την πλήρωσε μόνο ο Τσοβόλας ο Φουκαράς.
0: Τσοβόλα, δώστε όλα. Ευχαριστώ. Ναι. Τον Τσοβόλα το θυμάμαι. Το θυμάμαι, παιδιά. Είμαστε μικρό ήμουνα. Πού να θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Έλα να πεις τι. Πες στον αέρα, ρε παιδάκι μου. Και εσύ τι να κάνω. Εγώ ξεχνάω. Θυμάμαι τις φάτσες τους. Τώρα διακοπές κάναμε. Πού να τα θυμάμαι απ' έξω. Περίμενε. Έλα.
3: Μόνο το Λούβαρι με τα Πάμπρες.
0: Ο Λούβαρης, αυτό εγώ δεν το θυμάμαι. Τα Πάμπερ τα θυμάμαι όμως.
3: Είναι, του Λούβαρη ήταν.
0: Αχά, μάλιστα. Ωραίες εποχές, παιδιά. Τι φαγητά είχαμε ρίξει τα μεσημέρια. Δεν βλέπαμε τέτοιο, όπως τη λένε, σειρές εκεί την εποχή. Οι γονείς μας βλέπανε μόνο τέτοια. Μόνο τέτοια βλέπανε, μόνο ειδικό δικαστήριο. Παρακαλώ, τι άλλο θα θυμηθείτε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πολλά.
0: Ευχαριστώ.
4: Είδαμε το θάνατο του Κουτσόγιωργα live από το εγκεφαλικό.
0: Αμάν, καλά λέτε, σωστά.
4: Και την τελική απόφαση θυμάστε?
0: Όχι καθόλου, βοηθήστε με λίγο.
4: Ευτυχώς βρέθηκε ένας όφρονας δικαστής. Αθώθηκε με 6-7. Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
4: Γιατί εάν εκείνη την εποχή με εκείνο το κλίμα καταδικαζότανε,
0: θα γινόταν χαμός.
4: Πιθανόν και ένας εμφύλιος,
0: ναι,
4: ακόμη,
0: ναι.
4: Ναι.
0: Σωστά.
4: 6-7 αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Πω ρε φίλε. Μεγάλη δίκη. Πώς είχε κρατήσει αυτή η δίκη? Καλοκαίρι θυμάμαι ήταν. Πότε ξεκίνησε, πότε τελείωσε. Πρέπει να τα γκουγκλάρω τώρα και δεν προλαβαίνω.

Μου φαίνεται θα τα μαζέψω και θα πάω στην Αφρική, όπως λένε και οι Τότο. Όχι, μην νομίζετε, θα τα μαζέψω. Θα φάω κοτόπουλο Εμίλιος, όπως κάνω πολύ συχνά το μεσημέρι εδώ στον Στάτσο 107.7, γιατί προσπαθώ λίγο να κρατηθώ. Στα 50 φτάσαμε, τα κιλά μπαίνουν πιο εύκολα. Και προτιμώ κοτόπουλα Εμίλιος και θα πάω εδώ δίπλα, στη διπλανή αίθουσα, στην αίθουσα σύνταξη, να κάτσω στο γραφείο μου να συνεχίσω τη δουλειά μου. Δεν θα πάω στην Αφρική. Κοτόπουλα Εμίλιος, λοιπόν, τα αγαπάμε, είναι πεντανόστιμα. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη, και αν δεν προλαβαίνεις να πας εκεί, παραγγέλνεις 2-3-10-6-26-4-56. Τα αγαπώ, είναι με την υπογραφή Πίνδος. Ψήνονται σε, έτσι, στα κάρβουνα με μαεστρία για να απολαμβάνουμε το απόλυτα ζουμερό και νόστιμο κρέας τους. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας. Εφπαφή του Τάδε Έφη και σήμερα τα πήγαμε καλά, κάναμε ωραία παρέα. Αύριο γεροί να είμαστε, λίγο μετά τις 11 θα τα ξαναπούμε. Έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου με τα κουμπάκια στα χέρια του Άρη Παπηδάκη. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο, μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα, μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες, μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Ευγένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Την απόφαση της Περιφέρειας για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, επέδωσαν πριν από περίπου μία ώρα δύο δικαστικοί επιμελητές. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, αναμένεται να διακοπεί πλήρως η λειτουργία της κλινικής, ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δομές. Στην εν λόγω κλινική δόθηκε προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες για την εκένωσή της και στη συνέχεια να σφραγιστεί. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής, καθώς και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Άρση απορρίτου για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ζήτησε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σκοπός της άρσης είναι να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τον τελικό λόγο έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει. Κατέληξε δυστυχώς σήμερα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Έαντα Παναγία Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε νωρίτερα την τελευταία του πνοή. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και μάχη ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση δείχνει η δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,4% και τρίτο το Πασόκ με 14%. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, ενώ το 25% λέει πως θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Τέλος, το ερώτημα για το πρόσωπο που εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτηθέντες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,9%, ενώ η απάντηση κανένας καταγράφεται στο 18,9%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,1%. Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσθεθούν από σήμερα Τρίτη στο δυναμικό των δημόσιων σχολείων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση προσλήψεων για το τρέχον σχολικό έτος. Η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες θα γίνει στις 5 και 6 Οκτωβρίου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να κατογράφονται σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος εποχής στο Ιράκ, καθώς μετά από 23 χρόνια αναμένεται να αποχωρήσουν μέχρι αύριο όσες αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομείνει από τις τελευταίες βάσεις που διατηρούν στη χώρα. Οι Ιρακινοί ειδικοί πάντως σε θέματα ασφαλείας εκτιμούν ότι η αποχώρηση θα μπορούσε να δώσει στην Ταχεράνη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα μπορεί να επιτρέψει σε άλλους αντιπάλους των ΗΠΑ να επανέλθουν στο προσκήνιο, μεταξύ αυτών και το Ισλαμικό κράτος.
11: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σε Βέρεια και Γενισά ο υδράργυρος δείχνει 25, 19 σε Πολύγυρο, 23 σε Κιλικίες και Σέρες, Κατερίνη 24, 22 σε Γρεβενά και 21 στην Καστοριά.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
5: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
6: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
7: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
9: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
10: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
11: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
12: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
13: Αλητεία! Αλητεία!
14: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
15: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
16: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
17: Άρε Μαζονάκη, φωτιές που μας άναψες.

0: love.
1: Και τέτοιοι είστε. Ανευχαρίστητοι. Τα καλύτερα μαγαζιά πάτε και κλείνετε να πούμε. Άκου χωρίς άδεια λέει που κάνανε χημειοθεραπεία. Δηλαδή τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Οι γιατροί τους κατηγορούνται ότι καθυστερούν. Πιάνουν προληπτικά και σας κάνουν να πούμε αυτά που χρειάζεται. Που δεν ξέρουν άμα χρειάζεται κιόλα. Τέλος πάντων το κάνουν την καλή τους στην καρδιά. Πάλι αυτοί φταίνε. Ε αμάν πια για τίποτα δεν είστε. Ούτε για πάνω από το κάρο ούτε για κάτω από το κάρο δεν είστε. Your pulse will beat and your heart will pound. Όριστε με αυτά και με αυτά. Πάει κλινική, πάει και η κυρία Μαρία. Πήγαν εκεί πέρα και την ελέγχανε να πούμε για το. Ρε εσύ, ποιος κάρφωσε ότι έχει αυτό το μηχάνημα να το πιάσω. Δηλαδή όλοι
2: η ίδια.
1: Τώρα πλάκα με κάνεις. Τι είπε η ίδια,
2: το διαφήμιζε.
1: Το διαφήμιζε, αν χρειαζόταν να το φέρνει, όχι ότι το είχε μόνιμα μέσα. Αν χρειαζόταν, σε περίπτωση που. Και βγαίνει να πούμε η άλλη εκείνη, ο Μέρλι Μάνσο να πούμε, πώς τη λένε. Τι γελάς, δεν σε θυμίζει το Μέρλι Μάνσο, η παγώνη. Και την κατηγορεί, γιατί δεν έκανε αυτή παιδιά και έχει τα κόμπλεξες να πούμε. Άκου λέει το χρησιμοποιούσε για παιδιά ρε. Ναι ρε, η θεραπεία για όλο τον κόσμο ρε. Θα μας πεις εσύ για ποιο είναι η θεραπεία. Αλλά τέτοιοι είστε ρε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει κάτι προχώ. Ο συντηρητισμός θα μας φάει σε αυτή τη χώρα. Ο συντηρητισμός.

0: Όλα, παιδιά, είναι alter control. After control, αλλά τέλος πάντων τα ελέγχουμε. Πριν, μετά δεν έχει καμιά σημασία. Και τα τρένα, εντάξει. Έγινε ένα ψηλό ατύχημα. Μετά όμως, ανεβαίνει κανένα σου, δεν ανεβαίνει το τέλο. Εγώ βλέπω τρένο και λέω: αμάν τα τρένα που περνούν. Θυμάμαι τον Αγγελάκα. Ας περνούν και ας μη σταματούν. Άρα μια βιοανάδραση που σας χρειάζεται. Να έρθείτε να σφίξετε, να γίνετε δηλαδή παντού κομμούνια. Κομμούνια, γέμισε τόπους με κομμούνια να βγει. Έσχος, έσχος και ντροπή. Αλλά είπαμε, παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μία, είναι δύο. Ακούω από το πρωί διάφορα, ξέρεις, εκπομπές αυτά, Sky, Mega, γιατί άνοιξε καινούργιο μαγαζί, με το παρακολουθήσω να δω. Κάνει τη δουλειά καλά κατά του Μητσοτάκη ή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς? Γιατί είπαμε τώρα πρέπει να τα πάρουμε παλού, να πούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Να δω πού το πάει ο Καμπουράκης, θα γίνω πιο Καμπουράκης από τον Καμπουράκη. Μπορώ, είναι στόχος, είναι δηλαδή μια πρόκληση. Ένα challenge, μάνα μου. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα ασχολούνται με την οικοδομή που έπεσε. Έκανε λαμπούμ και πάνε όλοι μέσα, ό,τι είχε και δεν είχε. Εδώ εμείς ασχολούμαστε με την κλινική. Του Ευαγγελισμού σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι σήμερα. Σήμερα.
0: Αυτή δεν έκλεισε. Ποια?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι το Ευαγγελίο. 25 Μαρτίου είναι το Ευαγγελίο.
0: Άκουσε την Πέμπτη, ναι. Γιατί μύρισα μπακαλιάρο ερχόμενο και μ' άνοιξε η όρεξη και μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά είπαμε, δύο είναι τα θέματα. Για το κάτω από τα βλάκι είναι η πολυκατοικία. Για πάνω από τα βλάκι είναι η κλινίκουα. Εντάξει, έχουμε διαφορετική αντίληψη των γεγονότων της επικαιρότητας. Και φυσικά ένα είναι το θέμα, το επικρατέστερο όλων, αυτό που δεν ασχολείται κανείς γιατί τέτοια νέα συντηρήστε, που την πέσανε στο γραφείο του Λοβέρδου.
1: Μπογιές πετάξαν, χαμός έγινε.
0: Ρε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα τον φοβίζουνε τον άνθρωπο, θα ρίσκει και έκανε και εγώ δεν ξέρω τι. Σε έχω στείλει ένα που άμα το βρεις το βάζουμε από Λοβέρδο, μήπως και έχουν στο μυαλό τους οι Ρουβικονέοι να πούμε ότι κάποτε ήταν και πιο φύλα προσκύμενος στη Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή όταν ήταν της μοδός. Είπε ότι ο μόνος ακτιβισμός που συμβαίνει, ο ένας και μοναδικός, είναι από τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Τα κουρεμένα τα μαλλιά, αλλά τέλος πάντων τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα παραμένουν.
1: Γιατί είναι μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Σακάρβουνα.
2: Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουνε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό, όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς. Γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη δύναμη δεν τους την κλέβεις επειδή τους καταγγέλεις.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, οφείλει ο άνθρωπος να το σημειώσει. Δηλαδή και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά μετά μην απορρίσουν ότι τρως και μπουγές και έχουμε άλλα. Και είναι τρίτη φορά που τα βάζουν με τον άνθρωπο που είναι ευέλικτος για να σώσει τη χώρα. Σκόθηκε και άφησε ένα σίγουρο μαγαζί χρόνων, που βέβαια τον έκλεισε και δεν τον έκανε αρχηγό, αλλά τέλος αυτό δεν έχει καμιά σημασία, για να πάει σε ένα κόμμα που δεν έχει καμιά περίπτωση να βγει ποτέ αρχηγός του κόμματος. Να δεις δηλαδή τι μεγάλη καρδιά έχει ο άνθρωπος.
1: Μεγαλόψυχος.
0: Πάντα, λεοντόκαρδος.
1: Έτσι.
0: Λεμονόκουπος. Τέλος πάντων πήγε κάπου που δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, ίσα ίσα, γιατί είναι άοκνος εργάτης της προσφοράς.
1: Τα λες άοκνος.
0: Είχα λαίδεις. Είχα λαίδεις.
1: Σου δώσει εδώ Κουκουλόπουλο.
0: Είδες Κοκολάπουλο, τι κανάλι βλέπεις και δεν με έστειλες ένα μήνυμα και την ώρα να δω Κοκολάπουλο, έχω να δω Μπαρμπαμετώση και Σουβλίτσα με χλώβιο χρόνια. Είναι από τους αγαπημένους, Κοκολόπουλος είναι από τους αγαπημένους και ο Δραγασιάκης μ' άρεσε που έτριβε το σαγόνι του κάτω. Δραγασιάκης θα τα μιλώσει, άλλο Βιτάλιο άδειο, αλλά Κοκολόπουλος είναι τέτοιο δηλαδή του ηχείου από το στόμα που σε θυμίζει παππούς, μπαμπάς στα τελευταία, δηλαδή άλλη κατά, άκουσε αγόρευμα σε πόδιο πράγματα. Αυτά με τρελαίνουν, με ενθουσιάζουν. Παππούς Κοκολόπουλος και γιαγιά Τασούλα με κάλτσα τροακάρντα φαίνεται το γόνατο με το μηνίσκο από πάνω και να χαμηλώνει τη φούστα όπου τη βγαίνει να πει ειδήσεις Χατζηνικολάου. Αυτή τη τηλεόραση νομίζει τη βλέπει ο Χατζηνικολάου. Α, ωραία χρόνια τώρα. Τι να λέμε. Και τι θυμάμαι τώρα που μας έδιναν σημείο των τριών ιεραρχών και τρώγαμε σωμάδα. Αλλά ας περάσουμε στο σήμερα και κατά ψέματα καλή αλήθεια, παιδιά, το τι ακούγεται, δηλαδή κοιτάχω στη λέξη όλα, δεν είναι να πεις το ξέρεις ότι η Βύση καταρχήν δεν είναι υποπτό να έχει περισσότερο κόσμο από το ρέμο η Βύση.
1: Μα δεν είχε.
0: Έλα τώρα που δεν είχε, είχε το. Το είπαν οι σατανιστές. Δεν τα ξέρεις αυτά. Το βραχιολάκι τι συμβόλιζε?
1: Α, αυτά τα διάβασα, ναι.
0: Τα διάβασα.
1: Γιατί αλλά... το μικρό που κατέβηκε που ήταν κάτω ανοιχτό.
0: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτό μιμήθηκε, λέει, την Κάιλι Μινό και είχε ανάγκη αυτή να πούμε. Βρε, σατανίστρια ταγμένη να πούμε. Εκείνο που φορούσε το είδες?
1: Ποιο?
0: Ένα κόκκινο της Καμπαλά, ένα βραχιολάκι όπως φοράει η Μαντόνα. Που ήταν κοντά στην Πανσέληνο η συναυλία, δεν σε λένε τίποτα όλα αυτά? Σε έχω στείλει τον αναλυτή, αλλά η Βύση, παιδιά, είναι του σατανά. Να το ξέρετε αυτό, είχε σύμβολα ένα, ο κύκλος, το πρώτο σύμβολο. Τα φωτεινά βραχιολάκια, δεύτερο. Το αίμα που ήπιε από το δισκοπότηρο, το πρόσεξες.
3: Σαν Βύση, μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας. Εσείς θα το κρίνετε. Το You Weekly, το δεδομένο και διάφορα άλλα gossip site κτλ. Ανέφεραν ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία για να μην βρέξει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες τροποποίησης του καιρού που ενισχύουν τα σύννεφα ή προσπαθούν να αποτρέψουν τη βροχή, αλλά για να πραγματοποιηθεί μία συναυλία χρησιμοποίησαν το χάρπα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τι πιστεύετε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί λένε ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στις γύρω περιοχές προκειμένου να μην βρέξει στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ δεν γίνεται? Και να γίνει χαμός, λέει, στις άλλες περιοχές. Τι να πω, για πείτε μου τη γνώμη σας. Την ώρα που γίνεται η σειρά.
1: Το Παγκράτη, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, εκεί που είχε βαβά και κατέστρεψε τους αγρότες για να κάνει αυτή να πούμε την κλαμπουριά της. Τα καπνά γύρω-γύρω πήγε και έπεσε νερό, σαπίσαν όλα να πούμε. Σατανίστρια! Κανονική! Αυτό το είχε κάνει.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί δεκάδες από εσάς μου έχετε στείλει είτε στο Instagram είτε στο TikTok βίντεο άλλων με αναλύσεις για τα απόκριφα σύμβολα και τους συμβολισμούς που εμφανίστηκαν στη συναυλία της Άννας Βύση, λέγοντας ότι πρόκειται για τελετή. Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί πάρα πολλές χαζομάρες από ανθρώπους που θέλουν και αρέσκονται στο να αναλύουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν την τύφλα τους, όπως ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο X με ψεύτικους δαίμονες, ψεύτικα βιβλία, ψεύτικους συμβολισμούς που πολλοί αναπαρήγαγαν, αποφάσισα να κάνω το δικό μου αποσυμβολισμό. Ναι, υπάρχουν συμβολισμοί στη συναυλία, δεν ξέρω αν γνώριζε η Άννα Βύση, αν ήξερε την απόκριφη σημασία τους, όπως το μάτι εδώ, όπως η επικοινωνία με το AI avatar της, το νεότερο της αυτό, και πολλά ακόμα που δεν ξέρω αν είναι τελετή, αν τα γνώριζε η ίδια, αν μπήκαν επίτηδες ή κατά λάθος, αλλά οι συμβολισμοί υπάρχουν και έκανα ένα βίντεο στο κανάλι Windows στο YouTube με σωστές πληροφορίες και γνώση για να παρακολουθήσετε.
0: Άρα κλείσε, μπαίνουν στο κανάλι.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται.
1: Οι άλλοι μπαίνουν. Οι άλλοι τα λένε ψέματα, σου λέει.
0: Κάτσε ρε, αυτό όμω αποκαλύπτει τα αληθινά γεγονότα του Σατανά. Δηλαδή, βλέπει ότι αυτό όλο το πράγμα μεθοδεύτηκε. Δεν είναι. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, λέω, που χορηγό ήταν η ΔΕΗ. Δηλαδή, που έχει ρεύμα για να δώσει στο διάβολο να έχουν επικοινωνία. Γιατί αλλιώ πώ δεν θα μπορούσε να είναι η ΟΥΘ. Με νερό δεν γίνεται αυτό. Τα διώχναν τα νερά για να φέρουν το ρεύμα. Και που σταμάτησε για λίγο συναυλία για να σκουπίσουν την πίστα. Αυτό τι είναι?
1: Ήταν ένα απόκριφο.
0: Ξέρεις γιατί? Είχε και στην γαρμπή, αλλά σε λέει έπεσε στο ρέμο επάνω.
1: Άμα
0: έχει εδώ νερά, να πούμε, θα πούνε ότι το κάνουμε επίτηδες, να ρίχνουμε την γαρμπή τρεις την ώρα. Και μετά με το σχοινά, αν δεν βγάλει άκρη, έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις. Παιδιά, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Και ας που είχαμε και το άλλο τον κόσμο, το πρόσφατο. Γιατί δεν πήγε ο Καρμπέλας?
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Να σε πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Άμα ξέρεις τη γυναίκα σου, εγκόμενα πας. Δεν την περίμενε το μαύρο τζιπ απ' έξω να την πάρει.
1: Την προηγούμενη, γιατί πήγε?
0: Την προηγούμενη ήταν πιο ερωτευμένος με την Ανίτα Πάνια. Εδώ τώρα ξεχάστηκε.
1: Χωρισμένος ήταν με την Ανίτα Πάνια.
0: Αυτός
1: στο Παναθηναϊκό στάδιο λέω.
0: Αυτός ερωτεύεται όταν χωρίζει. Και γιατί η Σβήση έτσι γύρισε. Δεν σου θέλω στο κλάσμα αυτό το ερωτεύει. Εμένα με τον Νίκο του Καρπάτου και έκανε κάτι ταρζανιλίχια να πούμε, να πάει να την ενθουσιάσει και έτσι τον ξαναδέχθηκε μέχρι που αυτή τον παρέθηκε να πούμε, τον πέταξε σε λεμονόκουπα και πήγε τα φτιάξει με την κούστα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όλα τα ξέρω.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, ρε. Εγώ δεν ξέρω τι σόμπι, δεν ξέρω τη δουλειά μα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από πού αποτύχαμε. It's what everybody everywhere is thinking of. Έσαι εδώ τώρα, επειδή έχει χάρη που δεν είμαι κουτσομπόλη, άμα είμαστε. Ξέρεις τι είχα να πω. Έχει χάρη που κρατιέμαι να πούμε και μην κρατήσαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Όχι, ότι.
0: Μέχρι να μπαίνουν στο γυμναστήριο. Μόνο εκεί δεν μπορώ. Δηλαδή, λυμπίζουμε τα όργανα του ένα πίσω από
1: δεν σε έχω δει στο γυμναστήριο να μπαίνει. Στην ταβέρνα σε έχω δει μόνο.
0: Πού να με δει να βγαίνω, που είμαι χάλια. Όχι από την ταβέρνα, από το γυμναστήριο. Από την ταβέρνα βγαίνω πάντα χαρούμενο. Και πάω και χαρούμενο. Είναι το μόνο μέρο που και πάω χαρούμενο και φεύγω χαρούμενο. Ενώ στο γυμναστήριο μέχρι να πα, λέει μετά λέει όμω να δει πώ αισθάνεσαι. Ρε εσύ τώρα. Είναι δυνατόν να σου πει κάποιο, έλα να συμπλακώσουμε στο ξύλο, θα νιώσεις πολύ ξαλαφρωμένος ύστερα. Δηλαδή πας, δεν πας ρε παιδί. Δεν θα σου πει η άλλη, έλα να σε χαϊδέψουμε τρεις πανέμορφες κοπέλες, πας.
1: Όπου κοπέρεις ταβέρνα. Ή ταβέρνα.
0: Ή διαζευτικό. Ή ταβέρνα. Αλλά τέλος πάντων, άμα πας σε κάποιες που σε καηδεύουν για ώρα και είναι και πολλές και είναι και όμορφες, μετά δεν αισθάνεσαι καλά. Άμα το μάθει η γυναίκα της καταλάβει. Δεν γίνεται τα συνδυάσεις όλα, έτσι είναι αυτή η πλάση ρε παιδιά. Έχω όμως πραγματικά δηλαδή με την επικυρότητα έχω μια μηχανία. Δεν καταλαβαίνω. Να βάλω σβέρκο, να βάλω ομοπλάτη, να βάλω τεράστιο άδωνη, να βάλω

0: στο γήπεδο, χωρίς μπάλα και να προσπαθούν να βάλουν γκολ χωρίς την μπάλα.
1: Μα αυτή τη έχετε πάρει όλες τις μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες για τους υπόλοιπους. Δεν έχετε αφήσει μπάλα, μπαλάκι.
2: Να δώσουμε την μπάλα στον κύριο Μάτζελ.
1: Πού να βρεθούν οι μπάλες.
2: Ελάτε κύριε Μάτζελ.
3: Χάθηκε η μπάλα.
4: Χάθηκε η μπάλα.
3: Κάτσε να τη βρούμε.
4: Πού είναι η μπάλα, ωραίο.
3: Να τη βρούμε.
1: Υποπτευόμαστε που θα τη βρούμε.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο.
5: Ω μαν, μα έβαλαν τον πρώτο γκολ, δεν πειράζει. Ποιο κάνει δουλειά εδώ με το τρακτέρ του Τσουλάκη. Γκολ! Αχ, ρε πού! Έλα, θυμά! Άιτε, ρε θυμά! Αχ, ρε πού! Μπάλα, ρε αλάτζου! Πέτα την μπάλα τώρα! Πέτα την! Δεν είναι offside! Παίζε, παίζε! Έλα, γορίνα μου! Άιτε! Κάρφωστο! Γκολ! Αυτό είναι, ρε! Μπράβο, ρε! Έλα, εδώ, ρε! Έλα, εδώ, ρε, γορί μου! Έλα, εδώ, ρε, γορί μου! Άρε μου! Εδώ, εδώ! Εδώ, ρε, εδώ! Όχι, Χασάν! Ψυμπρομόνος του ξεχύνεται μπροστά! Σουτ! Γκολ! Ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Δεν θα συγκτήρα από εδώ! Μπράβο ρε! Χασάν, πάντα στις εκτελέσεις είναι λίρα 100, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Και άλλο ναι! Πάω ρε! Αυτό είναι ρε! Ω μαν! Κόκκινη! Κόκκινη!
6: Κόκκινη, φλωρίνης, πιπυριά. Αλλά αυτό βλέπεις ότι γίνεται με μπάλα. Πώς παίξαμε, θέλω ρε εσύ άρα να με εξηγήσεις, εσύ που είσαι των αθλητικών. Πώς μπορείς να παίξεις μπάλα χωρίς μπάλα. Έχω πηδήξει χωρίς γκόμενα, αλλά μπάλα χωρίς μπάλα. Με τον ίδιο τρόπο παίζεται. Με το χειρογλίκανο, πώς παίζεις μπάλα.
4: Δεν παίζεις μπάλα χωρίς μπάλα.
6: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα τρελαθούμε. Δούμε έναν αγώνα με τετράγωνη μπάλα να παίξουν. Δηλαδή έχετε αρχίσει και έχετε ξεσαλώσει deep κατά deep. Και είπα, αυτό με τα σύννεφα που κάνανε με τη Βύση, το έκανε στο βίντεο κλιπ. Το θυμάσαι που ήταν η Kate Bush με του Sutherland που είχαν το οργονοβόλο και πυροβολούσαν τα σύννεφα αυτό του Βίλχιμ Ράιχ. Αυτή τη μέθοδο. Αυτό χρησιμοποιήσει η Βύση.
4: Ξέρω.
6: Άμα σε πω εγώ τώρα τι σενάρια υπάρχουν. Καταρχήν όλα αυτά τα φωτεινά τα βραχιουλάκια που ήταν δίναν σήμα. Στο σπίτι ήταν συνδεδεμένα να ξέρει ο άντρας, ο γονιός σου, ότι όντως είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν δηλαδή ένα σημείο για να ξέρει πού είναι το παιδί, πού είναι η γυναίκα,
4: GPS.
6: Πού είναι. Πέστα για μετά λέω. Δηλαδή ήταν βιοενεργειακό βραχιολάκι εντοπισμού τοποθεσίας.
4: Κβαντικό δηλαδή.
6: Καλά, χωρίς κουβεντικά γίνεται δουλειά, ρε πλέον. Δεν βλέπουμε να σε ελέγχουν. Αρθούν εδώ, θα έρθει ο Άδρυνζο μέσα με το επιτελείο, με το Μέρλι Μάνσον θα μπουν μέσα. Και θα δούνε. Έχει ένα μηχάνημα και. Πώς ψάχνει για χρυσό και.
4: Ναι.
6: Και άμα δεν έχουμε μηχάνημα βιοενέργειας και έχουμε δηλώσει ο Βινιέρης ότι έχει, έχουμε κλείσει. Εγώ έχω στο σπίτι ένα στην τουλάπα άμα χρειαστεί.
4: Φέρτο, να μην βάζεις κλείσουν.
6: Όχι. Εγώ θα περάσω κι εγώ από έλεγχο. Συνοηθούμε λίγο με την Επιτροπή να περάσουν πρώτα από μένα, να πάρω το χαρτί και τα υλότητες και μετά το φέρω. Δηλαδή, για κοροϊδα ψάχνει.
4: Στοιχείο έχει.
6: Εγώ. Γεμάτος όλους τους τείχους.
4: Άμα
6: έρθεις μέσα, θα δεις όλους τους τείχους γεμάτος στοιχεία. Δηλαδή, ο βιομπουγιατζής δεν είχε. Γεμάτο τον τοβάρ χαρτιά. Παπίρεν, σφραγίδεν, όλα δηλαδή. Κανονικά χαρτιά παντού. Μπαίνουν πελάτες και ψάρω, λέω, ρε, πού ήρθα, ρε. 100 η συνεδρία, τίποτα.
4: Μόνο.
6: Τζάμπα. Τζάμπα, γι' αυτό τον εμπιστεύωνα. Ένα ντουβάρ χαρτιά, ρε, σε παρακαλώ. Και 50 μπουρμπάρα από μένα, σε παρακαλώ. Αλλά βάλε και ένα σβέρκο, γιατί νιώθω ένα πιάσιμο τώρα τελευταία. Μην χτύψει κανένα ρεύμα.
7: Υπάρχει μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε βουλευτές, νυν βουλευτές που έχουν αναεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι παιδιά, παραδώστε τις έδρες σας και ελάτε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιοδίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ασκείται πίεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στα εξής πρόσωπα και τα οποία έχουν έτσι και το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον και ο καθένας για την περιφέρειά του. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Πολύ, με αρκετή δύναμη στην Μαγνησία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους κιόλας, ο οποίος μιλούσε με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα.
1: Χάθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος, δεν βγαίνει πλέον.
2: Από τους πρώτους που αναξαρτητοποιήθηκαν.
1: Ναι, αλλά δεν βγαίνει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως. Γιατί είναι ακόμα βουλευτής. Ναι.
7: Περιμένουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει τέλος πάντων, να υπάρξει κινητικότητα. Λένε ότι πιέζεται να παραιτηθεί. Ο ίδιος το σκέφτεται, θα το δούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, το Λακαρνανία. Επίσης με αρκετές.
1: Χάθηκε ο κύριος Ζαμπάρας, ναι. Δεν βγαίνει ο κύριος Ζαμπάρας, πελάτης ήταν εδώ.
7: Εντάξει, ναι.
1: Κανονικά.
7: Εντάξει, είναι πέρασαν από τα οποία είχαν παρουσία. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από την Κορινθία.

0: Επίσης ένας τόπος στον οποίο θέλει η Ελλάδα να έχει παρουσία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, επίσης από την Άρτα, σας θυμίζω. Από την Πρέβεζα, με συγχωρείτε. Την Πρέβεζα. Ο οποίος και εκείνος πολύ δραστήριος και έχει βεβαίως είχε πολύ μεγάλη παρουσία. Και εκεί θα πρέπει και εκείνος να παραιτηθεί έτσι ώστε να παραιτηθεί της έδρας, έτσι ώστε αν θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις γραμμές της Ελλάς. Και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος.
1: Ο μόνος που βγαίνει, θέλω να σου πω από όλη την υπόλοιπη παρέα που είπες.
0: Και δραστήριος είναι και εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Αυτά είναι πέντε πρόσωπα για παράδειγμα, τα οποία νομίζω ότι δείχνουν χαρακτηριστικά και το. Πώς το πούμε.
2: Στενεύει ο κλαιός.
0: Ναι, ναι. Και υπάρχει μια μετάβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν προβλήματα και στην
3: Ελλάδα. Να το πούμε και λίγο πιο ομά, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν και τη βουλευτική αποζημίωση.
4: Α!
3: Γιατί να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Κάτι σου λένε.
0: Κάποιοι από αυτού να πούμε ότι έχουν δουλειές.
3: Μα δεν είπε κανείς ότι έτσι. Αλλά έχουν και δουλειές και ως βουλευτές παράλληλα.
0: Αλλά. Σωστό, εντάξει.
3: Κονομάνοι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αυτό είναι το επαγγελματικό.
1: Όχι, μην το λες έτσι.
3: Εντάξει, το είπα λίγο μα.
1: Να πούμε το εξής. Ναι. Το πολύ ομά το είπε. Τι κονομάνε. Η αποζημίωση του βουλευτή είναι για στο θύμα αξιό. Πρέπει να μπορεί να νομοθετεί.
3: Αυτό λέω. Και να σκεφτεί κοινωνικό έλεγχο. Κάποιοι από αυτού, κατά τη γνώμη μου, μετράνε τα πράγματα. Σου λένε δηλαδή, για να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή. Μήπως μείνω εκεί. Τι γίνεται με τον Τσίπρα. Και αναλόγως θα πράξουν.
0: Επίσης,
1: αυτό είναι ο καιροσκοπισμός όμως που λες τώρα.
0: Έλα και εσύ.
5: Σήμερα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, χαμόγελα. Κόσμο με τον οποίο είχαμε να βρεθούμε και από τη βάση μας. Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπους που είχαν κατέβει από το Μαρούσι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Λύσια από τη μεταμόρφωση. Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
4: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
4: Αλήθεια.
5: Ναι. Άλλοι ήρθανε από την Άρτα, από την Πρέβεζα.
4: Ναι.
5: Άλλους ήρθαν από τα Γιαννιτσά.
6: Γελάω.
7: Εντάξει, αλλά αχάριστο στους όφιους δεν αναγνώρισε αυτό το την επιστροφή, να πούμε. Αν και έκανε την Ιθάχη του Οδυσσέα με την Ιθάχη, τον έγραψε τα κάκαλα τόσο κόσμο και τον άδειασε για να πάει να κάνει καινούριο κόμμα και άρχισε να ξεδιαλέγει για το καινούριο. Πού θα βρει πιο καλού από αυτού που έχει, πού θα βρει. Βρήκε καινούριου να του βγάλει άχρηστο στο μέλλον τη περίπτωση. Τι είναι κανεί χρυσινό. Συλλέγει του έβγαλε άχρηστο προηγούμενου. Δεν μπορώ να βγάλω άχρηστο και του επόμενου. Πάνω όμω. Πάνε γιατί είναι ιδεολόγοι, δεν είναι τίποτα τραχανάδες να πούμε. Πάνε γιατί στηρίξουμε τη μεγάλη ιδέα να έρθει η δικαιοσύνη στον τόπο. Γιατί δουλεύουμε εμείς. Γιατί για εσάς, για εμάς. Ναι, κάτσε μπερδεύτηκα. Αλλά και εμείς σαν εσάς είμαστε, ή εσείς δεν είστε σαν εμάς. Δεν έχει μια σημασία, θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Ας βγούμε μια και τα βρίσκουμε. Γιατί είπαμε, παιδιά, από τη μια έχουμε την προληπτική ιατρική. Και από την άλλη έχουμε την προκλητική ιατρική. Αυτό σημαίνει και στην πολιτική. Στην πολιτική και προληπτική πολιτική υπάρχει και προκλητική πολιτική. Αλλά δεν αφήνεται να μιλήσει τώρα να ξεκαθαρίσει να πούμε την τραχανά. Κατευθείαν, όχι εγώ δεν είμαι παρμένος, όχι διπλανός μου ήτανε, όχι εμένα μην ξέφυγε, όχι. Τώρα να δεις τι καλά συμμαζεύονται ένας-ένας. Έχεις να δεις τη δήλωση
3: τώρα. Γύρισε ο Κυριάκος γι' αυτό.
7: Γύρισε το αφεντικό, αφάνε κάτι μπατσία. Έχει να πέσει ο Βόρδουλας. Γίνει εκεί πέρα, αλλά αρπάξει το τοκμάκι.
3: Τι αρπάξει
7: το τοκμάκι. Τη βίτσα σε χοντρό, πώς το λένε.
3: Τη μαγκουρά.
7: Τη σανίδα, α πούμε, ναι, τέλος πάντων. Κάθε τόπο το έχει διαφορετικά, αλλά το ξέρω ίδιο είναι. Δεν διαφέρει και μαζεύκαν λίγο, έσφιξαν. Πώς να το πω. Έσφιξαν. Η λεύκανση.
3: Συγγνώμη.
7: Από του φίξιμο και δεν φαίνεται. Τζάμπα πήγε η ιατρική παρέμβαση.
3: Μάτα, δεν τρέπεσε λίγο.
7: Τι είπα κάτι, δεν είπα.
3: Έτοιμος είσαι, έτοιμος είσαι.
7: Έτοιμος, αλλά ποτέ δεν το κάνω. Να, ορίστε. Γι' αυτά είμαι πανέτοιμος. Να βάλω ένα ντύμπελε διπλό με πολλά παγάκια σε σκαλιστό ποτήρι, να θυμηθούμε τα παλιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
6: Come on.
5: Thank you.

0: Πετάει.
1: Η πιπεριά, η μπακάλικη του άτσαλου.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί όπου να είναι τελειώνει και...
0: Η περίοδος.
1: Η περίοδος, ναι. Και απορώ με αυτή την περίοδο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, με φαίνεται όταν τελειώνει αυτή η περίοδος με τον μπακάλικο πιπεράκι άτσαλου ότι είναι κλιμακτήριος. Δηλαδή, με φαίνεται μεγάλη, επώδυνη και λέω αμάν πότε θα ξαναρχίσει πάλι να βγαίνει φρέσκο. Φυσικά μέχρι τέλειο Οκτωβρίου θα μπορείς να βρεις.
0: Οριακά.
1: Οριακά, αλλά άμα έχει τα σημεία και είσαι καφατζωμένο, πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα φυτικά μπακάλικα, σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε του σούπερ μάρκετ μα, ούτε τη Σκλαβινίδη Βασιλόπουλου, αλλά και σε μικρά. Έχει σε μικρά που μπορεί πολύ εύκολα. Να, εγώ στου αδερφού λέω ότι εκεί πέρα στην Όλγα, δηλαδή απέναντι από το σχολείο που είναι το τελικατέστη.
0: Σε επιλεγμένα όμω.
1: Πάντα μιλάμε για επιλεγμένα, γιατί είμαστε επιλεγμένοι καταναλωτέ. Άρα και το επιλεγμένο προϊόν κατανάλωση πρέπει να είναι σε επιλεγμένο κατάστημα. Τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά τώρα. Τι να σου πω, καθημερινή έχει η Λερναία Ήδρα της Μυκόνος. Τι λέρε φίλε, άμα ένα κόβεις, 10 βγαίνουν. Πρέπει να έχει το κεφάλι του Σαμαρά. Αλλιώς δεν. Αλλά αυτός είπαμε είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας.
0: Ένα θα σου πω.
1: Να με πεις και δύο πες μου.
0: Όταν πας στον Λέθρο τύπο, θα χαμογελάσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή έχει πολλές προσλήψεις, αυτό με λες.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπω στα νέα έχει τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Ρε, εδώ πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα να μου μείνει στο κουμούνια παντού να πάμε. Δηλαδή, εντάξει, αλλάζεται θέμα. Βέβαια, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά το εξετάσουμε γιατί άμα είσαι κολυμάρης βλέπεις μόνο τα καλά.
0: Δίσκο έκανες καινούριο.
1: Έκανα δίσκο.
0: Έκανες, θα κάνεις καινούριο.
1: Γιατί να κάνω στην εκκλησία να τον βγάλω μέσα στο καμψιλό.
0: Όχι, μουσική. Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον.
1: Αυτά τελειώσανε.
0: Υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Άμα είναι να έχω για influencers. Καλά, το πας πάλι να με βγάλεις άκυρο να πούμε σε σχέση με την νεολαία.
0: Εγώ.
1: Πάλι θες να με πας κόντρα, με σπάς τα νεύρα, να με βάζεις κανέναν που έχει καμιά 100.000, 300.000, κανένα εκατομμύριο influencers έχει αυτός που με βάλεις, δεν πόσους έχει.
0: Όχι.
1: Τι, δικός μας είναι.
0: Έτσι λέω, ξέρω εγώ.
1: Γκιούφκας.
2: Ναι, καλησπέρα, δισκογραφική εταιρεία.
3: Ναι, μάλιστα, πείτε μου.
2: Θα ήθελα να κυκλοφορήσουμε μαζί ένα άλμπουμ με μουσική χαός που να.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη μου.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι η πρώτη μου επαγγελματική ουσιαστικά κίνηση, θα ήθελα να.
3: Θέλω να μου πείτε πόσους ακόλουθους έχετε.
2: Ναι, τώρα πρέπει να έχω περίπου 1000. Ρε, μας φάγανε οι creators, οι influencers και τα.
1: Παιδιά, άλλαξε δουλειά, μην τσατίζεστε. Δίσκο δεν θα κάνουν αυτοί που έχουν καλή φωνή ή μια καλή σύνθεση ή οτιδήποτε. Αυτοί που τους ακολουθάνε. Πόσα γίδια, πόσα κεφάλια έχεις? Είναι σιούτα, είναι αυτά. Τι γίνει, να ξέρουμε, να ασχοληθούμε. Ο άλλος βιάζεται και όλα. Θέλει να φέρει μια τυρόπιτα να πάει. Τη λέει, πες με αγόρι μου να πούμε πόσους ακόλουθους έχεις. Αν τελειώνουμε. Ξέρουμε, έχουν συμβεί αυτά. Το ότι δεν υπήρχαν ακόλουθοι. Ήμασταν κανένα δύο-τρεις, εντάξει, που κάτι λέγαμε στον κόσμο. Ήταν και μερικοί που ήταν τη ΚΝΕ. Πήγαινε στην εταιρεία, έλεγε, φύγε από εδώ. Έλα αυτός που έχει τα φεστιβάλ. Έλα αγοραστικό κοινό έτοιμο. Αυτό θα κάνουμε δύσκολο. Άσε τώρα. Ή αν θες, γράψε εσύ τραγούδια για να τα πει ο Κνήτης που έχει το πιλαντολόγιο. Σεν τέση κάνουμε. Καταρχήν είσαι χοντρός. Είσαι άσχημος. Δεν είσαι Κνήτης. Τι έτσι κάνουμε.
0: Σαν το αγκούρι είναι. Άλλο το τρώει και ζορίζεται, κάποιο και
1: δροσίζεται.
0: Αναγκιά.
1: Άμεσα αγκούρια για να δροσίζει το αλουνό.
4: Όταν σου εξηγεί ο Μανάβης τις διαστάσεις του αγκουριού και εσύ χλεβάζεις, κοροϊδεύεις, όχι δεν είναι έτσι, κάτι τον ξερόλα και δεν θες να το καταλάβεις, έρχεται η ζωή έτσι με μαγικό τρόπο, θα μπορούσε να μπει κάποιος αργά ή γρήγορα και σου βάζει το αγκούρι.
1: Ναι, καταλάβαμε που ναι, το καταλάβαμε.
4: Και έτσι μαθαίνεις με τον άσχημο τρόπο τις πραγματικές διαστάσεις.
1: Ακριβώς.
4: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Όχι, μην πεις, γιατί οι άλλοι το έβαλε εκεί που λες και μπαίνει άλλο στο δωμάτιο ξαφνικά και αυτή έσπασε το μισό, έμεινε μέσα να πούμε. Από τη βιασύνη, κατάλαβες δηλαδή. Και από το λέει άλλο τόσο ήτανε. Μετράς τις διαστάσεις, καταλαβαίνεις. Για να μην κοροϊδεύετε αυτά. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 μητρολόγου μετανάστες. Όταν τα λέμε αυτά, ενώ ο Κυριάκος βάζει και το Δένδια, πώς βάζει τα χωράφια ένα.
0: Λείπουνε ρε πολιτικοί ηγέτες, ρε. Λείπουνε.
1: Βάζει το Δένδια στα σύνορα και πώς φεύγουν τα κοράκια όλα. Δεν πατάει κανένας. Άμα δεις το Δένδια νύχτα, μπαίνεις σε αυτή τη χώρα, εσύ.
0: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, ξαναλέω.
1: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, αλλά δεν κάνεις και κάτι.
5: Φτάσαμε στο τελευταίο κείμενο, το οποίο είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Η ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα. Είναι ένα κέντημα. Είναι ένας χάρτης που σε ταξιδεύει ένας στην αλήθεια. Σε ταξιδεύει σε όλα αυτά που έχουν κάνει στον πλανήτη. Όλα αυτά τα μυαραγένη. Μέσα θα κάνω διακοπές και θα εξηγήσω αρκετά πράγματα στη διακήρυξη. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι κατευθυνμένο στον Αριοπάγο μαζί με τον πολιτικό φορέα, όπου αυτόν πήγαν να γκρεμίσουν αυτά τα κοντοπικά σκυλιά με το καθεστώς, γιατί στα μούτρα τους θα πρέπει να βλέπετε το καθεστώς. Θα πρέπει να βλέπετε όλο το καθεστώς που πολέμησε μέσα μας με προδοσίες, γιατί δεν μπορούσε απ' έξω να μας χτυπήσει. Όμως, είπε ότι δεν μπορούμε να νικηθούμε, είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε και αυτό θα κάνουμε. Ωστόσο όμως, θα διαβάσουμε μαζί την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
5: Να αρχίσει όλη αυτή η διαδικασία των εγγράφων.
1: Όλοι.
5: Που τόσο πολύ κόπηκαν. Αν είναι αληθινά, αν είναι παράνομα ή νόμιμα. Είναι γελή. Συνεχίζω να σας λέω ότι εσείς θα πρέπει να πετσοκόβετε κάθε προδότη που έρχεται και κάθε γελίον που έρχεται μέσα σας στο σπίτι σας, στον οίκο σας και κάνει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα προδοτικά. Και δεν θα επιτραπεί άλλη φορά να γίνει τέτοια προδοσία. Και καμία προδοσία.
1: Άνοιξε θεία από την προδοσία είμαστε.
5: Στον οίκο μας να ξαναγίνει καμία προδοσία. Αλλά και καμία αντινόηση. Αλλά και να γίνουν αντινοήσεις όταν έχει σταθερές βάσεις. Δεν περνάνε, δεν ακούγεστε.
1: Δεν τον αρμή.
5: Έτσι λοιπόν ξεκινάω την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα.
1: Να την πείσω όλοι.
5: Με διακριτικούς τέτοιους εσύ έλευσης και συνέλευση Ελλήνων.
1: Όχι Παναγία. Θα τα πει όλη τη διακήρυξη. Τι κάνει, ανάπτυξη βάλω.
5: Ιδρυτική διακήρυξη του φορέα. Εγίνω συνέλευση με τους διακριτικούς τίτλους εσύ, έλευσης και συνέλευση Ελλήνων. Τα τελευταία 4 χρόνια ο ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση απαξίωσης.
1: Άμα δεν μπορείς να διαβάσεις, δεν χρειάζεται.
0: Σας υποθύμισε.
1: Εγώ, ο αναρχοδιαγωγός.
0: Έξε,
1: με δικά μου ρολόγια. Την ώρα 11 και 4. Ναι. Έχει στελέχη πάντως. Ωραία, μια που το σκέφτηκε εσύ, δεν μπορεί να το σκέφτηκε και αυτός. Και αν δεν έχει τέτοια σκέψη, να του την βάλουμε εμείς να δυναμώσει το κίνημα, ρε παιδί μου. Εμείς γι' αυτό το κάνουμε.
0: Πάλι κοροϊδεύεις.
1: Δεν κοροϊδεύω, γιατί βλέπω εδώ η εφημερίδα του συντακτών έχει. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Αυτό τι σε θυμίζει, τι σε θυμίζει. Δεν σε θυμίζει καραντίνα, COVID.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ξανάρχεται. Θα μας το φορέσουν καπέλο και οι Ελλήνων έλευση
0: συνέλευση. Εσύ είσαι τώρα διορατικός δηλαδή.
1: Παίρνουν τα λεγόμενα του προηγούμενου, του ηγέτη, τα κάνουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Ναι. Την τεθλασμένη και λάθος εφαρμοσμένη με προβολή στο μέλλον, με την επικινδυνότητα της
0: σπάθης.
1: Εγώ ρε δεν κάνω μία.
6: Ξέρεις, όταν μαλώνουν δύο ποιος θέει. Ο έξυπνος.
7: Ποιος το έχει αυτό. Ο πιο έξυπνος θέει. Αυτός πρέπει να την κάνει.
6: Πρέπει να την κάνει.
7: Πρέπει να την κάνει.
6: Σεβασμό στο μαλάκα που λέμε.
1: Άμα μιλάει ο Γονίδης. Δηλαδή τέρμα κουβέντα. Αυτός είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να μαλώσει με τον εαυτό του.
0: Και να γυρίσει τα κουτάλια.
1: Ναι, αλλά αυτό τι δείχνει. Ότι είναι ο πιο έξυπνος.
0: Είναι.
1: Δηλαδή πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να είναι και ο πιο έξυπνος και ο πιο βλάκας ταυτόχρονα. Για τις ανάγκες του ρόλου.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Τώρα να δες. Δηλαδή τι μυαλό θέλει τώρα. Άμα σπουδά.
0: Πάνε, πού θα πας, τα αγωνιστείς θα πας σε προσλήψεις.
1: Εγώ σε παρακαλώ, άσε προσλήψεις τώρα. Δεν είναι ώρα για προσλήψεις. Τώρα είναι ώρα του αγώνα να πούμε. Και οι επικρατέστεροι θα μπουν στα προσόντα τους οι αγώνες που κάνανε για να απορριφθούν από τις προσλήψεις. Το δίλημα σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα. Αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Κορυφώθηκαν. Κάτσε λίγο. Κάτσε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα μην δίνει σημασία. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέων Διηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Τίποτα ρε. Με παίρνει τηλέφωνο ο βιοσυντονιστής μου. Αλλά τον είπα όχι την ώρα που κάνω εκπομπή.
0: Καλά, βιοσυντονιστής και δεν ξέρει ότι κάνεις εκπομπή. Δεν συντονίζεται.
1: Ο βιοσυντονιστής.
0: Δεν συντονίζεται.
1: Αποκόπτεται από το βιοσυντονισμό για να κάνει οικονομία δυνάμεων, να τις παρέχει σε μένα όταν θα πάω μετά την εκπομπή για να φροντιστώ με βιοενέργεια.
0: Α, επέστη.
1: Το λέω το κρύβω. Αλλά μην με παρακαλάς, δεν στο δίνω το τηλέφωνο του γιατί μετά θα παίρνει και σένα και έχει πολλές ώρες εκπομπή και θα έχουμε άλλα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχω εδώ απεργία λιμενεργατών εργατών στις 30 Οκτώβριο, άμα θες. Σου λέω από τώρα γιατί ακόμα δεν πήγε Οκτώβριο, θα ετοιμαστείς.
0: Βέβαια. Ναι. Τώρα. Μεθαύριο μπαίνει.
1: Κάθε μέρα θέλω ταχύνη, ασκήσεις, αυτά είναι έτσι, θέλω δυναμωμένο να.
0: Καλά, τα αφήσω έτσι.
1: Ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Εγώ ξέρω με τι τρέφομαι πάντως.
1: Εσύ τρέφεσαι με φέιδη λαπάστα. Τι, τρέφεσαι με φουντού.
8: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Όπως βλέπετε, ο αδερφός μου ο Χρήστος μάζεψε στο βουνό άγρια μύρτιλα. Τα βλέπετε εδώ και άγρια σίκα. Και τα έφερε. Και έφτιαξα ένα δείγμα από γλυκό που λένε για να σας το δείξω ένα κιλό. Με ένα κιλό σίκα. Αυτό το γλυκό το λέμε ρετσέλι. Τέτοιο καιρό που το φτιάχνουμε, γιατί δεν είναι εκείνο το καλοκαιρινό, το πράσινο, το άγουρο που το φτιάξουμε, είναι το όριμο το σίκο. Και το έχω φτιάξει με ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό σίκα.
1: Υγεία.
8: Και στο τέλος έβαλα χυμό λεμονιού.
0: Για να σπάει
8: ζάχαρη. Και λίγο γαρίφαλο και λίγο ξύλο κανέλα για να αρωματιστεί το γλυκό. Και εδώ έχω το γλυκό, το λικέρ που το λένε.
0: Α,
8: το
0: ποτό,
8: που το έχουμε φτιάξει από τα μύρτιλα. Θα είχατε δει τα μύρτιλα που σας είχε φέρει από μέρες ο αδερφός μου. Και έχουμε φτιάξει αυτό το ωραίο λικέρ. Να πιούμε και να σας ευχηθούμε στην υγειά σας σε όλους.
0: Κράνα.
1: Από κράνα έφτιαχνε η μάνα μου στο μπαλκόνι του.
8: Να είστε όλοι καλά, να σας χαιρετήσει και η μαμά μου.
9: Εγώ φθινόπωρο, ό,τι επιθυμεί και όλοι.
8: Επίσης καλό χειμώνα.
9: Υγεία.
1: Ωραία, δωρική η μαμά.
8: Όλος ο κόσμος και ευλογία στο κάθε σπιτικό. Το γλυκό βλέπετε πέτυχε πάρα πολύ ωραίο. Το έκανα για να το δοκιμάσω. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Και το λικέρ επίσης. Το γλυκό σας την είπα τη συνταγή, ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό. Σίκα και τα μύρτιλα εδώ πέρα, τα άγρια που τα παίρνουμε από το βουνό που τα μαζεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουμε ένα μεγάλο βάζο, πλαστικό ή γυάλινο, ό,τι θέλει ο καθένας. Βάζουμε ζάχαρη, το μισό με ζάχαρη και το μισό το γεμίζουμε με τα μύρτιλα.
0: Τσίπορ,
8: το αφήνουμε 25 μέρες στον ήλιο. Αφού κάτσει 25 μέρες στον
1: αυτό
8: ήλιο,
1: γίνεται ενόπλημα από μοναχότη.
8: Τα μύρτιλα και παίρνουν ένα ωραίο χρώμα. Βυσσινή προς το σκούρο, σαν αυτό εδώ που το βλέπετε που γίνεται το λικέρ.
1: Του αίματος.
8: Στεραβάζουμε κονιάκ ή τσίπορο.
1: Είναι, μην πιάσει.
8: 5 μέρες στον ήλιο.
0: Έτσι.
1: Εγώ το, θα ήθελα να το δω αυτό και με, με ουίσκι. Να το δοκιμάσω.
0: Και, ναι, και ουίσκι βάζω.
1: Ναι, μπορείς να το δοκιμάσεις και με ουίσκι ή με, και με μπραντι φερ. Μπραντι, με ένα.
0: Μπραντι, τι πω. Λονδρέζε.
1: Τι
0: Μπραντι. James Bond, εσύ.
1: Τι James Bond, άντρε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Άμα βάλεις ένα Ναπολεόν μέσα.
0: Εγώ Ναπολεόν ξέρω γλυκό, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Σαν
1: την Καριόκα είναι πώς είναι.
0: Θα κλάψεις.
1: Φέρε, τι, πώς θα κλάψω από
0: μακριά είναι που το φτιάχνουνε.
1: Πού?
0: Πάνω στα Πιέρια.
1: Να πάμε.
0: Το ξέρω.
1: Τι, Μπάμπη, ακούς, Λέλεκα. Αυτό είναι challenge. Δεν είναι. Οργανώνουμε τάκα τάκα και πάμε. Ταβέρνα θα έχει, δεν μπορεί, έχασα από ταβέρνα.
0: Κάτω από τα πλατάνια.
1: Άμα κάνει το σβηστικό, είναι δυνατόν να μην έχει το πριν.
0: Κάτω από τα πλατάνια σου λέω. Και έχει σούβλες έξω.
1: Κάτω από τα πλατάνια, άμα είναι τραπέζι.
10: Γεια σας, φίλοι και φίλοι, μη χαρίκλια τρία την Καραγκούνα. Σας έχω νέα. Ξέρετε στην Τίνο, πρωθυπουργός, έχει ένα σπίτι, το δανάλι με πήραν τηλέφωνο. Μια σπιταρουάνα είσαι με ένα γήπεδο. Έχει λιποδρόμιο, ξέρετε. Να πετάνε τα ελικόπτερα, έχει ελικόπτερα. Τώρα δεν ξέρουμε, έχει αεροπλάνο. Γιατί, εμείς έχουμε τα κουτέτσια εδώ, έχουμε τα χαμόσπιτα εδώ πέρα. Έτσι, αχ, Μαρή Χάρη Κλέκτρεντη, τη έμεινε να πάθει, κάθισε με στο κουτέτσι εδώ και τσακώνησε με τη μάνα που έχει Αλτσχάιμερ. Δεν παίζει στον δρόμο, παίρνει και κάτι άλλο στήτσι που έχει Αλτσχάιμερ και με επιτέθενται εδώ, δεν σ' αρέσει δικό, λε και δικό τη γαμπρό, ήταν καλό. Λε και δικό τη άντρα, έκανε κλίματα, ήταν καλή να μιλάμε τώρα τι έκανε. Δεν κάνει, αυτά είναι πειρασμένα κόκαλα. Δεν τα κοιτάνε τι από τα χάλια τη που ήταν και από τι φυλακέ μέσα.
1: Αυτό με του άνθρωπου, πηγαίου άνθρωπου. Φυσικά τώρα δεν πιστεύω να λυμπήσει το σπίτι του Κυριάκου. Γιατί ο Κυριάκος άλλη δουλειά κάνει.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Δεν έγινε influencer. Τι πώς τώρα? Δεν είναι ίδια τα κέρδη. Αν και υπάρχουν δυνατότητες να βγάλεις περισσότερα λεφτά από τον Κυριάκο. Οι influencers πλέον δεν έχει ταβάνι. Δεν έχει ταβάνι αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω μια φιλενάδα, έρχεται και στο γυμναστήριο, κλείνει ραντεβού. Ακούστε, για personal νύχια πηγαίνει με τα αεροπλάνα, πηγαίνει Αθήνα, πηγαίνει εδώ. Πολλά λεφτά.
0: Με αυτά και με αυτά.
1: Ναι, δεν με άφησε να πω 2.112 προσλήψεις.
0: Όλο μιλάς.
1: Ναι, όλο μιλάω, αλλά τα πιο σημαντικά δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει. Δεν θέλει να προσληφθείτε στο δημόσιο και του κάνει πίτα. Χάνετε τις ευκαιρίες. Πάνε να πάρετε τον ελεύθερο τύπο του δημόσιου. Άνοιξε. Να, να το έγινε το δημόσιο. Κάτσε λίγο να γίνει ατμόσφαιρα τώρα. Δεν μπορώ έτσι.

0: Εντάξει, κόπημα Κίμπερλι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόη. Τι είναι αυτό, Ρωμανό. Τι είναι το Πιουριφόη.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ο γιος του Πρέντατορ, τι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενοι ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Το είπαμε ότι είναι σε Σαουδική Αραβία, αλλά δεν ακούτε. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Το είπα και εγώ χθες. Από το να μαλώνεται και τις εκλογές που θα βγει, Χούντα Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό έχουμε.
0: Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Ποιος το είπε?
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Πατατάς. Ο Καποδίστριας. Ζητείτε νέους Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την παρτίδα. Την πατρίδα.
1: Πάνε στη...
0: Πάω ρε, εντάξει, κάτσε.
1: Μέχρι να πας, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου,
1: συνονόματος. Ορεινή Χαλκιδική λέει, ανεβαίνουμε στα δέντρα για να σας πιάσουμε.
0: Ωραία, μάγκα, στο πιο ωραίο μέρος κάτσε.
1: Θέμης.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Στον Λευτέρη, εγώ βάζω λέει τα λικέρα από την οικογενειακή Ιρακή. Από τα κτίρια από την Κρήτη. Και ο Μενεξές έχει εδώ κάτι με ζεκλίγια.
0: Κατάλαβα, ξεκίνησε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπής, σήμα κινδύνου. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Και έχει εδώ πέρα όλο το καρτέλ του τρόμου. Έχει την βιοενέργεια, την Κάρι Μπράνσο. Έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας. Έχει τον διευθυντών πατέρων. Αυτόν τον...
1: Νατσιό.
0: Ναι. Έχει τον Σαϊτσουτσού. Έχει και στο τέλος υπερμεγέθη, με κατουματάρες, να μια κεφάλα να... Του Κυριάκου, δεν θα το πω. Διαβολάκι. Να λέμε και τα χαριτωμένα Μητσοτάκη, διαβολάκι. Η δεξιά πολυκατοικία και τα διαμερίσματά της. Τα υπάρχοντα κόμματα αντέχουν ή θα καταρρεύσουν όσες εκλογές. Το κάνει σύγκριση με την πολυκατοικία που εξηράγει το αέριο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Από μένα, πουφ, παιδιά πάντως.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Status FM. Σταθμός στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός στους 107.7.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 4 λεπτά μετά τις 2, είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, επέδωσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι δικαστικοί επιμελητές. Λίγη ώρα αργότερα δε έγινε γνωστό ότι για την υπόθεση υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τα όσα διαδραματίζονταν στην κλινική. Στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών θα ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντιεισαγγελέας αποδίδει παράληψη να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσεως που κατήχε. Κατά την εισαγγελική πρόταση, ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος, πρέπει να παραπεμφθούν οι Χαρακόπουλος, Φαλάρας, Παπαγεωργίου και Αγοραστός. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών μετά από σχετικό αίτημα του τακτικού ανακριτή για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του ανακριτή αφορά σε 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της Οδού Καρνεάτου. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ούτε κατά μία μέρα δεν μειώνεται η ποινή των 3 καταδικαστέντων για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι μετά την ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας, που υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση είπε όχι στην αναγνώριση των ελαφρυντικών. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αύριο η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεση μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ η κυβέρνηση απαντώντας την κατηγορεί για παιχνίδι πλειοδοσίας. Το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και η από κοινού αντιμετώπιση του στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστάσεις της Κομισιόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, περιορισμό της θέρμανσης στα δημόσια κτίρια και απενεργοποίηση του δημόσιου φωτισμού που δεν κρίνεται απαραίτητος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, είπε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας πως τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε 2 φάσεις. Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Politik. Παράλληλα, το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στην μάχη για την δεύτερη θέση, καθώς και σημαντικές τάσεις γύρω από την αξιοπιστία των πολιτικών προτάσεων και τις μεταγραφές τελεχών. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα με 29,6% και ακολουθούν οι Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,4% και το Πασόκ με 14%. Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση που εκτυλίχθηκε χθες το πρωί στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε παιδιά για φθορές που, όπως η ίδια υποστηρίζει, είχαν προκαλέσει στον χώρο του σχολείου, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς του ενός παιδιού και υπέβαλε μήνυση. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόλυσης σταθμάρχη, την οποία το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του. Ανατροπή στην μη υπόθεση της 28χρονης καθαρίστριας που συνελήφθη μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στο Πανόραμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικώς στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 51χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και ασθενούς ανέμους σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Σε Βέρεια και Γιαννιτσά ο υδράργυρος δείχνει αυτή την ώρα 25 βαθμούς, 19 σε Πολύγυρο, Κιλκής 23, Σέρες και Κατερίνη 24, σε Γρεβενά και Καστοριά 22 βαθμοί Κελσίου.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια έδωσαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, επέδωσαν οι δικαστικοί επιμελητές. Λίγη ώρα αργότερα δε έγινε γνωστό ότι για την υπόθεση υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τα όσα διαδραματίζονταν στην κλινική. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν ήταν ο θάνατος Μαζονάκη και όλες αυτές οι αποκαλύψεις σχετικά με την λειτουργία κλινικών και ιατρικών, δεν θα φτάναμε σήμερα στο σφράγισμα αυτής της κλινικής φάντασμα, δήλωσε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
2: Πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη και όλες αυτές οι αποκαλύψεις, οι δικές σας, οι δημοσιογραφικές εννοώ όλων των μέσων, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των κομπογιαννητών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, τις διαφημίζουν με μεγάλη επικινδυνότητα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας, δεν θα φτάναμε σήμερα στο σφράγισμα αυτής της κλινικής φάντασμα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από 1,5 περίπου χρόνο έλαβε καταγγελίες για την λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις στη συγκεκριμένη κλινική, η οποία είναι λίγα μέτρα από το Θεαγένειο,
3: ναι.
2: Το οποίο Θεαγένειο είναι ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο σύγχρονο και εκεί πρέπει να πηγαίνουν οι ασθενείς και όχι σε τέτοιες κλινικές που διαφημίζονται. Εδώ λοιπόν ανέλαβαν τον έλεγχο 2 από τους 13 επιθεωρητές που μείναν από το παλιό ΣΕΗ, δηλαδή τους ράμπου της υγείας, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εκεί λοιπόν στον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν αρκετές παραβάσεις, ότι λειτουργεί ένα ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την σχετική άδεια. Είχαν θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για το χειρισμό κυτοροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Υπήρχε ένας γιατρός μόνο πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση, που είναι συνυπεύθυνος για την Εθνική Αρχή, γιατί ήταν σε τμήμα που δεν είχε άδεια. Ένας γιατρός λοιπόν που πήγαινε κάποιες ώρες, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στην ογκολογία του πνεύμονα. Δεν υπήρχε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και έβαζαν ασθενείς εισαγωγή χωρίς να έχουν ιστορικό καρκίνου, ακοήθειας και τους έγραφαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ μεγάλο το κόστος, με μεγάλη ζημιά στο ελληνικό κράτος και στον ΕΟΠΗ. Μετά από πιέσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κοινοποίησε στην εισαγγελία, κοινοποίησε, ζήτησε να γίνουν πειθαρχικά μέτρα στα αρμόδια όργανα της περιφέρειας να σφραγίζεται η κλινική. Και εγώ λοιπόν βγάζω το συμπέρασμα ότι αν δεν ήταν όλα αυτά που βγάζετε εσείς στη δημοσιότητα και ο θάνατος του Μαζονάκη, μπορεί να περιμέναμε άλλα 5-6 χρόνια για να
4: συμπέρασμα. Είναι τρομερά αργές οι διαδικασίες.
2: Εν τω μεταξύ διαφήμιζαν ογκολογικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
3: Ναι.
2: Οι αθεόφοβοι. Σε μια κλινική, σε ένα τμήμα που δεν είχε άδεια.
3: Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι?
2: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
3: Δεν γνωρίζετε.
2: Αυτό δεν αφορά όμως. Όσοι επιγράφονται ότι είναι ολιστικοί γιατροί, αυτό δεν είναι ιατρική, είναι παραϊατρική. Δεν υπάρχει ειδικότητα ολιστικός γιατρός. Έτσι, αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να πουλάνε υπηρεσίες υγείας για ευεξία, ομορφιά, υγεία κτλ, οι οποίες είναι κομπογιαννήτικες μέθοδοι. Mm-hmm. Δεν είναι ιατρική αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι, στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου Μαζονάκη από τον εισαγγελέα, με σημερινή πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας, με σκοπό να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Νοσηλεύτρια που αρχικά είχε πει στους αστυνομικούς πως έμαθε για τον θάνατο του Μαζονάκη από το διαδίκτυο, υποστηρίζει πλέον στον ανακριτή πως τελικά ήταν εκεί μαζί με τις άλλες εργαζόμενες.
5: Δεν είχαν κανένα σκοπό ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να μπερδέψουν μια κατάσταση, ούτε να στηρίξουν κάποιον ιδιαίτερα. Είναι απλά εργαζόμενες.
6: Μετά από τις καταθέσεις των νοσηλευτριών υπάρχει μια έντονη εικόνα ότι η ανακοπή θα έχει ένα σαφή μηχανισμό ή δεν τοξικολογικό έλεγχο.
7: Με ενημέρωσε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να θέσουν τον απεινιδωτή σε λειτουργία. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην συνομιλία και η κυρία Γάκα. Ήταν σε ανοιχτή ακρόαση από ό,τι καταλάβαινα η κλίση. Τυπικά η συσκευή θα μπορέσει να δείξει την κατάστασή της
8: αν έχει φορτιστεί κάποια στιγμή.
7: Ναι, δηλαδή και λίγο μετά και την αστοχία της μπαταρίας.
9: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
4: στο χέρι σου και σήμερα να ζητήσει έλεγχο, προκαταρτική έρευνα δηλαδή, ναι, διοικητική, περί παραλήψεων, περί τυχών παραλήψεων ή πλημελιών στη διάρκεια των ελέγχων.
1: Τώρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί φαίνεται πως ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση της γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
9: Ναι, η σημερινή μου μετάβαση στον κύριο ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου, διότι ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει. Θα ξαναμιλήσει. Προφανώς. Τώρα αυτά είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού. Δεν έχει νόημα.
10: Εφόσον μιλήσατε μαζί της, σας έχει πει κάτι?
9: Υπάρχει απόρριτο. Το καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω να σας πω τίποτε άλλο.
10: Κάτι που θα μπορούσε.
9: Θα το δούμε στην πορεία.
10: Κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να πει.
9: Επίσης δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Δεν έχουν καμία σημασία στα πλαίσια της ανακριτικής διαδικασίας.
10: Θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή, θα αλλάξετε κάτι?
9: Ας πάρουμε τη δικογραφία πρώτα και μετά.
10: Θα κάνετε το πόλεμο.
11: Έχετε αργότερα.
9: Να πάρουμε τη δικογραφία για να το δούμε στην πορεία.
1: Σε λίγο στο status update μείνετε μαζί μας, καθώς έχουμε αντιδράσεις για την μερική εκταφή θανόντων από COVID-19 στα κημητήρια Ευόσμου χωρίς αποσύνθεση ισορή. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η κόρη τώρα των δύο γιατρών απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι». Η σύντομη αυτή δήλωση ήρθε μέσω των τελευταίων εξελίξεων και των ερωτημάτων που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση. Το ηχητικό που θα ακούσετε είναι από την τηλεόραση του Μέγκα.
12: Είστε η κυρία, σωστά?
13: Είναι η ίδια.
12: Μάθαμε για ένα περιστατικό τώρα και επειδή είναι πολύ λεπτό ο χειρισμός, είναι δημοσιογράφος από το Μέγκα, θέλω για τη βοήθειά σας.
13: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι, με συγχωρείτε.
12: Ναι, το καταλαβαίνω, απλώς καταλαβαίνετε τη θέση μας. Είναι πολύ ιδιαίτερα τώρα όλα όσοι έχουν συμβεί.
13: Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι, ναι.
12: Σωστά.
13: Σωστά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Για την εφαρμογή MedWatch τώρα μίλησε η κυρία Ματίνα Παγώνη στην τηλεόραση του Μέγκα. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά.
14: Η κυρία Καριστιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε, χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο αυτή που γίνεται πλέον στα ιατρία.
15: Στη διαφήμιση.
14: Και αυτό είναι ένα μηχάνημα, ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρισιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
16: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε, δηλαδή.
14: Αγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
15: Α, κάτι τέτοιο δεν όμως μπορώ. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι
14: από
15: τέτοιο.
14: Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον δεν έχει γίνει. Αλλά αυτή
15: δηλαδή δεν έχει
14: μέθοδος,
15: δώσει άδεια ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
14: Αυτή η θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καρισιανού δεν ξέρω να σας απαντήσω.
15: Αυτό δεν είναι θεραπεία για να μου πάρει την πίεση και να μου πει σε τι κατάσταση είμαι?
14: Όχι, είναι κάτι καλώδια, ηλεκτρόδια μπαίνουν σε διάφορα μέρη του σώματος. Έτσι γίνεται αυτό το μηχάνημα και ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος.
15: Κάνει και καθαρισμό αυτό?
16: Προσώπου.
14: Για καθαρισμό δεν ξέρω, κύριε Χασαπόπουλο, δεν το ξέρω καν το μηχάνημα, ειλικρινά σας μιλάω.
15: Άρα ένα θέμα είναι πώς βρέθηκε σε ένα ιατρείο παιδιάτρου και το άλλο είναι αν είχε άδεια ή όχι, που δεν είχε από τη λέτε.
14: Δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό.
16: Αυτό το χρησιμοποιούσε στις εναλλακτικές θεραπείες από ό,τι έχω δει τώρα.
14: Είναι εναλλακτική θεραπεία που...
15: Μήπως δεν θέλει άδεια, κυρία Παγώνη, αυτό. Μήπως δεν θέλει άδεια.
14: ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε έναν ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας ανακοινώσαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε. Αντιδράσεις για τη μερική εκταφή θανόντων από COVID-19 στα κημητήρια Ευόσμου, χωρίς αποσύνθεση ή ισορή. Ανάστατοι συγγενείς θανόντων που έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις ακυρώνονται τα προγραμματισμένα ραντεβού για μερική εκταφή. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Τσιαπακίδη, είναι πρόεδρος Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι από τον Στάτους, τι κάνετε?
17: Καλό σας μεσημέρι και καλό μεσημέρι σε όλους μα όλους τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιαπακίδη, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς αντιμετωπίζετε τώρα το τελευταίο διάστημα εκεί στα κημητήρια.
17: Καταρχάς, να πω κάτι και αν θέλετε με το σεβασμό και το συγγνώμη να διορθώσω.
1: Παρακαλώ.
17: Δεν γίνεται εκταφή. Δεν γίνεται εκταφή. Αυτό το οποίο γίνεται, μάλλον να κάνω μια σημείωση εδώ, εγώ 28 Αυγούστου ανέλαβα την Προεδρία.
1: Ναι.
17: Μεταξύ των πολλών ενημερώθηκα και για ένα έγγραφο της κυρίας Αγαπηδάκη.
1: Ναι.
17: Το οποίο έλεγε, αν προβλέπετε στα δημοτικά κημητήρια ή στους συνδέσμους, δηλαδή τους χιστού και των δυτικών συνοικιών, αυτοί είναι οι δύο σύνδεσμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, να βοηθηθούν κάπως τα COVID. Δηλαδή, επειδή δεν λιώνουν λόγω του νάιλον, ενημερώθηκα ότι πράγματι από το 2025 ανοίχτηκαν 800 τάφοι από τους 1.200. Πάντοτε με σύμφωνη γνώμη των συγγενών.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Τσιαπακίδη.
17: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία εγώ την εκφράζω.
1: Και καλά κάνετε.
17: Και αναλαμβάνω, αν θέλετε, τα λεγόμενά μου για το Σύνδεσμο Δυτικών Συνοικιών. Πράγματι διαπιστώθηκε ότι δεν έχει λιώσει κανείς. Έγινε η πρώτη φάση, σκίστηκε το νάιλον. Στη διάρκεια του 25 και τώρα του 26 πήρανε, ανοίξανε και κάποιους άλλους, πάντοτε με σύμφωνη γνώμη, και είδανε ότι ανεξάρτητα άμα τυχόν αφαιρέθηκε το νάιλον, δεν έχουν λιώσει ακόμα τα σώματα των συγγενών.
1: Γιατί την περίοδο του COVID-19, και αυτό πρέπει να ακουστεί, άλλο ήταν το υγειονομικό πλαίσιο ακόμη και στην ταφή.
17: Συμφωνώ απόλυτα και έτσι είναι ακριβώς. Και το κυριότερο είναι, για να γνωρίζουμε, γιατί και αυτό το έψαξα και ενημερώθηκα επίσημα, η δεκαετία

0: Και επειδή υπάρχει το πρόβλημα αυτό εδώ, κάθισα και συζήτησα με τους συνεργάτες και στο κημητήριο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, ώστε να μπορέσουν να λιώσουν, να ερεμήσουν και οι συγγενείς.
1: Για πείτε
0: δεν
1: μας.
0: Είπε κανείς ότι τους βγάζουμε. Δεν βγαίνουν. Μου είπανε να γίνει μία κάτι με το χώμα. Ρωτήσαμε από εδώ, ρωτήσαμε από εκεί το χημικό, το χημείο του κράτους ή οτιδήποτε. Και αυτό το οποίο αύριο το συζητώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και το κάνω εισήγηση, τι θα γίνει. Το χώμα όπως είναι πάνω στα κημητήρια, επάνω στο μνήμα, στο χώμα εκείνο θα ρίξουμε λιγάκι βελτιωτικό ή οτιδήποτε, το οποίο μου είπανε ότι σε 6 μήνες περίπου αυτό μπορεί να αντιδράσει και να βοηθήσει την αλλίωση του σώματος, πράγμα το οποίο θα το διαπιστώσω στους 6-7 μήνες που θα ανοίξουμε έναν τάφο. Εάν πράγματι γίνει, τότε θα δούμε αν πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους υπόλοιπους τάφους για να λιώσουν. Δεν τους βγάζουμε. Αυτό θέλω να επιμένω.
1: Ναι. Υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού?
0: Ό,τι προγραμματισμένο ραντεβού υπήρχε πριν αναλάβω εγώ.
1: Σωστά.
0: Μετά που ανέλαβα εγώ δεν προγραμματίστηκε τίποτα. Εχθές έδωσα, αν θέλετε, την εντολή και όλα έχουν ακυρωθεί. Μέχρι να το συζητήσω αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο να πάρουμε την ανάλογη απόφαση. Και να δω το τι ακριβώς γίνεται με αυτό το βοηθητικό στο χώμα. Από εκεί και μετά εννοείται ότι πάντοτε, και εδώ υπόψη και θέλω να το γνωρίζουν όλοι μα όλοι οι συγγενείς που έχουν εκεί πέρα θαμμένα άτομα.
1: Τους δικούς τους
0: δεν
1: ανθρώπους.
0: Θα ανοίξουμε κανέναν τάφο. Απλά το χώμα επάνω θα βοηθήσουμε. Δεν θα ανοίξουμε τάφο, δηλαδή όπως έγινε και πριν και δεν ξέρω πώς έγινε και ήταν, αν θέλετε, και λιγάκι δραματικό γιατί ξαναείδαμε τον συγγενή μας.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα ανοιχτεί κανένα, σας λέω, θα είναι ένα βελτιωτικό για το χώμα.
1: Είναι ιδιαίτερα επώδυνη και ψυχοφθόρα όλη αυτή
0: πάρα,
1: η διαδικασία.
0: Πάρα πολύ, και το σέβομαι και το εκτιμώ και γι' αυτό το λόγο σας είπα, απλά θα βελτιώσουμε την ποιότητα του χώματος επάνω για να βοηθήσουμε να γίνει πιο γρήγορα η αλλίωση του σώματος του ανθρώπου που είναι μέσα στον τάφο.
1: Κατανοητό, κύριε Πρόεδρε, και καλά κάναμε και εμείς εδώ στον Στάτος που σας τηλεφωνήσαμε να τελειώσει και αυτό το θέμα, γιατί μας έρχονται πολλά ερωτήματα. Κάτι τελευταίο. Ήσασταν κατηγορηματικός νωρίτερα. Εγώ οφείλω να ρωτήσω, υπήρξε περίπτωση ή κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας ως πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης ή και πριν από εσάς, αν το γνωρίζετε, όπου συγγενείς να ενημερώθηκαν μόνο αφού διαπίστωσαν οι ίδιοι ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικούς τάφους?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω κατηγορηματικά,
1: ναι,
0: είναι ότι από 28 Αυγούστου 2026 και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία μα καμία παρέμβαση πάνω στην πλευρά που είναι τα COVID για να έχω την οποιαδήποτε αντίδραση από τους δημότες των Δήμων που είναι ο Σύνδεσμος. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση πάνω στους τάφους.
1: Μάλιστα.
0: Όσο είμαι εγώ. Στο πριν δεν γνωρίζω άμα τυχόν υπήρξε κάτι και έγινε. Θα ενημερωθώ αύριο και μπορεί, πολύ ευχαριστούμε στη διάθεσή σας.
1: Φυσικά.
0: Δεν γνωρίζω πάντως, ναι. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα θετικά είναι ότι όλοι μα όλοι οι συγγενείς ήταν ενημερωμένοι και συνηγορούσαν θετικά για να γίνει αυτό το οποίο έγινε το 2025 και μέχρι τον Αύγουστο του 2026.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιαπακίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Τσιαπακίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην σύλληψη μιας μητέρας μετά από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια, που καταγράφηκε σε βίντεο να ουρλιάζει στα νήπια, χρησιμοποιώντας απαράδεκτες εκφράσεις, προχώρησε η αστυνομία μετά από μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση που οδήγησε στην σύλληψη αφορούσε απειλή και εξύβριση, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει κατατεθεί μήνυση και κατά ενός πατέρα συζύγου της συλληφθήσας για σωματική βλάβη. Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεκτες διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατήγγειλε πως δέχθηκε σωματική επίθεση.

0: και στο νοσοκομείο, έχοντας κάταγμα στη μύτη και κακώσει στο κεφάλι. Από την πλευρά του, αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, δήλωσε ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. Στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ηχητικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από γείτονα που διαμένει απέναντι δηλαδή από το νηπιαγωγείο. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα από την οποία έχασαν τραγικά την ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην διαρροή και την έκρηξη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γύρω κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.
1: Έρχεται στο μυαλό μας ότι κάπου εγκλωβίστηκε φυσικό αέριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάπου εντυχίστηκε η σωλήνα, δεν υπήρχε πουθενά αερισμός για να εγκλωβιστεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και να γίνει αυτό το κακό μετά από έναν σπιθύρα που πιθανότητα ήταν από κάποιον διακόπτη φωτισμού.
2: Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού υπό την καθοδήγηση των εισαγγελικών αρχών ερευνούν το χώρο. Δεν έχουμε ερευνήσει όλο το χώρο. Υπάρχουν χώροι ακόμη οι οποίοι θα πρέπει να εξερευνηθούν και να στοιχειοθετηθεί ένα επίσημο πόρισμα.
3: Εδώ, σε σχέση με πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως βλέπουμε, δεν υπάρχουν τα κλασικά κουτάκια έξω από τη στήριξη. Μοτομική γραμμή του κτηρίου, όπου είναι οι μειωτές πίεσης, γιατί το δίκτυο για λόγους ασφαλείας, επειδή ήταν οι παλιές σωληνώσεις, του δίνουν πάρα πολύ μικρή πίεση. Δηλαδή, μπορείς να το κλείσεις με το χέρι σου την παροχή και να μην βγαίνει αέριο από το σωλήνι.
4: Το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε το 1979. Το ισόγειο είχε χρήση καταστήματος και οι δύο από πάνω όροφοι είχαν χρήση αιθουσών. Βλέπουμε σήμερα ότι προφανώς αυτές οι χρήσεις δεν τηρήθηκαν ή άλλαξαν στην πορεία. Άρα ενδεχομένως να έχουν γίνει και μετασκευές μέσα στο κτίριο, το οποίο να έχουν επηρεάσει και τη δομική.
5: Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στο φέροντο οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων. Ελπίζουμε μελετώντας τα ευρήματα να μείνουμε εκεί.
6: Το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση.
7: Οι οδηγίες που δίναμε όταν ήμουν εκπαιδευτής στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι και υπάρχει διαρροή και μπαίνουμε σε ένα χώρο, δεν ανοίγουμε, δεν πειράζουμε κανένα ηλεκτρικό διακόπτη και φροντίζουμε να έχουμε και εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου. Γιατί ακόμα και μια τριβή να δημιουργηθεί από ένα μέταλλο σε μια επιφάνεια και να δώσει το σπιθύρα ή ακόμα και ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
8: Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου στον τόπο του συμβάντος, ζητήθηκε και προσήλθαν στο σημείο υπάλληλοι της εταιρείας. Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Ανασύρθηκαν 6 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
9: Το μπαμ το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές.
10: Ήταν ένα μνημείο το οποίο δεν ήταν σύγχρονο κτίριο, η τροδότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του, ήταν από τυχοποιία, τούβλα, τα οποία ιδιαίτερα ευπαθείς. Υπήρχαν 2 εκατέρωθεν κτίρια τα οποία είναι υποκατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρεί μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον.
11: Πρέπει η παροχή να περάσει από έξω και να μπει μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχω δει από την εμπειρία μου, όπου για να μην φαίνεται η σωλήνα, την κλείνουν με γυψοσανίδα. Είναι υποχρεωτική να υπάρξουν περσίδες με κενά, ώστε να μπορεί σε περίπτωση διαρροής του φυσικού αερίου από τη σωλήνα να μην εγκλωβίζεται μέσα στον μικρό όγκο.
12: Επειδή είναι περιορισμένη η δυνατότητα εκτόνωσης δεξιά και αριστερά, η εκτόνωση έγινε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα, επειδή το πάτωμα δεν είναι μπετονένιο, δεν είναι πλάκα, πήγε και πλάκωσε και έτσι διέλυσε τους από κάτω κείμενους. Έχει καταστραφεί πλήρως.
13: Σωστό είναι αυτό.
12: Ο ενδιάμεσος τείχος που είναι στο δεύτερο όροφο και είναι σε ισοσταθμία.
14: Έχει ισοπεδωθεί, ναι, πλήρως και ο τείχος του διπλανού κτηρίου. Άρα, ακριβώς, λέτε ότι αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι η έκρηξη ήταν εκεί. Ο μεγάλος όγκος,
12: εν πάση περιπτώσει, της δύναμης. Η γειτονική του τείχη πιο μέσα στο βάθος και κάτω είναι ανέπαφη εντός εισαγωγικών.
13: Έχουμε κάνει μια προσπάθεια πέρσι τέτοια εποχή, 5 Οκτωβρίου, μια επιστολή στην πυροσβεστική να γίνει μια άσκηση ακριβώς για αυτά τα θέματα, αν γίνει μια πυρκαγιά είτε από βραχυκύκλωμα είτε από φυσικό αέριο είτε οποιαδήποτε άλλη αιτία, να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί.
15: Στο δεύτερο όροφο έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, τα πλαίσια, όλα τα αλουμενένια τα οποία είχαν ανακαινιστεί πριν 4 χρόνια, έχουν ξεκολλήσει όλα, έχουν γίνει ρογμές στον τοίχο, με στοτυχία με το άλλο το νεοκλασικό που είναι δίπλα.
16: Συμβαίνει τώρα.
0: Ακόμα μία καταγγελία για την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα δίχως την απαραίτητη άδεια, έρχεται στην επιφάνεια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Έχουμε την μαρτυρία καρκινοπαθούς. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτά σε δημοσιογράφους.
17: Ωραία, πολύ ήρεμα. Θα σας ρωτήσουμε τώρα ακριβώς τα ίδια. Τι ακριβώς, τι εμπειρία έχετε με την κλινική εδώ?
18: Ναι, ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Τι άλλο να σας πω.
17: Καρκινοπαθείς είστε.
18: Ναι.
17: Και σας ζητούσαν αυτά τα χρήματα.
18: Ναι. Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον, τον οποίο δεν το γνώρισα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει. Τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία την πολύ άσχημη, ευτυχώς δεν έφυγα.
0: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε και το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να μεταφερθούμε μέχρι την Πάτρα, καθώς γυναίκα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media προκειμένου να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της. Η γνωριμία μέσω Instagram που κατέληξε σε εφιάλτη. Θα πάμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο, την Δήμητρα Καρβουνίδου, από το patricenews.com για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
19: Καλησπέρα, Λεοντή, και στους ακροατές. Έτσι, ακριβώς ο εφιάλτης για τον 37χρονο, να πούμε, δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το 2018. Το φθινόπωρο, όπου είχε μία σύντομη ερωτική σχέση με την 38χρονη γυναίκα από την Πάτρα, η οποία, όπως είπες και εσύ, γνωρίστηκαν μέσω social media. Και στην συνέχεια εκείνη αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι τον Βόλο που διέμεινε ο πιλότος για να γνωριστούν. Εκεί, μετά από μια σύντομη σχέση, ο πιλότος αποφάσισε να λήξει την μεταξύ τους σχέση. Και αυτό γιατί, καθότι χρειάστηκε να κλείσει το κινητό του τηλέφωνο για λίγες ημέρες λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων, όταν το άνοιξε μετά βρήκε 180 κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις και περίπου 50 μηνύματα από την γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
19: Και στη συνέχεια ξεκίνησε και ο εφιάλτης του. Δεν τελείωσε δηλαδή όλο στον χωρισμό τους, όλο το θέμα. Η γυναίκα αποφάσισε να δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ, 203 στον αριθμό, από τα οποία είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες του 37χρονου πιλότου, έστελνε μηνύματα σε φίλους στο φιλικό του περιβάλλον, στο οικογενειακό του περιβάλλον, αιτήματα φιλίας, και σχολίαζε διάφορα πράγματα, σας απευθυνόταν ότι σχολιάζει ο 37χρονος, ο πιλότος. Έτσι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
19: Και μάλιστα εχθές αποφάσισε το εφετείο Λάρισας. Η γυναίκα είχε κατηγορηθεί, να σας πω, σε 48 μήνες φυλάκισης για παραβίαση προσωπικών δεδομένων το 2024. Και για συκοφαντική δυσφήμιση. Όμως εχθές αποφασίστηκε το εφετείο, αποφάσισε να διατηρήσει αυτή την ποινή των 48 μηνών και μάλιστα διέταξε την έκτηση 12 μηνών από την συνολική ποινή και πλέον η γυναίκα αναζητείται για να εκτίσει την ποινή που της έχει επιβληθεί.
0: Μάλιστα. Δήμητρα Καρβουνίδου, δημοσιογράφος από το patricenews.com. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά.
19: Ευχαριστώ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την ανακούφιση των οικοκυριών. Από την ακρίβεια, δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης επιχείρησε να διευκρινίσει τα λεγόμενά του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά σε κακομοίριδες και νοικοκύριδες, κάνοντας λόγο για λανθασμένη διατύπωση. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και ότι έχει απομακρυνθεί από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
16: Θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε.
20: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική.
21: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και συνέστηση προς τον κόσμο και την κοινωνία. Είναι κρίμα λοιπόν όταν η φρασιολογία είναι τέτοια να αδικείται η προσπάθεια.
14: Υπάρχουν κακομοίριδες στην ελληνική κοινωνία? Υπάρχουν κακομοίριδες?
22: Όχι. Αλλά υπάρχει μια λογική ότι στην Ελλάδα, παιδιά, είμαστε σε κοινωνική καταστροφή. Αυτό το ακούω συνεχώς.
23: Η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνεται στους πλούσιους και αφήνει απ' έξω τους στοχούς. Δεν απευθύνεται μόνο στη μεσαία τάξη και αφήνει απ' έξω τους πιο δυσκολεμένους ανθρώπους.
24: Ο Πρωθυπουργός, ως Λουδοβίκος, ηγείται μιας κυβέρνησης που η αλαζονία χτυπάει κόκκινο. Ακούμε συνεχώς δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες.
25: Η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο βάσει δημοσκοπήσεων και focus group. Έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.
26: Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα. Και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει. Να ξαναβρούμε το βηματισμό μας στην κοινωνία.
27: Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό. Αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες στρατηγικές προσεγγίσεις.
0: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Η κυβέρνηση αναζητά τρόπους περιορισμού των επιβαρύνσεων, ενώ οι αυξήσεις στα καύσιμα εντείνουν και την πολιτική αντιπαράθεση.
28: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, που είναι το τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί. Γιατί την μέρα εκείνη μπορεί η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να έχει ακριβή εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας και της χώρας.
24: Η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος κοινωνίας.
28: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος.
24: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μηχανισμό επιστροφής μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας. Έλεγχο συστηματικό και στη δήλωση και στην αντλία, σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Και βέβαια, μόνο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών.
22: Εσείς λέτε να μην δώσουμε τις αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
29: 11 χώρες έχουν επιλέξει μία οδό η οποία αποδίδει. Και εσείς την αρνείστε.
30: Άμεσα θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία ήδη κατανάλωσης.
31: Αφού θέλουν κακομοίριδες τους Έλληνες, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, σκοπεύουν να τους δώσουν λίγα ψίχουλα, ώστε από κακομοίριδες που τους έκαναν να τους κάνουν και μπατήριδες.
32: Εμείς δεν ανεβήκαμε πάνω για να πλειοδοτήσουμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις.
33: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού.
28: Νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
34: Συμβαίνει τώρα.
0: Στην απόλυση σταθμάρχη του Μετρό Θεσσαλονίκης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή πραγματοποιήθηκε, αντιδρά το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο καταγγέλει την απόφαση ως άδικη και εκδικητική. Το Σωματείο, λόγω αυτού του συμβάντος, καλεί τους εργαζόμενους σε στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, ενώ απευθύνει παράλληλα κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον απολυμένο συνάδελφό τους. Εκτός συνόρων τώρα, σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκονται οι συζητήσεις Άγκυρας και Μόσχας για τη μεταφορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να εμφανίζονται ως πιθανός προορισμός. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τις τοποθετήσεις του στρατηγικού αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη και του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου.
1: Ήδη οι συζητήσεις πάντως είναι προχωρημένες με τα Εμμυράτα και φέρεται το Ισραήλ, λόγω των καλών σχέσεων που έχει με τα Εμμυράτα, να έχει σταματήσει τη διαδικασία πώληση στα Εμμυράτα.
2: Δίνει την άδειά της η Ρωσία. Ναι. Θα το δούμε και επισήμως κιόλας. Μετά πολλούνται σε ποια χώρα, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν άριστες σχέσεις και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ. Έτσι, θα δεχτούν τα Εμμυράτα να μπουν στις κυρώσεις κάτσα. Μετά.
3: Ποιο
2: κογκρέσο. Ποιο Αμερικανικό Κογκρέσο θα το εγκρίνει αυτό? Ξέρετε, έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές.
14: Έχουν τελειώσει εργασίες του Κογκρέσου τώρα, ενώψει.
2: Το νέο Κογκρέσο μπορεί να είναι με την πλειοψηφία. Από ό,τι φαίνεται με τις δημοσιοποίησεις, θα είναι πλειοψηφία δημοκρατική.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς 1/4 πριν από τις 3 έχουμε αρκετά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Στην περιφερειακή μέτωπο προς τα δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Δεύτερο πρόβλημα δυτικά στην περιφερειακή από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μέτωπο δηλαδή προς τα ανατολικά, έχουμε μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος του 424. Με αρκετά προβλήματα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Λύσης Όλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα λόγω των εργασιών που υπάρχουν εδώ και αρκετό διάστημα στην περιοχή, αλλά και στην παραλιακή από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και το Βασιλικό Θέατρο. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Μοναστηρίου και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος της Νικόπολης και στο ύψος της Νεάπολης. Παραμένουν τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και αρκετό διάστημα λόγω εργασιών και στην Παθέ, στο μέτωπο προς την Πιερία από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και μετά τα Διόδια των Μαλγάρων και από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και το ύψος της Ίνδου, ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη. Σαράντα 46 λεπτά μετά τις 2, το status update κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
1: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Status FM. Σταθμός στους 107.7.
4: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
7: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
8: Αληθινό σπιτικό φαγητό, όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special card. Τα 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5, Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σε Βέρεια και Γενισά ο υδράργυρος δείχνει 25-19, σε Πολύγυρο 23, σε Κιλκίς και Σέρες, Κατερίνη 24, 22 σε Γραβενά και 21 στην Καστοριά.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Έλα ρε φίλε, με Αντώνιο Μπαντέρας ξεκινάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο 60 λεπτό. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρεις και ένα πρώτο λεπτό. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 29 Σεπτέμβριος. Και είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7 στο Status Express, που χορηγό έχει την μεγάλη σπουδαία καταξιωμένη πρωταγωνίστρια InfoTrust.

0: Οπότε...
1: Λοιπόν, μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα στο δρόμο από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Τεράστιο πρόβλημα, μεγάλο. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όλοι όσοι έχετε σκοπό να έρθετε από εκεί προς την πόλη, ψάξτε να κάνετε κάτι διαφορετικό, να πάτε απαλού δηλαδή. Αν έχετε τζιπάκι, είναι πολύ, είναι εντυπωσιακή η διαδρομή, πρέπει να σου πω, κάτω εκεί στα ποτάμια, αλλά πρέπει να έχεις τζιπάκι, πού να πας εκεί κάτω. Οριζόνες, μύδια, μυδοκαλλιεργητές, πολύ όμορφα. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στα διόδια των Μαργάρων στο Φεβιό, δηλαδή προς Κατερίνη. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Λοιπόν, έψαξα, μίλησα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Για το γιατί οι εργασίες δεν γίνονται νύχτα. Είναι σύνθετο το θέμα, αλλά ακόμη και οι δυσκολίες, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είναι πολύ ασφαλές το να γίνονται νύχτα εργασίες, το ότι κοστίζει ακριβότερα γιατί τα μεροκάματα, νυχτοκάματα είναι πιο ακριβά, ακόμη και αυτό με το ότι οι θερμοκρασίες δεν βολεύουν τη νύχτα, όλα αυτά ξεπερνιόνται. Είναι προβλήματα, αλλά αυτά ξεπερνιόνται. Τι δεν ξεπερνιέται? Τι δεν ξεπερνιέται και επελέγει και επιλέγεται να γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην διάρκεια της ημέρας. Θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Με βάση αυτά που έμαθα, έτσι, δηλαδή δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, σας είπα ότι στα πράγματα αυτά είμαστε λίγο περίεργοι εδώ στον στάτους. Θέλουμε πάντα, πάντα να μιλάμε με εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά και να μην λέμε σαχλαμάρες, επειδή είναι πιο εύκολο κανείς να λέει σαχλαμάρες στην εποχή μας από το να κάνει πραγματικά σοβαρά τη δουλειά του.

Άκου λέει στον άλλον είπαν να του κάνουν πλασμαφαίρεση γιατί διαπίστωσε το ζεύγος των δύο σπουδαίων αυτών κομπογιαννητών ότι αν μεγαλώσει ο άνθρωπος θα γίνει γκέι. Έτσι ντουμπαν. Αυτός πήγε να κάνει κάτι θεραπείες για να χάσει κιλά αλλά τον έπεισαν εκεί οι θύνοντες, οι μουρμούριδες ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση, μάλιστα τρεις συνεδρίες των 6.000 ευρώ η καθεμιά, μεγαλώνοντας θα γίνει γκέι. Ξέρετε εκείνο το... Κάτσε να το κάνω λίγο τεστάκι γιατί μου αρέσουν αυτά. Για γράψτε μου στο Viber τι είναι κίτρινο, γκέι και καίει. Για να δω το γνωρίζετε. Τι είναι κίτρινο λέει, γκέι και καίει.

Αυτά τα ξέρετε, αλυτάκια. Αγόρια και κοριτσάκια, από ό,τι βλέπω απαντάτε σωστά. Λοιπόν, μεγάλο θέμα, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε, καινούριο θέμα. Αν θέλετε, είναι η υπόθεση Τριαντόπουλου, του ανθρώπου ο οποίος ήταν εκείνο το κρίσιμο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου και είχε βρεθεί στα Τέμπη την βραδιά εκείνη, την βραδιά της μεγάλης εθνικής τραγωδίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για την υπόθεση των Τεμπών ο Τριαντόπουλος. Το δικαστικό συμβούλιο εξέτασε την υπόθεση. Ο Τριαντόπουλος διατύπωσε τα επιχειρήματά του, αλλά ο εισαγγελέας δεν πίστηκε, οπότε πάει στο ειδικό δικαστήριο. Καθώς ήταν υπουργός, συνεπώς νόμος περί ευθύνης υπουργών παραπομπεί όχι στην τακτική δικαιοσύνη, αλλά σε ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει η κατηγορία αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Να σας πω ότι είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η κατηγορία είναι σε βαθμό πλημελήματος, όχι κακουργήματος. Ο Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται για το δυστύχημα, δεν κατηγορείται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία εκείνης της βραδιάς, δεν κατηγορείται γιατί σκοτώθηκαν με αυτόν τον φοβερό τρόπο 57 συνάνθρωποι μας. Δεν έχει σχέση με αυτό, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται ότι πήγε εκεί και πήρε μέρος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλίωσης του χώρου, μπαζώματος κλπ. Ο ίδιος ωστόσο, επικαλούμενος και το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητές του, ισχυρίστηκε ότι εγώ λόγω αρμοδιοτήτων είχα αρμοδιότητα σε αυτό. Δεν ήταν δικό μου δηλαδή, δεν είχα εγώ αρμοδιότητα να κάνω αυτά τα πράγματα. Ήταν άλλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν και εγώ λέει δεν συμμετείχα τότε στην ομάδα η οποία είχε τον συντονισμό. Τον συντονισμό. Τι βλέπετε ρε παιδιά, ραδιόφωνο κάνουμε. Τι στριφτής περιμένετε να κάνω. Έχω ανοιχτή την πόρτα και πέρασαν τρεις νεαροί απ' έξω, με κοιτάνε περίεργα. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος δεν συμμετείχε με βάση το τυπικό του ΦΕΚ των δικών του αρμοδιοτήτων σε όλα αυτά τα οποία τότε συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν. Ο Τριαντόπουλος πατάει πάνω σε αυτό. Λέει κύριε, εγώ λέει δεν είχα τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Δεν μπορούσα να πάρω μέρος ούτε να έχω εγώ γνωμοδοτικό ή αποφασιστικό λόγο ρόλο με βάση το φύλλο της εφημερίδος κυβέρνησης και τα καθήκοντα τα οποία μου ανατέθηκαν. Και είναι έτσι, διάβασα το ΦΕΚ, διάβασα το φύλλο εφημερίδος κυβέρνησης και έχει δίκιο ο Τριαντόπουλος. Αλλά ο εισαγγελέας λέει ανεξαρτήτως τι γράφει τυπικά το ΦΕΚ, εσείς κύριε Τριαντόπουλε του λέει, πήγατε εκεί και επειδή πήγατε εκ μέρους κυβερνήσεως υπερεύετε τα εσκαμμένα και το τυπικό γράμμα του νόμου και συμμετείχατε, αν δεν είσαστε εκείνος ο οποίος έδωσε τις κατευθύνσεις και οδηγίες για να γίνει το μπάζωμα. Αυτά είναι τα στοιχεία, σας τα λέω σε βαθμό πλημελήματος. Σας τα λέω γιατί βλέπω ότι ήδη γίνεται ένα πάρτι. Βγήκε το κατηγορητήριο, η λαϊκή τιμιγορία. Βγήκε η απόφαση από κάποιους, τον καταδίκασαν άλλοι. Σας λέω εγώ τώρα νομικά τι ισχύει. Όταν θα έρθει η στιγμή δηλαδή να γίνει το δικαστήριο και βγουν οι αποφάσεις, να θυμάστε ότι υπήρχε ένας δημοσιογράφος πάνω εκεί στο χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη και την ίδια μέρα που παραπέμφθηκε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο έβαλε τα πράγματα κάτω, τα άπλωσε, τα ανέλησε, ώστε το νομικό οπλοστάσιο του Τριαντόπουλου απέναντι στο νομικό οπλοστάσιο του δικαστηρίου των κατηγόρων θα συγκρουστούν και με βάση νομικά επιχειρήματα θα βγουν οι αποφάσεις. Σας τα λέμε από τώρα, γιατί ήδη βλέπω για ακόμη μία φορά φορέσαμε τα γουνάκια, γίναμε εισαγγελείς και βγάλαμε τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις μας. Χωρίς να έχω καμία διάθεση ούτε να τον αθώσω ούτε να τον ενοχοποιήσω. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα το κάνει. Δημοσιογράφος είμαι, ερεύνησα, έψαξα, είδα τι λέει το κατηγορητήριο, έμαθα, διάβασα τι λέει το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του.
Γνωρίζω στο δικαστικό συμβούλιο τι συζητήθηκε, τι υποστήριξε ο ίδιος, τι υποστήριξε η πλευρά η οποία τον παραπέμπει, και τελικά κατήσχησε, και σεβαστό είναι, του εισαγγελέα η άποψη που λέει: κύριε, δεν μας πείθετε, θα πρέπει να πάτε στο ειδικό δικαστήριο να ερευνηθεί εκεί αν αρκεστήκατε ή μείνατε μόνο στο τυπικό γράμμα του νόμου και σε όσα ορίζονται από το ΦΕΚ, ή αν υπερεύετε τις αρμοδιότητές σας και το παίξατε λίγο σερίφης και λέγατε μπάζος εδώ, μπάζος εκεί, μπάζος σε παραπέρα. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα, εδώ στον Στάτους φροντίζουμε να είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε με σοβαρό, επίσης έγκυρο, έγκριτο τρόπο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι και ο ίδιος ήθελε την παραπομπή του σε ειδικό δικαστήριο, αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι ότου η δικαιοσύνη, τα αρμόδια όργανα αποφανθούν. Το λέω για τώρα, το λέω για ακόμη μια φορά, να το ξέρετε, για να μην σας λένε παπάντζες και ιστορίες για αγρίους και κανιβάλους. Ο Τριαντόπουλος δεν έχει καμία σχέση, δεν ευθύνεται για το δυστύχημα το οποίο κόστισε την ζωή 57 ανθρώπων. Δεν ελέγχεται, δεν ανακρίνεται, δεν κατηγορείται για τις συνθήκες, παραλήψεις και όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί. Έχουν επιρριφθεί οι ευθύνες στον Καραμαλή, ο οποίος έλεγε ότι τα πάντα είναι ασφαλή, αλλά δεν είχε προχωρήσει μία σειρά πραγμάτων τα οποία τώρα προχώρησαν. Όπως επίσης δεν ευθύνεται όπως ο Σταθμάρχης, ο οποίος εκείνη τη βραδιά ήταν στο δικό του κόσμο. Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για άλλα πράγματα.

0: σας έχω πει και άλλες φορές, απολαμβάνω πάρα πολύ να ακούω Βορύδη για αυτόν τον καλλιτεχνικό.
1: Δημιουργείται και αναπτύσσεται ο λαϊκισμός. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στις δυτικές δημοκρατίες. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος. Το βλέπετε ότι εμφανίζεται σε πάρα πολλές χώρες. Είναι το εξής. Οι λαϊκιστές τι κάνουν? Παίρνουν πραγματικά προβλήματα. Δεν είναι ότι τα προβλήματα που θέτουν οι πολίτες δεν είναι υπαρκτά. Δύο λεπτά. Υπαρκτότατα είναι. Θέτουν πραγματικά προβλήματα. Και τι πάνε και τους λένε? Ότι έχω μια πάρα πολύ απλή και εύκολη λύση στο πρόβλημα. Το ψευδές στα λαϊκιστικά κόμματα είναι η λύση. Που όταν μάλιστα έχουν κληθεί να το υπηρετήσουν, ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πείρα, είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαν αυτά, εξελέγησαν με αυτά, εκλήφθησαν να υπηρετήσουν αυτά που λέγανε και μας είπαν ότι αυταπατήθηκαν.
0: Ρε φίλε, θα ήθελα να ήταν καθηγητής σε κανένα πανεπιστήμιο, να πάω να παρακολουθώ μαθήματά του. Υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι δύσκολο. Μπόρεσαν άλλες κυβερνήσεις να την αντιμετωπίσουν? Μπόρεσαν?
1: Όχι.
0: Άρε μορφή. Αν δεν έπιανε στο τσεκούρι πιτσιρίκο, στάσουν τώρα υπερυπουργός. Μη σου πω και δυνάμει πρόεδρος. Ποιος Δένδιας και ποιος Αντουάν. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison. Υπάρχει καλύτερη δημοσιογράφος από την κυρία Τιμάρες?
2: Πρόσεξε. Όχι, τι θα απαντήσει.
0: Βέβαια, θα έλεγε ο Βορύδης. Προβληματάκια έλεγα, κυρία Δημαρές, να πω πρώτα αυτό, αν μου επιτρέπεις.
2: Φυσικά,
0: μίλησα σήμερα.
2: Γιατί γίνεται χαμούλης.
0: Μίλησα με επιτετραμένους, το λέω σωστά, με υψηλά ιστάμενους, με κορυφαίους, για το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, κυρία Δημαρές. Μίλησα και έμαθα για ποιον λόγο δεν γίνονται μέρα και γίνονται, για ποιον λόγο δεν γίνονται νύχτα και γίνονται μέρα. Όπως πολύ ορθά έλεγες εσύ χθες εδώ μαζί με ακροάτριες ακροατές, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν γίνονται οι εργασίες νύχτα, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έχουν να κάνουν με το κόστος, τα νυχτοκάματα είναι ακριβότερα. Έχουν να κάνουν επίσης και με θερμοκρασίες. Την ημέρα προσφέρονται περισσότερο. Αλλά όλα αυτά έμαθα ότι μπορούν να ξεπεραστούν. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν όλα αυτά. Τι δεν μπορεί να ξεπεραστεί?
2: Ο τρόπος...
0: Όχι, τι βιάζεις. Εγώ μίλησα με υψηλά αισθάνεμους. Εγώ μίλησα με τον Θεό. Με το Δία.
2: Για πέστε.
0: Λοιπόν, τι έμαθα λοιπόν? Ότι αν οι εργασίες γινόντουσαν νύχτα, ο ρυθμός εξέλιξης των εργασιών τη νύχτα είναι αργός. Το πολύ πολύ να έστρωναν τη νύχτα καμιά 500 μέτρα κάθε νύχτα. Όταν έχεις 30 χιλιόμετρα να στρώσεις από εδώ και από εκεί, 60 χιλιόμετρα, θα μας έπαιρνε κανένα 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστορία έμαθα, κυρία Δημαρές. Ο βασικός λόγος λοιπόν για τον οποίο οι εργασίες γίνονται μέρα, μη γελάσει κανείς και πει τι είναι αυτά, είναι, όπως σας είπα, πώς το λένε, δεδομένα, εκτός άμα κάποιος είναι μεγαλοκατασκευαστής να πάρει να πει ότι δεν είναι έτσι. Ότι στη διάρκεια της νύχτας το μήκος του δρόμου το οποίο θα μπορούσαν να ασφαλτοστρώσουν θα ήταν ένα ελάχιστο τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα να κρατήσει πάρα μα πάρα πολύ καιρό όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και επελέγει, δεν αρνήθηκαν οι άνθρωποι, ότι θα μπορούσε όντως οι εργασίες να γίνουν νύχτα. Νύχτα, μου είπαν, γίνονται εργασίες σε μικρά τμήματα των δρόμων. Αν έχεις να πας να διορθώσεις έναν δρόμο ενός χιλιομέτρου, δύο χιλιομέτρων, κάποιες λακκούβες σε μια διασταύρωση, σε έναν κόμβο κλπ. Όταν έχεις να κάνεις μια τόσο μεγάλη απόσταση, δεν κάνεις τις εργασίες νύχτα. Αυτά προς αποκατάσταση της αληθείας. Βλέπετε ότι 2-3 μέρες τώρα σας υποσχέθηκα ότι θα μάθω και θα σας πω. Δεν μάθαινα, δεν σας έλεγα. Τώρα που έμαθα, σας το είπα. Το πιστεύετε, καλώς. Δεν το πιστεύετε.
2: Και προφανώς παίζει ρόλο, αυτό ήθελα να πω, και ο τρόπος που παίρνουν τα δημόσια έργα οι μεγάλες εταιρείες, γιατί όλο αυτό δεν προβλέπεται μέσα, έτσι, το κόστος.
0: Α, εννοείς
2: όταν παίρνεις το δημόσιο έργο, το παίρνεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και το δημόσιο πληρώνει για αυτές τις προϋποθέσεις και αυτούς τους όρους συνεργασίας.
0: Ναι, ναι.
2: Για τα νυχτοκάματα που έλεγες, έτσι. Δεν μπορείς ξαφνικά να πεις στην εταιρεία, α, ξέρεις, άλλαξε το και κάνε το νύχτα. Πρέπει εξ αρχής να προβλέπετε αυτό. Γιατί αυτή την ώρα πάλι γίνεται χαμός.
0: Ναι, είπα, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλές καθυστερήσεις. Οπότε όσοι μπορείτε, αν μπορείτε να το αποφύγετε, να το κάνετε. Έλεγα όποιος έχει τζιποειδές να μπει στα ποτάμια. Μην χαθεί όμως, κάτσε μην.
2: Στα ποτάμια μην λες τέτοια. Και πάμε.
0: Έχει κάτι ωραίες διαδρομές, 4x4 εκεί η Βιργινία. Έχει κάτι ωραίες διαδρομές. Εσύ είσαι βέβαια παιδί των πόλεων, δεν έχει ιδέα από τέτοια. Αλλά έχει κάτι διαδρομές 4x4. Κάτσε καλά να πας στο Δέλτα, στο Έψιλον, στο Γάμα.
2: Ναι, άμα θες να πας στη δουλειά σου, δεν πας από τα ποτάμια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, άμα έχεις χρόνο και
2: ή
0: απλά επιστρέφεις.
2: Άμα έχεις ένα φορτηγό μεγάλο και είσαι επαγγελματίας, επίσης δεν πας από τα ποτάμια.
0: Πας και βλέπεις τα πουλιά. Παρατηρητήριο πουλιών εκεί στο Δέλτα.
2: Ο Μπάμπης λέει εδώ κάτι άλλο. Μπορούσαμε, λέει, να τον κλείσουμε εντελώς το δρόμο και να γίνει μέσα σε 10 μέρες.
0: Και τι θα κάνω, πώς θα πηγαίνω ερχόντως στα φορτηγά, αυτά, το ένα το άλλο. Θα μπορούσαμε να φέρουμε έναν δρόμο έτοιμο από την Κίνα.
2: Ένα flyover. Ένα, από πάνω.
0: Από πάνω έτοιμο. Τα.
2: Ένα λιώμενο flyover.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω αυτό για το προηγούμενο που λέγαμε. Αυτή είναι μια συμπαθητική τύπησα. Είναι από αυτά. Δεν είναι από τις τύπησες που κάνουν βιντεάκια, TikTok και διάφορα τέτοια. Χωρίς όμως να είναι, πώς το λένε, να βρίζουν, να χειδολογούν. Χωρίς να είναι τοξικοί. Και αυτοί οι άνθρωποι από όπου και αν προέρχονται, αριστερά, κέντρο, δεξιά, γιατί ακούω και ένα Ζακολίκο, όπως το λένε, ο οποίος μόνο βρίζει και το θεωρούν και σπουδαίο και σοβαρό. Ζακολίκος, το λέω καλά.
2: Ζαραλίκος.
0: Ναι, αυτός. Μόνο βρίζει. Και θεωρείται ότι κάνει πολιτική σάτιρα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
3: Για μια καταγγελία παίρνω.
0: Η οποία σε τι αφορά, άμα είναι εκτός θέματος, να πάρετε έξω στο Γαβρίλ.
3: Είναι εκτός.
0: Θα πάρετε στο 2311-82-1051.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, αφού είναι εκτός θέματος. Άκου λίγο, γιατί είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μπλέξαμε λίγο τα μπουτάκια μας οι δημοσιογράφοι.
4: Τι έχουμε? Έχουμε τη Ράνια Τζίμα να κάνει υποδείξεις πρωινατζούς με το κοστούμι της δημοσιογράφου στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, αγαπά, είναι κοντά στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Ναι. Ξέρω σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να εποπτεύσει τον τομέα του, όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά, δεν περνάνε περισσότερα, τουιτάρει.
4: Η πρόσφατη performance της, με την υπόδειξη να του πάρει κάποιος το κινητό ώστε να ασχοληθεί με τα υπουργικά του καθήκοντα, ανοίγει ξανά το κεφάλαιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Πού τελειώνει η αυστηρή κριτική και πού αρχίζει η προσωπική αποψάρα, αιμονή, εντολή? Γιατί το ύφος καρδιναλίων, η αγένεια και οι απαξιωτικές υποδείξεις δεν συνιστούν αυτομάτως δημοσιογραφικό έλεγχο. Η ειρωνική υπόδειξη προς ένα εκλεγμένο βουλευτή και εν ενεργεία υπουργό δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο ότι παραμελεί τα καθήκοντά του. Για να στηριχθεί μια τέτοια κατηγορία, χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία για το έργο του και όχι συμπεράσματα από τη συχνότητα των αρτησεών.

0: ότι ακόμη και το ελεύθερο ρεπορτάζ έχει πολιτικές προεκτάσεις. Όταν εκείνος επέστρεψε, η Ράνια αναθεώρησε, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να τηρούνται τα αναγκαία όρια δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και παρέμεινε στη θέση της. Τι άλλαξε? Οι συνθήκες, τα κριτήρια ή η αρχική της βεβαιότητα ότι η επιστροφή του συζύγου της στην πολιτική θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα?
1: Είπαμε, έχουν μετατραπεί σε τερματικά πολλές πολλοί δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, σε τερματικά υπολογιστών, και έχουν μετατραπεί σε ημάντες μεταφοράς των συμφερόντων των αφεντικών τους. Ευτυχώς εδώ εμείς αφεντικό έχουμε τη συνείδησή μας, κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, λέμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και δεν μας τα φορτώνει κανείς. Ακόμη και αν δεν αρέσουν σε κάποιες κάποιους, είναι αυτά που πιστεύουμε και έχουμε κάθε δικαίωμα. Δεν μας τα δίνουν, καταλάβατε? Δεν μας τα βάζουν στο κεφάλι, ούτε μας τα δίνουν κάτω από το τραπέζι για να τα λέμε. Αυτά πιστεύουμε και τα λέμε, για να το πω έτσι, μια λέξη που μου αρέσει, θαρετά. Πώς, για παράδειγμα, χαίρομαι πάρα πολύ και το λέω γιατί από τη δεκαετία του 90 ήμουν μεταξύ εκείνων που στήριζαν πάντα αυτή τη μεγάλη επένδυση στη Χαλκιδική, και ο χρόνος μας δικαίωσε και μας δικαιώνει. Πόσα είχαμε ακούσει πολλές πολλοί από εμάς τότε. Πόσος πόλεμος από τους τυποτάκηδες. Και σήμερα είμαστε περήφανοι, ικανοποιημένοι, γιατί στη Χαλκιδική συντελείται κοσμογονία.
2: Έχουμε, όπως πολύ σωστά είπες, πολύ θετικές εξελίξεις για το νέο μεταλλείο των Σκουριών, γιατί μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, λοιπόν, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές, ενδεικτικά για να πούμε, αντιστοιχούν στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε δηλαδή ξεκάθαρα για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγκαίνια του έργου.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό, αλλά και για αυτό το περιστατικό, Γαβρίλη, σε παρακαλώ, αν θες δες κάτι παραπάνω να μου πεις, γιατί δεν το ξέρω καλά. Θα περιμένω τον Γαβρίλη να έρθει να μου πει. Είχαμε ένα περιστατικό σε ένα σχολείο στα Λιώσια, από όπου η διευθύντρια του σχολείου έκανε παρατηρήσεις σε κάποια παιδιά τα οποία έκαναν ζημιές στο σχολείο και βρήκε τον πελάτη στην απομάκρυνα από το σχολείο, λέει, γιατί απείλησε, έκανε, έρανε μικρά παιδιά του εν λόγω δημοτικού. Μάλιστα στον καυγά ενεπλάγησαν μια οικογένεια, δύο δεν ξέρω, Ρωμά, οι οποίοι και την ξυλοκόπησαν. Όχι πολύ σοβαρά ευτυχώς η γυναίκα, αλλά πήγε στο νοσοκομείο, πρώτες βοήθειες και έφυγε. Τι ακριβώς έχει γίνει δεν ξέρω, εγώ βρήκα εδώ τη μαρτυρία ενός θείου ενός μικρού παιδιού από εκείνα τα οποία έκαναν αυτές τις ζημιές, τις τραμπάλες, τις κούνιες στην παιδική χαρά της αυλής του σχολείου.
1: Ρωτήθηκα γιατί δεν ήμουν παρόν. Βγάλαν έξω τα πιτσιρίκια μια καρέκλα. Ένα από τα πιτσιρίκια τη λέρωσε με κυρομπογιές και ξεκίνησε η διευθύντρια και ούρλιαζε και οριότανε. Φώναζε και έβριζε. Έλεγε στα παιδιά ότι είναι σκατόπαιδα. Ότι είναι. Τάβριζε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να μιλήσω πιο άνετα. Για ευνόητους λόγους. Πήραν τηλέφωνο τη μαμά του παιδιού και καθώς ερχόταν η μαμά, ένα άλλο παιδί από το δίπλα σχολείο, είναι αυτό της μάρτυρας, μίλησε και πριν λίγο στα κανάλια, είδε με τα μάτια του να χαστουκίζουν την ανιψιά μου. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο πρόσωπο. Ζήταγε η νύφη μου το παιδί της και δεν της το έδιναν. Ήρθε ο αδερφός μου, ο πατέρας της μικρής, μπήκε μέσα, πήρε το παιδί μαζί με το ζόρι και ύστερα η νύφη μου με μία άλλη ρίξανε δύο χαστοκιά στην διευθυντία του σχολείου.
2: Άρα δεν τη χτύπησαν άντρες που λένε.
1: Όχι, όχι.

0: Όχι, αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Είναι ρατσισμός, είναι ρατσισμός. Το παιδάκι της συγκεκριμένης διευθύντριας πηγαίνει σχολείο εδώ πέρα. Όταν το παιδάκι της πειράζει άλλα παιδάκια και πάνε τα άλλα παιδάκια στη διευθύντρια, λέει ότι αυτοί τον πειράζουν. Ενώ δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ψεύτικο. Είμαι ο θείος της μικρής κοπέλας.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

αυτό, τι έγινε, τι δεν έγινε. Δεν ήμουν εκεί, δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά έχει πάρει διαστάσεις το θέμα. Έχουν εμπλακεί εκεί και οι περιφερειακές, πώς το λένε, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας. Στα social γίνεται ένα πάρτι. Χωρίς να γνωρίζει ο ένας παίρνει το μέρος της μιας πλευράς, ο άλλος παίρνει το μέρος της άλλης πλευράς. Υπερευαίσθητοι από εδώ. Ένας ψιλορατσισμός από την άλλη πλευρά. Από αποστάσεως θα λύσουν το πρόβλημα.

0: υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και στο οποίο εμφανίζεται η διευθύντρια του σχολείου να κάνει παρατηρήσεις σε κάποια παιδιά τα οποία σύμφωνα με την ίδια κάνουν ζημιά στο σχολείο. Πέρασαν κάποιοι περαστικοί, λογομάχησαν μαζί της. Η ίδια τους είπε: αυτό είναι περιουσία του δημοσίου όλων μας, εμείς πληρώνουμε για αυτά. Αλλά τελικώς η εξέλιξη ήταν όπως σας είπα και την πλήρωσε, λυτρώθηκε. Σκάναν καλό που τη διώξαν από το σχολείο. Είναι μια δύσκολη περιοχή. Διάβαζα εκεί στα Λιώσια. Δεν είναι εύκολη γειτονιά. Οπότε ενδεχομένως στο τέλος της ημέρας καλό να τις έκανε. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Γαβριήλ. Η Καριστιανού θύμωσε γιατί το MedWatch, αυτή η πλατφόρμα την εντόπισε, την τσάγκωσε, έστω και αναδρομικά, να εξαπατά κόσμο για την ιατρική μέθοδο που ακολουθεί και για μηχανήματα τα οποία δεν έχουν άδεια να κάνουν τη δουλειά για την οποία η ίδια διαφήμιζε το ιατρείο της.
1: Την αναπνοή και λοιπά. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρισιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
2: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή. Όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρισιανού το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει, γιατί για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
3: Α, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι
1: από
3: τέτοιο.
1: Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον δεν έχει γίνει. Αλλά αυτή
3: δηλαδή δεν
1: η
3: έχει
1: μέθοδος,
3: δώσει άδεια ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή η θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καρισιανού, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
3: Αυτό δεν είναι θεραπεία για να μου πάρει την πίεση και να μου πει σε τι κατάσταση είμαι.
1: Όχι, είναι κάτι καλώδια, ηλεκτρόδια μπαίνουν σε διάφορα μέρη του σώματος. Έτσι γίνεται αυτό το μηχάνημα και ελέγχει ορισμένε λειτουργίε του σώματος.
3: Κάνει και καθαρισμό αυτό.
2: Προσώπου.
1: Για καθαρισμό δεν ξέρω, κύριε Χασαπόπουλο, δεν το ξέρω καν το μηχάνημα, ειλικρινά σας μιλάω.
3: Άρα ένα θέμα είναι πώς σε ένα ιατρείο παιδιάτρου και το άλλο είναι αν είχε άδεια ή όχι, που δεν είχε από τη λέτε.
1: Δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό.
2: Αυτό το χρησιμοποιούσε στις εναλλακτικές θεραπείες από ό,τι έχω δει τώρα.
1: Είναι εναλλακτική θεραπεία που...
3: Μήπως δεν θέλει άδεια, κυρία Παγώνη, αυτό. Μήπως δεν θέλει άδεια.
1: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε έναν ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος.
0: Η Καριστιανού τώρα, όπως έλεγα χθες, αυτοθυματοποιείται. Δηλαδή και καλά ότι όλο αυτό η πλεκτάνη έγινε για να την τσακώσουν. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ας ακούσω λίγο Dire Straits να στρώσω.

0: τραγούδι, φίλε. Δηλαδή τώρα διακόπτω το τραγούδι για τον Γαβρίλη. Δηλαδή αυτό πράγμα. Μεγάλη χάρη σου.
1: Πολύ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δικαίως. Και ένα τραγούδι δικαιούμενα διακοπή.
0: Αυτό όμως.
1: Όχι, τώρα δεν είναι το συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, μπορείτε να το ξαναβάλουμε στην πορεία μετά.
0: Έτσι, αν άμα... είχα τον Ντα να το διακόψω.
1: Εντάξει,
0: χάρη,
1: τώρα τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, το διακόψω.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Λοιπόν, για πες μου λίγο τι έγινε στο σχολείο στα
1: λοιπόν, Λιώσια. Ναι, να πούμε ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη χτες καταρχάς, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι και μέσα από το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και να δημοσιεύουν και πάρα πολύ.
0: Αλλά να και πω συγγνώμη Γαβρίλη, να πω ότι όλοι όσοι θέλετε να μπείτε περιφερειακή από Μουδανιών ή από Γεωργική Σχολή προς τα πάνω, ξεχάστε το, υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι εκεί που ήταν παλιά ένα τούνελ, άμα θυμάστε, μια τρύπα μεγάλη που λέγαμε ότι έχουμε τούνελ στην Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η διαδρομή προς δυτικά είναι μποτιλιαρισμένη, είναι σταματημένα τα σύμπαντα. Αν κάποιος είναι εκεί μπροστά και βλέπει κάτι, αν έγινε κάποιο τροχαίο, αν γίνονται εργασίες, γιατί έχει γίνει το τελευταίο πεντάλεπτο, μέχρι λίγη ώρα πριν δεν υπήρχε πρόβλημα, τώρα έχει κατακοκκινήσει η περιφερειακή από Μουδανιών μέχρι και το σημείο όπου, είναι, όπου ήταν παλιά το τούνελ. Στο 2310-513000, 2311-82-1050 ή στο Viber στο 6908-357-800, αν συνέβη κάτι ενημερώστε μας, εκτός άμα είναι από τον μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Επίσης το πρόβλημα παραμένει έντονο. Βουτσελά, θες να δουλέψεις, θα σου πάρει την εκπομπή Δημαρέση.
2: Το βλέπω.
0: Έμα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, και στην είσοδο από την Παθέ προς την Θεσσαλονίκη. Συνέχισε, Γαβρίλ.
1: Λοιπόν, και είχαμε αυτό το περιστατικό στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων στην Αττική, όπου η νηπιαγωγός και διευθύντρια του σχολείου, έτσι είδαμε στο βίντεο ότι προχώρησε σε ένα άγριο ξέσπασμα. Ωστόσο, φαίνεται σύμφωνα με ανακοίνωση που γνωστοποίησε και η διεύθυνση εκπαίδευσης εκεί της περιοχής, ότι η συγκεκριμένη νηπιαγωγός δέχθηκε επίθεση από συγγενείς παιδιών που φοιτούν στο σχολείο και μάλιστα και η ίδια προχώρησε σε μήνυση κατά δύο γονιών, μία τετράχρονη συγκεκριμένα. Η μητέρα συνελήφθη, αυτή είναι
0: αυτή
1: η τελευταία εξέλιξη, ναι. Ακριβώς και αναζητείται.
0: Εδώ ακούγεται τη φωνή. Εδώ είναι η διευθύντρια απευθυνόμενη στα παιδιά, στα οποία κάνει παρατηρήσεις, γιατί κάποιο παιδάκι, κάποια παιδάκια κάνουν ζημία.
1: Ακριβώς.
0: Στο σχολείο.
1: Χώρο σχολείου.
0: Στο
1: ακριβώς.
0: Χώρο του σχολείου.
1: Ακριβώς.
0: Και τους λέει ντροπή για τέτοια.
1: Ναι.
0: Πέρασε κάποιος, δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν αυτός που πέρασε και λογομάχησε με την καθηγήτρια λίγο αργότερα, με τη διευθύντρια λίγο αργότερα.
1: Ναι, ναι, φαίνεται φτάνει και στην πόρτα στην του πόρτα, σχολείου, ναι, κάποια στιγμή και υπάρχει μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Εδώ.
0: Η οποία βέβαια διευθύντρια της λέει αυτά είναι λεφτά του δημοσίου, τα πληρώνει φορολογούμενοι.
1: Ναι, γιατί προφανώς μάλλον αυτοί που ήταν από έξω ότι θα παραπονέθηκαν κατά της ίδιας.
0: Ναι, επειδή έβαλε τις φωνές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί που κάνουν τα βίντεο στο TikTok μουσική, γιατί βάζουν αφού,
1: ναι,
0: δεν ξέρουν.
1: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά είναι.
0: Αφού δεν ξέρετε, φίλε, μην βάζει μουσική από κάτω.
1: Ισχύει.
0: Στείλτε στο Λεοντέα, στα μοντάρα, θα κάνει κουκλιά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά, ναι, ακολούθησε ένα πιο θερμό επεισόδιο από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς και της ίδιας αλλά και της ανακοίνωσης από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη χτύπησαν. Δέχτηκε επίθεση πέρα από ύβρις και απειλές.
0: Μια οικογένεια Ρωμά.
1: Ακριβώς. Μια οικογένεια Ρωμά της άσκησε σωματική βία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς βέβαια να νοσηλευτεί η ίδια από εκεί. Βγήκε από το νοσοκομείο. Σήμερα είναι σε άλλο σχολείο, δεν είναι στο ίδιο. Βέβαια έχει διαταχθεί έρευνα από την εισαγγελία και ένορκη διοικητική εξέταση από την πλευρά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δύο λεπτομέρειες. Ο πατέρας, ο Ρωμά, αναζητείται από την αστυνομία. Η μητέρα συνελήφθη μετά και τις μηνύσεις που κατέθεσε η νηπιαγωγός και είναι γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού που φοιτούν, που φοιτά στο σχολείο εκεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Αλλά είχαμε διάφορες έτσι αντιδράσεις και σήμερα από αυτά τα οποία τέλος πάντων ανέφερε και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αλλά και διάφοροι έτσι τέλος πάντων τοποθετούνται, το αναφέρατε κι εσείς, Η μισή είναι με την νηπιαγωγό.
0: Όχι, μισή, τέλος πάντων, δεν είναι η κοινωνία τα social. Έτσι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ευτυχώς που δεν είναι η κοινωνία τα social. Νομίζουν πολλοί, ο κάθε Καραγκιόζης ο οποίος από εμάς βάζω τον εαυτό μου, γράφει κάτι και γίνεται ένας αχταρμάς εκεί. Νομίζουμε ότι αυτό είναι η κοινωνία.
1: Εκπροσωπούμε την κοινωνία.
0: Η κοινωνία είναι και αλλού. Να μην πω την αλλού, είναι και αλλού. Είναι και αυτό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά δεν είναι αυτό. Ευτυχώς που δεν είναι αυτή η τοξικότητα. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Ακροατής μου λέει ότι έχουμε τροχαίο στο σημείο, γι' αυτό έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα το δούμε. Μία τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά το σφράγισμα της κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι έβγαλε ανακοίνωση η περιφέρεια πριν από λίγο και ενημερώνει ότι δύο είναι οι κλινικές που σφραγίστηκαν.
0: Α, σήμερα, ναι.
1: Ναι. Πριν από μερικά λεπτά έγινε αυτή η ανακοίνωση. Δύο κλινικές έχουν σφραγιστεί. Δεν διευκρινίζει αν είναι του ιδίου, αλλά η μία είναι κοντά, ας πούμε, στη Θέρμη και η άλλη είναι στην Παπαναστασίου, εδώ πιο κοντά, ας πούμε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.

ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, η InfoTrust, είναι ο χορηγός του Status Express. Και η InfoTrust περιμένει κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο να γίνει μέλος της μεγάλης ομάδος των πρωταγωνιστών. InfoTrust 2310-492-492. Μπαίνει στην σελίδα www.infotrust.gr, συμπληρώνεις την αίτηση και γίνεσαι μεγάλος παίκτης στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Ένας φίλος Δημήτρη, όντως έτσι, το ξέρεις από πού, εγώ δεν μπορώ να διαρβήλα, μου λέει ότι ο ίδιος έχει και τις δύο κλινικές, δεν το ξέρω, το γράφει ακροατής, σοβαρός ακροατής είναι. Δημήτρη μου, το ξέρεις, είσαι βέβαιος? Γιατί εγώ το λέω με κάθε επιφύλαξη.

Άλλος φίλος, επίσης σοβαρός ακροατής, τον εμπιστεύομαι, λέει είναι ο ίδιος και έχει και μία στυλάρισα. Αφού έχει και στυλάρισα, θα είναι ο ίδιος, γιατί από το πρωί ξέραμε ότι έχει κλινική και στην Λάρισα. Πώς έλεγε παλιά τώρα Σαράφη στα Τρίγαλα?

Ακούτε στο εδώ, μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Eric Clapton. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν έκανα κανένα αφιερωματάκι, ζητώ συγγνώμη, τι να κάνω. Δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα. Έκανα πλασμαφαίρεση.

0: Γεια σου Ιωάννη μου, ο Γιάννης λέει. Καλησπέρα Δημήτρη, μετά τα Μάλγαρα βρίσκομαι. Ναι, μετά τα Μάλγαρα, στα Μάλγαρα έχουμε θεματάκι. Μου στέλνει βιντεάκι, τι γίνεται εδώ. Βιντεάκι είναι φωτογραφία. Φωτογραφία της κακομοίρας. Αλλά κοίταξε οδόστρωμα. Κοίτα οδόστρωμα δεξιά Ιωάννη μου. Δες οδόστρωμα. Θυμάσαι πως ήταν ο δρόμος πριν από λίγες εβδομάδες Ιωάννη μου. Ωρε κόντερες που θα κάνουμε με τα σμαρτάκια. Καμό στο να πτύξω τη μέγιστη ταχύτητα στο smart. 700 κυβικά κατσαριδάκι. Έχει κόφτη στα 137 χιλιόμετρα. Πού πάτε ρε. Γιατί βάζετε κόφτη ρε στο σμαρτάκι. Ας το να τρέξει. Ας το να ξεμπουκώσει. Να μου γράφει εδώ ο Ιωάννης, λέει τέλεια ασφαλτός. Ναι φίλε, βουτσελάς. Α, μου δώσαν και το όνομα του ιδιοκτήτη. Μου δώσαν και το όνομα του ιδιοκτήτη. Επίσης ένας σοβαρός, πολύ σοβαρός ακροατής, ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο. Σοβαρέ ακροατή, υπήρχαν φήμη, υπήρχε φήμη πριν ότι είναι μαμουνιάρης. Επειδή εσύ τα γνωρίζεις τα του χώρου της υγείας, γράψε μου γη, υπήρχε φημολογία ότι είναι μαμουνιάρης. Γεια σου ρε Στέλιο, γεια σου ρε Δέσποινα, καλό στη Μαριό και τη Γεωργία. Α, μάλιστα. Ναι, λέει, και εμπλέκονται πολλά ονόματα. Πάμε να κάνω μια πλασμαφαίρεση. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Αφού ρωτήσατε για τα έργα της ασφαλτόστρωσης, μήπως ρωτήσατε και αν πρόκειται να τα αποτελειώσουν σχεδόν μέχρι... σαν τον κόμβο της Λαχαναγοράς ή αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, θα τελειώσει πολύ γρήγορα.
1: Γιατί και το υπόλοιπο είναι για τα ανάθεμα.
0: Όχι, όχι, θα τελειώσουν γρήγορα εργασίες, μου είπανε.
1: Μέχρι γρήγορα. Την Λαχαναγορά το έργο, αν μάθατε ποιο είναι.
0: Εγώ ρώτησα για το κομμάτι αυτό που είναι από κόμβο Καλοχωρίου μέχρι τα Μάλγαρα, αυτό το κομμάτι. Μέχρι κόμβο Καλοχωρίου ρώτησα. Μάλλον γι' αυτό μου είπανε, γιατί αυτό...
1: Εκεί που είναι το εργοτάξιο σήμερα.
0: Ναι, ουσιαστικά όλος ο δρόμος είναι, γιατί το κομμάτι αυτό όλο είναι της Εγνατίας, άρα είναι όλος ο δρόμος.
1: Ναι, ας ελπίσουμε.
0: Ναι, καιρός είναι όμως να γίνει, δεν είναι καιρός.
1: Ναι, ναι, φυσικά, ναι, αφού γίνεται, τουλάχιστον να γίνει, αφού ήρθε η ώρα, ναι.
0: Και γίνεται, γίνεται καλή δουλειά. Δεν είναι μπαλώματα. Γίνεται καλή δουλειά,
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Μακάρι, ναι, μακάρι να είναι μέχρι εκεί που, ναι, υποθέτουμε.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Α, μάλιστα. Α, τι μαθαίνω. Αυτό θα το ψάξω. Εδώ ρε Στέλιο μου, τόσα χρόνια λέει κοφεύουν οι κυβερνώντες. Εδώ κοφεύει ο κόσμος, ο οποίος τώρα καταγγέλει. Κυβερνώντες. Εσύ τόσα χρόνια άκουσες τόσες καταγγελίες για πλασμαφερές και για εξαχίλιαρα και οχταχίλιαρα. Όχι. Όταν η κοινωνία είναι εν υπνώση, ευτυχώς έχουμε εγκινήσει και μια κινητικότητα υπάρχει. Όταν η κοινωνία βρίσκεται εν υπνώση, τι περιμένεις να σου πούνε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί? Και αυτά δεν είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να λύνουν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί. Αυτά είναι θέματα των κατατόπους ιατρικών συλλόγων, παλαιότερα των νομαρχών, τώρα είναι των περιφερειαρχών, των περιφερειών, συγγνώμη, που εποπτεύουν, ελέγχουν, κάνουν, ράνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην Ελλάδα εξυπηρετεί, ξέρετε, μια παθογένεια η οποία δεν μας πάει καλά και δεν, μας πάει και, δεν θα μας πάει και καλά. Για λόγους κομματισμού, δεν το λέω στο φίλο μου το Στέλιο, καμία σχέση, ειλικρινά Στέλιο μου, καμία σχέση με εσένα, απλά μου δίνεις την ευκαιρία. Για λόγους κομματισμού, αυτού του φθηνού κομματισμού, του τυποτένιου κομματισμού, όλα ανάγονται, ή να σε παίρνω σε δύο λεπτά η μαέρα, όλα ανάγονται στο ποιος είναι κυβέρνηση, ποιος είναι αντιπολίτευση κλπ. Όσο η συζήτηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, αποτέλεσμα και λύσεις δεν θα βρίσκουμε, γιατί οι μεν θα τα ρίχνουν στους δε και αυτά θα παραμένουν εδώ. Θα πατάμε πάνω τους δηλαδή. Η λειτουργία των θεσμών σε μια πολιτεία προϋποθέτει να λειτουργούν μέσα από τους ανθρώπους και οι υπόλοιποι θεσμοί. Υπάρχει μια πολιτεία, υπάρχουν νόμοι, κανόνες, ψηφίστηκαν, υφίστανται. Το αν οι ιατρικοί σύλλογοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, λέω, ή αν οι περιφέρειες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, λέω, ή αν όλοι αυτοί οι θεσμοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν σώζεται ούτε από τον Υπουργό, ούτε από τον Πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι. Ο Θεός ο ίδιος να είναι. Βλέπεις εδώ ο Θεός που ήταν και λίγο δραστήριος και τσαχπίνει στον Όλυμπο, είχε άλλους 11. Δεν ήταν μόνος του, κορόιδων. Τι θα πρωτοπρολάβαινε, ποια από τις κοπέλες? Έδινε δουλειά στους άλλους. Κάνε εσύ αυτό με τα κύματα, κάνε εσύ με τους κεραυνούς, πήγαινε στα χωράφια, ρίγε στην άλλη. Εσύ είσαι του κυνηγιού, εσύ είσαι του πολέμου, για να θέσει αρμοδιότητες. Μπορεί ένας άνθρωπος να τα καταφέρει μόνος του, όχι βέβαια. Έτσι είναι και εδώ. Αν οι ίδιοι οι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, άστο, δεν βγαίνει άκρη.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλώς το να. Καλώς το να και σάργησε, Σταύρο. Με αυτά τα έχω πει στην εισαγωγή της εκπομπής. Πρώτο θέμα. Τριαντόπουλος, πρώτο θέμα. Σταύρο, μου έχασες. Τι να σε κάνω. Μου έρχεσαι τώρα παραπέντε και μου λες δεν άκουσα κάτι για Τριαντόπουλο. Μπες εκεί στο Sound, κάπως το λένε, το πρόγραμμά μας, να ακούς την εκπομπή από την αρχή, να ενημερωθείς γιατί σε κανένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποιοι για την υπόθεση αυτή. Αν έχετε καλή μνήμη, θα λέτε εσείς αυτός τα έλεγε. Μπούκαρες με φόρα, γιατί Γαβριήλ?
1: Για την κατάσταση στον περιφερειακό, είχαμε μία σύγκρουση αυτοκινήτου με δικυκλό εκεί στα Κωνσταντινοπολιτικά, σε εκείνο το ύψος συνέβη. Το τροχαίο στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Και που λέγαμε νωρίτερα, παραμένει το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Πολύ σοβαρό το
0: πρόβλημα.
1: Οξύ
0: πρόβλημα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε τραυματία, ευτυχώς. Μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.
0: Να γράφει εδώ και ο φίλος ο Ηλίας, λέει δηλητήριο προς δυτικά. Ναι, παιδιά. Όποιος έρχεται από Μουδανιών ή Γεωργική Σχολή και θέλει να πάει προς την πόλη, μην πάρετε την περιφερειακή, αφήστε την, φύγετε ευθεία. Αν και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και στην Καραμαλή, αλλά σε κάθε περίπτωση από την πόλη είναι πολύ πιο άνετα σε σχέση με την περιφερειακή, όπου γίνεται το κλάμα του κλάματος. Brian Adams είναι τούτος εδώ, έτσι, και μας τραγουδάει για οξυγόνο. Έτσι που λες, Σταύρο μου, με τα του Τριαντόπουλου. Τα είπαμε νωρίτερα, ρε φίλε. Θα τα πω το βράδυ στην τηλεόραση. Συντονίσω εκεί στην R3. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και εκεί. Όπως ξεκινήσαμε, κάπως έτσι χαλαρά θα ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Τραγούδι αφιερωμένο, όπως κάθε μεσημέρι, ένα τραγούδι το επιλέγουμε για τα κορίτσια της παρέας, για τις κυρίες της παρέας. Και επέλεξα ένα πολύ ωραίο γαλλικό από τη Δαλιδά. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει στα κορίτσια μας. Τα γαλλικά τραγούδια είναι σαν το μαρμαρίδι, αρέσουν πάρα πολύ και στις κυρίες και στα αγόρια. Και ιδίως τώρα φθινόπωρο, στα καταστήματα μαρμαρίδι θα βρείτε αυτά που θέλετε, αυτά που σας αρέσουν, εκείνα που σας ταιριάζουν.

0: Θα σου βάλω και ένα δικό μας τώρα, για να πας στο Δελτίο Ειδήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από ένα εξαιρετικό ζευγάρι. Μου το ζήτησε νωρίτερα, πρέπει να σου πω, η Αδαμαντία, η Διαμάντο. Είναι φίλη Διαμάντο, Αδαμαντία το όνομα. Δεν μου κόλλαγε πολύ, οπότε τώρα στο κλείσιμο Διαμάντο, να, αφού το ήθελες.
1: Εγώ και εσύ.
0: Μαρινέλα και Βοσκόπουλος, και ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.
1: Πόσο

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, στο ρεύμα προς δυτικά. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση λόγω του τροχαίου. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις κλινικές αυτές διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Η πρώτη απόφαση επιδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτική κλινική σε περιοχή λίγο έξω από την πόλη. Σήμερα επιδόθηκε η απόφαση οριστικής διακοπής της λειτουργίας στην ιδιωτική κλινική στην Οδό Παπαναστασίου. Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, παρέμβαση εισαγγελέα για την υπόθεση στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και την αλλίωση του χώρου πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Όσοι μέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζονάκη και των πέντε προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης κατέρευσε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Οι δικαστές του Συμβουλίου με θετική εισαγγελική εισήγηση κάνουν δεκτό το αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης και με βούλευμά τους διατάσσουν την άρση απορρίτου των επικοινωνιών για 6 τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό. Ανίποτη τραγωδία στην Καβάλα, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε σήμερα από τη ζωή. Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο εξέπνευσε. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την έγκαιρη πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών παράτυπων αφήξεων παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Το σχέδιο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εντός της εβδομάδας.
0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως και 5 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο, στα Σκαρφαλώσει στους 19, στη Βέρεια στους 22, στο Κυλκισκέ στην Κατερίνη στους 23, στα Γιαννιτσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ανάμεσα σε κάτι παρουσιάσεις, κάνουμε και καμία εκπομπή, είναι η αλήθεια. Πάντα βέβαια παραμένουμε εν κινήσει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, όπως μαθαίνω, της συναδέλφου που προσπαθεί εδώ να εδραιωθεί στη ζώνη 4 με 5. Είμαστε συνεχώς είτε στα αεροπλάνα είτε σε αυτοκίνητα, διότι γίνεται πραγματικά ένας χαμός σε ό,τι έχει να κάνει με παρουσιάσεις νέων εταιριών και νέων αυτοκινήτων στη χώρα μας. Και βεβαίως έχουμε και χωμάτινο αγώνα, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Κιλκής. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, όχι μόνο αυτές που είδαμε χθες, αυτή που θα δούμε αύριο, αλλά κυρίως αυτές που θα δούμε την Παρασκευή στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Οπότε έχετε ήδη αντιληφθεί ότι είστε στο εν κινήσει και στον στάτους 107 και 7. Με το λέω ότι μαχαιρά να ρυθμίζει ήχους, να επιλέγει μουσικές, το Γαβρίλ Χατζινόπουλο να είναι τα αυτιά μας, τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, και στο μικρόφωνο μαζί σας για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά ο Σωτήρης Βουτσέλας. Πάμε μουσικά για να ξεκινήσουμε αγωνιστικά.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, το ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Κυκλοφοριακά είμαστε πολύ καλά μας στην πόλη και στον περιφερειακό. Ξεκινώντας από τον περιφερειακό προς τα ανατολικά, είχα καιρό να δω έτσι τον δρόμο σε πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν σε όλο το μήκος του. Προς τα δυτικά έχουμε κάποια θεματάκια, είναι η αλήθεια, τόσο στη διασταύρωση της Μουδανιών με τον περιφερειακό, από τη στιγμή δηλαδή που θα μπείτε στον περιφερειακό, όσο και εκεί που ήταν κάποτε το τούνελ και βεβαίως στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα στην πόλη επίσης πολύ καλή κατάσταση, δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σχεδόν σε κανένα δρόμο της πόλης. Το γνωστό σημείο στην Εθνική Οδό, είτε πηγαίνετε προς Κατερίνη είτε έρχεστε προς Θεσσαλονίκη εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης, νομίζω πως το έχουμε πια ολοκληρώσει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα καθυστερήσουμε. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ εδώ σαν ραδιόφωνο όλες οι εκπομπές, οπότε νομίζω πως δεν έχω κάτι να προσθέσω γι' αυτό. Ο Λεοντής μπήκε έτσι δυνατά μουσικά, γιατί έχει έναν πολύ ωραίο, πολύ θεαματικό αγώνα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Κιλκής, οπότε έτσι με μουσική θα πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Όπως σας είπα λοιπόν, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου έχει έναν πολύ ωραίο, πολύ θεαματικό, με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αγώνα στο Κιλκής, και έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο του Κιλκής προκειμένου να μιλήσουμε για αυτόν τον αγώνα. Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Ένας αγώνας ο οποίος πλέον τίνει να γίνει θεσμός, νομίζω, διότι είμαστε στην τέταρτη χρονιά που γίνεται, αγαπητέ Δήμαρχε.
1: Ναι, σίως βρισκόμαστε στο τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κιλκής Rally Cross. Ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή το 2023 επίσημα, με επίσημο τρόπο. Οι αρχικές προσπάθειες βέβαια είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά σε επίπεδο όχι πανελλήνιο. Το 23 λοιπόν αποφασίσαμε μαζί με τον μηχανοκίνητο χωμάτινο αθλητισμό, το σύλλογο που έχει τα αρχικά χωμάτινος μηχανοκίνητος αθλητισμός, να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα που μετά από 4 χρόνια νομίζω ότι είμαστε δικαιωμένοι, καθώς η προσπάθεια αυτή έχει πετύχει, έχει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Πριν πάμε λοιπόν στον αγώνα που έχουμε το Σαββατοκύριακο, πάμε λίγο στα 3 χρόνια που γίνεται, διότι πια έχετε την εικόνα τι σημαίνει αυτός ο αγώνας για το Κιλκής, αν ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσατε αρχικά τον αγώνα σας δικαίωσε.
1: Ναι, κοιτάξτε λίγο, το βασικό που μας έδωσε την όθηση να δημιουργήσουμε αυτό τον αγώνα ήταν η διάθεση που έχουν οι θύνοντες, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Συλλόγου Χώμα, του χωμάτινου μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίοι προσπαθούν ανιδιωτελώς, βάζοντας την προσωπική τους προσφορά και τη διάθεσή τους, να προβάλλουν το άθλημα, να προβάλλουν τον τόπο, αφού προηγουμένως έχουν δημιουργήσει έναν εξαιρετικό χώρο, μια χωμάτινη πίστα, η οποία νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς, δηλαδή και φέτος.
1: Ακριβώς.
0: Όσοι έρθουν είτε ως αγωνιζόμενοι είτε ως θεατές, θα δουν μια ακόμα καλύτερη πίστα, ακόμα καλύτερο αγώνα.
1: Έχουμε δημιουργήσει κάποια αναχώματα αυτή την χρονιά. Τηρούμε όλες τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή του αγωνίσματος. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια και για τους συμμετέχοντες οδηγούς, αλλά και για τους επισκέπτες θεατές του συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι σε μια περιοχή λίγο έξω από το Κιλκής, γύρω στα 5 χιλιόμετρα από το Κιλκής, στο χωριό Αργυρούπολη, όπου ο χώρος προσφέρεται για πολλά γκάζια, για ασφαλείς διαδρομές και για θέαση η οποία είναι αντιληπτή από παντού.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Οπουδήποτε και να κάτσει ο θεατής, ο επισκέπτης, θα παρακολουθήσει όλη την διαδρομή του cross car, το οποίο θα διανύει όλο αυτό το...
0: Να μείνουμε λίγο
1: χιλιόμετρα διαδρομής
0: σε αυτό, διότι είναι τα δύο πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε σχεδόν το σύνολο του αγώνα, όπου και αν καθίσουμε. Και το δεύτερο, ακόμη πιο σημαντικό, είναι ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς. Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή, διότι είναι αγώνας, μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος θεατής να κινδυνεύσει.
1: Όχι, νομίζω ότι οποιοδήποτε σημείο της συγκεκριμένης πίστας είναι ορατή όλη η διαδρομή. Είναι ορατά τα μηχανήματα τα οποία θα λάβουν μέρος στους αγώνες αυτούς, και με την συνδρομή του Δήμου που θα τοποθετηθούν και τέντες, θα μπορεί να έχει και την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, είτε αυτά είναι η μεγάλη ζέστη, ο ήλιος, αλλά και η βροχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο βροχή τη θέλουμε να συνδυάσει και με λίγο λάσπη.
1: Ναι. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν βροχή, όταν δεν μας βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, ο Δήμος φροντίζει με το βιτιοφόρο που έχει, με την υδροφόρο που έχει, να περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να δημιουργεί ακόμα καλύτερες συνθήκες στην πίστα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην πίστα. Είναι μια χωμάτινη διαδρομή, είναι μια ιδανική διαδρομή, είναι μια διαδρομή την οποία τη δημιούργησαν οι ίδιοι εθελοντές, το Συμβούλιο του Συλλόγου, με τη βοήθεια φυσικά και των μηχανημάτων του Δήμου, και νομίζω ότι αυτή η χημεία μεταξύ του Συλλόγου και της Δημοτικής Αρχής και των μηχανημάτων και εργαζομένων στο Δήμο έφερε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα για να χαρακτηρίζεται η πίστα της Αργυρούπολης ως μία από τις καλύτερες πίστες στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και πέρσι που ήμουνα στον αγώνα, είδα ότι και ο κόσμος, όχι μόνο από το Κιλκής, αλλά και από όμορες πόλεις, έχουν αρχίσει και επισκέπτονται την πίστα προκειμένου να δουν τον αγώνα, να απολαύσουν το θέαμα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και προσελκύει το ενδιαφέρον αυτού που έχει πραγματικά το κίνητρο και την διάθεση και το μεράκι και την αγάπη για αυτό το άθλημα. Γι' αυτό λοιπόν ίσως οι θεατές από τις άλλες περιοχές έξω από το Κιλκής ίσως να είναι και περισσότεροι σε αριθμό από ό,τι είναι από το ίδιο το Κιλκής. Όταν οι συμμετοχές είναι περισσότερες από 18 τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια των πρωταθλημάτων τα τελευταία 4 χρόνια, αυτό δείχνει ότι και ο αθλητής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αγώνες σε αυτή την πίστα, αλλά και οι επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο και περισσότεροι από τις γύρω περιοχές. Δεν διστάζουν λοιπόν να συνδυάσουν αυτό το διήμερο ταξίδι παρακολούθησης αυτού του αθλήματος με μια διήμερη παραμονή στο Κιλκής, όπου γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή μας, μπορούν να επισκεφθούν καφετέριες και ταβέρνες, αλλά μένουν και στα ξενοδοχεία του Κιλκής και να γνωρίσουν για 2-3 μέρες το ίδιο το Κιλκής, στην πόλη του Κιλκής, και να γίνουν πρεσβευτές για το Κιλκής σε άλλους πολίτες.
0: Οπότε ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί ο αγώνας στις 11, αλλά
1: ναι.
0: Καλό είναι όποιος θέλει να έρθει λίγο νωρίτερα να δει την όλη διαδικασία εκεί προετοιμασίας. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για όποιον θέλει να έρθει να παρακολουθήσει.
1: Είναι
0: επίσης βασικό.
1: Υπάρχει χώρος για στάθμιση των αυτοκινήτων που θα έρθουν οι επισκέπτες στο σημείο αυτό. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη στάθμευση και παρακολούθηση των αγωνισμάτων από οποιοδήποτε σημείο επιλέξει ο θεατής.
0: Έτσι. Σάββατο 11 η ώρα το πρωί και Κυριακή την ίδια ώρα ξεκινάει ο αγώνας.
1: Και Κυριακή την ίδια ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας και κατά το μεσημεράκι θα έχουμε τις απονομές των επάθλων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άμα βοηθήσει ο καιρός και ρίξει και λίγο βροχούλα να είναι και λίγο λασπωμένη η πίστα, νομίζω ότι το θέαμα θα είναι ακόμα καλύτερο, αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ υψηλό.
1: Νομίζω ότι παρέχονται όλα τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις για να γίνει για άλλη μια χρονιά μια πετυχημένη διοργάνωση.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα καλέσω από το βήμα που μου δίνεται τους συνδημότες μας αλλά και κατοίκους και πολίτες άλλων περιοχών να έρθουν στο Κιλκής, να έρθουν στην πίστα της Αργυρούπολης, να απολαύσουν τους διαγωνιζόμενους, να απολαύσουν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο για άλλη μια χρονιά προβάλλει και το άθλημα και τον τόπο μας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια.

0: συμβαίνει ωφέλιμη και αποδοτική στον ίδιο τον τόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος του Κιλκής, ο κύριος Κυριακίδης Δημήτρης. Καλή επιτυχία στον αγώνα το Σαββατοκυριακό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

Έχει μαγικές ιδιότητες ο περιφερειακός, διότι πριν από ένα τέταρτο που σας είπαμε ότι προς τα ανατολικά δεν έχει τίποτα, είναι μια πολύ καλή ημέρα, ξαφνικά στο ύψος της Πηλαίας έχει δημιουργηθεί ένα θέμα μέσα σε ένα τέταρτο όλα αυτά και ήδη έχει κοκκινήσει εκεί το πρόβλημα. Ξεκινάει πριν, αρκετά πριν από τη γέφυρα του πανοράματος και πηγαίνει νομίζω μέχρι και τη διασταύρωση για πανόραμα. Αν είστε εκεί, αν έχει συμβεί κάτι, μία ενημέρωση στο Viber. Μας στέλνετε ήδη και βίντεο εκεί από το σημείο. Ξαφνικά όλα αυτά μέσα σε ένα τέταρτο.

Για τον Γιώργο που στέλνει εδώ μια φωτογραφία από ένα μπρόνκο, όχι το σκληροπυρηνικό που κυκλοφορεί στην Αμερική, αλλά μια πιο light έκδοση του εκτός δρόμου οχήματος της Ford, του Bronco, και ρωτάει για το αν θα έρθει στην Ευρώπη. Ναι Γιώργο, θα το δούμε κάποια στιγμή και στην Ευρώπη, και μάλιστα όχι στο μακρινό μέλλον, ίσως και στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές και πολλές ακόμα ειδήσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου Πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη Πυραμής. Ο φούρνος Πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής Πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εγκινήσει όπως πάντα στον στάτους 107 και 7. Η κίνηση στον περιφερειακό έχει αρχίσει λίγο να σφίγγει προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος των νοσοκομείων, αλλά παραμένει σε καλή κατάσταση για τέτοια ώρα, 22 λεπτά πριν από τις 5. Αντίθετα, είναι αρκετά δύσκολη πάντα προς τα ανατολικά η κίνηση στο ύψος του Γένεσης. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ενημέρωση, πληροφορίες, τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί έξω και φυσικά ό,τι ερώτηση θέλετε πάντα σε σχέση με το αυτοκίνητο στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Είχα πάει σε μια δημοσιοφία της Volkswagen και ρώτησα και ενδιαφέρθηκα για το T-Cross.
0: Ναι.
1: Όμως δυσαρεστήθηκα όταν μου είπαν ότι είναι νομίζω 1000 κυβικά και βενζίνη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Σωστά. 1000 κυβικά βενζίνη. Τούρμπο.
1: Βενζίνη, ναι. Και μου φάνηκε παλιό το μοντέλο και βέβαια οι άνθρωποι μου είπαν ότι τώρα λέει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έρθει το καινούργιο μοντέλο.
0: Καινού...
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία γι' αυτό.
0: Για καινούριο T-Cross δεν έχουμε ακόμα κάτι. Και κυρίως όλη η στροφή που κάνει σιγά σιγά ο όμιλος της Volkswagen να πάει προς τα υβριδικά, γιατί αν κατάλαβα καλά δεν σας άρεσε το γεγονός ότι ήταν μόνο θερμικός, μόνο βενζίνης, δηλαδή δεν είχε κάποια υβριδική υποβοήθηση. Έχω δίκιο ότι αυτό λίγο σας...
1: Ναι. Τώρα και 1000 κυβικά με οικογένεια, πού να...
0: Όχι, τα 1000 κυβικά είναι μια χαρά. Δηλαδή είναι, δεν θα έχετε κανένα θέμα. Στην κατανάλωση λίγο, επειδή δεν έχει καμία υβριδική υποβοήθηση, αυτό πήγα να σας πω είναι τα υβριδικά της Volkswagen θα ξεκινήσουν από το T-Roc και το Tiguan και σιγά σιγά θα τα δούμε στην υπόλοιπη γκάμα. Έχει δηλαδή ακόμα λίγο μέλλον το T-Cross για να γίνει υβριδικό.
1: Η αλήθεια είναι το έψαξα λίγο στο εξωτερικό, στη Γερμανία, κάτι φωτογραφίες λίγο κυκλοφόρησαν στα κλεφτά γιατί απαγορεύεται, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Κάτι είδα. Όπως επίσης και με ένα άλλο, ας πούμε, πήγα να δω το D-Roc, 30.000 ευρώ, μια οθόνη μέσα, αυτά τα πράγματα, πράγματα και πάω και βλέπω ένα άλλο, το BYD, ας πούμε, τυχαία τώρα λέω, ένα κινέζικο, ας πούμε. Ήταν φορτωμένο τα πάντα μέσα και αισθάνθηκα δηλαδή πολύ φτωχό το T-Cross.
0: Γι' αυτό έχει πια πληθώρα μοντέλων, απίστευτες προτάσεις, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Θα κάνετε την έρευνά σας και θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά είναι τα καλά του ανταγωνισμού. Δεν σου αρέσει το α μοντέλο, πηγαίνεις βλέπεις το β, το γ. Έχει πια πληθώρα προτάσεων σε όλες τις κατηγορίες. Για εκείνους βέβαια που σκέφτονται όταν μετά από 4, 5, 6, 7, 10 χρόνια βγω να πουλήσω το αυτοκίνητό μου, τι πολυματική αξία θα έχει, αν θα αξίζει κάτι, αν θα πάρω κάτι προκειμένου μετά να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, με το ρυθμό που βγαίνουν πια τα καινούργια μοντέλα, με το ρυθμό που έρχονται καινούργιες αυτοκινητοβιομηχανίες, νομίζω ότι αυτό πια είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση να την κάνουμε, διότι κανείς δεν ξέρει μετά από, όχι μετά από 10, μετά από 10 είναι τεράστιο χρονικό διάστημα, μετά από 5 χρόνια ποια θα είναι η αξία του αυτοκινήτου που πήρατε σήμερα. Για την Lepas, μια καινούργια αυτοκινητοβιομηχανία στην παρουσίαση της οποίας ήμουνα χθες, τα αρχικά της προέρχονται από το Leopard, από τη Λεοπάρδαλη και το Passion, το Πάθος, εντάξει, βαρύγδουπα και τα δύο, τέλος πάντων. Θα πούμε αναλυτικά πληροφορίες, εντυπώσεις, όχι οδηγικές, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα οδηγήσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνετε αυτήν εδώ η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη από κάθε άποψη. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας και κάποιον άνθρωπο εκεί από την εταιρεία για να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι η Λέπας είναι κάτω από την ομπρέλα της Τσέρι, άρα λοιπόν οι άμεσοι ανταγωνιστές του είναι τα μοντέλα της Τσέρι, είναι τα μοντέλα της Ομόντα, είναι τα μοντέλα της Τζέικου. Και τα λέω όλα αυτά γιατί ξαφνικά εκεί οι ανταγωνιστές γίνανε πάρα πολλοί. Και για να συνεχίσω και το σκεπτικό σε σχέση με τη συζήτηση που είχα πριν με τον ακροατή, οι ανταγωνιστές είναι πάρα πολλοί, οι προσφερόμενες προτάσεις είναι πάρα πολλές, ο πονοκέφαλος να ξεχωρίσετε ποια ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες είναι ακόμη πιο έντονος. Είπαμε Λέπας, όπως και Leap Motor, τα δύο καινούργια μοντέλα V03 και V05 στην παρουσίαση των οποίων θα είμαι αύριο, θα τα πούμε αναλυτικότατα την επόμενη εβδομάδα. Ένα θέμα τώρα με τις τιμές των καυσίμων, διότι έβλεπα, διάβαζα παντού ότι το 2008 το πετρέλαιο είχε $147 το βαρέλι και η βενζίνη 1,27 και σήμερα με $106-107 το βαρέλι το πετρέλαιο, η βενζίνη στα 2,2-2,3. Το έψαξα λίγο, το σκάλιξα να δω αν ισχύει. Ισχύει και μάλιστα έκανα και ένα σχετικό θέμα στο inkinisi.gr, τι γινότανε το 2008, πόσος ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το 2008, πόσο ήταν το ΦΠΑ το 2008 και πόσο είναι σήμερα και αν όλη αυτή η διαφορά στην τελική τιμή, αν η διαφορά δηλαδή που πληρώνουμε στην αντλία, όπως λέμε, δικαιολογείται. Μπορείτε να μπείτε, να τα διαβάσετε, να δείτε πότε αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πόσο αυξήθηκε, πότε αυξήθηκε το ΦΠΑ στα καύσιμα, πόσο αυξήθηκε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Διότι καλά τα social, και εμένα μου αρέσουν, τα χρησιμοποιώ, αλλά και λίγο έτσι μελέτη, λίγο ανάγνωση των πραγματικών δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την τιμή των καυσίμων. Καλό είναι, καλό μας κάνει να είμαστε έτσι λίγο ενημερωμένοι.

Και επειδή το έχω δηλώσει πολλές φορές ότι για εμένα η αυτοκίνηση είναι λογική, αλλά είναι και λίγο πάθος, μου άρεσε μια είδηση που έρχεται από την Subaru και η οποία σκοπεύει να βγάλει δύο επαιτειακά μοντέλα, τα οποία θα απευθύνονται σε όσους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την αυτοκίνηση, δηλαδή με πάθος και ως μια πολύ απολαυστική διαδικασία. Επειδή λοιπόν η Subaru γιορτάζει τα 25 χρόνια του WRX, το θυμάστε άραγε εκείνο το Impreza με το πολύ χαρακτηριστικό μπλε χρώμα και τις χρυσαφείς ζάντες στην έκδοση STI, με τη μεγάλη τη φτερούγα πίσω, τη μεγάλη την αεροτομή, την οποία λέγαμε φτερούγα, υπέροχο αυτοκίνητο. Γιορτάζει λοιπόν 25 χρόνια WRX και 15 χρόνια BRZ και αποφάσισε έτσι να δημιουργήσει δύο συλλεκτικές εκδόσεις, δυστυχώς μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό διότι στην Ευρώπη είναι τόσο αυστηροί οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρήπων που τέτοια αυτοκίνητα σήμερα δεν θα είχαν απολύτως καμία τύχη. Επίσης πάντως πολύ θα ήθελα να έχω ακόμα ένα WRX STI, όχι με την επιπλέον υποδύναμη, με μια μετατροπή που είχε κάνει τότε η ελληνική αντιπροσωπεία, όσοι το θυμάστε, από τα 265 στα 330 άλογα, χαλούσε το αυτοκίνητο, δεν είχε την ισορροπία στην οδική συμπεριφορά. Εκείνο το STI με τα 265 άλογα ήτανε το σωστό.

είναι στο πλαίσιο της συζήτησης. Πόσο άλλαξε η αυτοκίνηση μέσα σε μόλις 10-15 χρόνια, τότε εκεί το 2005-2007 το μόνο που μας ενδιαφέρε ήταν η ισχύς, το μόνο που θέλαμε είναι το αυτοκίνητο να έχει δύναμη. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι ένα plug-in το οποίο έχει τη δυνατότητα για DC φόρτιση. Ή για ένα ηλεκτρικό το οποίο θα έχει μια πλατφόρμα 800 volt προκειμένου η φόρτιση από το 10 στο 80% να γίνεται σε 12, σε 13, σε 15 λεπτά. Είναι αυτό που λέμε, όλα τριγύρω αλλάζουν και τίποτα δεν μένει ίδιο. Και ξαφνικά μέσα σε ένα τέτοιο έτσι αποστηρωμένο, όπως το λέω εγώ, αυτοκινητικά περιβάλλον, έρχονται δύο ωραίες προσκλήσεις για παρουσιάσεις που μας αλλάζουν πραγματικά όλη τη διάθεση. Η μία από τη Ford για τις 19 Οκτωβρίου, όπου θα πάμε να οδηγήσουμε στην πίστα των Μεγάρων την Mustang, την κανονική, την αυθεντική, τη βενζινοκίνητη, να φάμε λίγο λάστιχο, να μυρίσουμε λίγο βενζίνη, και εκτός πίστας και εκτός δρόμου φυσικά το Raptor, και πραγματικά αλλάζει όλη η διάθεσή μας. Όπως και μια άλλη παρουσίαση που θα γίνει εκεί τον Δεκέμβριο για ελαστικά αυτή τη φορά, αλλά για ελαστικά που απευθύνονται σε οχήματα εκτός δρόμου. Διότι το έχουμε πει πολλές φορές, ό,τι και αν πάρετε, όποιο τετρακίνητο και αν επιλέξετε, ό,τι συστήματα και να έχει, όσα μπλοκέ διαφορικά και να έχει, και ένα και δύο και τρία και τέσσερα, όχι παιδιά, διαφορικά, αν δεν βάλετε τα σωστά ελαστικά, δεν θα πάτε σχεδόν πουθενά εκτός δρόμου.

0: Και βεβαίως πέρα από τον πολύ σημαντικό θεσμό για τη χώρα μας, το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω, να είμαι ένας από τους 26 δημοσιογράφους που ψηφίζουν για το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, υπάρχουν δύο άλλοι θεσμοί. Ο ένας είναι ο πιο σημαντικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς, και ο άλλος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, το παγκόσμιο αυτοκίνητο της χρονιάς, όπου τα μισά και πλέον υποψήφια μοντέλα για το παγκόσμιο αυτοκίνητο της χρονιάς είναι από την Κίνα. Εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της λογικής που σας έλεγα πριν, ότι τα πάντα τριγύρω έχουν αλλάξει και τίποτα δεν μένει ίδιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου έχει τύχει χειμώνα στο δρόμο από Σέρες προς Θεσσαλονίκη να μείνω αποκλεισμένος, γιατί 4-5 με 4x4 δεν είχαν αλυσίδες, μας έκλεισαν το δρόμο.
0: Έτσι, έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Όχι μόνο δεν είχαν αλυσίδες, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Δεν είναι μόνο οι αλυσίδες. Είναι ότι δεν ξέρουν και πώς να κινηθούν.
0: Και μάλιστα αν έχουμε ένα μεγάλο, ένα βαρύ SUV τετρακίνητο σε χιόνι, χωρίς να έχουμε ή αλυσίδες ή χιονολάστιχα, είναι πολύ πιο δύσκολο στο χειρισμό του σε σχέση με ένα ελαφρύ επιβατικό.
1: Βέβαια είναι. Αφού κάθεται σαν πέτρα.
0: Έτσι,
1: στο ποτάμι, δεν πάει.
0: Ειδικά στην κατηφόρα, εκεί δεν μας σώζει τίποτα απολύτως.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε, πώς το λένε, να γυρίσουμε πίσω, ας πούμε, γιατί ήταν κλειστό δρόμο. Δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε τα. Επιτόπου. Επιτόπου δεν κάνεις τίποτα. Δεν λιώνει το χιόνι.
0: Και αυτό όμως, να έχουμε δώσει 40-50 χιλιάδες, δεν σας λέω για πολύ ακριβά εκτός δρόμου SUV, και να τσιγκουνευόμαστε τα 600-700 ευρώ να πάρουμε ένα σετ χιονολάστιχα. Δεν είναι λίγο
1: περίεργο. Εκείνο το βράδυ, για το περιστατικό που σου μιλάω, είδα άνθρωπο να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο μαζί με τη γυναίκα του, η γυναίκα του να κρατάει το φακό, και αυτός να διαβάζει το σχέδιο πώς να βάλει αλυσίδες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τις είχε αγοράσει. Δεν μπήκε στη διαδικασία μια μέρα να ανοίξει το κουτί, να δει, ρε παιδιά, πώς αυτό το ρημάδι δουλεύει, ας πούμε, πώς θα το βάλω. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο ένας κρατούσε το φακό και ο άλλος το σχέδιο για να δει πώς θα βάλει τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο.
0: Ελπίζουμε να μεταζήσουμε το χειμώνα που
1: να
0: έρχεται.
1: Να τις έχεις βάλει, να κάθεσαι και να περιμένεις τώρα τον άνθρωπο αυτό να διαβάσει. Καταλαβαίνεις.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Για το Honda Prelude που με ρωτάτε πάρα πολύ, το έχω δει, το είδα από κοντά εδώ στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου που ήταν στο περίπτερο της Honda. Δεν το έχω οδηγήσει ακόμα, θα το οδηγήσω 2 Νοεμβρίου, οπότε θέλει λίγο υπομονή, ένα μήνα και κάτι, προκειμένου να έχω και οδηγικές εντυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση μην περιμένετε να είναι, τουλάχιστον εγώ δεν περιμένω, ένα μοντέλο, αυτό που λέμε, να σε ενθουσιάζει οδηγικά στο δρόμο. Αυτά από εμένα για σήμερα. Όπως σας είπα, αύριο έχει ξανά παρουσίαση. Αυτή τη φορά είναι η σειρά της Leap Motor V03 και V05, δύο μοντέλα. Κανονικά και σήμερα έπρεπε να είμαι σε μια παρουσίαση της Lexus, αλλά δεν μου το επέτρεψε εδώ η διεύθυνση του σταθμού. Μου είπαν ότι άμα λείψεις όλη την εβδομάδα, γιατί θα έλειπα όλη την εβδομάδα, τελείωσε, η ζώνη θα κατοχυρωθεί στην κυρία Δημαρέση. Θα τα πούμε μαζί και πάλι την Πέμπτη εκεί λίγο μετά τις 4. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Status 107 και 7, Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Και αμέσως μετά, δεν άλλαξε κάτι Λεοντή, Status Update Part 2 με Λεοντή Μαχαιρά. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν, λίγο μετά τις 4, να είστε όλοι καλά.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις και σήμερα στην Παθέ στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης, καλύτερη κατάσταση με την κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα προς δυτικά, όπου νωρίτερα υπήρξαν σοβαρά προβλήματα λόγω τροχαίου. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι όλοι είμαστε ελεγχόμενοι. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις κλινικές αυτές διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, παρέμβαση εισαγγελέα για την υπόθεση στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στο πλαίσιο της υπόθεσης για το αποκαλούμενο μπάζωμα στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την εξέλιξη, τονίζουν ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τη δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο, ενώ υπογραμμίζουν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Το στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις διασυνοριακές μεταφορικές υποδομές Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας υπεγράφει σήμερα στις Βρυξέλλες, αποτυπώνοντας την πολιτική δέσμευση των τριών χωρών για την πρόθεση κοινών έργων και προτεραιοτήτων στις μεταφορικές υποδομές. Στην ομιλία του Ευρωπαίου Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί περιοχή πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της δημιουργίας μιας σύγχρονης, ασφαλούς και αποτελεσματικής σύνδεσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Βουκουρέστι μέσω Σόφιας και από εκεί προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αλλά και προς την κεντρική Ευρώπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, είχε επικοδομητικές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο, σα καρφαλώσει στου 19, στη Βέρεια στου 22, στο Κλικισκέ, στην Κατερίνη στου 23, στα Γιάννητσά στου 24 και στι Σέρες στου 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εντάξει, δεν είναι και αργά. 12 λεπτά μετά τις 5 είναι. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Status update part 2, που λέει και ο Σωτήρης. Έως και τις 7 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο απόγευμα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου.

ακούω από το πρωί ότι οι εργασίες στην ΠΑΘΕ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ωστόσο η κίνηση έχει καλυτερέψει. Εγώ κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στους χάρτες δεν το βλέπω και οι εργασίες θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες, με τους οδηγούς να καλούνται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πριν από τη μετακίνησή τους και όπου είναι δυνατό να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. Αχ, τι γίνεται και σήμερα. Καλά πάμε. Hashtag not.

Γραμμές ανοιχτές 2310513000, 2311821050 και φυσικά τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 6908357800.

Αυτή την ώρα στην Παθέ έχουμε προβλήματα από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και την Σύνδο. Στον περιφερειακό ανατολικά 424 μέχρι και Σικές. Στην Μουδανιών μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων από το Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Και στην Πέτρου Συνδίκα παραμένουν τα προβλήματα. Στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης. Καλά πάμε, καλά πάμε.

Σαφώς και είναι καλύτερη κατάσταση από το σκηνικό που είχαμε νωρίτερα στον Περιφερειακό. Ανεβάσαμε και βίντεο φίλου ο Κροατής στο Facebook του σταθμού μας με την κίνηση που επικρατούσε εκείνη την ώρα στην Περιφερειακή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντιμετώπισαν οι φίλοι οδηγοί που πέρασαν από το σημείο γύρω στις 4:20, 4:25. Γινότανε πανζουρλισμός. Σαφώς καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στα 17 λεπτά μετά τις 5. Και επειδή είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ, ώστε να μπορείς να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

πρόσω μου μετά τις 9 στο Status Press. Μετά τις 9 το πρωί. Γεια σου Χρήστο μου, καλώς απόγευμα, να είσαι καλά. Αύριο βέβαια η κίνηση θα είναι αρκετά πιο πιεστική, πιο αυξημένη μάλλον να το πω σωστά, καθώς θα έχουμε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ενημερωθήκαμε, οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην απόλυση σταθμάρχη του μετρό και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό, το οποίο καταγγέλει την απόφαση ως άδικη και εκδικητική. Συνεπώς από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα δεν θα έχουμε το μετρό στην επιλογή μετακίνησής μας.

σπίτι. Το πιστεύεις ότι βρισκόμαστε στο 2026 και γνωρίζω ακόμα άτομα νεαρής ηλικίας 35-40 που γράφουν το πιν πίσω από την κάρτα? Το ξεχνάνε, λέει. Βάλε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πιο δύσκολα θα... Πιο περισσότερη δυσκολία θα βάλεις στον κλέφτη. Πίσω από, το, από την κάρτα βάζει, ρε άνθρωπε του Θεού και της Παναγίας. Του Αλλάχ, εγώ δεν ξέρω που αλλού πιστεύεις το πιν σου. Πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σας? Η απάντηση βρίσκεται στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο. Στην οδό μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης θα ανακαλύψετε έναν σύγχρονο χώρο, έναν ολοκληρωμένο, πραγματικά άψογο, μοναδικό και ανεπανάληπτο χώρο. Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει υπηρεσίες και λύσεις για κάθε ανάγκη της καθημερινότητάς σας. Ενημερωθείτε εύκολα και γρήγορα, εξυπηρετηθείτε ακόμη πιο γρήγορα για συμβόλαια και νέα προϊόντα, πραγματοποιήστε τις πληρωμές σας μέσω των έξυπνων ταμείων

0: Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 5, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δυστυχώς θα πάμε σε μια πολύ άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Την αναφέραμε και νωρίτερα στο μεσημεριανό μας το 2 με 3 στο Status Update. Θα πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει με την απώλεια του 16χρονου στην Θάσο. Είναι ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαζί μας.
1: Ναι, Λεοντή, είχαμε μία νεότερη εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το πραγματικά τραγικό περιστατικό. Έφυγε από τη ζωή σήμερα, κατέληξε το παιδί, ο 16χρονος από την Καβάλα, και πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο εισαγγελέας της Καβάλας έχει δώσει εντολή στην αστυνομία να διεξάγει έρευνα. Είχαμε την παρέμβαση λοιπόν του εισαγγελέα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα στον 16χρονο που του στήχησε τη ζωή. Να πούμε για όσες και όσους δεν γνωρίζουν το περιστατικό. Χτες ο 16χρονος κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, και σήμερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του, έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος. Και τώρα έρχεται ο εισαγγελέας της Καβάλας και ζητά να γίνει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία, Λεοντή, στο γήπεδο

0: όπου τραυματίστηκε στη Θάσο συγκεκριμένα.
1: Θέλω να παραμείνουμε λίγο εκεί. Δώσε μου, σε παρακαλώ, ναι, πολύ 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα το οποίο μας έλεγες τώρα για τα προβλήματα που αντιμετωπεί, που ενδεχομένως να υπάρχουν και στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να τα δούνε και όλα,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο έχει γίνει η παρέμβασή του εισαγγελέα, εκτός δηλαδή από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες. Αναμένονται οι καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων που ήταν στον αγώνα, τέλος πάντων, τα άτομα χτες. Θα κληθούν από την ελληνική αστυνομία να δώσουν τη δική τους κατάθεση με βάση τα όσα είδαν αλλά και άκουσαν χτες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και εκτός αυτού, βέβαια, αναμένεται να εξεταστούν ζητήματα αδειοδότησης του γηπέδου, καθώς και για το πόσο πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων.
1: Το ότι τέθηκε ζήτημα αδειοδότησης πάει να πει ότι κάτι μπορεί ενδεχομένως μάλλον να μην είναι και σωστό.
0: Θα διερευνηθεί κατά πόσο είχε και έχει άδεια το συγκεκριμένο γήπεδο και κατά πόσο πληρεί τις προδιαγραφές για να υπάρχει ασφάλεια για τους παίκτες, τις παίκτριες αλλά και τους θεατές, για το κοινό, λέοντι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη.

0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυσικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.

Ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε αύριο το μεσημέρι στο Status Update είναι η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Καθώς την θέσπιση σαφών κριτηρίων κατοικησιμότητας και τη δημιουργία ειδικής επιτροπής επιθεώρησης κατοικιών από τον Δήμο της πόλης μας, ζητά η Ένωση Ενοικιαστών της Θεσσαλονίκης με αφορμή καταγγελία μέλους της. Η πρόταση αυτή αποτελεί το τέταρτο από τα συνολικά 14 αιτήματα που έχει υποβάλει η Ένωση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας πως η αξιολόγηση της κατάστασης των ακινήτων δεν πρέπει να αφήνεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των εκμισθωτών. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μαζί μας το μεσημέρι μέλος της ενώσεως, να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται και με την συγκεκριμένη περίπτωση. Καλό σας απόγευμα, 42 μετά τις 5 στον Status 107 και 7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, έως και τις 7 θα πάμε παρέα. Μας ήρθε πριν από λίγο η ειδήση. Έχουμε νέο πρόστιμο για την ΠΑΕ Άρης. Αυτή την φορά για το γκράφιτι που είχε εμφανιστεί πριν από λίγες ημέρες. Το είχαμε αναφέρει και εδώ από τον σταθμό μας σε εξωτερικό τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η Επιτροπή επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ, παρότι το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε σβηστεί μετά την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του Συλλόγου και έπειτα από την εισαγγελική παρέμβαση που είχε προηγηθεί. Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις όταν διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα ώστε να εξεταστεί εάν το μήνυμα και η απεικόνηση μπορούσαν να θεωρηθούν προτροπή ή υποκίνηση σε βία.

0: έχεις και δει.
1: Από σήμερα το απογευματινό status update έχει και μπαλέτο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσω εγώ καθώς κάνουμε ραδιόφωνο και δεν μπορείτε να το δείτε. Στα Μπολσόι λοιπόν, στα 44 μετά τις 5, η φωνή του σταθμού.
2: Μπορείς να μου πεις γιατί κόβεις την Κέτη και το Φίβο? Άσε να το ευχαριστηθούμε, χρυσέ μου, το τραγούδι. Αφιερωμένο σε όλους τους άντρες που ακούνε, απόγευμα, στάτους.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους μας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αλλά και την προαγωγή της υπεύθυνης και ασφαλούς συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων. Όσοι λοιπόν έχετε τους αγαπημένους τετράποδους φίλους μας, ο Ερυθρός Σταυρός σας περιμένει σε μια ανοιχτή ενημερωτική δράση την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2

στο VI Dog Club στην εκπαίδευση σκύλων και σχολή εκπαιδευτών Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης με είσοδο ελεύθερη. Βέβαια δεν γιορτάζουν μόνο τα τετράποδα 4 Οκτωβρίου, ε. Έχουμε και δίποδα ζώα.

Σίγουρα δεν θα σου πει τι τρελά μου ζητάς όταν θέλεις μια εκπληκτική εμπειρία για ένα εξαιρετικό ταξίδι. Ο κόσμος πλέον συνδυάζει το ταξίδι του στο εξωτερικό όχι μόνο για να επισκεφθεί κάποια πόλη και να γνωρίσει την ιστορία της, αλλά και για να παρακολουθήσει κάποιο event. Το Greco Travel έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο από τις 27 Ενδεκάτου έως και τη 1 Δεκεμβρίου για τη συναυλία της Ακύρα με 790 ευρώ που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά μεταφορά στην συναυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι, αλλά όπως είπαμε και μια εκπληκτική εμπειρία.

Κινδυνεύεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ειδικά αν σε κατηγορούν ότι έκλεψες 50.000 ευρώ. Συνελήφθη μία 28χρονη από τη Γεωργία μετά από καταγγελία 51χρονης για κλοπή 50.000 ευρώ από το σπίτι της στο Πανόραμα, στο οποίο οι νεαροί απασχολούνταν ως οικιακή υπάλληλος. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαίρεσε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένα στην οικία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθήσας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι. Και θα μου πεις, κάπου αλλού θα τα έκρυψε. Έρχομαι εγώ να σου πω ότι το ρεπορτάζ είναι μεγάλο, είναι σε πλήρη εξέλιξη και αυτό που αναφέρει το ρεπορτάζ είναι ότι η 51χρονη είχε αλλάξει μεριά στην κρυψώνα και έτσι ξέχασε ότι άλλαξε μεριά και όχι πλευρά όταν κοιμάται. Κανονικό πρέπει να αλλάζει πλευρό όταν κοιμάται, γιατί αδίκως κατηγόρησε την 28χρονη από την Γεωργία, τα βρήκε τα λεφτά, ήταν μέσα στο σπίτι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, θα μου πεις. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης για να μας πάει μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων από τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Άλλα λέει και άλλα κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος παρότι δήλωνε πριν λίγες ημέρες ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου ΝΑΤΟ, βίντεο από προσομοίωση τουρκικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος δείχνει τη χρήση του στην κατάρριψη ενός ελληνικού μοιράζ. Τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας παρουσίασαν τις δυνατότητες των συστημάτων αεράμινας που θα αποτελούν τον ατσάλινο θόλο της γείτονος, με δηλώσεις αξιωματικών τόσο από το πεδίο όσο και από το κέντρο εκπαίδευσης και προσομοίωσης αεροπορικής άμυνας της χώρας. Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις και σήμερα στην Παθέ, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του 16χρονου αθλητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Την υπόθεση διερευνά η εισαγγελία Καβάλας, η οποία έδωσε εντολή στο αστυνομικό τμήμα Θάσου για τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο τραυματισμός. Παράλληλα, έχουν κληθεί να καταθέσουν πρόσωπα που ήταν παρόντα στο περιστατικό, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ενώ η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε ζητήματα που αφορούν στην αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και το κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στο πλαίσιο της υπόθεσης για το αποκαλούμενο μπάζωμα στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την εξέλιξη, τονίζουν ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τη δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο, ενώ υπογραμμίζουν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε, γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 19, στη Βέρεια στους 22, στο Κιλκής και στην Κατερίνη στους 23, στα Γιάννητσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβένα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: όνειρο για εμάς που δεν είμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ή για εσάς που έχετε τελειώσει τις δουλειές σας και είσαστε σπίτι αυτή την ώρα ή είσαστε κάπου μακριά από την Παθέ. Για αυτούς που είναι εκεί είναι φιάλτης. Καλό σας απόγευμα, 13 λεπτά μετά τις 6, επιστροφή για τη δεύτερη και τελευταία μας ώρα εδώ στον Status 107 και 7.
1: Τώρα που είμαστε μαζί, όπως το είχα ονειρευτεί.
0: Καλό απόγευμα στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη και στην Ιωάννα. Νωρίτερα ξέχασα να τους ευχηθώ. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας. 2-3-15-13.000, 2-3-11-8-21-050 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τον αέρα του Status FM.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς από το μακρινό. Μακρινό, περίμενε, μην κοιτάς έτσι.
1: Έχω περιέργεια τώρα.
0: Χατζινόπουλε.
1: Πραγματικά, ρε, για
0: Χατζινόπουλε.
1: Πες, το μακρινό, για πες, λοιπόν. Έχω περιέργεια τώρα, για πες.
0: Εντάξει, δεν θα είναι μακρινό.
1: Ότι είναι μακρινό και μακρινάρι είναι, για πες, το μακρινό.
0: Μακρινό 1994.
1: Να είναι καλά. Πληροφορίες του μυαλού σου, φυσικά.
0: Συγγνώμη, με είδες να ακουμπάω το πληκτρολόγιο.
1: Όχι, όχι.
0: Ε, τότε.
1: Τα τελευταία 3 δεύτερα δεν το ακούμπησες, η αλήθεια είναι.
0: Και απέναντί μου είναι ο τωρινός Γαβρίλ Χατζινόπουλος του 2026.
1: Το πότε είπες είναι?
0: Του 1994.
1: Α, μείον ένα ήμουν.
0: Άλλοι εδώ μέσα είχαν κλείσει τα 50.
1: Αυτοί οι άλλοι θα μπουν τώρα σε λίγο, που να είναι, να φεύγω κι εγώ.
0: Για πες μας, ποιος καλός άνεμος εφέρει.
1: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο άνεμος.
0: Τι έγινε? Φαίνει,
1: γιατί οι βανδαλισμοί των δημοσίων χώρων δεν έχουν τέλος, Λέοντι.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια γειτονική περιοχή από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Δρυμό.
0: Ναι.
1: Του Δημόρειο Κάστρου. Τι έγινε εκεί, λοιπόν? Άγνωστοι βανδάλισαν το ανοιχτό θέατρο εκεί της περιοχής. Έχω σημειώσει και το όνομα του θέατρου.
0: Ναι.
1: Τσούκες Καραμπέρης, έτσι λέγεται το ανοιχτό θέατρο, το οποίο ανακαινίστηκε και πρόσφατα. Δεν έχει, δηλαδή, έχει περίπου ένα χρόνο που ανακαινίστηκε.
0: Ναι.
1: Με δωρεά πολύ γνωστής εταιρείας. Γίνανε εργασίες, αναβαθμίστηκε, έγινε ακόμα πιο ωραίο το ανοιχτό θέατρο του Δρυμού. Ωστόσο, άγνωστοι το βανδάλισαν, πραγματικά προχώρησαν σε απαράδεκτες ενέργειες. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει με ανάρτησή της η κοινότητα Δρυμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γνωστοποίησε το περιστατικό ανεβάζοντας και φωτογραφίες από τις απαράδεκτες αυτές ενέργειες. Άγνωστοι, λοιπόν, έσπασαν βάνες ίδρευσης, αλλά και δεν μείναν μόνο εκεί, καθώς πήραν σπρέι και έβαψαν τείχους, έτσι, διάφορα δικά τους χώματα.
0: Τώρα, άγνωστοι μεταξύ γνωστών. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους ξέρουμε, αλλά τους λέμε άγνωστοι.
1: Ξέρουμε. Ναι.
0: Τώρα τι κάνει νιάου νιάου επάνω στα κεραμίδια.
1: Ναι, αλλά και πάλι λέω ότι να πούμε ότι εκτός από το ανοιχτό θέατρο Δρυμού, οι βανδαλισμοί δεν μείναν μόνο εκεί, γιατί παρατηρήθηκαν και άλλου τύπου φαινόμενα εκεί στο Δρυμό της Θεσσαλονίκης και σε άλλα σημεία της κοινότητας, όπως γνωστοποιεί φυσικά και με ανάρτησή της η κοινότητα Δρυμού στα social media. Υπάρχουν και φωτογραφίες που φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι βανδαλισμοί ήταν σε διάφορα σημεία. Πραγματικά νομίζω ότι ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο δύσκολα θα μπει.
0: Καλά.
1: Στην νοοτροπία μας. Είναι απαράδεκτες
0: αυτές οι ενέργειες. Εδώ ο σεβασμός στον άνθρωπο έχει χαθεί. Θα βρεθεί σε όλα αυτά τα οποία μας φτιάχνουν και εμείς 100% Ελληνάρες. Πάμε και τα καταστρέφουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζινόπουλε.

Και εγώ θα σας πάω τώρα μέχρι τον Δήμο Πέλλα, με σύμμαχο τις προβλέψεις για μια ηλιόλουστη μέρα και τη συνεργασία όλων. Η διοργάνωση του δρόμου θυσίας Γιαννιτσών 2026 αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του Δήμου Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ο δρόμος θυσίας Γιαννιτσών 26 διοργανώνεται από τον Δήμο Πέλλας υπό την αιγίδα του ΙΠΕΘΑ και του ΑΣΑΕΔ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα εγγυώνται το Τμήμα Τροχέας Πέλλας και η Δημοτική Αστυνομία, ενώ παράλληλα μοτοσυκλετιστές και ποδηλάτες σε συνεργασία με εθελοντές, εθελοντικές ομάδες, μαθητές και ιδιώτες θα ενισχύσουν την φύλαξη των διασταυρώσεων και θα φροντίζουν, με συγχωρείτε, για την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας. Φυσικά δεν μπορούν να λείπουν και οι μπάντες του Δήμου Πέλλας και μουσικά σύνολα, που πρόκειται να ενισχύσουν την προσπάθεια των δρομέων, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα στους δρόμους της πόλης.

0: Σε είδα με την άκρη του ματιού μου να μπαίνεις μέσα στο στούντιο, να κοπανάς την πόρτα και να λες φτάνει πια. Τι έγινε?
1: Έχω λόγο που το λέω.
0: Γιατί?
1: Έχουμε νέο περιστατικό πυρκαγιάς. Ναι, ναι. Στη Σύνδο, σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι.
1: Δεν απειλούνται φυσικά κατοικημένες περιοχές.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, δεν το συζητάμε. Ευτυχώς, προφανώς. Ευτυχώς. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, Λεοντή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν ανησυχεί τις δυνάμεις της πυρόσβεσης για την εξέλιξη της φωτιάς και ενδεχομένως σε λίγο να έχουμε και έτσι την ύφεσή της. Δεν απειλούνται κατοικημένες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός και αν θυμάμαι καλά, δεν το ανέφερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση.
0: Τι δύναμη πήγε?
1: 10 οχήματα με 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε μου.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Ένα τεταρτάκι ακόμη στην παρέα του Στάτους 107 και 7. Καλό απόγευμα. Και έχει μια μαυρίλα έξω. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης? Μια μαυρίλα καθόλου ή λίγο ήλιο, ρε παιδί μου, κάτι έτσι. Μου πεις ήλιο 6 και 38, πάμε προς χειμώνα. Θα ανοιχτώνει από τις 4, 4.30.

στο πόθο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, Γεωργία. Για την φωτιά μας ενημέρωσε και νωρίτερα ο Γαβριήλ και η χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια στην Σύνδο. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα είναι.

σχετικά με την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την ΠΑΕ Άρης, ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, έχουμε την έντονη αντίδραση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, που προκάλεσε η απόφαση προκειμένου να επιβάλλει πρόστιμο, όπως είπαμε, ενός τέτοιου ποσού στους κιτρινόμαυρους για γκράφιτι σε εξωτερικό τείχο του Κλεάνθης Βικελίδης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση με αιχμηρές αναφορές προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για την απόφαση και κάνοντας λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση του Άρη. Εκτός κι αν δεν είναι φυτευτοί αλλά εισπράκτορες, καλή συνέχεια στις περιοδίες σας μεταξύ του μηνύματος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Τώρα θέλω να πάμε στα τροχαία που παραμένουν μία από τις πιο επίμονες πληγές της ελληνικής κοινωνίας. Κάθε χρόνο κοστίζουν ζωές. Αφήνουν πίσω τους ανθρώπους με σοβαρούς τραυματισμούς και οικογένειες που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Διαβάζω τη νέα δημοσκόπηση του παραπολιτικά.gr, στην οποία συμμετείχαν 255 άτομα, δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η πραγματικότητα στον καθένα μας. Το 67% των συμμετεχόντων δηλώνει στο παραπολιτικά ότι έχει εμπλακεί σε τροχαίο, ενώ 3 στους 4 απαντούν πως γνωρίζουν κάποιον που τραυματίστηκε. Παρά την εμπειρία αυτή, οι επικίνδυνες συνήθειες στο τιμόνι επιμένουν, όπως η χρήση κινητού ή οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα το 60% παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί το κινητό του ενώ οδηγεί, έστω και σπάνια, ενώ το 52% παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Στην ερώτηση «Έχετε εμπλακεί ποτέ σε τροχαίο ατύχημα?», το 58% απάντησε «Ναι» ως οδηγός, το 7% «Ναι» ως επιβάτης και το 2% «Ναι» ως πεζός ή ποδηλάτης. Μόλις το 33% δήλωσε «Όχι» ή «Ποτέ», συνολικά 2 στους 3 συμμετέχοντες, το 67%, έχουν βρεθεί με κάποιον τρόπο σε τροχαίο. 3 στους 4 γνωρίζουν κάποιον που τραυματίστηκε. Στην ερώτηση «Γνωρίζετε προσωπικά κάποιον που έχει τραυματιστεί σε τροχαίο?», το 40% απάντησε «Ναι», στενό συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, και το 34% «Ναι», γνωστό ή κάποιον συνάδελφο. Μόνο το 26% απάντησε «Όχι». Αυτό σημαίνει ότι το 74% γνωρίζει κάποιον που έχει τραυματιστεί σε τροχαίο. Πάνω από ένας στους 2 γνωρίζει κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή από τροχαίο. Συνολικά το 54% των συμμετεχόντων γνωρίζει κάποιον που έχει σκοτωθεί σε τροχαίο, είτε από στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, είτε από τον κύκλο των γνωστών και των συναδέλφων του. Συγκεκριμένα στο ερώτημα «Γνωρίζετε κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή λόγω τροχαίου?», το 27% απάντησε «Ναι», σε στενό, όπως είπαμε, συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, και άλλο ένα 27% «Ναι», γνωστό ή κάποιον συνάδελφο. Μόνο το 46% απάντησε «Όχι».

Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Και καλησπέρα μας και από εδώ, από τον Στάτους 107 και 7. Την έχεις, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Λίγο πριν σας αφήσω να δούμε ξανά τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Ευόσμου και στην Πολυπαθέ. Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και την Σύνδο. Ο περιφερειακός, η Μουδανιών και γενικά το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βγάζει κανένα πρόβλημα. Και αφού έχω το κεφάλι μου ήσυχο για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, παραδίδω έναν ωραίο καταπράσινο σχετικά χάρτη στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος ακολουθεί. Αυτός με τη σειρά του θα παραδώσει την σκυτάλη στον Διογέννη Δασκάλου. 10 η ώρα ο Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι με το Status Update. Καλό σας υπόλοιπο, να είσαστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Άλλα λέει και άλλα κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος παρότι δήλωνε πριν λίγες ημέρες ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου ΝΑΤΟ, βίντεο από προσομοίωση τουρκικού αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος δείχνει τη χρήση του στην κατάρριψη ενός ελληνικού μοιράζ. Τα άμεσα ενημέρωσης της Τουρκίας παρουσίασαν τις δυνατότητες των συστημάτων αεράμινας που θα αποτελούν τον ατσάλινο θόλο της Τουρκίας, με δηλώσεις αξιωματικών τόσο από το πεδίο όσο και από το κέντρο εκπαίδευσης και προσομοίωσης αεροπορικής άμυνας της γείτονος. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο. Επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέσεις με 4 οχήματα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στην Παθές, το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης με χαμηλές ταχύτητες, διεξάγεται και αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας τον πλήρη και σε βάθος έλεγχό μου από τις αρμόδιες αρχές, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Πατούλης στην πρώτη ανακοίνωση μετά την απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να παραπέμψει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας την έρευνα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλώνει ότι η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα, να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού και θα πρέπει ωστόσο να ψηφιστούν στο κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 19, στη Βέρεια στους 22, στον Κλικισκέ στην Κατερίνη στους 23, στα Γιαννιτσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο!
4: σας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Ακούτε Status 107 και 7. Ελπίζω να ακούτε καλά. Να είστε καλά. Οι τρίτες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, συνηθίζω δηλαδή να λέω, και το πιστοποιείτε κι εσείς, είναι ήσυχες μέρες. Γενικά είναι ήσυχες μέρες. Όχι πάντα βέβαια, σε μεμονωμένες περιπτώσεις είναι και λίγο άγριες. Σήμερα μ' άρεσε μια ανάλυση του Διογέννη. Φοβερή, φοβερή όμως. Φοβερή ανάλυση του Διογέννης. Δηλαδή, Διογέννη μου, συγχαρητήρια αγόρι μου. Είπε σήμερα μια μεγάλη κουβέντα, την οποία τη σκεφτόμουν κι εγώ, αλλά δεν μπορούσα να την εκφράσω, να την πω, να τη ζωγραφίσω, να την πω, ρε παιδί μου, να την καταλάβει ο κόσμος. Την είπε σήμερα ο Διογέννης με τον Ι και με το Σίγμα. Με όλα τα Σίγμα. Σας πω σε λίγο. Λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη. Έχουμε πανσελινάκι, δηλαδή κάτι σε πανσελινάκι. Είναι γιωμάτο το φεγγάρι. Το είδες εχθές, έτσι. Και σήμερα θα βγει πάλι. Λίγο φαγωμένο, αλλά είναι λίγο έτσι. Είναι ολόγιωμο. Τώρα δεν είναι αυγουστιάτικο. Είναι του Σεπτεμβρίου που λένε, αλλά και αυτό καλό είναι. Καλησπερούδια στα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται στην συχνότητά μας εδώ στην παρέα μας, το Viber. Η υπεροψία. Η υπεροψία. Ονομαστική. Γενική της υπεροψίας. Αιτιατική την υπεροψία. Κλητική υπεροψία. Πληθυντικός αριθμός. Οι υπεροψίες των υπεροψιών. Τις υπεροψίες. Υπεροψίες. Θέλω κάποιον στη διάρκεια της εκπομπής, όχι όμως να το ψάξετε να το βρείτε όπως έκανα εγώ, να το πείτε όπως το νιώθετε. Ποιος είναι ο ορισμός της υπεροψίας? Πρώτον να θυμάστε ότι είναι θηλυκού γένους η υπεροψία. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Αδερφέ μου Γιάννη Κουτνάμπεν, καλό απογευματάκι και σε σένα, στο Σπύρο, στο Μανολάκι, στο Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Μίλτο. Φωνάρα είχε η Μπόνη. Χορεμένη. Ήταν γυναίκα για σπίτι. Νωρίς έφυγε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, πόσο χρονών ήτανε? Θυμάται κανείς πόσο χρονών έφυγε πρόσφατα η Μπόνη? Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα αγόρι μου. Θα σου πω γιατί θα μιλήσουμε για την υπεροψία σήμερα. Είναι υπεροψία και το αντίθετο της. Θα ψάξουμε και το αντίθετο της υπεροψίας, έτσι. Α, μπράβο. Στη Βικτωρία καλησπέρα, στην Ιωάννα. Ο, η συμμαθήτριά μου η Ιωάννα έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Η Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφωνάκι. Το χρειαζόμαστε. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα προβλήματα. Γιαννάκη, οπ, καλό στον Ιωάννη. Ιωάννη, πού είσαι, χάθηκες αγόρι μου? Μου στέλνεις τραγουδάκι. Να είσαι καλά αγόρι μου, χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Γιατί με άφησες μονάχο τον τελευταίο καιρό και δεν ήξερα πώς να ανταπεξέλθω. Καταλαβαίνεις, όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην εκπομπή. Έναν Ιωάννη το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα πέρα από την υπεροψία? Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για τον νεαρό 16χρονο που έχασε τη ζωή του ποδοσφαιριστής. Έπαιζε μπάλα το παιδί. Δεν θέλω να κάνω ούτε τον υπερβολικά δίκαιο, ούτε τον φοβισμένο, ούτε τίποτα. Είναι άγριο άθλημα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι άγριο άθλημα. Συνομίζω ότι είναι το καράτε, το τζούντο είναι, και το μπόξ. Και αυτά είναι. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα άγριο άθλημα, δεν είναι εύκολο. Αν καθίσεις να μάθεις στατιστικά, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο επαγγελματίες, κερασιτέχνες, από τι ατυχήματα έχουν γλιτώσει ή τι ατυχήματα αντιμετωπίσανε, θα πάθεις ένα κοκομπλόκο, θα το πάθεις. Φυσικά και είναι ένα θέαμα, αλλά θέλω να σας πω, και το γνωρίζετε, αρκετοί το γνωρίζετε, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι ένα επικίνδυνο άθλημα. Και είναι επικίνδυνο γιατί ο γνώμονας ουσιαστικά είναι ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός σώμα με σώμα. Γίνεται μια πάλη, είναι μια μορφή πάλης, έτσι. Και γίνονται πολλά.
Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Δεν θα το ονομάσω έτσι όπως το περιγράφεις, αλλά κοντά είσαι που λένε. Γιώργο μου, καλησπέρα στον Χρήστο, στην κυρία Φρόσο, Αντωνάκη, good nabend. Υπεροψία, κάποιος να μου πει τον ορισμό, αντε θα τον πω εγώ άμα είναι. Αν κάποιος γνωρίζει ένας λόγιος, ένα καθηγητή δεν έχουμε, ξέρω εγώ, όχι κυβαντικής τέτοιας, αλλά κανονικής φιλοσοφίας, ας πούμε, και γνώσης. Πώς θα περιγράφουμε ορισμός της υπεροψίας? Τι είναι υπεροψία? Για να σε βοηθήσω θα σου δώσω λιγάκι τα παράγωγα και τα συγγενικά, μάλλον τα συνώνυμα, όχι τα παράγωγα. Τα παράγωγα είναι όταν έχεις μιτζήθρα. Τα συγγενικά της υπεροψίας είναι ο υπερόπτης και ο υπεροπτικός. Και τα συνώνυμα είναι η αλαζονία. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από την υπεροψία και όλα τα ψία που έλεγε ο Ζήκος.

Καλησπέρα στην Άννη. Η Άννη μου έγραψε ένα όνομα. Δεν θα το πω. Είναι κακό είναι να το πω. Κανονικά να το πω. Αν μου πεις να το πω, θα το πω. Η δικιά σου η ευθύνη. Η δικιά σου η ευθύνη. Εγώ ρωτάω, ας πούμε, το είπες εσύ. Ο ορισμός που ήθελες, λέει, μου περιγράφει ένα όνομα από πάνω. Εγώ δεν ήθελα να την πάω και την κουβέντα, αλλά αν μου πεις να το πω, θα το πω. Κοσμάς, καλησπέρα. Τον εκλεκτό, λέει Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Σοφία γράφει, υπεροψία, αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Σωστό. Έχει όμως και μια συνέχεια που είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η Σοφία. Έχει πιάσει το 50% της ουσίας στη λέξη υπεροψία. Ή στη λέξη υπερόπτης. Υπερόπτης. Μην το πεις στον αέρα, λέει. Εντάξει, δεν το λέω στον αέρα. Αλλά θα συμφωνήσω. Βλέπετε τι ευγενικός που είμαι και τι προσεκτικός, έτσι. Είπαμε, η μεγάλη των FM σχολή εδώ πέρα. Κάθε πρωί μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Θα σας διαβάσω την υπεροψία. Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πρόσεξε, και η συνακόλουθη περιφρόνηση για τους άλλους. Ε, ωραίος ο λεξικός. Να βγουνε στα στενά, τα φουστάνια τους φοράνε. Δεν είναι ότι έχεις μόνο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά έχεις και μία υπερβολική ή τέλος πάντων μεγάλη περιφρόνηση για τους άλλους. Τον τρόπο που σκέφτονται, την αντίληψη που έχουν, την εξωτερική τους εμφάνιση πιθανότατα στα πιο ρηχά νερά, έτσι, και σε πολλά άλλα πράγματα, τα οποία την υποβάθμιση και την μείωση, αν θέλεις, του συνανθρώπου σου, ή αν θέλεις και μιας ιδέας που μπορεί να υποτιμήσεις, έτσι. Δεν είναι μόνο προς τον άνθρωπο, αλλά είναι και προς μια ιδεολογία, προς μια φιλοσοφία, προς μια, ξέρω εγώ, ένα σκεπτικό. Αυτός είναι ο υπερόπτης. Και η υπεροψία είναι αυτό το πράγμα, το να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και να περιφρονείς τους άλλους. Βλέπετε τέτοια πράγματα γύρω σας? Έλα τώρα.

Με πρόλαβε ο Λεωνίδας. Γεια σου Λεωνίδα μου. Και αφού μάθαμε τι είναι η υπεροψία, ποιος είναι ο υπερόπτης και ο αλαζόν, ο αλαζόν στο βάθος της κουβέντας, τώρα πάμε να μάθουμε το αντίθετο της υπεροψίας ποιο είναι. Το πρόδωσε ο Λεωνίδας βέβαια.

Αντωνάκη μου, θα ανοίξω γραμμές ένα λεπτό. Μπράβο. Το βρίσκεται γρήγορα, πολύ γρήγορα. Δεν κάνω το δάσκαλο, είναι γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το συζητάμε, να το μοιραζόμαστε βασικά, όχι να το συζητάμε, να μπορούμε να συζητάμε απλές λεξούλες οι οποίες έχουν μεγάλο εύρος, έχουν μεγάλη δύναμη, έχουν μεγάλο φάσμα δράσεων. Αυτό μπορεί να το καταλάβει και ο καθένας, έτσι. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Τουλίπα όταν έρθει η κακιά στιγμή που θα έρθει. Στο τούτο και σε εκείνο όμως καλά είμαστε. Στο άλλο είσαι τελείως μόνος, λέει φίλε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, πάρε μια καρδούλα. Το αντίθετο της υπεροψίας είναι μετριόφρον σεμνός, γράφει ο Λεωνίδας. Ταπεινότητα.

Έτσι είναι, Γιωργάκη μου, αγόρι μου, καλό την καλησπέρα μου και σένα. Πάμε για λίγο να ανοίξουμε γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Ετοιμάζεται μεταξύ και το τραγουδάκι του Ιωάννη που είναι πάρα πολύ καλό. Έρχεται σε λίγο. Μηνυματάκια στο Viber 6908-357-800.

0: Σοφία απάντησε το αντίθετο της λέξης που λέγαμε προηγουμένως, της υπεροψίας. Είναι ο ταπεινόφρον που είναι αρσενικό. Ο ταπεινόφρον. Η ταπεινόφρονα δεν έχει. Η ταπεινόφρον. Είναι αρσενικό. Πρόσεξέ με τώρα, έχει μεγάλη σημασία. Δεν πρόλαβα να το πω, γιατί έκλεψε ο γονός μου. Αμάν, όταν κλαίνε τα εγγόνια, όχι, τα κλαίνε τα εγγόνια. Και τα παιδιά όταν κλαίνε, βέβαια, ήταν δύσκολα, το καταλαβαίνω. Αλλά τα εγγόνια είναι διπλό το χτύπημα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα. Στεφανάκο, που την άμπεν, καλό απογευματάκι. Αφού πήραμε λοιπόν μία γνώμη και μία έτσι σφαιρική έννοια για, για την υπεροψία και όλα τα ψία που λέγει και ο Ζήκος, μάθαμε και το αντίθετο της υπεροψίας, τώρα μένει να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Από πού θα ξεκινήσουμε? Πάντως όχι από τον Τριαντόπουλο. Καλό είναι να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, έτσι. Αν νιώθεις ότι είσαι λίγο υπερόπτης, μερικές φορές, όχι πάντα, μερικές φορές, ότι τα ξέρεις όλα, ότι μπορείς να τα διαχειριστείς όλα, ότι οι άλλοι δεν γνωρίζουν, ότι οι άλλοι δεν ξέρουν, ότι οι άλλοι, ας πούμε, είναι αυτό. Πάρ' το λίγο πάλι από την αρχή, σιγά σιγά. Με αγάπη πάνω απ' όλα, για τον εαυτό σου πρωτίστως, και μετά και για όλους τους άλλους οι οποίοι θέλουν να σου χαρίσουν καλά πράγματα, όχι κακά πράγματα, έτσι. Από τον εαυτό μας ξεκινάμε, κύριε Μιλτό. Εκεί είναι η μεγάλη δουλειά. Εκεί είναι που πρέπει να δουλέψουμε, πώς το λένε αυτό, το νύχτα-μέρα. Μέρα-νύχτα, πώς το λένε το αντίθετο, ρε παιδί μου. Νυχταμερών, κάπως έτσι. Γιατί τέλος πάντων, κάπως το λένε. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε περισσότεροι. Γιατί η ταπεινότητα δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί την έχουν συνδέσει πάρα πολύ την ταπεινότητα. Έτσι. Η ταπεινότητα είναι θηλυκό, ναι, αυτό είναι. Για το μετριόφρονο. Την ταπεινότητα την έχουν συνδέσει και την έχουν μπερδέψει μερικές φορές. Νυχθημερών, μπράβο, τη βοηθάτε, ρε παιδιά. Νυχθημερών. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Νυχθημερών πρέπει να δουλεύουμε για να μπορούμε να φτιάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα που πραγματικά θα θέλαμε να είναι και οι άλλοι γύρω μας. Έτσι, όταν εμείς είμαστε αποδέκτες. Μερικοί έχουν μπερδέψει, έλεγα λοιπόν, την ταπεινότητα με την χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και όταν ένας άνθρωπος έχει είναι ταπεινός, νομίζουν ότι, όχι νομίζουν, τον προβάλλουν δηλαδή σαν να είναι, δεν θα το πω γιατί η λέξη είναι άσχημη, αρχίζει από μη, λένε ο τέτοιος της παρέας, ας πούμε, ενώ αυτός είναι ταπεινός. Είναι άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος υπηρετεί τους άλλους, βοηθάει τους άλλους, δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν υποτιμάει την άποψη των άλλων, ακόμα και όταν δεν συμφωνεί. Ακόμα και όταν δεν συμφωνεί, δεν έχει αυτό το κομπαστικό ή και το, πώς να το πω, αυτό το στυλάκι, ρε παιδί μου, το ότι άσε ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις εσύ. Προσέξτε, είναι ωραίο να μιλάμε για τους άλλους, αλλά αυτό πρέπει να το γυρίσουμε λίγο, να το μιλήσουμε μπροστά στον καθρέφτη. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι όταν καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τώρα σου λέω, εγώ δεν κάνουμε εδώ πέρα ψυχολογικά θέματα, ούτε δεν κάνουμε γιόγκα. Θα την ονόμαζα γιόγκα την εκπομπή, έτσι. Το λέω γιατί κάπου θέλω να το πάω, ρε παιδί μου, σιγά σιγά. Κάπου θέλω να το πάω. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Και όλοι. Έτσι. Ναι. Ακόμα και οι Τούρκοι.
0: Ακόμα και οι Τούρκοι. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πέτρα την καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Ιρωνικά το λέω, δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Ναι.
1: Και εγώ.
0: Όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. Τώρα όλα τα τσογλάνια να μην είναι καλά. Αλλά όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά.
1: Και τα τσογλάνια, άνθρωποι.
0: Τα τσογλάνια, ας μην είναι καλά. Εγώ είμαι σε αυτά, δεν είναι αυτό.
1: Έχουν πάρει το στραβό το δρόμο.
0: Έτσι, να έρθουν στον ίσιο δρόμο για να είναι καλά. Ναι.
1: Η υπεροψία.
0: Ναι.
1: Προϋποθέτει ένα υπόβαθρο ελλιπές διανοητικό.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Κατά κανόνα.
0: Όχι, δεν θα συμφωνήσω.
1: Γιατί ο υπερόπτης είναι αλαζόνας.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρίζεται από ήηση και είναι ένας κενός στενεκές που κάνει μόνο θόρυβο.
0: Δεν κάνει μόνο θόρυβο.
1: Μπορεί.
0: Άμα του βάλεις, ακούστε λίγο. Καλά τα λέτε αυτά.
1: Για παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε, αλλά εσείς πάτε σε μια κοινωνία ανθρώπων που περιγράφεται μια ομάδα ανθρώπων μέσου, πολίτη, ας πούμε.

0: Αν του δώσεις αυτού του ανθρώπου που περιγράψατε λίγη εξουσία.
1: Μα εκεί πάω. Εκεί, αυτό περιγράφω.
0: Εκεί τα πράγματα μετά δεν είναι ότι είναι να κάνει μόνο θόρυβο. Δεν κάνει θόρυβο. Κάνει ζημιές, ζημιάρες, όχι ζημιές. Κάνει καταστροφές.
1: Γιατί ο θόρυβος δεν κάνει ζημιά.
0: Βρε κάνει, αλλά ο θόρυβος λες θόρυβος είναι, εντάξει. Είναι αυτό που λένε σκυλί που γαυγίζει, μην το φοβάσαι. Αλλά εδώ δαγκώνει κιόλας, δεν είναι ότι.
1: Το αντώνυμο είναι η προσήνεια. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη, είναι η σεμνότητα.
0: Η σεμνότητα, να έχετε δίκιο σε αυτό πράγμα. Τώρα και εγώ αυτό διάβαζα. Η σεμνότητα είναι. Απλά τη συνδυάζουμε πολλές φορές. Η σεμνότητα προϋποθέτει ταπεινοφροσύνη.
1: Ναι. Απλώς τι σημαίνει αυτό? Ότι ο σεμνός άνθρωπος και ο προσινής έχει την ικανότητα της διανοητικής επάρκειας, δηλαδή όλα τα περνάει από τη βάσανο της διανόησης. Ο αλαζόνας, αυτός που χαρακτηρίζεται από ίηση και είναι παρορμητικός. Και συνήθως, σας είπα αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, είναι ένας κενός τενεκίας που κάνει μόνο θόρυβο, ναι, και τίποτα παραπάνω.
0: Anyway.
1: Ήθελα να σας ενθαρρύνω να κάνετε μια αναλογική αναγωγή στους σημερινούς πολιτικούς.
0: Ναι. Δεν θα τελειώσουμε τώρα, γιατί δεν ήταν ο στόχος μου αυτός. Ο στόχος μου είναι να γυρίσουμε λίγο προς τον εαυτό μας.
1: Επικοινωνιακά. Ναι. Αφήστε, ναι, ο εαυτός μας τώρα, ενδοσκοπικά, για να πούμε στον εαυτό μας. Να δούμε τον εαυτό μας, χρειάζεται πάνω απ' όλα αυτογνωσία. Και η αυτογνωσία έχει να κάνει με την αποδοχή κυρίως των αδυναμιών του ανθρώπου.
0: Ακούστε λίγο, επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω ψυχολογικές αναλύσεις και δεν είμαι και επιστήμον πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσω απλά. Καλά, ναι, αλλά θέλω πιο απλά. Εγώ θέλω πιο πρακτικά πράγματα. Καταλαβαίνω. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε εμείς οι δύο αυτή την κουβέντα, αλλά επειδή υπάρχουν στην παρέα μας κι άλλοι. Ναι, θα μπορούσα να την κάνω. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Αλλά αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο. Εγώ δεν ήρθα να κάνω τον γιατρό εδώ πέρα, ούτε τον μάγο. Έτσι, ούτε τον ημάμι που λέει και ο Βενιέρης.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω απλά δύο λεξούλες τις οποίες αναλύσαμε. Ο καθένας τώρα μπορεί να τις σκεφτεί. Να δούμε πού μπορεί η ταπεινοφροσύνη να λειτουργήσει και πού μπορεί η αλαζονία να λειτουργήσει και ποια είναι τα παράγωγα, ποια είναι τα προϊόντα αυτών των δύο ιδιοτήτων. Που λίγο πολύ και τις δύο ιδιότητες μπορεί να τις έχουμε και εμείς κατά καιρούς. Και εμείς κατά καιρούς μπορεί να είμαστε αλαζόνες λιγάκι και βλέπουμε τα παράγωγα που έχουμε. Τι παράγουμε.
1: Δεν μ' αρέσει η έννοια της. Ταπεινοφροσύνη.
0: Σεμνότητα. Εντάξει. Γι' αυτό σας είπα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ναι, καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Γι' αυτό και είπα ότι πολλοί έχουν συνδυάσει την ταπεινοφροσύνη με την χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η ταπεινοφροσύνη δείχνει μια παθητικότητα πολλές στην κοινωνία τη σημερινή, στην κοινωνία των ταχυτήτων αυτών που θέλεις όλα να τα ζήσεις σε μία μέρα. Που θέλεις να τα πετύχεις όλα σε μια μέρα, που θες να γίνεις διάσημο σε μια μέρα, αναγνωρίσιμο σε μια μέρα, επιστήμονα σε μια μέρα. Ο πιο σωστός, να έχεις αυτό που λέγαμε παλιά, τον τελευταίο λόγο. Σήμερα γίνανε οι άνθρωποι έτσι. Ή μεγαλώσαμε εμείς και δεν το βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί. Παίζει και αυτό έτσι, κράτησε το σαν ενδεχόμενο. Τραγουδάκι, γιατί το χρωστάω δύο στροφές και μετά διαφημίσεις.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Grecos Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Grecos Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Grecos.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Με τα μάτια στο καλοκαίρι, ποιο καλοκαίρι, αυτό που θα έρθει ή αυτό που φεύγει, αυτό που φεύγει. Άρα έχουμε γυρίσει πίσω και κοιτάμε. Μανολάκη, βρισκόμαστε σε αυτή τη χρονική στιγμή της ζωής μας. Γυρίσαμε πίσω και κοιτάμε το καλοκαίρι που έφυγε. Έτσι. Κρίς ρε, φωνάρα ρε φίλε, έτσι. Μπουτσούνα μπορεί να μην είχε, αλλά φωνάρα είχε. Παρακαλώ στις γραμμές, πού είσαστε, δεν είσαστε εδώ. Πάμε στην επόμενη, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλώς τον αγαπητό κύριε.
1: Άκουσα για την υπεροψία και για την ταπεινότητα. Είναι πράγματι και τα δύο, το ένα είναι αντίθετο του άλλου.
0: Ναι, κατά μία έννοια.
1: Αλλά το μετριόφρονο δεν είναι. Το μετριόφρονο είναι η κατάσταση.
0: Το μετριόφρονο είναι, υπερικλεί πολλά περισσότερα πράγματα.
1: Η ταπεινότητα εμπεριέχει μία απαξία. Μπορεί να τη δικαιολογεί, μπορεί να μην, αλλά την εμπεριέχει. Ενώ η μετριοφροσύνη όχι.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με την υπεροψία που έχει υπερβολική αξία χωρίς απαραίτητα να το δικαιούται.
0: Η υπεροψία τι κακό μπορεί να κάνει στην κοινωνία των ανθρώπων? Αν μαζευτούν και πολλοί υπερόπτες μαζί, ας πούμε.
1: Και η υπεροψία και η ταπεινότητα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
0: Από την πραγματικότητα.
1: Αυτό μας εμποδίζει, επειδή ο καθένας ζει στο δικό του κόσμο.
0: Καλά, αυτό είναι. Ακούστε λίγο τώρα. Αυτό το ότι ο καθένας ζει στο δικό του κόσμο είναι μια έννοια, οκ, το καταλαβαίνω για να καταλαβαίνει και η μάνα μου τώρα, διευκρινίζω έτσι. Αλλά πέρα από το δικό μας κόσμο. Ναι, πέρα από το δικό μας κόσμο που πολύ σωστά το λέτε, είναι πιο εξειδικευμένο, ζούμε και στον κόσμο κανονικά, στον απλό. Αυτό που στο καφενείο, στο ψιλικατζίδικο, στο τέτοιο ραδιόφωνο, στη δουλειά, είναι και αυτός ο κόσμος. Πέρα από το δικό μας τον κόσμο, έχουμε και τον άλλο κόσμο, ο οποίος είναι ο κοινός κόσμος που ζούμε. Εμείς για τον κοινό ασχολούμαστε. Δεν κάνουμε μια εξειδικευμένη κουβέντα.
1: Σωστά.
0: Σαν να είτε εδώ πέρα κοκοτσάκης, ας πούμε, και να μιλάει ολοκαφώσεις. Έτσι, μιλάμε απλά τώρα, σαν να μιλάμε στο καφενείο. Ναι. Άλλο το δικό μας τον κόσμο. Δικό μας ο κόσμος, ο καθένας τον ξέρει. Αλλά μιλάμε και για τον άλλο τον κόσμο. Σε έναν κόσμο σαν και αυτό που ξέρουμε. Που αγοράζουμε κουλούρι το πρωί που κάνει 70 λεπτά πλέον, δεν κάνει 40, 50. 70 κάνει, ξέρετε. Που πάμε στο ψιλικατζίδικο, βάζουμε πετρέλαιο, βεζίνα, στο αμάξι, αέρια, πράγματα. Άμα πάμε στη δουλειά μας, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αν μαζευτούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε μια κοινωνία ανθρώπων που είναι υπερόπτες, τι κακό μπορεί να κάνουν στην κοινωνία? Γιατί άμα ήταν φωνιάδες, θα λέγαμε να μας σκοτώσουν αυτοί. Οι υπερόπτες όμως, τι κακό μπορεί να κάνουν σε μια κοινωνία? Είναι υπερόπτης ο άλλος. Ναι, είναι στον κόσμο του. Πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα, ας πούμε. Γνωρίζει τα πάντα και περιφρονεί τους άλλους, ας πούμε. Πόσο κακό μπορεί να κάνει αυτό σε μια κοινωνία, ας πούμε, για παράδειγμα?
1: Ένας υπερόπτης, αλλά και πολλοί ταυτόχρονα,
0: καταρχήν
1: θα δικήσουν πράγματα και καταστάσεις και πρόσωπα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Από εκεί, σωστό. Από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, ακολουθεί μια αλυσίδα αδικιών και η μία φέρνει την άλλη.
0: Σωστή λέξη, δηλαδή, ότι μπορεί να παράγουν αδικίες, άδικες πραγματογνωμοσύνες, άδικες ενέργειες.
1: Και από την ταπεινότητα παράγεται άδικο. Αλλά κυρίως αυτό που είναι εξάφθαλμο είναι η υπεροψία.
0: Μάλιστα.
1: Στην ταπεινότητα βρίσκεις και μια προσπάθεια να μην αδικήσει, αλλά αδική. Στην πράξη αδική. Αλλά η πρόθεση δεν είναι να αδικήσει με την ταπεινοφροσύνη.
0: Ωραία.
1: Στην υπεροψία υπάρχει πρόθεση να δικήσει.
0: Μην το βαθύνουμε περισσότερο, γιατί θα βγάλουμε κανένα λάθος συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ πάντως για την προσπάθεια, να είσαστε καλά. Έτσι, να λέμε απλές κουβέντες, να μπορούμε να τις καταλαβαίνουμε πιο πολύ, γιατί η μάνα μου μοιάζουμε. Έτσι, να καταλαβαίνει και η μάνα μου μερικά πράγματα. Γιατί μαθαίνουν και σε μεγάλη ηλικία. Ο μπαμπάς μου τα ξέρει, βέβαια. Το συζητώ γιατί έχει πάρει και από μένα ο μπαμπάς μου. Έχουμε μια υπεροψία, την έχουμε και εγώ και ο μπαμπάς μου. Έχουμε μια τέννη, το έχουμε αυτό το οικογενειακό. Το κληρονόμησα. Εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ, το έχω αποδεχτεί. Πρέπει να το παραδεχτώ, τα ξέρω όλα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να. Είναι δύσκολο, αλλά θα το παραδεχτώ. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Παρακαλώ.
2: Μπαρμπαγιάννη, να στείλω τα συλληπιτήρια στο παιδάκι το 16χρονο που έφυγε από τη ζωή, που χτύπησε στα σύρματα στο γήπεδο. Να είναι γεροί οι γονείς του, να έχουν κουράγιο να το θυμούνται και να έχει καλό παράδεισο. Καλά, μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
2: Ναι, λοιπόν, άσε μου λίγο να σχολιάσω. Καλά, αυτοί που φτιάξαν το γήπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα σύρματα το φράχτη το βάλαν κοντά στη γραμμή. Το γήπεδο έχει δύο πλάγιες γραμμές. Από το αριστερό μπακ μέχρι το αριστερό εξτρέμ είναι μια γραμμή. Εκεί και από το δεξί μπακ μέχρι το δεξί εξτρέμ άλλη γραμμή του γήπεδου. Καλά, το φράχτη το βάλαν κοντά εκεί στη γραμμή. Έπρεπε ο φράχτης να είναι μακριά από τις γραμμές. Εάν ήταν μακριά από τις γραμμές ο φράχτης, δεν θα γινόταν το ατύχημα. Άρα πρέπει να υπεύθυνοι είναι και να πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που κατασκευάσαν το γήπεδο.
0: Νικολάκη μου, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να τον αφήσω να εκτρωθεί. Δεν γίνεται. Να είσαι καλά, Νικό μου. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό να είσαι καλά. Θα το απολαύουμε σοβαρά υπόψη. Γιώργο μου, Ασλάν, καλησπέρα. Στον Κωνσταντίνο, στον Άγγελο, γεια σου, Αγγελούκο. Στον Αντώνη, επίσης, νόμιζα λέω ότι ακούω άλλο σταθμό. Γιατί ρε, αγόρι μου, τι άκουσες? Τραγούδια, δεν ακούς τέτοια τραγούδια? Γιατί, μια χαρά τα τραγουδάκια. Δεν έχει τίποτα, δεν σου έπαιξε και τίποτα εξειδικευμένο. Έπαιζες πας στον Πασχαλίδη, μήπως? Ο Αντωνάκης λέει, νομίζω λέει, ακούω λέει άλλο σταθμό. Και μ' αρέσει και ο τρόπος γράφησης, λατινικά καλύτερα. Πώς το λένε, Κρίκλης, πιο ωραία είναι. Γιατί κι εγώ που είμαι τελείως ανορθόγραφος, πιο ανορθόγραφος από σένα, με χτύπησαν στο μάτι να πω. Ούτε η μάνα μου δεν γράφει έτσι. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Όχι ακόμα, Βαγγελάκη μου. Για τον κύριο Τριαντόπουλο τα είπαν το πρωί οι δημοσιογράφοι. Θα σας πω 2-3 πράγματα μόνο εγώ μετά. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει που δεν... Τώρα αυτό μην το κολλήσετε με το αλαζονία και το τέτοιο. Αυτό είναι... Όλα αυτά είναι έτσι σε ένα καζάνι βράζουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Άκουσα σήμερα ότι, και το λέγαμε και ήταν και πρώτη είδηση, ότι έκλεισε μια κλινική ιδιωτική, έτσι την περιγράφουν, δεν είναι δημοσίου, είναι ιδιωτική κλινική, η οποία δεν είχε το δικαίωμα ουσιαστικά λειτουργίας. Το μάθατε, πιστεύω, έτσι, το μάθατε. Επίσης άκουσα ότι υπάρχουν κάτι μηχανήματα, λέγεται κυρία Παγώνη. Μ' αρέσει η κυρία Παγώνη, θα σου το πω τώρα, το βγάλω λίγο από μέσα, μου αρέσει και η Σωτηρία Μπέλου, μου αρέσει και ο Μητροπάνος, μου αρέσει και η Παγώνη, μου αρέσει, έτσι, το λέω ειλικρινά όμως, χωρίς τόση ειρωνία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα, η κυρία Παγώνη, μου αρέσει πάρα πολύ, λέει ότι υπάρχουν κάποια μηχανήματα, άκουσα το ηχητικό, μην το ξαναπαίξουμε τώρα τα ίδια και τα ίδια, το ακούσατε πολλές φορές, σήμερα ακούστηκε πάρα πολλές φορές, το μηχάνημα αυτό που έχει η κυρία Καριστιανού, που θέλουν τώρα να την κάνουν, λέει, η ίδια λέει ότι θέλουν να την κάνουν έναν αγώνα, ας πούμε, για αυτά κτλ. Αυτά είναι άλλα θέματα, δεν θέλω να τα συζητήσω. Εγώ θέλω να συζητήσω για κάτι άλλο συγκεκριμένο, Βαγγέλη. Πρόσεξε με λίγο κάμερα σε μένα τώρα, στη σκέψη μου λιγάκι τώρα. Εστίασε λιγάκι, Βαγγελάκι. Έχει ένα μηχάνημα και πολλές φορές βρίσκουν, λέει, κοκκινίζει, έχει ένα σύστημα, το οποίο το σύστημα αυτό τώρα έχει απλωθεί σαν... Έχει ρίξει όπως το μελάνι της σουπιάς. Έχει πέσει ένα μελάνι δηλαδή στην ουσία. Και όπου υπάρχει και εντοπίζει τέτοιο μηχάνημα, κοκκινίζει, λέει η κυρία Παγώνη. Το ακούσατε? Κοκκινίζει, γιατί σου λέει αυτό το μηχάνημα. Τι μηχάνημα είναι? Τι δουλειά κάνει? Τι άδεια έχει? Γιατί υπάρχει? Και αναρωτήθην εγώ ο Μπούφος, ο Ατέρμον και ο εναλλακτικά σκεπτόμενος, ας πούμε, αυτό το μηχάνημα, αγαπητά μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να μάθουμε ποιος το φτιάξε? Άντε αυτός που το χρησιμοποιεί και είναι παράνομο. Το καταλαβαίνω εύκολη λία. Μπαμ, το βρίσκουμε εκεί πέρα, λέει ο άλλος, δεν έχω κταίο. Σε βρούμε, αγόρι μου, δεν έχεις κταίο. Τσακα τσακα θα σε βρούμε. Αλλά αυτό το μηχάνημα, αναρωτιέμαι, αυτό το που έχει η Καριστιανού ένα, η κυρία Μαρία, η Καριστιανού λένε, δεν ξέρω, τα δικαστήρια θα το αποφασίσουν. Αυτό και οι επιτροπές. Το είπε η κυρία Παγώνη μου, τέτοιο μηχάνημα, λέει, τι είναι αυτό το μηχάνημα, είναι μηχάνημα το οποίο εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς τι κάνει, να σου πω την αλήθεια, για να μην λέω βλακίες, δεν κατάλαβα τι μηχάνημα, είναι πάντως ένα μηχάνημα, παράνομο μηχάνημα. Το έχει η κυρία Καριστιανού και άλλοι θα το έχουν τώρα, δεν μπορεί, ας πούμε, γιατί τους συμπάνε σιγά σιγά, εδώ κάνανε άλλες δουλειές, βλέπεις, την κλείσαν την κλινική, τσακ τσακ κατευθείαν, βάλαν βουλοχέρι. Δεν ξέρω άμα θα ανοίξει ξανά με άλλο όνομα. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Μην ρωτάτε πράγματα που δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα, κύριε Γιώργο. Αυτό το μηχάνημα το οποίο ένα εντοπίσανε τώρα το επίκαιρο της ημέρας σήμερα, το εντοπίσανε στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Και η Παγώνη το είπε καταφατικά ότι αυτό το μηχάνημα δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν το χρησιμοποιούμε. Αφού δεν το χρησιμοποιούμε. Ποιος το φτιάξε? Ποια εταιρεία τα φτιάχνει αυτά τα μηχανήματα? Η Σιδενόρ τα φτιάχνει εδώ πέρα στο σύντοπο είναι. Χαλιβουργική. Ποιος τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα, αυτά τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα? Δύο κλινικές, λέει ο Δημήτρης Κλίσαν. Εγώ άκουγα για τη μία, που είναι κοντά, ας πούμε, σε ένα άλλο νοσοκομείο κρατικό κτλ. Α, των ιδίων ήταν. Α, δύο, ναι, ήταν μία, ήταν εξωτερικά. Άκουγα το πρωί τη συνεντεύξη, πολύ ενδιαφέρουσε. Αλλά αυτά τα μηχανήματα τα οποία, ξέρω εγώ, κυκλοφορούν, μας είπε η κυρία Παγώνη ότι αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, είπε ότι είναι είναι αμφιλεγόμενης, ας πούμε, αξιοπιστίας και επικινδυνότητας ή ξέρω εγώ θεραπείας και τα λοιπά. Αυτό το μηχάνημα ποιος το εφεύρε, ποιος το φτιάξε? Μη μου πεις γύφτη θα είναι οι Εβραίοι ή ο κύριος Κανής, γιατί κάπου πρέπει να φτιάχνεται αυτό. Στην Ελβετία φτιάχνεται, στη Σουηδία φτιάχνεται, ξέρω, στο Κονγκό φτιάχνεται, κάπου φτιάχνεται, το παραγγέλνεις, έρχεται. Δεν περνάει, ας πούμε, το φτιάξες, δεν είναι αυτοσχέδιο, ας πούμε, να πεις όπως ο Μπάμπης που κάνει μια αυτοσχέδια ανεμογεννήτρια, ας πούμε, για παράδειγμα, στο εξοχικό του και φουσάει το φουρφούρι γιατί λέει έτσι με γεμίζει μια μπαταρία φορτηγού. Τι έφτιαξε μόνος του αυτός. Έκανε έναν έλικα, γυρίζει αυτό και μου γεμίζει μια μπαταρία. Έχει φως το απόγευμα, κάθεται την κλιματαριά, πίνει κανένα τσιπουράκι, δεν καίρευμα. Δεν είναι αυτοσχέδιο, δεν το φτιάξε ο γιατρός που το χρησιμοποιεί, από κάπου το πήρε. Θα μου πεις τώρα, μη σκέφτεσαι τόσο βαθιά. Καταλαβαίνω.

Καλησπέρα στην Έλλη, γεια σου Δημητρό, στο Χριστόφορο, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Γεια μου στο Facebook. Για να δω τι θα παίξω τώρα, ένα τραγουδάκι ακόμα τελευταίο να παίξω. Α, να σου παίξω ένα ελληνικό. Ένα ελληνικό θα σου παίξω καλό. Α, αυτό είναι, έχεις καιρό να τα ακούσεις. Θα μας πάει μέχρι τις 8. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα την ώρα που άκουγα όλη αυτή την κουβέντα και άκουγα την κυρία Παγώνη που έλεγε, ξέρω εγώ, για το μηχάνημα αυτό που έχει η Καριστιανού. Βέβαια δεν θα μπορούσε να έχει μόνο η Καριστιανού ένα μηχάνημα τέτοιο. Εγώ τώρα δεν το ξέρω, να μην λέω και βλακίες, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ας πούμε, για παρά. Τέτοια μηχανήματα είναι αμολυμένα μέσα στον κόσμο. Από πού τα παίρνετε αυτά τα μηχανήματα, ρε μάγκες? Να πάμε να αγοράσουμε κι εμείς ένα μηχάνημα, το κάνουμε σπίτι μας μόνοι μας. Αν έχουμε ελεύθερη βούληση, ας πούμε. Είναι παράνομα, είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα κάνουμε μόνο σε. Δηλαδή, να μην το κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι, ας πούμε. Γράφει κάτω οδηγίες, ας πούμε, για παράδειγμα, απαγορεύεται η χρήση σε άλλους ανθρώπους μόνο. Γιατί και ρόπαλα κυκλοφορούν στην αγορά. Αλλά μπορείς να αγοράσεις ένα ρόπαλο, αλλά με την προοπτική να δώσεις και το κεφάλι σου, αν θέλεις. Δικαίωμά σου είναι. Και άλλα πράγματα κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά είναι, θέλουν άδειες, είναι επικίνδυνα, είναι όπλα, πράγματα, ράματα, 1000 δηλητήρια, έτσι. Αυτά τα μηχανήματα είναι μηχανήματα επικίνδυνα και έχουν ακυρηχθεί παράνομα και επικίνδυνα, είναι συγκεκριμένα μηχανήματα. Και πολλά, έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω τι μηχανήματα είναι αυτά, αλλά είναι πάρα πολλά, ας πούμε, έτσι. Τα οποία πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τον καλοπισμό, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει μια εκπομπή κάπου σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι τώρα, το Sky είναι για το. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Που βγαίνουν με τα βρακιά, που βγαίνουν οι νεολαίοι με τα μαγιό και με αυτά που είναι γυμνοί, τους βλέπεις και κάθονται οι άλλοι και τους εξετάζουν. Δεν αλλάζω θέμα, μέσα στο θέμα είμαι. Μέσα στο θέμα είμαι. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Εγώ ήξερα παλιά ένα τέτοιο μηχάνημα που έκανε λιποαναρρόφηση, ας πούμε. Σου ρουφούσε το λίπος. Αυτό που δεν μπορούσε να κάψεις, γιατί σου άρεσαν οι Mars. Και τα Bowden μου αρέσουν, είναι αλήθεια. Και λέει, για να πέσει το έτσι αυτό εδώ πέρα το πατσόκυλο, ξέρω εγώ, σου κάνουμε μια λιποαναρρόφηση. Βάζουμε μια βελόνα μέσα, σου κάνουμε λιποαναρρόφηση. Αλλά δεν ήξερα αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο. Πού να ξέρω εγώ. Κάποιος όμως το σκέφτηκε πριν το φτιάξει αυτό το μηχάνημα και έφτιαξε το μηχάνημα της λιποαναρρόφησης. Τυχαίο το παράδειγμα. Τώρα λέω λιποαναρρόφηση εγώ, γιατί μπορεί να είναι ένα απλό μηχάνημα το οποίο είναι φυσιολογικό και μπορεί να το χρησιμοποιεί και στα νοσοκομεία. Ρε μάστορα, λέει ο μάγκας εδώ πέρα, πώς το λένε, αιτήματα ετοιμάτων, ποιο είναι αυτό, δεν ξέρω, ξενοφών. Ρε μάστορα, λέει, δεν είναι παράνομα τα μηχανήματα, αλλά έχουν ειδικές χρήσεις και πρέπει να χρησιμοποιούνται από ειδικό προσωπικό. Ορίστε. Σωστό και αυτό. Άρα τα μηχανήματα αυτά δεν είναι παράνομα. Άρα τα μηχανήματα, αν είναι έτσι πως το λέω, ξενοφώνω, δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι παράνομο το μηχάνημα, απαιτείται όμως εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει, χρήστη δηλαδή του μηχανήματος, έτσι. Πώς είναι ο αναισθησιολόγος, ο ακτινολόγος? Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, το ακτινολογικό, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο οδοντίατρος. Καθένας έχει την ειδικότητά του. Αυτό μου λέει ο φίλος μας ο ξενοφών. Και πιστεύω πως έχει δίκιο. Άρα το μηχάνημα δεν είναι παράνομο, αν υπάρχει σε ένα ιατρείο. Η χρήση του μηχανήματος από οποιοδήποτε πιθανότατα να είναι. Αλλά επειδή μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, δεν θέλω να σας κάνω πάλι τον έξυπνο. Άρα εγώ μπορώ να αγοράσω, που δεν είμαι γιατρός και δεν έχω σπουδάσει παρά μόνο μηχανολόγος, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω ένα τέτοιο μηχάνημα, το αγοράσω εγώ, να είναι δικά μου περιουσία, να ανήκει σε μένα δηλαδή, να ανοίξω εγώ ένα ιατρείο, το αγοράσω εγώ και να βάλω έναν γιατρό εξειδικευμένο μέσα, τον εφέρω, ξέρω εγώ, από την Ινδία και να μου κάνει τη δουλειά, ας πούμε, για παράδειγμα. Εγώ θα είμαι επιχειρηματίας, θα μπορούσα να το κάνω. Άρα το μηχάνημα δεν είναι απενεχοποιημένο, δεν έχει πρόβλημα το μηχάνημα, είναι η χρήση του μηχανήματος. Λένε ότι είναι η επικίνδυνη. Μάλιστα. Σωστός ο ξενοφών. Το ρεμάστορα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το ρένι με κεφαλαίος μου άρεσε. Ρεμάστορα, γεια σου ρε αγόρι μου. Γεια σου ρεμάστορα και σένα. Γεια σου κύριε Μάκη. Τρώω στα φυλάκι συχνά. Δεν κάνει, αλλά τρώω παρανόμως. Μοσχάτο. Φουλ στα ζάχαρα.

0: Έχω διαφημίσεις. Πρέπει να αλλάξω την ώρα γιατί το ρολόι δείχνει 8. Θα επιστρέψω. Τραγουδάρα είναι αυτή που ξεκινάει. Θα την ακούσουμε σε λίγο όμως. 2 λεπτά, μην κάνετε. Θα μιλήσουμε και για τον Τριαντόπουλο μετά, βρε Βαγγέλη. Εντάξει, δεν είναι. Ακόμα τώρα ξεκίνησε κάτι. Εγώ δεν θα μάθω, δεν θα ρωτήσω πράγματα τα οποία δεν απαντιώνται. Εγώ ρωτάω πράγματα τα οποία τα απαντάει ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν βγάζω πορίσματα εγώ. Δεν βγάζω, ξέρω εγώ, αποφάσεις και τέτοια πράγματα. Κατά προσέγγιση ζούμε. Η ζωή είναι θέμα πιθανοτήτων, έτσι. Κατά προσέγγιση το προσεγγίζουμε το θέμα. Κάνουμε και τις εικασίες μας, κάνουμε και τις προβλέψεις μας, κάνουμε και τα κοτσομπολιά μας. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Ακόμα τουλάχιστον. Για φιλιστούλες.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε στάτους 107.7. Η μεγάλη των Ερτζιανών σχολή. Η μεγάλη των Ερτζιανών σχολή. Πώς είσαι σήμερα, μου στέλνει. Ρέπιτς, έλα να δεις ένα μήνυμα. Έλα, Ρέπιτς, έλα να δεις ένα μήνυμα. Εγώ, τι έτοιμα φιλίες μου κάνω, δεν τα προσέχω. Του λέω συνέχεια ναι. Και πέφτω πάνω σε πολλές μουφές, το καταλαβαίνουν ότι είμαι μουφας κι εγώ. Και μου στέλνουν συνέχεια αιτήματα φιλίας. Μου στείλε αίτημα φιλίας τώρα αυτός ο. Πώς το λένε αυτό να, τον βασιλιά, τον γιο, ο Κωνσταντίνος είναι αυτός.
1: Αυτός είναι ο Παύλος.
0: Ο Παύλος. Ναι. Με τη φάτσα του Παύλου, λέω, θα είναι ο, και εγώ σκέφτηκα, λέω, θα είναι ο Παύλος, θέλει να μιλήσουμε, να πούμε καμιά κουβέντα, ρε παιδί μου, τον Παυλάκη.
1: Α, μήνυμα.
0: Με το μήνυμα και μου γράφει τώρα άλλος, γεια σου, πώς είσαι σήμερα. Εγώ ξέρεις τι απαντάω. Θα σου πω εκτός
1: αέρα. Μην απαντάς καθώς.
0: Όχι, θα σου πω τι απαντάω, απαντάω μια. Απαντάω, τι είναι.
1: Υιός.
0: Αν είναι υιός, έχουμε αντιβάριους. Τι αντιβάριους έχουμε το
1: υιός.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Πολύ εύκολα μπορεί να πεις.
0: Και τι να κάνει, τι να μας κάνει.
1: Κλείστο ρε.
0: Το κλείσω, το κλείσω εγώ. Απλά θέλω να σου πω ότι μου στέλνουν συνέχεια τέτοια μηνύματα. Θέλω να μου χαρίσουν περιουσίες, να μου δώσουν πράγματα, τέτοια πράγματα. Να πάμε στο δωμάτιο μόνοι και κάτι τέτοια να πούμε. Ναι.
1: Πρίγκιπας Παύλος.
0: Και του γράφω να πούμε, γράφω εγώ, του λέω σάλτα μια βόλτα, ας πούμε, στο φεγγάρι. Και, και μου λέει ευχαριστώ πολύ που μου απάντησες. Λοιπόν, στη Μαρία καλησπέρα, στην Εύα. Γεια σου, Δεσποινάκη. Τι πάθαμε στα γεράματα. Ρε, τι πάθαμε στα γεράματα.

Καλώς το Λεωνίδα το φίλο. Αυτό να το προσέξεις, να το προσέξεις είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο περιγράφεις. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, είναι τα απαγορευμένα. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο, το θεωρώ απλά μετάλλαξη, ας πούμε, το προσέξεις αυτό το πράγμα. Συμβαίνει σε όλους πάντως, δεν είσαι μόνος, να ξέρεις, έτσι. Προσοχή. Λοιπόν, τι λέγαμε, είπαμε για την αλαζονία, για τα μηχανήματα λέγαμε. Αυτά τα μηχανήματα, ναι, που φτιάχνουν τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα φτιάχνονται με καλό σκοπό προφανώς. Οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν τα μηχανήματα, όλα τα πράγματα τα οποία φτιάχνονται για αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, είναι για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Δεν συμφωνείτε με αυτό το πράγμα? Όλα τα πράγματα, έτσι. Και ένα σκηνή το οποίο φτιάχνεται, φτιάχνεται το σκηνή για να μπορέσει να δέσει, ας πούμε, ένα ζωντανό, να δέσει, ας πούμε, ένα κάγκελο, να δέσει ένα κάτι, ναι, το σκηνή. Αλλά μπορεί και να πνίξει έναν άνθρωπο. Μπορεί να το κάνει μια θηλιά και κρεμαστεί. Πρέπει να δούμε λίγο τη χρήση των πραγμάτων, ας πούμε, τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται η χρήση των πραγμάτων. Απλά επειδή μιλήσαμε για παρανομίες, το έλεγε η κυρία, πώς την είπαμε, την ξεχνάω συνέχεια, την αγαπημένη. Την έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Διογένης αυτή, πάρα πολύ καλά. Ξανθιάντε, δεν τη θυμάμαι τώρα, μου φύγε. Ναι. Και το σκεφτόμουν, λέω τώρα, λέει, αυτό το μηχάνημα, αυτό που βρέθηκε στην κυρία Καριστιανού είναι το θέμα τώρα, όχι γενικότερα και σε συνάρτηση με όλα τα άλλα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί. Εγώ, ας πούμε, αναρωτιόμουν εκείνη την ώρα που τα συζητούσαν αυτά, ποιος τα φτιάχνει αυτά τα μηχανήματα, ποιος κάθεται και σκέφτεται τώρα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, πώς θα γίνει. Γιατί, όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος μου Λαέρτης, πολύ σωστά το περιέγραψε. Κάθε φορά που υπάρχει ένα σκάνδαλο, έτσι, το οποίο είναι σκάνδαλο ουσιαστικά, το οποίο εμπλέκονται κυβερνητικοί παράγοντες μερικές φορές, μπορεί και να μην εμπλέκονται, αλλά μπορεί και να εμπλέκονται, ας πούμε, εν μέρη. Ξεκινάει, λέει, ένας αποπροσανατολισμός των πολιτών μερικές φορές. Ξεκινήσαμε με πλασμαφαίρεση και φτάσαμε στις μηχανές εντούρο. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, το που τα λέμε, έτσι. Ή στις ψεύτικες βλεφαρίδες. Άσχετο. Αλλά από κάπου ξεκινάνε όλα, έτσι. Λίγο ένα νογιλέκα, λίγο κάτι βραχιολάκια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ξέρω εγώ, λίγο κάτι μπριζόλες, κάτι μπιφτέκια στο τέτοιο, λίγο νερό Σερβίας, λίγο το νερό του Καματερού, λίγο φραπελιές. Κατά καιρούς έχουμε τέτοιου είδους, ας πούμε, κρούσματα από επιτίδιους οι οποίοι, ας πούμε, σου λένε: έχω το ελιξίριο της νεότητας. Δεν πήρε η άλλη το σαπούνι που την είπαν ότι αδυνατίζει και τριβότανε για να χάσει, είχε φτάσει 95 κιλά. Πόσο? Όχι, ένα 62 ήταν σε ύψος. 95 κιλά. Πάρε, πάρε, εξαπλωμένη πιο ψηλή. Εντάξει τώρα, δεν είναι ρατσιστικό, αφού είναι αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε? Με το σαπούνι, κυρά μου, θα μπορέσεις να. Άμα δεν κλείσεις την κλάπα, να πούμε, χλάπα χλούπα, να πούμε, κατεβάζεις για το κέφαλα. Με το σαπούνι τώρα θα πάει. Τρως όλη τη μέρα, να πούμε. Και θέλεις με ένα σαπούνι να δυνατήσεις. Είναι δυνατόν δηλαδή. Κι όμως ο κόσμος θα το αγοράσει, ρε φίλε. Σαπούνι, ένα σαπούνι. Σου λέει, κάνει θαύματα. Θέλουμε θαύματα. Έχουμε την ανάγκη να ζήσουμε ένα θαύμα. Και πρόσεξε, μην νομίζεις ότι το κάνουν οι άλλοι αυτό. Όλοι μας λίγο πολύ, λίγο πολύ. Δεν λέω για σένα. Καλά, εσύ είσαι ισορροπημένος, είσαι εντάξει, καλός ψηφοφόρος, μην ανησυχήσεις, αναλυτής, θα ξέρεις όλα. Αλλά, όχι, δεν είσαι αλαζόνας, είσαι σωστός αναλυτής. Αλλά κατά καιρούς θα πιάσουμε τον εαυτό μας. Θα πιάσουμε τον. Να πέσει θύμα είτε μιας διαφήμισης η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά είναι, ξέρω εγώ, μπουρμπούτσαλα. Καθένας μπορεί να κάνει διαφήμιση. Πολλές από αυτές είναι αξιόπιστες. Τις καταλαβαίνεις, γιατί τις γνωρίζουμε, τις ελέγχουμε, τις έχουμε δει, ας πούμε, τις βλέπουμε, τις ζούμε, τις βιώνουμε. Και είναι αξιοπρεπέστατη η προβολή μιας επιχείρησης, ενός προϊόντος κτλ. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, λες, ναι, ωραία. Καλά κάνα και το διαφήμισε, γιατί όντως αυτό που λέει διαφήμιση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και άλλες διαφημίσεις, οι οποίες δεν είναι οι τίμιες και οι σωστές και αυτές που θα έπρεπε, οι οποίες σε διαφημίζουν, σε βομβαρδίζουν από το πρωί με το βράδυ. Γι' αυτό και μίλησα για ολόκληρη εκπομπάρα. Η εκπομπάρα αυτή δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι στα αγγλικά. Άμα την ξέρει κάποιος, θα μου την πει. Αν την ξέρεις εσύ από την εκπομπή, τη βλέπω καμιά φορά κάνοντας ζάπινγκ, ας πούμε, και κάθε φορά βλέπω άντρες με τα βρακιά και γυναίκες με τα βρακιά. Τώρα μαγιό είναι βρακιά, είναι πάντως είναι τσιτσίδια. Μπροστά σε μια επιτροπή και κάθονται οι άλλοι και συζητάνε τώρα και μιλάνε. Δεν ξέρω τι συζητάνε ακριβώς. Για το πώς περπατάνε, το πώς ντύνονται, το πόσο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε. Πάντως κάτι συζητάνε. Και προφανώς έχει και ενδιαφέρον για να συζητάνε, γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Βέβαια, βέβαια, Λάζαρε, βέβαια, αγόρι μου, άμα καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, ας πούμε, τώρα με όλα τα θέματα αυτά έχουν εντοπιστεί, είναι εκεί, το τι γίνεται με το μηχάνημα αυτό της Καριστιανού τώρα. Θέλω να μάθει ο κόσμος. Τι γίνεται, κυρία Μαρία, με το μηχάνημα αυτό?
Και όπως λέει και ο φίλος ο Λάζαρος, άμα το καταλάβουμε αυτό και το συλλάβουμε, το πιάσουμε, το αφαιρέσουμε αυτό το απόστημα, ξέρω εγώ, από την κοινωνία, τελικά θα καθαρίσει όλη η βρωμιά, θα είμαστε super duper. Καθαρά παιδάκια σαν τα παπάκια. Το τραγουδάκι θέλω να ακούσουμε, εκείνο το ωραίο. Πού είναι εκείνο το ωραίο το τραγουδάκι που ξεκίνησε να παίζει ο σχορεμένος και το κόψαμε? Εδώ είσαι. Αυτό θέλω να το ακούσετε αφιερωμένο, έτσι. Με πολύ love. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή. Αφροδίτη, καλησπέρα και σε σένα, στην Ειρήνη, στην Αγνή, στον Αντωνάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε και χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές, αλλά έχει και δύσκολα πράγματα η ζωή. Βέβαια, Μανώ, δεν είναι μόνο Τριαντόπουλος, έτσι. Δεν θα σας κάνω να λύσει. Μην περιμένεις. Ακόμα περιμένω εγώ. Περιμένω. Η ερώτηση, βέβαια, η οποία αιωρείται, είναι αν έγιναν σωστά τα πράγματα ή έγιναν λάθος. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει να γίναν λάθη. Τώρα, αν γίναν όλα λάθος, δεν ξέρω. Ο λόγος. Θα δούμε ακόμα. Ακόμα δεν μπορώ. Θέλω να περιμένω. Να είμαστε υπομονετικοί. Περιμένετε, έλεγε μια ωραία ομιλία που είχα ακούσει κάποτε. Γιατί κάποια πράγματα θέλουν υπομονή. Έτσι. Το καλό το πράγμα που λένε αργεί να γίνει. Δεν είναι έτσι μπαμπαμ τα πράγματα, ούτε βγάζουμε πορίσματα στο πόδι. Το θέμα είναι ότι για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, Μανώλη, κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν έγινε σωστό. Και είναι καλό να μείνουμε σε αυτό. Έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση ο κύριος Μπενιέρης το μεσημέρι. Θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν θα πω πολλά περισσότερα. Συνδυάστε, βέβαια, λίγο αυτά που συζητήσαμε στην αρχή. Συνδυάστε αυτά τα οποία σκεφτόσαστε και αυτά τα οποία εικάζετε πολλές φορές. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που νιώθουμε είναι το σωστό και όχι αυτό που μαθαίνουμε. Να το ξέρεις, αυτό που νιώθεις. Πώς λέει στο χωριό μου που λένε εκείνη την έκφραση που είχα μάθει στο σχολείο, listen to your heart. Που στην καρδούλα σου, τι λέει, ας πούμε, πώς το φαντάζει, ανεπηρέαστος όμως. Μην είσαι τίποτα τσαρλατάνος, τίποτα μπουνταλάς, ας πούμε, για παράδειγμα που σκέφτεσαι μονόπλευρα, ας πούμε, ανοιχτών μυαλών, ας πούμε. Υπάρχουν και δυσκολίες στη ζωή, τις οποίες πρέπει να τα απεξέλθεις. Καμιά φορά πάνω στην υπερβολική ζήλο. Πώς το είχα πει και με διόρθωση ο Μπενιέρης, υπερβάλλον ζήλο. Δείχνουμε καμιά φορά υπερβάλλον ζήλο. Εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, και εσύ που είσαι κάποια ηλικία, εκείνη την παραδοσιακή εποχή του Πασόκ, τώρα μιλάμε, όχι μετά που αλλάξαν τα πράγματα και ο Μητσοτάκης πήρε τον πίνατ, ή βγήκε και ο Πιτσιρικάς και είπε ότι η ζωή είναι όμορφη και μέχρι τα 19-18 μπορούμε να αγοράσουμε ένα σπίτι. Άστα, αυτά είναι πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές. Αυτά είναι για να τα συζητάμε. Εκείνη την εποχή την παλιά, θα θυμηθείς ότι για να πάρεις ένα μπράβο από τον μπαμπά σου ή από τη μαμά σου, ένα μπράβο, έκανες πολλές φορές πράγματα πάνω από τις δυνάμεις σου. Για να πάρεις όχι λεφτά. Ω, λεφτά που δεν υπήρχαν λεφτά. Μπράβο να πάρεις. Για να πάρεις ένα μπράβο. Και πολλές φορές, μην νομίζεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, και στην πολιτική, για να πάρει ο πιο χαμηλός ένα μπράβο από τον πιο ψηλό, από τον πιο υψηλά ιστάμενο, για να πάρει ένα μπράβο, παίρνει αποφάσεις που ξέρει με το μυαλό του και με λίγο υπερβάλλοντα ζήλο. Ναι, εντάξει, μωρέ, υπερβάλλον. Εγώ το λέω υπερβάλλον για να είναι λίγο στην καθαρέμουσα, ας πούμε. Υπερβάλλοντα ζήλο. Έχοντας υπερβάλλοντα ζήλο, λοιπόν, γιατί είσαι κομματόσκυλο εκεί, καλό ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπου φτύσει να πούμε ο αρχηγός, πα και γλύφει, ας πούμε, είναι λογικό. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η διαδικασία πολλές φορές σε φέρνει σε μπερδέματα. Και ενώ δεν έχεις κακό κίνητρο, δηλαδή δεν είσαι κανένα τσογλάνι του κερατά, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είσαι κανένα κακό άνθρωπο. Είσαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπεις μονόγνωτα κάποια πράγματα και αυτό που σε νοιάζει είναι πιο πολύ
1: υπερβάλλον ή υπερβάλλοντα.
0: Υπερβάλλοντα, ξέρω εγώ, υπερβάλλοντα. Ναι, μαθαίνω και εγώ τώρα μέσα. Αλλά μην χάνετε την ουσία, έτσι. Κάμερα σε μένα, μην χάνετε την ουσία. Εγώ αυτό βγάζω ως συμπέρασμα μέχρι τώρα. Το τι θα γίνει και το αν θα γίνουν ειδικά δικαστήρια και το αν είναι πλημελήματα, κακουργήματα κτλ. Αυτά τα δικαστήρια. Αυτά με τους αναλυτές. Ξέρω όμως ότι για να πάρω ένα μπράβο από τον μπαμπά μου εγώ και εσύ που μ' ακούς ή από τη μαμά μου, έκανα τόσα πράγματα που καμιά φορά ήταν και υπερβολές. Δηλαδή δεν χρειαζόταν κιόλας, ας πούμε. Αυτό που ζητάω να βρω, κανείς... Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι έγιναν τα πράγματα. Και πάνω στον υπερβάλλοντα ζήλο έγιναν λάθη. Και μάλιστα λάθη χοντροειδέστατα, τα οποία βέβαια φέρανε σε δύσκολη θέση και τον Τριαντόπουλο και πολλούς άλλους, οι οποίοι την επόμενη φορά θα σκεφτούν πάρα πολύ σοφά και πιο συνετά πριν αποφασίσουν να κάνουν πράγματα για να πάρουν ένα μπράβο από τον αρχηγό. Συνεννοηθήκαμε? Απλά πράγματα.

σκεφτώ. Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση αγαπητέ μου Ιωάννη είναι ότι είμαι αφελής. Ναι, ναι, και πάνω στην αφέλεια ίσως να γίνεται και αυτό που περιγράφεις. Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ ξέρεις καλύτερα. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα τα ιερά γράμματα. Εγώ δύο κουβέντες θέλω να μοιράζομαι μαζί σας τα απογεύματα και νομίζω ότι τα καταφέρουμε μια χαρά. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε που λένε. Τώρα οι άλλοι που δεν κατάλαβαν δεν είναι απαραίτητο, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Και εγώ λέω δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Βαγγελάκη, γεια σου ρε Γιαννάκη μου, την καλησπέρα μου και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι που έστειλες. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Στην Πινελόπη, ευχαριστώ πολύ, στην κυρία Μόρφο. Καλησπερούδια.

Καλησπέρα στη Βασούλα. Φυρί-φυρί το πας εσύ τώρα. Εσύ φυρί-φυρί το πας με τις επιλογές. Να πάθουμε καμιά στο Καμψία Καραμπινάτη. Να μείνουμε δηλαδή σέκος που λένε, στον τόπο. Καλησπέρα και στην Ελισάβετ. Πάμε ο Λούθε για το τελευταίο διαφημιστικό break. Ο Ιωάννης δεν ικανοποιήθηκε με την, προσδοκία. Λέω. Είχε προσδοκίες διαφορετικές. Δεν ικανοποιήθηκε με την ανάλυση. Γιατί όλα τα πράγματα είναι μια ανάλυση, την οποία την έχουμε στο μυαλό μας. Καταλαβαίνεις. Βέβαια υπάρχουν αναλύσεις και αναλύσεις. Είναι σαν τα μπλουζάκια οι αναλύσεις. Έχει αναλύσεις, ας πούμε, πάρα πολλές. Όπως και μπλουζάκια πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να φορέσουμε όλοι το ίδιο μπλουζάκι.

Λαζαράκο μου, άστο αγόρι μου, μην το ρωτάς αυτό. Δηλαδή μην το ρωτάς επίμονα, ενώ καταλαβαίνεις τι γίνεται, διότι θα βγεις εκτός αγοράς. Πάρε μια καρδούλα. Θέλει τρόπο. Θέλει τρόπο, θέλει μια διαδικασία. Για όλα τα πράγματα υπάρχουν διαδικασίες. Χρειάζονται διαδικασίες για όλα τα πράγματα. Και υπομονή πάνω απ' όλα. Υπομονή και εγκαρτέρηση. Δηλαδή δεν περιμένεις, ας πούμε, στα γρήγορα να καταλάβεις. Αν και ουσιαστικά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένας αέρας του κόσμου. Τώρα δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτός ο αέρας. Πού είναι δηλαδή η εξάτμιση. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Προφανώς έχει πολλές εξατμίσεις. Που αυτός ο αέρας που τον εισπνέουμε μας δημιουργεί αυτή την αμφιβολία. Καταλαβαίνεις τι εννοώ αμφιβολία? Δηλαδή όταν 15 άνθρωποι σου πούνε, ας πούμε, το ίδιο πράγμα, ενώ εσύ το βλέπεις με τα μάτια σου, δεν τολμάς να πεις, ας πούμε, καλά ρε μάγκες, εσάς να πιστέψω για τα μάτια μου. Δεν τολμάς, γιατί υπάρχει πολύ βάθος, ας πούμε, στην ανάλυση. Μεγάλο βάθος, μεγάλη εξήγηση, ας πούμε. Οπότε εκτίθεσαι, ας πούμε, καταλαβαίνεις, μετά λες, αρχίζεις να βγάζεις μια διαφορία μετά από λίγο. Αφού έχεις κουραστεί να παλεύεις, ας πούμε, με τα αυτονόητα, μετά αρχίζεις να βγάζεις μια διαφορία. Καταλαβαίνεις, Ιωάννη μου, έτσι? Βγάζεις μια διαφορία μετά, λες, τώρα δεν βαριέσαι ρε φίλε, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Και δεν το βγάζεις το φίδι από την τρύπα. Και μένει το φίδι στην τρύπα και κάνει και άλλες τρύπες μετά, κάνει φιντάκια, γίνεται χαμός. Και κάποια στιγμή, θα πάω διαφημίσεις, και κάποια στιγμή ξυπνάς μέσα στο λάκκο με τα φίδια. Και σε ζώνουν τα φίδια.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

Αχ, η γλυκή τέρι μου ήθελε ένα τραγούδι το οποίο είναι παραγωγή από τεχνητήριο νοημοσύνη όμως, τέρι μου, να ξέρεις, δεν με πειράζουν εμένα αυτά. Το ξεπεράστε, δεν είναι τίποτα. Αυτό με τα τραγούδια που σου λέει, ναι, αλλά αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έκαι. Και τι σημασία για να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το τραγούδι είναι ένας μικρός συμπυκνωμένος χώρος που λέει μέσα αλήθειες και συναισθήματα. Ή μπορεί να λέει μόνο συναισθήματα, ή μπορεί να λέει μόνο αλήθειες. Ή μπορεί να μην λέει και τίποτα από αυτό. Να είναι ένα τραγούδι σαχλό, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν έχει σημασία. Όπως το αντιλαμβάνει το καθένας. Ωραίο είναι πάντως, το άκουσα. Καλησπέρα στην Ελένη. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την εκπομπή τη σημερινή. Πώς το λες, Ιωάννη μου, πώς το λες, συγγνώμη που το περιγράφω έτσι. Καμιά φορά θέλω να γίνομαι καλύτερος, όσο μπορώ δηλαδή καλύτερος. Έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν επηρεάζομαι πολύ εύκολα, αλλά μου αρέσει να επηρεάζομαι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ιωάννη μου, μου αρέσει να επηρεάζομαι. Δηλαδή, αν βρεθεί κάτι και με συγκινήσει, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αν βρεθεί κάτι και με προβληματίσει, μου αρέσει. Αν βρεθεί κάτι και με εκνευρίσει, και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, λέω, να ορίστε, αυτό είναι εκνευριστικό. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Θέλω να είμαι σίγουρος για μένα δηλαδή. Για μένα το λέω. Είναι εγωιστικό, το καταλαβαίνω. Αλλά τι ψέματα να σου πω τώρα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο με συγκινεί, ναι ρε φίλε, λέω, αυτό με συγκίνησε. Δεν το κάνω γιατί συγκίνησε όλο τον κόσμο. Εμένα να συγκινήσει. Τι με νοιάζει τι κάνει ο άλλος, μπορεί να μην συγκινείται καθόλου, ας πούμε.

0: Έτσι, έτσι Μανολάκη αγόρι μου, έτσι αγόρι μου καλό. Είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Τώρα θα ακούσετε μια πολύ ωραία διασκευή. Μερικές φορές κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούσαμε πρώτη φορά μας έχουν μείνει, μας άρεσαν και μας έχουν μείνει στο μυαλό μας όπως τα ακούσαμε την πρώτη φορά. Και όταν μετά από χρόνια γίνεται μια επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο πατάει ακριβώς πάνω, δεν το έχουν αλλοιώσει, αλλά πατάει επάνω και το έχουν προσαρμόσει σε διαφορετικές, έτσι, σε διαφορετικούς ήχους. Λίγες φορές η αλήθεια είναι ότι ικανοποιεί τους ανθρώπους που άκουσαν το πρωτότυπο που λένε. Τριαντάφυλλος, ας πούμε, ο Τσουλφάς μου λέει: μην τυχόν και αυτό, ξέχασε το. Άμα ακούσει το πρωτότυπο, είναι καμία σχέση. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είχε κανένα δύο-τρεις ακόμα, νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια.

Χριστάρα μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Έκανες μια πολύ ωραία ανάλυση. Τη διάβασα προσεκτικά και υπομονετικά. Δεν είναι τελείως άσχετη με το θέμα τα οποία συζητάμε, γιατί ξεκινήσαμε με ωραία πραγματάκια και αναλύσεις και καταλήξαμε και σε μια πρακτική η οποία δεν ικανοποίησε βέβαια τους περισσότερους. Ήθελε πιο σκληράδα και πιο έτσι μια καλή απεικόνιση, ας πούμε, της επανάστασης που λένε, ξέρω εγώ, του κατεστημένου. Αλλά αυτά που περιγράφεις είναι πάρα πολύ σωστά. Ορθά θα έλεγα καλύτερα. Πέρα από το σωστά είναι και ορθά, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι, τώρα μην μπούμε στη διαδικασία της ανάλυσης, ας πούμε, σε δημόσιο χώρο, γιατί η διαδικασία αυτή είναι μεταφορική, αυτή η έννοια την οποία περιγράφεις. Αλλά πιστεύω ότι λίγο αυτά που συζητούσαμε λίγο πριν για τον υπερβάλλοντα ζήλο, λίγο ξέρω εγώ αυτά τα αποθυμένα τα οποία έχουμε. Ξέρετε, το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου, το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι φανατικός οπαδός. Ο φανατικός οπαδός είναι το πιο επικίνδυνο. Δεν ξέρω πιανού. Δεν ξέρω πιανού. Οποιοδήποτε. Μιας ομάδας, μιας θρησκείας, μιας φιλοσοφίας, ενός άλλου ανθρώπου. Είναι το ίδιο πράγμα και με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα, αλλά μπορεί να φτάσει σε σημεία να γίνει και επικίνδυνος. Η διεκδίκηση δηλαδή ενός ανθρώπου, διεκδικείς έναν άνθρωπο γιατί ισχυρίζεις ότι είσαι ερωτευμένος μαζί του και τον θέλεις, παράγει πολλά παράξενα πράγματα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και ακατάλληλα για τη συμβίωση αλλά και για την επιβίωση της ανθρωπότητας, έτσι. Ζήλιες, αιμονές και πολλά άλλα, από τον έρωτα βγαίνουν αυτά, που δεν είναι έτσι βέβαια, είναι η παραμορφωμένη μορφή, αλλά πρόσεξε να δεις, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να αναλύσουμε, αλλά μας παίρνει και ο χρόνος, έτσι.

0: γιατρό. Πάμε γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας κυρία μου.
1: Ερώτηση, όχι ερώτηση. Δική μου. Ναι. Να άκουσα από ένα συγγενή θυμάτω. Γιατί δεν ανοίγουν λέει το τηλέφωνο του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Θα τα ανοίξουν νομίζω. Πού είπαν αυτό. Θα τα ανοίξουν.
1: Τόσα χρόνια γιατί δεν τα ανοίγουν.
0: Γιατί τόσα χρόνια που να ξέρω εγώ. Αργή η δικαιοσύνη είπαμε για.
1: Ποια δικαιοσύνη. Αυτό προχτές ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ότι θα ανοίξει το τηλέφωνο του διοικητή του νοσοκομείου. Τι είπε.
0: Ναι. Τα ανοίγουν. Όταν θέλουν να ανοίγουν κάποια για τηλέφωνο.
1: Όταν θέλουν.
0: Ναι βέβαια. Το έχεις πάρει χαμπάρι τώρα από μένα. Περιμένει σας το πω τώρα. Τι λέει ο άνθρωπος. Όταν θέλουν να ανοίξουν κάποιο τηλέφωνο. Τώρα ανοίγω, όπως όταν θέλουν να βγάλουν κάποιον, ας πούμε, για παράδειγμα, μα, δεν πήρε, δεν βγάλαν το Σφακιανάκι πρώτη φουμούρη, να πούμε κατευθείαν. Δεν είπαν ο γνωστός καλλιτέχνης, που από Σφακιανάκι τον πιάσαν με πρέζα. Πια κατευθείαν το βγάλανε, με εύκολο. Ναι, από μένα περιμένεις τώρα να μάθεις, ας
1: πούμε. Όχι, έτσι κάνουμε
0: τώρα. Α, νόμιζα ότι τώρα έτσι, ας πούμε,
1: πράγμα. Από έναν συγγενή θύματος, τον
0: ίδιο άνθρωπος και... Αν χρειαστεί, θα ανοίξω.
1: Τελικά από το Facebook μαθαίνεις πράγματα, κύριε Παπαδάκη.
0: Βέβαια, από συνταγές για κουλουράκια μέχρι...
1: Πράγμα δηλαδή και
0: βέβαια,
1: το
0: μαθήσουμε
1: αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί είναι φιλότος, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι το... δεν παίρνουμε όμως.
0: Το ίδιο γίνεται και με την ίδια διαδικασία. Αν θα ανοίξουν το τηλέφωνο του Τριαντόπουλου, είναι, θα γίνει τελικά τοξικολογικές, ας πούμε, στον κύριο Ρούτσι, στο παιδί του που έχασε. Δηλαδή είναι η ίδια ερώτηση, ας πούμε, η οποία αιωρείται. Θα μάθουμε, τελικά τι βρωμάει εδώ στις δυτικές συνοικίες το καλοκαίρι. Θα μάθουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν εδώ, θα μάθουμε.
1: Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Τι να κάνω. Σας απάντησα.
1: Είπαμε, δεν έχουμε εμείς τον πόνο, κύριε Παρβακιά.
0: Όχι, καλά, εμείς τι είμαστε. Εμείς είμαστε. Η φωτιά και εκεί που πέφτει, δεν είναι. Εμείς είμαστε δάκρυα, εντάξει, είναι τη στιγμή. Μετά πάμε για μπέργκερ να μου. Έτσι. Την αγάπη μου.
1: Γεια σας.
0: Καλό βραδάκι να έχετε. Γεια σου Θοδωρή μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
1: Τοξικολογικές στο Ρούτσι γιατί δεν γίνανε, για πείτε μας.
0: Λέω, ξέρω εγώ. Η μεριά του Ρούτσι λένε ότι γιατί δεν θέλανε να τις κάνουν όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι. Δηλαδή τους βάλανε περιορισμούς, θα σας κάνουμε, αλλά θα σας κάνουμε μόνο αυτό, αυτό και αυτό, έτσι λένε. Και από την άλλη μεριά.
1: Δεν ισχύει αυτό που λένε.
0: Ναι, το ξέρω, λέω ότι, λέω ότι λένε.
1: Ότι δεν ισχύει ότι το λένε.
0: Δεν ισχύει ότι το λένε, μάλιστα. Και από την άλλη μεριά λένε οι άνθρωποι, εμείς παιδιά τους...
1: Δεν υπάρχει άλλη μεριά. Ναι. Τους δώσανε άδεια μετά τα 3 χρόνια, δικαιούσε να βγάλεις το πτώμα και να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Άρα γιατί δεν έγιναν λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, γιατί εσείς αναρωτιέστε και αφήνετε υποδοούμενο. Άνθρωπος θα κυβήσει προχθές.
0: Εσείς αφήνετε, εσείς είπατε δεν ξέρω. Εσείς αφήνετε υποδοούμενο. Εγώ δεν άφησα. Εγώ ρώτησα για τις υποθέσεις αυτές οι οποίες σταμάτησαν απλά.
1: Ο ένας λέει αυτό. Ναι. Ο ένας λέει αυτό. Αλλά το αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό σας εξηγώ. Ότι δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε, δεν υφίσταται.
0: Δεν υφίσταται. Άρα, γιατί δεν έγιναν οι τοξικολογικές?
1: Ρωτήστε τον κύριο Ρούτσι.
0: Α, ρωτήστε. Πέρα. Δεν ξέρετε εσείς. Μάλιστα. Ναι, αυτό ρώτησα κι εγώ. Αυτό είπα. Σταμάτησε.
1: Αλλά επειδή, όχι, επειδή δεν ξέρετε ούτε εσείς, ναι. Καλό είναι να μην θέτουμε θέματα τα οποία δεν ξέρουμε ούτε εμείς ούτε εσείς, και αυτός που πρέπει να απαντήσει δεν απαντάει.
0: Ναι. Γιατί να μην τα παίρνουμε, δεν κατάλαβα. Επικίνδυνα. Επικίνδυνο να σας ρωτήσω, ας πω για παράδειγμα, αν γνωρίζετε τι βρωμάει στο Κορδελιό. Επικίνδυνο είναι.
1: Αλλά είναι επικίνδυνο.
0: Ρωτάω εσάς που είστε πολίτης της πόλης, δεν είστε? Κάθε καλοκαίρι όταν έχει ζέστα ιδέα έχει μια δυσοσμία κλούβιου αυγού, ας πούμε. Πολλές φορές είναι έτσι και έντονη.
1: Για το Ρούτσι συζητάμε.
0: Όχι, εγώ το έπιασα για το Ρούτσι και είπα ότι κάποια πράγματα τα συζητάμε μένα, αλλά δεν τα βλύνουμε. Μένουν μέχρι εκεί, μέχρι ένα σημείο πάνε. Γι' αυτό είπα κι άλλο.
1: Ο κύριος Ρούτσι πήρε άδεια ειδική να κάνει εκταφή, εκτός ότι πλέον δεν χρειάζεται, εδώ και ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Αυτό το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είπαμε, γιατί ρώτησε. Ακούστε με λίγο, κύριε. Ρώτησε ο ακροατής, γιατί δεν ανοίγουν τα τηλέφωνα του Τριαντόπουλου την επίμαχη βραδιά που έπαιρνε τηλέφωνο. Και λέω, θα τα ανοίξουν αν χρειαστεί.
1: Συγγνώμη, εσείς πώς ξέρετε ότι δεν έχουν ανοίξει?
0: Αυτό είπα, μα δεν ξέρω. Λέω, θα τα ανοίξουν αν χρειαστεί, είπα. Δεν με ακούτε, μάλλον.
1: Όχι, ξαναρωτάω.
0: Ναι.
1: Εσείς πώς ξέρετε ότι δεν έχουν ανοίξει ήδη, για να έχει πάει ο φάκελος και να είναι ο άνθρωπος.
0: Σας επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά. Ρώτησε ο ακροατής.
1: Μην λέμε ότι θα ανοίξουν, δεν μπορεί να έχουν ανοίξει ήδη.
0: Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, όπως μπορώ να λέω κι εγώ. Εσείς πού το ξέρετε ότι μπορεί να έχουν ανοίξει ήδη?
1: Αυτό ρωτάω.
0: Μπράβο, και εγώ ρωτάω.
1: Όπως δεν ξέρουμε αν έχουν ανοίξει, αυτό δεν ξέρουμε και αν δεν έχουν ανοίξει.
0: Ξέρετε,
1: παραδόξως.
0: Όχι, κάνετε λάθος, θα το επαναλάβω, αν δεν το καταλάβατε. Ρώτησε ο ακροατής, γιατί δεν έχουν ανοίξει, και λέω, θα ανοίξουν όταν χρειαστεί. Αν χρειάστηκε, ανοίξανε. Όταν χρειαστεί, του είπα, θα ανοίξουν. Όπως έχουν ανοίξει πολλές φορές τηλέφωνα, πρόσφατα ανοίξανε. Για την υπόθεση, ας πούμε, ή θα ανοίξουν, είπανε για την υπόθεση του Μαζονάκη. Το ακούσατε προφανώς. Άρα εκεί που χρειάζεται, ανοίγουν τα τηλέφωνα. Αυτό είπα και το εννοώ.
1: Α, μπράβο, ωραία. Τώρα δεν ξέρω. Πιο καλά.
0: Α, εντάξει. Είπα επίσης, αν δεν το ακούσατε, ότι πολλές φορές, ας πούμε, όταν πιάνουν κάποιον τραγουδιστή με μία δόση ναρκωτικών επάνω, αν είναι ο Σφακιανάκης, του το δείχνουμε. Λέμε είναι ο Σφακιανάκης. Αν δεν είναι ο Σφακιανάκης, λέμε είναι ένας γνωστός τραγουδιστής.
1: Επειδή το φοβούνται το Σφακιανάκη που λέει αλήθειες, γι' αυτό.
0: Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ είπα τι κάνουνε. Τι γίνεται, μάλλον.
1: Ρωτάω εγώ. Για ποιο λόγο, ας πούμε, γίνεται για το
0: Σφακιανάκη. Αυτό ρώτησα κι εγώ. Βλέπετε πόσο ταιριάζουμε. Αυτό ακριβώς ρώτησα κι εγώ. Το ίδιο ρώτησα κι εγώ. Να είστε καλά, κυρία μου. Το ίδιο ρώτησα. Ακριβώς είμαστε στο ίδιο μουντ που λένε.

0: πολύ βαμμένες.
1: Εν τω μεταξύ το τραγούδι δεν το διάλεξα εγώ, διαλέχτηκε μόνο του. Ταιριάζει αυτό που λένε με τα συμφραζόμενα.
0: Σαν τους αντάρτες.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ έχω ακόμα κρεμότητες και απορίες, οποίες μικρός είμαι ακόμα. Σιγά σιγά θα τις ξεδιαλύνω. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, παιδιά. Και δεν είναι και απαραίτητο να τα λύσουμε όλα. Θα υπάρχουν πάντοτε πράγματα που θα λυθούν τότε που πρέπει να λυθούν. Τότε που πρέπει να τα μάθεις. Δεν μπορείς να τα μάθεις όλα, διότι όταν είσαι μικρό παιδί, έχεις απορίες. Αλλά αυτές οι απορίες σου λύνονται μετά από πάρα πολύ καιρό. Ξαφνικά σκέφτηκες κάτι και νομίζεις ότι θα σου το απαντήσουν. Γιατί και να σου το απαντήσουν εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις την ωριμότητα, αλλά και την, πώς να το πω, την διάβγεια του μυαλού σου. Δεν είναι τόσο, δεν είσαι ρε παιδί μου σε μια ηλικία ή σε μια θέση ωρίμανσης να αντιληφθείς το προκεχωρωμένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας.
0: Που είναι σαν

0: Άρα λοιπόν, Μανολάκη μου, κατάλαβες ότι στην ερώτηση του ακροατή αν θα ανοίξουν τα τηλέφωνα του Τριαντόπουλου, του κάθε Τριαντόπουλου που εμπλέκεται ίσως σε κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, αποφάσισαν οι δικαστές ότι πρέπει να εξεταστεί τουλάχιστον, για να δούμε, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Η απάντηση είναι και πού το ξέρετε εσείς που δεν άνοιξε.
1: Θα σας φάω.
0: Τελεία.
1: Όλους εσάς.
0: Μεν δεν το ξέρουμε.
1: Κοιτάτε τη δουλειά.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Να έχετε

0: Ρίχνω το βλέμμα.
1: Λαέρτη μου, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σωστά τα περιγράφεις. Τα έχω διαβάσει πάμπολες φορές. Έχει μαλλιάσει ο στόμας μου, που λέει και η μάνα μου.
0: Μα δεν σε νοιάζει.
1: Αλλά δεν θα πω τα ίδια πάλι. Δεν έχω και χρόνο άλλωστε. Είναι θέμα συνταγής. Δηλαδή, εσύ τα σαρμαδάκια, όχι τα σαρμαδάκια, τα γεμιστά πώς τα τρως? Ορφανά, ορφανά. Εγώ τα τρώω με κοιμά, ρε φίλε. Έτσι τα μεγάλωσε, μας μεγάλωσε η μάνα μας. Τι να κάνουμε. Είναι το πώς τα τρώει ο καθένας τα γεμιστά, κατάλαβες. Άλλος σου λέει, εμείς στο σπίτι μας με κοιμά, πάντα.
0: Να έχετε υπόψη σας μια μέρα.
1: Εμείς οι λίγο πιο φτωχοί, γιατί σου λέει η μάνα μας έλεγε, γεμιστά έκανα, το χρέο είναι χρέας, ας πούμε. Σου λέει κάθε μέρα κρέας τρώτε. Και τα γεμιστά κρέας τρώτε. Γιατί σου λέει κοιμά έχει μέσα.
0: Μια μέρα θα σας φά.
1: Ο άλλος που δεν θέλει να φάει κρέας και θέλει να κόψει το κρέας, είχα ένα καθηγητή και το έλεγε στη συνέχεια, λέει όλο κρέας, κρέας, κρέας τρώμε. Μου λέει να φάω ένα άλλο φαγητό, λέει να μαγειρευτώ, να μην είναι τρώω συνέχεια κρέα. Όλο μπριζόλες, όλο παϊδάκια, όλο τέτοια πράγματα τρώμε. Και τι παρήγγειλε ο αθεόφοβος? Μουσακά. Τέσσερα δάχτυλα κοιμά εδώ μεταξύ. Ένιωθε ότι δεν τρώει κρέας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Αύριο το απόγευμα στις 7. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητία! Αλητία!
13: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Άρε Μαζονάκη, φωτιές που μας άναψες.

Και τέτοιοι είστε, ανευχαρίστητοι. Έτσι. Τα καλύτερα μαγαζιά πάτε και κλείνετε να πούμε. Άκου χωρίς άδεια λέει που κάνανε χημειοθεραπεία. Δηλαδή παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Οι γιατροί τους κατηγορούνται ότι καθυστερούν. Κάνουνε προληπτικά και σας κάνουνε να πούμε αυτά που χρειάζεται. Που δεν ξέρουν άμα χρειάζεται και όλα. Τέλος πάντων το κάνουν την καλή τους στην καρδιά. Πάλι αυτοί φταίνε. Αμάν πια, για τίποτα δεν είστε. Ούτε για πάνω

0: Όριστε, με αυτά και με αυτά πάει κλινική, πάει και η κυρία Μαρία. Πήγαν εκεί πέρα και την ελέγχανε να πούμε για το. Ρε εσύ, ποιος κάρφωσε ότι έχει αυτό το μηχάνημα, να το πιάσω. Δηλαδή όλοι.
1: Η ίδια.
0: Τώρα πλάκα με κάνεις. Τι είπε η ίδια,
1: το διαφήμιζε.
0: Το διαφήμιζε, αν χρειαζόταν να το φέρνει, όχι ότι το είχε μόνιμα μέσα. Αν χρειαζόταν, σε περίπτωση που. Και βγαίνει να πούμε η άλλη εκείνη, ο Μέρλι Μάνσο να πούμε. Πώς τη λένε. Τι γελάς. Δεν σε θυμίζει το Μέρλι Μάνσο, ρε μου. Υπαγώνει. Και την κατηγορεί γιατί. Γιατί δεν έκανε αυτή παιδιά και έχει. Τα κόμπλεξες να πούμε. Άκου λέει το χρησιμοποιούσε για παιδιά, ρε. Ναι, ρε, η θεραπεία για όλο τον κόσμο, ρε. Θα μας πεις εσύ για ποιο είναι η θεραπεία. Αλλά τέτοιοι είστε, ρε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει κάτι προχώ. Ο συντηρητισμός θα μας φάει σε αυτή τη χώρα. Ο συντηρητισμός.

0: Cause love. Όλα, παιδιά, είναι alter control. After control, αλλά τέλος πάντων τα ελέγχουμε. Πριν, μετά δεν έχει καμιά σημασία. Και τα τρένα, εντάξει. Έγινε ένα ψηλό ατύχημα. Μετά όμως, ανεβαίνει κανένα σου, δεν ανεβαίνει το αρθέσμα. Εγώ βλέπω τρένο και λέω, αμάν τα τρένα που περνούν. Θυμάμαι τον Αγγελάκα. Ας περνούν και ας μη σταματούν. Άρα μια βιοανάδραση που σας χρειάζεται. Να έρθείτε να σφίξετε, να γίνετε δηλαδή παντού κομμούνια. Κομμούνια, γέμισε τόπος με κομμούνια να βγει. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Αλλά είπαμε, παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μία, είναι δύο. Ακούω από το πρωί διάφορα, ξέρεις, εκπομπές, αυτά, Sky, Mega, γιατί άνοιξε καινούργιο μαγαζί, με το παρακολουθήσω να δω. Κάνει τη δουλειά καλά κατά του Μητσοτάκη ή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς? Γιατί είπαμε τώρα πρέπει να τα πάρουμε παλού, να πούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Να δω, πού το πάει ο Καμπουράκης, θα γίνω πιο Καμπουράκης από τον Καμπουράκη? Μπορώ, είναι στόχος, είναι δηλαδή μια πρόκληση. Ένα challenge, μάνα μου. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα ασχολούνται με την οικοδομή που έπεσε. Έκανε λαμπούμ και πάνε όλοι μέσα, ό,τι είχε και δεν είχε. Εδώ εμείς ασχολούμαστε με την κλινική του Ευαγγελισμού σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι σήμερα. Σήμερα.
0: Αυτή δεν έκλεισε. Ποια?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι το Ευαγγελίο. 25 Μαρτίου είναι το Ευαγγελίο.
0: Άκουσε την Πέμπτη, ναι. Γιατί μύρισα μπακαλιάρο ερχόμενο και μ' άνοιξε η όρεξη και μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά είπαμε, δύο είναι τα θέματα. Για το κάτω από τα βλάκι είναι η πολυκατοικία. Για πάνω από τα βλάκι είναι η κλινίκουα. Εντάξει, έχουμε διαφορετική αντίληψη των γεγονότων της επικαιρότητας. Και φυσικά ένα είναι το θέμα, το επικρατέστερο όλων, αυτό που δεν ασχολείται κανείς γιατί τέτοια νέα συντήρησε, που την πέσανε στο γραφείο του Λοβέρδου.
1: Μπογιές πετάξανε, χαμός έγινε.
0: Ρε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα τον φοβίζουνε τον άνθρωπο, θα ρίσκει και έκανε και εγώ δεν ξέρω τι. Σε έχω στείλει ένα που άμα το βρεις το βάζουμε από Λοβέρδο, μήπως και έχουν στο μυαλό τους οι Ροβικονέοι να πούμε ότι κάποτε ήταν και πιο φύλα προσκύμενος στη Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή όταν ήταν της μοδός. Είπε ότι ο μόνος ακτιβισμός που συμβαίνει
1: ο ένας,
0: ο ένας και μοναδικός, είναι από τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Τα κουρεμένα τα μαλλιά, αλλά τέλος πάντων τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα παραμένουν.
1: Γιατί είναι μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Σακάρβουνα.
2: Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουν με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό, όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς. Γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη δύναμη δεν τους την κλέβεις επειδή τους καταγγέλεις.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, οφείλει ο άνθρωπος να το σημειώσει. Δηλαδή και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά μετά μην απορρίσεις ότι τρως και μπουγιές και έχουμε άλλα. Και είναι τρίτη φορά που τα βάζουν με τον άνθρωπο που είναι ευέλικτος για να σώσει τη χώρα. Σκόθηκε και άφησε ένα σίγουρο μαγαζί χρόνων. Που βέβαια τον έκλεισε και δεν τον έκανε αρχηγό, αλλά δεν ξέρω, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Για να πάει σε ένα κόμμα που δεν έχει καμιά περίπτωση να βγει ποτέ αρχηγός του κόμματος. Να δεις δηλαδή τι μεγάλη καρδιά έχει ο άνθρωπος.
1: Καλόψυχος.
0: Πάντα, λεοντόκαρδος. Λεμονόκουπος. Τέλος πάντων, πήγε κάπου που δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, ίσα ίσα, γιατί είναι άοκνος εργάτης της προσφοράς.
1: Τα λες άοκνος.
0: Είχαλα, είδες. Είχαλα, τι είδα.
1: Σε Κουκουλόπουλο.
0: Είδες Κοκολόπουλο, τι κανάλι βλέπεις και δεν με έστειλες ένα μήνυμα και την ώρα να δω Κοκολόπουλο, έχω να δω Μπαρμπαμετώση και Σουμπλίτσα με κλόβιο χρόνια. Είναι από τους αγαπημένους, Κοκολόπουλος είναι από τους αγαπημένους και ο Δραγασάκης μ' άρεσε που έτριβε το σαγόνι του κάτω. Δραγασάκης θα τα μιλώσει, άλλο Βιτάλιο, αλλά Κοκολόπουλος είναι τέτοιο δηλαδή του ηχείου από το στόμα που σε θυμίζει παππούς, μπαμπάς στα τελευταία, δηλαδή άλλη κατά, άκουσε αγόρευμα σε πόδιο πράγματα. Αυτά με τρελαίνουν, με ενθουσιάζουν. Παππούς κοκολόφωλος και γιαγιά Τασούλα. Με κάλτσα τροακάρντα φαίνεται το γόνατο με το μηνίσκο από πάνω. Και να χαμηλώνει τη φούστα όπου τη βγαίνει να πει ειδήσεις Χατζηνικολάου. Αυτή τη τηλεόραση νομίζει ότι τη βλέπω Χατζηνικολάου. Α, ωραία χρόνια τώρα. Τι να λέμε. Και τι θυμάμαι τώρα που μας έδιναν σημεί των τριών ιεραρχών και τρώγαμε σωμάδα. Αλλά ας περάσουμε στο σήμερα και κατά ψέματα καλή αλήθεια. Παιδιά, το τι ακούγεται, δηλαδή κοιτάχω συλλέξει όλα, δεν είναι να πεις. Το ξέρεις ότι η Βύση καταρχήν δεν είναι υποπτό να έχει περισσότερο κόσμο από το ρέμο η Βύση.
1: Μα δεν είχε.
0: Έλα τώρα που δεν είχε, είχε το. Το είπανε οι σατανιστέ. Δεν τα ξέρεις αυτά. Το βραχιολάκι τι συμβόλιζε?
1: Α, αυτά τα διάβασα, ναι.
0: Τα διάβασα.
1: Γιατί αλλά... το μικρό που κατέβηκε που ήταν κάτω ανοιχτό.
0: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτό μιμήθηκε, λέει, την Κάιλι Μινό και είχε ανάγκη αυτή να πούμε. Βρε, σατανίστρια ταγμένη να πούμε. Εκείνο που φορούσε το είδες?
1: Ποιο?
0: Ένα κόκκινο της Καμπαλά, ένα βραχιολάκι όπως φοράει η Μαντόνα. Που ήταν κοντά στην Πανσέληνο η συναυλία, δεν σε λένε τίποτα όλα αυτά? Σε έχω στείλει τον αναλυτή, αλλά η Βύση, παιδιά, είναι του σατανά. Να το ξέρετε αυτό, είχε σύμβολα ένα, ο κύκλος, το πρώτο σύμβολο. Τα φωτεινά βραχιολάκια, δεύτερο. Το αίμα που ήπιε από το δισκοπότηρο, το πρόσεξες.
3: Σαν να σβήσει μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας. Εσείς θα το κρίνετε. Το You Weekly, το δεδομένο και διάφορα άλλα gossip site κτλ. Ανέφεραν ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία για να μην βρέξει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες τροποποίησης του καιρού που ενισχύουν τα σύννεφα ή προσπαθούν να αποτρέψουν τη βροχή, αλλά για να πραγματοποιηθεί μία συναυλία χρησιμοποίησαν το χάρπ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τι πιστεύετε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί λένε ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στις γύρω περιοχές προκειμένου να μην βρέξει στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ δεν γίνεται? Και να γίνει χαμός, λέει, στις άλλες περιοχές. Τι να πω, για πείτε μου τη γνώμη σας. Την ώρα που γίνεται η συναυλία.
1: Το Παγκράτη, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, εκεί που είχε βαβά και κατέστρεψε τους αγρότες για να κάνει αυτή να πούμε την κλαμπουριά της. Τα καπνά γύρω-γύρω πήγε και έπεσε νερό, σαπίσαν όλα να πούμε. Σατανίστρια, κανονική. Αυτό το είχε κάνει.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί δεκάδες από εσάς μου έχετε στείλει είτε στο Instagram είτε στο TikTok βίντεο άλλων με αναλύσεις για τα απόκριφα σύμβολα και τους συμβολισμούς που εμφανίστηκαν στη συναυλία της Άννας Βύση, λέγοντας ότι πρόκειται για τελετή. Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί πάρα πολλές χαζομάρες από ανθρώπους που θέλουν και αρέσκονται στο να αναλύουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν την τύφλα τους, όπως ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο X με ψεύτικους δαίμονες, ψεύτικα βιβλία, ψεύτικους συμβολισμούς που πολλοί αναπαρήγαγαν, αποφάσισα να κάνω το δικό μου αποσυμβολισμό. Ναι, υπάρχουν συμβολισμοί στη συναυλία, δεν ξέρω αν γνώριζε η Άννα Βύση, αν τους ελέγχει, αν ήξερε την απόκριφη σημασία τους, όπως το μάτι εδώ, όπως η επικοινωνία με το AI avatar της, το νεότερο της αυτό, και πολλά ακόμα που δεν ξέρω αν είναι τελετή, αν τα γνώριζε η ίδια, αν μπήκαν επίτηδες ή κατά λάθος, αλλά οι συμβολισμοί υπάρχουν και έκανα ένα βίντεο στο κανάλι Windows στο YouTube με σωστές πληροφορίες και γνώση για να παρακολουθήσετε.
0: Άρη, κλείσε, μπαίνουν στο κανάλι.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται.
1: Οι άλλοι μπαίνουν. Οι άλλοι τα λένε ψέματα, σου λέει.
0: Κάτσε ρε. Αυτό όμως αποκαλύπτει τα αληθινά γεγονότα του Σατανά. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό όλο το πράγμα μεθοδεύτηκε. Δεν είναι. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, λέω, που χορηγό ήταν η ΔΕΗ. Δηλαδή, που έχει ρεύμα για να δώσει στο διάβολο να έχουν επικοινωνία. Γιατί αλλιώς πώς δεν θα μπορούσε να είναι η ΟΥΘ. Με νερό δεν γίνεται αυτό. Τα διώχναν τα νερά για να φέρουν το ρεύμα. Και που σταμάτησε για λίγο στην αυλία και να σκουπίσουν την πίστα. Αυτό τι είναι?
1: Ήταν ένα απόκριφο.
0: Ξέρεις γιατί? Είχε και στη γαρμπή, αλλά σου λέει έπεσε στο ρέμο επάνω. Άμα
1: έχει
0: εδώ νερά, να πούμε, θα πούνε ότι το κάνουμε επίτηδες, να ρίχνουμε την γαρμπή τρεις την ώρα. Να πούμε, και μετά με το σχοινά, αν δεν βγάλει άκρη, έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις. Παιδιά, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Και μετά, ας που είχαμε και το άλλο τον κόσμο με το πρόσφατο. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας?
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Θα σε πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Άμα ξέρεις τη γυναίκα σου εγκόμενα πας, δεν την περίμενε το μαύρο τζιπ απ' έξω να την πάρει.
1: Την προηγούμενη γιατί πήγε?
0: Ο προηγούμενο ήταν πιο ερωτευμένο με την Ανίτα Πάνια. Εδώ τώρα ξεχάστηκε λίγο.
1: Χωρισμένο ήταν με την Ανίτα Πάνια.
0: Α, Αυτός
1: στο Παναθηναϊκό στάδιο λέω.
0: Αυτός ερωτεύεται όταν χωρίζει. Και γιατί η Σβήση έτσι γύρισε. Δεν την έλεγε, δεν σου θέλω στο κλάσμα αυτό το. Εμένα με τον Νίκο τον καφέ και έκανε κάτι ταρζανιλίχη να πούμε, να πάει να την ενθουσιάσει και έτσι τον ξαναδέχτηκε μέχρι που αυτή τον παρέθηκε να πούμε, τον πέταξε σε άλλο μονόκουπα και πήγε τα φτιάξει με την κούστα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όλα τα ξέρω.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, ρε. Εγώ δεν ξέρω τι σόμπι, δεν ξέρω τι δουλειά μα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από πού αποτύχαμε. Τώρα επειδή έχει χάρη που δεν είμαι κουτσομπόλη, άμα είμαστε. Ξέρει τι είχα να πω. Έχει χάρη που κρατιέμαι να πούμε και μην κρατεί σαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τι είναι. Λέει να μπαίνουν στο γυμναστήριο. Μόνο εκεί δεν μπορώ.
1: Δηλαδή
0: λυμπίζουμε τα όργανα του ένα πίσω από
1: τα άλλα. Δεν σε έχω δει στο γυμναστήριο να μπαίνει. Στην ταβέρνα σε έχω δει μόνο.
0: Πού να με δει να βγαίνω που είμαι χάλια. Όχι από την ταβέρνα, από το γυμναστήριο. Βγαίνω πάντα χαρούμενο. Και πάω και χαρούμενο. Είναι το μόνο μέρο που και πάω χαρούμενο και φεύγω χαρούμενο. Ενώ στο γυμναστήριο μέχρι να πας λέει μετά λέει όμω να δει πώ αισθάνεσαι. Ρε εσύ τώρα. Είναι δυνατόν να σου πει κάποιος, έλα να συμπλακώσουμε στο ξύλο, θα νιώσεις πολύ ξαλαφρωμένος ύστερα. Δηλαδή πας, δεν πας. Δεν θα σου πει οι άλλοι, έλα να σε χαϊδέψουμε τρεις πανέμορφες κοπέλες, πας.
1: Όπου κουπέρεις ταβέρνα. Ή ταβέρνα.
0: Ή διαζευτικό. Ή ταβέρνα. Αλλά τέλος πάντων, άμα πας σε κάποιες που σε καηδεύουν για ώρα και είναι και πολλές κυρίες και όμορφες, μετά δεν αισθάνεσαι καλά. Άμα του μάθει η γυναίκα της καταλήξης. Δεν γίνεται τα συνδυάζεις όλα, έτσι είναι αυτή η πλάση ρε παιδιά. Έχω όμως πραγματικά δηλαδή με την επικαιρότητα έχω μια μηχανία, δεν καταλαβαίνω. Να βάλω σβέρκο, να βάλω ομοπλάτη, να βάλω τεράστιο άδωνη, να βάλω Αλέξη VS Νίκος ή να βάλω Σδούκου Σαουλίδη.
1: Εγώ θα έλεγα Σδούκου Σαουλίδη.
0: Σδούκου Σαουλίδη, λοιπόν, κληρώθηκε Dan στο νούμερο 10.
4: Δείχνατε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ προηγουμένως με μια ομάδα στην Ινδία που κάνανε προπόνηση χωρίς μπάλα. Χωρίς μπάλα. Μου θυμίζει λοιπόν η Ελλάς, μην πω και το Πασόκ, δύο να είναι μέσα στο γήπεδο χωρίς μπάλα και να προσπαθούν να βάλουν γκολ χωρίς
5: για
4: την μπάλα.
5: Μα θα έχετε πάρει όλες τις μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες για τους υπόλοιπους. Δεν έχετε αφήσει μπάλα, μπαλάκι.
6: Να δώσουμε την μπάλα στον κύριο Μάτζελ.
5: Πού να βρεθούν οι μπάλες.
6: Ελάτε κύριε Μάτζελ.
7: Χάθηκε η μπάλα. Κάτσε να τη βρούμε. Λοιπόν.
8: Είναι μπάλα, ωραίο.
7: Να τη βρούμε.
5: Υποπτευόμαστε.
7: Θα τη βρούμε. Μπάλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο. Λοιπόν.
9: Ω, μαν, μας έβαλαν τον πρώτο γκολ, δεν πειράζει. Ποιος κάνει δουλειές εδώ με το τρακτέρ του Τσουλάκης. Γκολ! Αχ, ρε, πού! Έλα, Θουμά! Άιτε, ρε, Θουμά! Αχ, ρε, μπάλα, ρε, Αλάντζος. Πέτα την μπάλα τώρα! Πέτα την! Δεν είναι offside! Παίζε! Έλα, γορίνα μου! Άιτε! Κάρφωστο! Γκολ! Αυτό είναι, ρε! Μπράβο ρε! Έλα εδώ ρε! Έλα εδώ ρε γόρι μου! Έλα εδώ ρε γόρι μου! Άρε μου! Εδώ! Εδώ ρε μαζί! Εδώ! Όχι ρε Χασάν! Μόνος του ξεχύνεται μπροστά! Σουτ! Γκολ ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Δεν θα συγκτήρα από εδώ! Μπράβο ρε! Χασάν πάντα στις εκτελέσεις είναι λίρα 100 όπως έχουμε πει πολλές φορές. Και άλλο ναι! Πάω ρε! Αυτό είναι ρε! Ω μαν! Κόκκινη!
0: Κόκκινη, φλουρίνης, πιπυριά! Αλλά αυτό βλέπεις ότι γίνεται με μπάλα. Πώς παίξαν, θέλω ρε εσύ άρε να με εξηγήσεις εσύ που είσαι των αθλητικών. Πώς μπορείς να παίξεις μπάλα χωρίς μπάλα. Έχω πηδήξει χωρίς γκόμενα, αλλά μπάλα χωρίς μπάλα. Με τον ίδιο τρόπο παίζετε. Με το χειρογλίκαρο, πώς παίζεις μπάλα χωρίς
1: μπάλα. Δεν παίζεις μπάλα χωρίς μπάλα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να τρελαθούμε ή να δούμε έναν αγώνα με τετράγωνη μπάλα να παίξουν. Δηλαδή έχετε αρχίσει και έχετε ξεσαλώσει deep κατά deep. Και σου είπα, αυτό με τα σύννεφα που κάνανε με τη Βύση, το έκανε στο βίντεο κλιπ, το θυμάσαι που ήταν η Kate Bush με του Sutherland που είχαν το οργονοβόλο και πυροβολούσαν τα σύννεφα αυτό του Wilhelm Reich αυτή τη μέθοδο. Αυτό χρησιμοποιεί η Βύση.
1: Ξέρω.
0: Άμα σε πω εγώ τώρα τι σενάρια υπάρχουν. Καταρχήν όλα αυτά τα φουτινά τα βραχιουλάκια που ήταν δίναν σήμα. Στο σπίτι ήταν συνδεδεμένα να ξέρω ο άντρας, ο γονιός σου, ότι όντως είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν δηλαδή ένα σημείο για να ξέρει που είναι το παιδί, που είναι η γυναίκα.
1: GPS.
0: Που είναι... πέστα για μετάλλιο. Δηλαδή ήταν βιοενεργειακό βραχιολάκι εντοπισμού τοποθεσίας.
1: Κβαντικό δηλαδή.
0: Καλά, χωρίς κουβεντικά γίνεται η δουλειά ρε πλέον. τα βλέπουν να συλλέγουν. Αρθούν εδώ, θα έρθει ο Άδριτζο μέσα με το επιτελείο, με το Μέρλι Μάνσον θα μπουν μέσα και θα δουν. Έχει ένα μηχάνημα κάνει. Πώς ψάχνει για χρυσό και
1: ναι.
0: Και άμα δεν έχουμε μηχάνημα βιοενέργειας και έχουμε δηλώσει ο Βινιέρης ότι έχει, έχουμε κλείσει. Εγώ έχω στο σπίτι ένα συντουλάπα άμα χρειαστεί.
1: Φέρτο, να μην
0: βάζεις κλείσουν. Όχι, εγώ θα περάσω και εγώ από έλεγχο. Συνοηθούμε λίγο με την Επιτροπή να περάσουν πρώτα από μένα, να πάρω το χαρτί καταλληλότητας και μετά το φέρω. Δηλαδή, για κοροϊδά ψάχνει.
1: Στοιχείο έχει.
0: Εγώ. Γεμάτος όλους τους τείχους. Άμα αρθείς μέσα, θα δεις όλους τους τείχους γεμάτος στοιχεία. Δηλαδή, ο βιομπουγιατζής δεν είχε. Γεμάτο του ντοβάρ χαρτιά. Παπύρινς, φραγίδεν, όλα δηλαδή. Κανονικά χαρτιά παντού. Μπαίνουν πελάτες και ψάρω, λέει, ωραία, πού ήρθα ρε. 100 η συνεδρία. Τίποτα.
1: Μόνο.
0: Τζάμπα. Τζάμπα, γι' αυτό τον εμπιστήμωνα. Ένα ντουβάρ χαρτιά, σε παρακαλώ. Και 50 μπουρμπάρα από μένα, σε παρακαλώ. Αλλά βάλε και ένα σβέρκο, γιατί νιώθω ένα πιάσιμο τώρα τελευταία. Μην χτύψει κανένα ρεύμα.
8: Υπάρχει μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε βουλευτές, νυν βουλευτές που έχουν αναεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι παιδιά, παραδώστε τις έδρες σας και ελάτε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιοδίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ασκείται πίεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στα εξής πρόσωπα και τα οποία έχουν έτσι και το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον και ο καθένας για την περιφέρειά του. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Πολύ, με αρκετή δύναμη στην Μαγνησία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σχολούς ο οποίος μιλούσε με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα.
10: Κάθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος, δεν βγαίνει πλέον.
11: Από τους πρώτους που αναξαρτητοποιήθηκε.
10: Ναι, αλλά δεν βγαίνει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως, γιατί είναι ακόμα βουλευτής. Ναι.
8: Περιμένουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει τέλος πάντων, να υπάρξει κινητικότητα. Λένε ότι πιέζεται να παραιτηθεί. Ο ίδιος το σκέφτεται, θα το δούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, το Λακαρνανία. Επίσης με αρκετές.
10: Κάθηκε ο κύριος Ζαμπάρας, δεν βγαίνει ο κύριος Ζαμπάρας, πελάτη ήταν εδώ.
8: Αρκετής, εντάξει, ναι.
10: Κανονικά.
8: Εντάξει, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν παρουσία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από την Κορινθία, επίσης ένας τόπος στον οποίο θέλει η Ελλάδα να έχει παρουσία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, επίσης από την Άρτα, σας θυμίζω. Από την μια περιοχή. Από την Πρέβεζα, με συγχωρείτε. Από την Πρέβεζα. Ο οποίος και εκείνος πολύ δραστήριος και έχει βεβαίως είχε πολύ μεγάλη παρουσία και εκεί θα πρέπει και εκείνος να παραιτηθεί έτσι ώστε να παραιτηθεί της έδρας έτσι ώστε αν θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις γραμμές της Ελλάς. Και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος.
10: Ο μόνος που βγαίνει, θέλω να σου πω από όλη την υπόλοιπη παρέα που είπες.
8: Και δραστήριος είναι και εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Αυτά είναι πέντε πρόσωπα για παράδειγμα τα οποία νομίζω ότι δείχνουν χαρακτηριστικά και το. Πώς το πούμε.
11: Στενεύει ο κλειός.
8: Ναι, και υπάρχει μια μετάβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν προβλήματα και στην Ελλάδα.
1: Να το πούμε και λίγο πιο ομά, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν και τη βουλευτική αποζημίωση.
10: Α!
1: Και έτσι είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάτι σου λένε.
8: Κάποιοι από αυτούς να πούμε ότι έχουν δουλειές.
1: Μα δεν είπε κανείς αντίθετο, αλλά έχουν και δουλειές και ως βουλευτές παράλληλα.
8: Αλλά σωστό, εντάξει.
1: Κονομάνοι άνθρωποι και κατά κάνουν. Αυτό είναι το επαγγελμά
10: τους. Όχι, μην το λες έτσι.
1: Εντάξει, το είπα λίγο ομά. Να πούμε το εξής.
10: Το πολύ ομά το είπες. Τι κονομάνε. Η αποζημίωση του βουλευτή είναι ένα εγκαταστήμα αξιών. Πρέπει να μπορεί να νομοθετεί.
1: Αυτό λέει ο κανόνας, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Κάποιοι από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, μετράνε τα πράγματα. Σου λένε δηλαδή, για να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή. Μήπως μείνω εκεί.

0: κατέβει από το Μαρούσι.
1: Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
0: Λύσια από τη Μεταμόρφωση.
1: Ο Τάκης, τα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άλλοι ήρθανε από την Άρτα, από την Πρέβεζα.
2: Ναι.
0: Άλλος από τα Γιαννιτσά.
1: Γελάω.
3: Εντάξει, αλλά αχάριστο στους Ζούφιους δεν αναγνώρισε αυτό το, την επιστροφή, να πούμε. Αν και έκανε την Ιθάχη, τον Οδυσσέα με την Ιθάχη, τον έκραψε τα κάκαλα τα παιδιά. Τόσο κόσμο και τον άδειασε για να πάει να κάνει καινούριο κόμμα και άρχισε να ξεδιαλέγει για το καινούριο. Πού θα βρει πιο καλού από αυτού που έχει, πού θα βρει. Βρήκε καινούριο να του βγάλει άχρηστο στο μέλλον τη περίπτωση. Τι είναι κανεί χρυσινό. Συλλέγει του έβγαλε άχρηστο του προηγούμενου. Δεν μπορώ να βγάλω άχρηστο και του επόμενου. Πάνω όμω. Πάνε γιατί είναι ιδεολόγοι, δεν είναι τίποτα τραχανάδες να πω. Πάνε γιατί στηρίξουμε τη μεγάλη ιδέα να έρθει η δικαιοσύνη στον τόπο. Γιατί δουλεύουμε εμείς. Γιατί για εσάς, για εμάς, ναι, κάτσε μπερδεύτηκα. Αλλά και εμείς σαν εσάς είμαστε, ή εσείς δεν είστε σαν εμάς. Δεν έχει μια σημασία, θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Ας βγούμε μια και τα βρίσκουμε. Γιατί είπαμε, παιδιά, από τη μια έχουμε την προληπτική ιατρική. Και από την άλλη έχουμε την προκλητική ιατρική. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική. Στην πολιτική και προληπτική πολιτική υπάρχει και προκλητική πολιτική. Αλλά δεν αφήνεται να μιλήσει τώρα, να ξεκαθαρίσει, να πούμε τον τραχανά. Κατευθείαν, όχι εγώ δεν είμαι παρμένος, όχι ο διπλανός μου ήτανε, όχι εμένα μην ξέφυγε, όχι. Τώρα να δεις τι καλά συμμαζεύονται ένας-ένας. Έχεις να δεις τι ρώτησε τώρα.
2: Γύρισε ο Κυριάκος γι' αυτό.
3: Γύρισε αφεντικό, αφάνηκα την πατσία σου. Έχει να πέσει ο Βόρδουλας. Γίνει εκεί πέρα, αλλά αρπάξει το τοκμάκι. Το τοκμάκι. Τη βίτσα, η χοντρό, πώς το λένε.
2: Τη μαγκουρά.
3: Τη σανίδα, α πούμε, ναι, τέλος πάντων. Κάθε τόπο το έχει διαφορετικά, αλλά το ξέρω ίδιο είναι. Ναι. Δεν διαφέρει και μαζεύκαν λίγο, έσφιξαν. Πώς να το πω. Έσφιξαν. Η λεύκανση.
2: Συγγνώμη.
3: Από του φίξιμο και δεν φαίνεται. Τζάμπα πήγε η ιατρική παρέμβαση.
2: Μάτα, δεν τρέπεσε λίγο.
3: Τι είπα κάτι, δεν είπα.
2: Έτοιμος είσαι.
3: Αλλά ποτέ δεν το κάνω. Ορίστε. Γι' αυτά είμαι πανέτοιμος. Να βάλω ένα ντύμπελε διπλό με πολλά παγάκια σε σκαλιστό ποτήρι, να θυμηθούμε τα παλιά.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης.

0: Πετάει. Η πιπεριά η μπακάλικη του άτσαλου. Γιατί όπου να είναι τελειώνει και
1: η περίοδος.
0: Η περίοδος, ναι. Και απορώ με αυτή την περίοδο τι θα κάνουμε. Δηλαδή με φαίνεται όταν τελειώνει αυτή η περίοδος με τον μπακάλικο πιπερά και άτσαλου ότι είναι κλιμακτήριος. Με φαίνεται μεγάλη, επώδυνη και λέω αμάν πότε θα ξαναρχίσει πάλι να βγαίνει φρέσκο. Φυσικά μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα μπορείς να βρεις.
1: Ναι, οριακά.
0: Οριακά, αλλά άμα έχεις τα σημεία και είσαι καβατζωμένος, πιπερά και μπακάλικα άτσαλου, τα αυτικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ Μασούτη, τη Σκλαβινίτη Βασιλόπουλου, αλλά και σε μικρά. Έχει και σε μικρά που μπορείς πολύ εύκολα. Να, εγώ στους αδερφούς λέω ότι εκεί πέρα στην Όλγα, δηλαδή απέναντι από το σχολείο που είναι το τελικατέστη.
1: Σε επιλεγμένα όμως.
0: Πάντα μιλάμε για επιλεγμένα, γιατί είμαστε επιλεγμένοι καταναλωτές. Άρα και το επιλεγμένο προϊόν κατανάλωση πρέπει να είναι σε επιλεγμένο κατάστημα. Τέτοια θα λέμε για καλλιές και φιλιά τώρα. Τι να σου πω, καθημερινή έχει η Λερναία Ήδρα της Μυκόνος. Τι λέρε φίλε, άμα ένα κόβεις, 10 βγαίνουν. Πρέπει να έχει το κεφάλι του Σαμαρά. Αλλά αυτός είπαμε είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας.
1: Ένα θα σου πω.
0: Να με πεις και δύο πες μου.
1: Όταν πας στον Λέθρο τύπο, θα χαμογελάσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή έχει πολλές προσλήψεις, αυτό με λες.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω στα νέα έχει τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Ρε, εδώ πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα να μου μείνει σε κουμούνια παντού να πάμε. Δηλαδή, εντάξει, αλλάζεται θέμα. Βέβαια, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά το εξετάσουμε γιατί άμα σου κολυμάρει, βλέπει μόνο τα καλά.
1: Δίσκο έκανε καινούριο.
0: Έκανα δίσκο.
1: Έκανε, θα κάνει καινούριο.
0: Γιατί να κάνω δε, στην εκκλησία να τον βγάλω μέσα στο ψηλό.
1: Μουσική, γιατί. Υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον.
0: Αυτά τελειώσανε. Αυτά.
1: Υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Άμα είναι να έχουν για influencers. Καλά. Το πας πάλι να με βγάλεις άκυρο να πούμε σε σχέση με την νεολαία.
1: Εγώ.
0: Πάλι θες να με πας κόντρα, με σπάς τα νεύρα, να με βάζεις κανέναν που έχει καμιά 100.000, 300.000, κανένα εκατομμύριο influencers έχει αυτός που με βάλεις, δεν πόσους έχει.
1: Όχι.
0: Τι, δικός μας είναι.
1: Έτσι λέω, ξέρω εγώ.
0: Γκιούφκας.
2: Ναι, καλησπέρα, δισκογραφική εταιρεία.
3: Ναι, μάλιστα, πείτε μου.
2: Θα ήθελα να κυκλοφορήσουμε μαζί ένα άλμπουμ με μουσική χαός που να.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη μου.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι η πρώτη μου επαγγελματική ουσιαστικά κίνηση, θα ήθελα να.
3: Θέλω να μου πείτε πόσους ακόλουθους έχετε.
2: Ναι, τώρα πρέπει να έχω περίπου 1000. Ρε, μας φάγανε οι creators, οι influencers και τα.
0: Παιδιά, άλλαξε δουλειά, μην τσατίζεστε. Δίσκο δεν θα κάνουν αυτοί που έχουν καλή φωνή ή μια καλή σύνθεση ή οτιδήποτε. Αυτοί που τους ακολουθάνε. Πόσα γίδια, πόσα κεφάλια έχεις? Είναι σιούτα, είναι αυτά. Τι γίνει, να ξέρουμε να ασχοληθούμε. Ο άλλος βιάζεται και όλα. Θέλει να φέρει μια τυρόπιτα να πάει. Τη λέει, πες με αγόρι μου να πούμε πόσους ακόλουθους έχεις. Αν τελειώνουμε. Ξέρουμε, έχουν συμβεί αυτά. Το ότι δεν υπήρχαν ακόλουθοι. Ήμασταν κανένα δύο-τρεις, εντάξει, που κάτι λέγαμε στον κόσμο. Ήταν και μερικοί που ήταν τη ΚΝΕ. Πήγαινε στην εταιρεία, έλεγε, φύγε από εδώ. Έλα αυτός που έχει τα φεστιβάλ. Έλα αγοραστικό κοινό έτοιμο. Αυτό θα κάνουμε δύσκολο. Άσε τώρα. Ή αν θες, γράψε εσύ τραγούδια για να τα πει ο Κνήτης που έχει το πιλατολόγιο. Σαν τι έτσι κάνουμε. Καταρχήν είσαι χοντρός. Είσαι άσχημος. Δεν είσαι Κνήτης. Τι έτσι κάνουμε.
1: Σαν τον Αγκούρι. Άλλο το τρώει και ζορίζεται, κάποιο και
0: δροσίζεται. Να γεια αγκούρια για να δροσίζει το αλουνό.
4: Όταν σου εξηγεί ο Μανάβης τις διαστάσεις του αγκουριού και εσύ χλεβάζεις, κοροϊδεύεις, όχι δεν είναι έτσι, κάτι τον ξερόλα και δεν θες να το καταλάβεις. Έρχεται η ζωή έτσι με μαγικό τρόπο θα μπορούσε να μπει κάποιος αργά ή γρήγορα και σου βάζει το αγκούρι.
0: Ναι, καταλάβαμε που ναι, το καταλάβαμε.
4: Και έτσι, μαθαίνεις με τον άσχημο τρόπο τις πραγματικές διαστάσεις.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, μην πεις. Μην πεις, γιατί οι άλλοι το έβαλε εκεί που λες και μπαίνει άλλο στο δωμάτιο ξαφνικά και αυτή έσπασε το μισό έμεινε μέσα να πούμε. Από τη βιασύνη, κατάλαβες δηλαδή. Και από το λέει άλλο τόσο ήτανε. Μετράς τις διαστάσεις, καταλαβαίνεις. Για να μην κοροϊδεύεται αυτά. Σε Ρουάντα, η Ουγκάντα, 4.000 μητρολόγου μετανάστες.
1: Ναι,
0: όταν τα λέμε αυτά, ενώ ο Κυριάκος βάζει και το δένδια, πώς βάζει τα χωράφια ένα.
1: Λείπουνε ρε πολιτικοί ηγέτες, ρε. Λείπουνε.
0: Βάζει το δένδια στα σύνορα και πώς φεύγουν τα κοράκια όλα. Δεν πατάει κανένας. Άμα δεις το δένδια νύχτα, μπαίνεις σε αυτή τη χώρα, εσύ.
1: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, ξαναλέω.
0: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, αλλά δεν κάνεις και κάτι.
5: Φτάσαμε στο τελευταίο κείμενο, το οποίο είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Η ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα. Είναι ένα κέντημα. Είναι ένας χάρτης που σε ταξιδεύει στην αλήθεια. Σε ταξιδεύει σε όλα αυτά που έχουν κάνει στον πλανήτη. Όλα αυτά τα μυαραγένη. Μέσα θα κάνω διακοπές και θα εξηγήσω αρκετά πράγματα στη διακήρυξη. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι κατευθυνμένο στον Αριοπάγο μαζί με τον πολιτικό φορέα, όπου αυτόν πήγα να γκρεμίσουν αυτά τα κοντοπικά σκυλιά με το καθεστώς, γιατί στα μούτρα τους θα πρέπει να βλέπετε το καθεστώς. Θα πρέπει να βλέπετε όλο το καθεστώς που πολέμησε μέσα μας με προδοσίες, γιατί δεν μπορούσε απ' έξω να μας χτυπήσει. Όμως, είπε ότι δεν μπορούμε να νικηθούμε, είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε και αυτό θα κάνουμε. Ωστόσο όμως, θα διαβάσουμε μαζί την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Όχι, σε παρακαλώ.
5: Να κλείσει όλη αυτή η διαδικασία των εγγράφων.
0: Όλοι.
5: Τόσο πολλοί κόπηκαν. Αν είναι αληθινά, αν είναι παράνομα ή νόμιμα.
0: Νόμιμα.
5: Είναι γελή. Συνεχίζω να σας λέω ότι εσείς θα πρέπει να πετσοκόβετε κάθε προδότη που έρχεται και κάθε γελίον που έρχεται μέσα σας στο σπίτι σας, στον οίκο σας και κάνει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα προδοτικά. Και δεν θα επιτραπεί άλλη φορά να γίνει τέτοια προδοσία. Και καμία προδοσία.
0: Άνοιξε θεία, την προδοσία είμαστε.
5: Στον οίκο μας να ξαναγίνει καμία προδοσία. Αλλά και καμία αντινόηση. Αλλά και να γίνουν αντινοήσεις όταν έχει σταθερές βάσεις. Δεν περνάνε, δεν ακούγεστε.
0: Δεν τον αρμέ.
5: Έτσι λοιπόν, ξεκινάω την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα.
0: Να την πείσω όλοι.
5: Με διακριτικούς τέτοιους εσύ έλευσης και συνέλευση Ελλήνων.
0: Όχι Παναγία. Θα τα πει όλη τη διακήρυξη. Τι κάνει, να έρθει ο
5: Ιδρυτική διακήρυξη του φορέα. Ελλήνων συνέλευση. Με του διακριτικού τίτλου εσύ, έλευση και συνέλευση Ελλήνων. Τα τελευταία 4 χρόνια ο ελληνικό λαό βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση από
0: την άμα δεν μπορεί να διαβάσει, δεν χρειάζεται.
1: Σα υποθύμησε.
0: Εγώ, ο αναρχοδιαλόγο. Με δικά μου ρολόγια. Την ώρα 11 και 4. Έχει στελέχη πάντως. Ωραία, μια που το σκέφτηκε εσύ, δεν μπορεί να το σκέφτηκε και αυτός. Και αν δεν έχει τέτοια σκέψη, να του τη βάλουμε εμείς να δυναμώσει το κίνημα, ρε παιδί μου. Εμείς γι' αυτό το κάνουμε.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Δεν κοροϊδεύω, γιατί βλέπω εδώ η εφημερίδα του συντακτών έχει. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Αυτό τι σε θυμίζει, τι σε θυμίζει. Δεν σε θυμίζει καραντίνα, COVID.
1: Ναι.
0: Ορίστε, ξανάρχεται. Θα μας το φορέσουν καπέλο και οι Ελλήνων έλευση συνέλευση.
1: Εσύ τώρα διορατικός δηλαδή.
0: Παίρνουν τα λεγόμενα του προηγούμενου, του ηγέτη, τα κάνουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Ναι. Την τεθλασμένη και λάθος εφαρμοσμένη με προβολή στο μέλλον, με την επικινδυνότητα της
1: σπάθης.
0: Εγώ ρε δεν κάνω μία.
6: Ξέρεις όταν μαλώνουν δύο ποιος θέει. Ο έξυπνος.
7: Σωστό κι αυτό. Ο πιο έξυπνος θέει.
6: Αυτός
7: δεν κάνει.
6: Πέρα την κάνει.
7: Πέρα την κάνει.
6: Σεβασμό στο μαλάκα που λέμε.
0: Άμα μιλάει ο Γονίδης, δηλαδή τέρμα κουβέντα. Αυτός είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να μαλώσει με τον εαυτό του.
1: Και να γυρίσει τα κουτάλια.
0: Ναι, αλλά αυτό τι δείχνει, ότι είναι ο πιο έξυπνος.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να είναι και ο πιο έξυπνος και ο πιο βλάκας ταυτόχρονα. Για τις ανάγκες του ρόλου.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Τώρα να δες. Δηλαδή, τι μυαλό θέλει τώρα.
1: Πάνε, πού θα πας, θα αγωνιστείς ή θα πας σε προσλήψεις.
0: Εγώ σε παρακαλώ, άσε προσλήψεις τώρα, δεν είναι ώρα για προσλήψεις. Τώρα είναι ώρα του αγώνα να πούμε. Και οι επικρατέστεροι θα μπουν στα προσόντα τους οι αγώνες που κάνανε για να απορριφθούν από τις προσλήψεις. Το δίλημα σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Κορυφώθηκαν. Κάτσε λίγο. Κάτσε.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μην δίνει σημασία. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέων Διηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Τίποτα ρε. Με παίρνει τηλέφωνο ο βιοσυντονιστής μου. Αλλά τον είπα όχι την ώρα που κάνω εκπομπή.
1: Καλά, βιοσυντονιστής και δεν ξέρει ότι κάνει εκπομπή. Δεν συντονίζεται.
0: Ο βιοσυντονιστής
1: δεν συντονίζεται.
0: Αποκόπτεται από το βιοσυντονισμό για να κάνει οικονομία δυνάμεων, να τις παρέχει σε μένα όταν θα πάω μετά την εκπομπή για να φροντιστώ με βιοενέργεια. Το κρύβω. Αλλά μην με παρακαλάς, δεν στο δίνω το τηλέφωνο του, γιατί μετά θα παίρνει και σένα και έχεις πολλές ώρες εκπομπή και θα έχουμε άλλα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχω εδώ απεργία λίμεν εργατών στις 30 Οκτώβριο, άμα θες. Στο λέω από τώρα, γιατί ακόμα δεν πήγε Οκτώβριο, θα ετοιμαστείς.
1: Βέβαια. Ναι. Τώρα. Μεθαύριο μπαίνει.
0: Κάθε μέρα θέλω ταχύνη, ασκήσεις, αυτά είναι έτσι, θέλω δυναμωμένο.
1: Καλά, να... τα αφήσω έτσι.
0: Ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Εγώ ξέρω με τι τρέφομαι πάντως.
0: Εσύ τρέφεσαι με φέιδη λαπάστα. Τι, τρέφεσαι με φωνή.
8: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Όπως βλέπετε, ο αδερφός μου ο Χρήστος μάζεψε στο βουνό άγρια μύρτιλα. Τα βλέπετε εδώ και άγρια σίκα. Και τα έφερε. Και έφτιαξα ένα δείγμα από γλυκό που λένε, για να σας το δείξω, ένα κιλό. Με ένα κιλό σίκα. Αυτό το γλυκό το λέμε ρετσέλι, τέτοιο καιρό που το φτιάχνουμε. Γιατί δεν είναι εκείνο το καλοκαιρινό, το πράσινο, το άγουρο που το φτιάξουμε. Είναι το όριμο το σίκο. Και το έχω φτιάξει με ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό σίκα.
0: Υγεία.
8: Στο τέλος έβαλα χυμό λεμονιού.
1: Για να σπάει
8: έβαλα
1: ζάχαρη.
8: Και λίγο γαρίφαλο και λίγο ξύλο κανέλα για να αρωματιστεί το γλυκό. Και εδώ έχω το γλυκό, το λικέρ που το λέμε.
1: Μα
8: το
1: ποτό,
8: που το έχουμε φτιάξει από τα μύρτιλα. Θα είχατε δει τα μύρτιλα που σας είχε φέρει από μέρες ο αδερφός μου. Και έχουμε φτιάξει αυτό το ωραίο λικέρ. Να πιούμε και να σας ευχηθούμε στην υγειά σας σε όλους.
1: Κράνα.
0: Από κράνα έφτιαχνε η μάνα μου στο μπαλκόνι του.
8: Να είστε όλοι καλά, να σας χαιρετήσει και η μαμά μου.
9: Εγώ φθινόπωρο, ό,τι επιθυμεί και όλοι.
8: Επίσης καλό χειμώνα.
9: Υγεία.
0: Ωραία, δωρική η μαμά.
8: Όλος ο κόσμος και ευλογία στο κάθε σπιτικό. Το γλυκό βλέπετε πέτυχε πάρα πολύ ωραίο. Το έκανα για να το δοκιμάσω. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Και το λικέρ επίσης. Το γλυκό σας την είπα τη συνταγή, ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό σίκα και τα μύρτιλα εδώ πέρα, τα άγρια που τα παίρνουμε από το βουνό που τα μαζεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνουμε ένα μεγάλο βάζο, πλαστικό ή γυάλινο, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ο πλαστικό.
8: Βάζουμε ζάχαρη, το μισό με ζάχαρη και το μισό το γεμίζουμε με τα μύρτιλα.
1: Τσίπορο, δε
8: βάζει. Το αφήνουμε 25 μέρες στον ήλιο. Αφού κάτσει 25 μέρες στον
0: αυτό
8: ήλιο,
0: γίνεται ενώπιμο από μοναχότη.
8: Τα μύρτιλα και παίρνουν ένα ωραίο χρώμα. Δυσινή προς το σκούρο, σαν αυτό εδώ που το βλέπετε που γίνεται το λικέρ.
0: Του αίματος.
8: Στεραβάζομαι κονιάκ ή τσίπουρο.
0: Είναι, δεν πιάζει.
8: 5 μέρες στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Εγώ το, θα ήθελα να το δω αυτό και με, με ουίσκι. Να το δοκιμάσω.
1: Και, ναι, και ουίσκι βάζω.
0: Ναι, μπορείς να το δοκιμάσεις και με ουίσκι ή με, και με μπραντι φερ. Μπραντι, με ένα...
1: Μπραντι, τι πω, Λονδρέζε.
0: Τι
1: Λονδρέζε. Τζέιμς Μποντ, εσύ.
0: Τι Τζέιμς Μποντ, άντρε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Άμα βάλεις, μπραντι.
0: Άμα βάλεις ένα Ναπολεόν μέσα...
1: Εγώ παλαιό... Ναπολεόν ξέρω γλυκό, να ξέρεις.
0: Όχι, ρε.
1: Ψ, θα κλάψεις.
0: Σαν κλάψ, την Καριώκα είναι πώς είναι.
1: Θα κλάψεις.
0: Φέρε, τι, πώς θα κλάψω από
1: μακριά είναι που το φτιάχνουνε.
0: Πού?
1: Πάνω στο, στα Πιέρια.
0: Να πάμε.
1: Το ξέρω.
0: Τι, μπάμπι, ακούς, Λέλεκα. Μη, είναι, αυτό είναι challenge. Δεν είναι. Οργανώνουμε τάκα τάκα και πάμε. Ταβέρνα θα έχει, δεν μπορεί, έχασα από ταβέρνα.
1: Αλλιώς, κάτω από πλατάνια.
0: Άμα κάνει το σβηστικό, είναι δυνατόν να μην έχει το πριν.
1: Κάτω από τα πλατάνια σου λέω. Και έχει σούβλες έξω.
0: Κάτω από τα πλατάνια, άμα είναι τραπέζι.
10: Γεια σας φίλοι και φίλοι, μη χαρίκλια τρία την Καραγκούνα. Σας έχω νέα. Ξέρετε στην Τίνο, πρωθυπουργός, έχει ένα σπίτι, το Δανάλη με πήραν τηλέφωνο. Μια σπιταρουάνα είσαι με ένα γήπεδο. Έχει λιποδρόμιο, ξέρετε. Να πετάνε τα ελικόπτερα, έχει ελικόπτερα. Τώρα δεν ξέρουμε, έχει αεροπλάνο. Γιατί εμείς έχουμε τα κουτέτσια εδώ, έχουμε τα χαμόσπιτα εδώ πέρα. Έτσι, αχ, Μαρία Κλέντη, τη έμεινε να πάθει κάτι μέσα στο κουτέτσι εδώ και τσακώνει με τη μάνα που έχει Αλτσχάιμερ. Δεν παίζει στον δρόμο, παίρνει και κάτι άλλο στήτσι που έχει Αλτσχάιμερ και με επιτέθενε εδώ, δεν σ' αρέσει δικό, μια και δικό έτσι γαμπρό, ήταν καλό. Λε και δικό έτσι άντρα, έκανε κλίματα, ήταν καλή να μιλάμε τώρα τι έκανε, δεν κάνει, αυτά είναι πειρασμένα κόκαλα. Δεν τα κοιτάνε τι από τα χάλια τη που ήταν και από τι φυλακέ μέσα.
0: Αυτό με του άνθρωπου, πηγαίου άνθρωπου. Φυσικά τώρα δεν πιστεύω να λυμπήσει το σπίτι του Κυριάκου, γιατί ο Κυριάκος άλλη δουλειά κάνει.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Δεν έγινε influencer.
1: Α!
0: Τι πώς τώρα, δεν είναι ίδια τα κέρδη, αν και υπάρχουν δυνατότητες να βγάλεις περισσότερα λεφτά από τον Κυριάκο. Οι influencers πλέον είναι, δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ταβάνι αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω μια φιλενάδα, έρχεται και στο γυμναστήριο, κλείνει ραντεβού, ακούστε, για personal νύχια πηγαίνει με τα αεροπλάνα, πηγαίνει Αθήνες, πηγαίνει εδώ, τώρα, πολλά λεφτά.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Ναι, δεν με άφησες να πω 2.112 προσλήψεις.
1: Αυτό όλο μιλάς.
0: Ναι, όλο μιλάω, αλλά τα πιο σημαντικά δεν με αφήνει, δεν με αφήνει. Δεν θέλει να προσληφθείτε στο δημόσιο και του κάνει πίτες. Χάνετε τις ευκαιρίες. Πάνε να πάρετε τον ελεύθερο τύπο του δημόσιου. Άνοιξε. Να το έγινε το δημόσιο. Κάτσε λίγο να γίνει ατμόσφαιρο τώρα. Δεν μπορώ έτσι.

0: συγκόπημα, Κίμπερλι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόη. Τι είναι αυτό, ρε μάνα? Τι είναι το Πιουριφόη?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ο γιος του Πρέντατορ, τι είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Το είπαμε ότι το είναι Σερνικαράβη, αλλά δεν ακούτε. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Το είπα και εγώ χθες. Από το να μαλώνεται και τις εκλογές ποιος θα βγει. Χούντα Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό έχουμε.
0: Ο μεγάλος εκτός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Ποιος το είπε?
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Πατατάς. Ο Καποδίστριας. Ζητείτε νέους Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξανακτήσει από την αρχή την παρτίδα. Την πατρίδα.
1: Πάνε στη...
0: Πάω, ρε, εντάξει, κάτσε.
1: Μέχρι να πας, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Συνονόματος. Ορεινή Χαλκιδική λέει να βαίνουμε στα δέντρα για να σας πιάσουμε.
0: Ωρι, μάγκα, στο πιο ωραίο μέρος κάθεσαι.
1: Θέμης.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Στο Λευτέρι, εγώ βάζω λέει τα λικέρα από την οικογενειακή Ιρακή. Από τα κτίρια από την Κρήτη. Και ο Μενεξές έγινε εδώ κάτι με ζεκλίγια.
0: Κατάλαβα, ξεκίνησε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπής, σήμα κινδύνου. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Και έχει εδώ πέρα όλο το καρτέλ του τρόμου. Έχει την βιοενέργεια, την Κάρι Μπράνσο. Έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας. Έχει τον Φοντονίων Πατέρνου. Αυτόν τον...
1: Νατσιό.
0: Ναι. Έχει τον Σαϊτσουτσού. Έχει και στο τέλος υπερμεγέθη με κατματάρες, να μια κεφάλα να... Του Κυριάκου, δεν θα το πω. Διαβολάκι. Να λέμε και τα χαριτωμένα Μητσοτάκη, διαβολάκι. Η δεξιά πολυκατοικία και τα διαμερίσματά της. Τα υπάρχοντα κόμματα αντέχουν ή θα καταρρεύσουν ως τις εκλογές? Το κάνει σύγκριση με την πολυκατοικία που εξηράγει το αέριο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις από μένα. Πουφ, παιδιά, πάντως.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπρετζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Ladies and gentlemen.
3: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Καλό σου λεμπόν. Και μιας και ο μήνας τελειώνει, είπαμε να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι θρυλικό. Earth, Wind and Fire, September. Με το καλησπέρα σας.

Ο Γιάννης Ντρέπης στο μικρόφωνο έως τις 12 σε λεμπονάτα, ραδιοφωνικά και στάτους. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

29 του Σεπτέμβρη, 3 λεπτά μετά τις 10, στην έξυπνη πόλη μας, με 20 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους. Χαμηλό βαρομετρικό, υγρασία στο φουλ. You to stay? Yeah.

Μέτρια κίνηση στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εδώ στο κέντρο. Περιφερειακά ήσυχα τα πράγματα. Στην Νικόπολη το γνωστό μάζεμα στο σηματοδότη, στην διασταύρωση κάτω από τη γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα. Ωραίος τίτλος για σύριαλ, παιδιά, εκεί στην Ε3.

Earth, Wind and Fire. Σας καλωσορίζουν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στο Σελεμπόν της Τρίτης. Εν τω μεταξύ, τέτοια μέρα στα παλιά χρόνια, ας πούμε στο 480 π.Χ. στην Σαλαμίνα, υπήρξε η μεγάλη ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία διδάσκεται και στα ξένα πανεπιστήμια, με τον ελληνικό στόλο υπό τον μεγάλο αρχηγό Θεμιστοκλή να νικά τον περσικό στόλο υπό τον Ξέρξη τον Πρώτο. Λίγο πιο νωρίς, το 1567, τέτοια μέρα, ξεσπά και ένας θρησκευτικός πόλεμος στη Γαλλία, καθώς οι Ουγενώτοι προσπαθούν να απαγάγουν τον βασιλιά τον Κάρολο τον Ένατο. Τον Ένατο. Everybody.

Miss Beautiful, αφιερωμένο στις Beautiful της παρέας μας. Να ξεκινήσω λίγο από μακριά. Έχουν προτεραιότητα οι ακροατές μας, διότι θα το πω τώρα, θα το ακούσουν μετά από 25 δευτερόλεπτα, υπολογίζω. United States, για χαρά στη Μαρία Βεζιριάννη στο Atlantic City. Στο Cleveland, το φίλο μας τον Dennis Moisés, καθημερινός και κάθε βραδινός. Φιλαδέλφια, George Φωτιάδης, Vicky's Cold Cats. Μαϊάμι, έξαρχος Σουρλίγκας. Αντώνης Παζίνας, Αυστραλία, Σίδνεϊ. Να μας διαφημίζετε και στους Αμερικανούς εκεί, ξέρεις.

Για άλλη μια φορά, αφιερώματα για την Ελλάδα σε μεγάλα site, αμερικάνικα, παγκόσμια. Όχι για άλλους λόγους, για έναν όμως λόγο που έγραψε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν ο Πλούταρχος, ο οποίος έγραψε στη τη βιογραφία του «Η ζωή του Αλεξάνδρου», ότι ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο βασιλιάς Φίλιππος ο Δεύτερος, έκτισε ένα σχολείο για τον γιο του και άλλους ευγενείς στην πόλη Μίεζα της Μακεδονίας. Αν και το συγκρότημα ονομάζεται γυμνάσιο, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν αυτά τα κτίρια για πολύ περισσότερα από απλή σωματική άσκηση. Όμως, μια ομάδα αρχαιολόγων με επικεφαλής την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αποκάλυψε αυτή τη μεγάλη περιοχή που ονομάζεται διδασκαλείο ή τόπος διδασκαλίας, όπου οι μαθητές μάθαιναν χρησιμοποιώντας γραφίδες και πέτρινα θρανία. Αποκάλυψαν επίσης δύο αίθουσες δεξιώσεων δίπλα στην περιοχή διδασκαλίας, πολυτελείς αίθουσες με ψηφιδωτά πλακάκια στο δάπεδο και περίπλοκα φινιρίσματα που αντικατοπτρίζουν εκείνα του παλατιού του Φίλιππου του Δεύτερου στις Αιγές. Η κυρία Κοταρίδη λέει ότι πιστεύει ότι αυτές οι ομοιότητες δεν είναι συμπτωματικές. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι το συγκρότημα στη Μίεζα χτίστηκε ειδικά από τον Φίλιππο τον Δεύτερο για την εκπαίδευση του γιου του Αλεξάνδρου και των παιδιών των Ευγενών Μακεδόνων από τον μεγάλο δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Συγχαρητήρια στην κυρία Κοταρίδη, η οποία έχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Smithsonian για τη μεγάλη της ανακάλυψη. It's not too late, baby.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, διασκορπισμένοι σε κάθε σημείο του πλανήτη, οι οποίοι κοιτούν μονίμως ψηλά, στους ουρανούς, στους σκοτεινούς και στους φωτεινούς. Αυτοί οι άνθρωποι είδαν κάτι παράξενο. Και τώρα με τα τεράστια ραδιοτηλεσκόπια υπάρχει ένα τεράστιο στροβιλόδες νέφος σκόνης που ονομάζεται τοξότης B2 μέσα στο γαλαξία μας. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν φασματοσκοπία ραδιοτηλεσκοπίου για να αναλύσουν τη σύνθεση του, ανακαλύπτοντας το εξής: μια υψηλή συγκέντρωση μυρμικικού εθιλεστέρα, γνωστό και ως η ίδια χημική ουσία που δίνει στα σμέουρα τη γεύση τους και στο ρούμι το άρωμά του. Έτσι ο γαλαξίας μας είναι μυρωδάτος. Μπορεί τελικά να είναι και γλυκός, ακόμα και αν δεν είναι ένας συνδυασμός σοκολάτας ή καραμέλας. Pillar, come here. Και συνεχίζουν να βλέπουν ακόμη πιο μακριά. Είναι και αυτό μια αναζήτηση της ανθρωπότητας για να βρει την αρχή της. Αλόρα! Α, για χαρά στον Νικόλαο, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι οδηγώντας και μου γράφει: θα κάνω άλλη μία γύρα γύρω γύρω στη γειτονιά, γιατί δεν θέλω να κατέβω. Ναι, το παθαίνουμε. Είναι αλήθεια.

Εγώ πίστευα το ότι το διάστημα θα έχει μυρωδιά καμένου καλωδίου. Κατέρευσαν οι μετοχές της SpaceX μετά το χθεσινό ατύχημα με τον πύραυλο, ο οποίος κατά την προσγείωση εκτινάχθηκε, ανατινάχθηκε δηλαδή 1000 κομμάτια. Ο Elon Musk όμως, ως καρκίνος, θα συνεχίσει, επιμένει ο άνθρωπος. Come back to me, λέει. Δικιά μου είναι η SpaceX και θα την σενιάρουμε όπως πρέπει. Άσχετο ετοιμάζει και το διαστημόπλοιο για άλλα μέρη εκτός από τον Άρη. Να και μια καλή είδηση που μας έρχεται από τη Σουηδία. Οι αρμόδιες αρχές στη Σουηδία είναι σε αναζήτηση για την ανέβρεση νέων εκτάσεων γης. Και όχι μόνο οι αρμόδιες αρχές, αλλά και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία. Ψάχνουν για εκτάσεις γης να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ένα ενδεχόμενο πολεμικής σύραξης. Από εδώ το πάνε, από εκεί το φέρνουν, ετοιμάζουνε. Κάτι παράξενο. Προετοιμάζονται στον κόσμο. Σου λέει, φίλε, έρχεται πολεμική σύραξη, πρέπει να ψάξουμε και καινούργιες εκτάσεις για να θάψουμε τους νεκρούς. Τέτοια φέρνει ο πόλεμος. Η προετοιμασία αυτή, λοιπόν, ακολουθεί και τις επίσημες συστάσεις της Εκκλησίας της χώρας και των Εθνικών Φορέων Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας. Βέβαια, ο σχεδιασμός αυτός εντάθηκε μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση, ξέρεις, γεωπολιτικής έντασης με τη Ρωσία, εκεί στην περιοχή της Βαλτικής ειδικά.

Πρόκειται για το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης του Γκέτεμπορκ. Τοπική Ένωση αναζητά έκταση 40.470 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα επιτρέψει την επίγουσα ταφή περίπου 30.000 ανθρώπων. Δεν είσαι στο μυθιστόρημα του Φράγκενστάιν. Είσαι στο 2026, τέλος μήνα του Σεπτέμβρη, σε έναν κόσμο άρρωστο, άλογο. Και τυφλό. Παράλληλα, εντωμεταξύ, οι τύποι ζητούν επιπλέον άλλα 60.700 τετραγωνικά μέτρα για τις τακτικές ανάγκες των κημητηρίων.

Ο Σωτήρης Ανδρεαδάκης μας στέλνει hi, hi Σωτήρη, hi. Έτσι ακριβώς, έτσι μπαίνεις τώρα στο Twitter, στο Viber του σταθμού. Χαιρετίσματα στον Λεόν, στην Άννη Νικολαίδου, στον Δημήτρη Τολιάση, τον ταξιδευτή. Τώρα θα τα δω που είσαι, που είσαι. Γεια σας κυρία Τέρη, σας έπει μας. 10 και 23, Τρίτη και Φαρμακερή.

Χαιρετίσματα στη Γαλλία, στην Σόφη Τσούνη, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Για ένα διάστημα ήταν η φωτογράφος του περιοδικού μας, του Splash. Και σήμερα είναι τα γενέθλιά της. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συνεργασία, σοφάκι όμορφο και γλυκό. Μπήκαμε στους ζυγούς.

Σήμερα επίσης γενέθλια και δύο ανιψιά. Ο Γιώργος Ρέπιτς και η Ελευθερία Ρέπιτς. Άντε, άντε, μεγαλώσατε. Δεν σας λέει η μαμά καιρός να παντρευτείτε, να δούμε κανένα γκονάκι. Να και το αστέρι της βραδιάς, η Εύα Σοφού. Μας έστειλε απάντηση στις ευχές μας για Happy Birthday. Ξέρω τι ακούς, αλλά δεν στέλνεις μηνύματα με την ευκαιρία των γενεθλίων σου. Και εσύ όπως η φίλη μου η Βασιλική, η Ντεβίλ, από την Ουτρέχτη,

Γεια σου Διονύση Μπουρνή. Happy birthday φίλε. Και η Εύα η Γενούλη. Όλη η ομάδα γενεθλίων είστε από την ΚΟ, ε. Καπετάν Κωστή, οργανώθηκες και μας οργάνωσες. Χαιρετίσματα στη Λέρο, στην Κάλυμνο και στη Ρόδο, στο φίλο μου τον Τέρι.

0: Γι' αυτό σου το λέω, Παναγιώτη. Και καλά έκανες επιλογή. Μου γράφει ο Παναγιώτης, αύριο θα επισκεφτώ το Allegro να δω αν είναι έτσι όπως τα λες. Παναγιώτη, είμαστε με την ποιότητα, με το καλό γούστο και το αυθεντικό ποτό. Πρέπει να δίνουμε και λίγη πολυτέλεια στη ζωή μας. Το θέλουμε. Και το μπορούμε. Allegro. Στο Μέγαρο Μουσική, στον πέμπτο όροφο. Ανανεωμένη κατάλογη, μενού. Και η βεράντα, όπως είπαμε. Η οποία εξυπηρετεί και καπνίζοντες. Δέκα και μισή, ένα διαλυματάκι, σύντομο. Και επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind.
12: Το Allegro άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο air.

Bun. Πιο αλέγκρο, πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Επιστροφή με Rolling Stones. Ένα τραγούδι που έγραψαν εκεί την περίοδο της του κλεισίματος, του κλειδώματος μάλλον, με τον Κόβι. 2020 κυκλοφόρησε μέσω YouTube. Στη συνέχεια μπορούσες να το στριμάρεις. Τίτλος του Living in a Ghost Town. Ερημωμένες οι πόλεις. Στο δυτικό κόσμο μόνο βέβαια. Βρίσκοντας την ευκαιρία να μπουκάρουν και τα Ισλάμια. Ζώντας σε μία πόλη φάντασμα.

Εδώ που τα λέμε, Λεωνίδα, δεν μου φαίνεται και τόσο εξωτική. Ασπρόμαυρη βρέμη, ναι, αλλά εξωτική. Λείπουν οι Φοίνικες, ρε φίλε.

Γεια σου, Άννη Νικολαίδου. Ωραία φωτογραφία που μου έστειλες. Πραγματικά. Πολύ συμβολικός ο Καρχαρίας μέσα σε μία αίθουσα ανάγνωσης. Σωστή λεζάντα. Ποιος είπε πως διαβάζουν μόνο οι άνθρωποι? Oh yes, oh yes.

Ωραία, Λιάση. Μας δείχνει στο βραδινό Αμβούργο, ε. Μπροστά σου Νταλίκα είναι αυτό. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Και κρατάμε τις αποστάσεις.

Καλώς ήρθατε κύριε Τρακατέλη. Δεν πειράζει, με καθυστέρηση θα κρατήσουμε και λίγο παράταση. Όχι, οι πέναλτις δεν θα έχουμε. Μην ανησυχείτε. Απολαύστε. Υπεύθυνα.

μου δώσες πάσα τώρα, φίλη Άννη Νικολαϊδού, με την λέσχη ανάγνωση. Σήμερα κάπου διάβασα μια νέα τάση αναφορικά με το διάβασμα βιβλίων στην Αυστραλία. Υπάρχουν οι οργανώσεις Book Doofs. Τα Book Doofs είναι συγκέντρωση αναγνωστών σε έναν χώρο όπου ένας DJ επιλέγει ειδικά μουσική για ανάγνωση και διαβάζουν τα βιβλία τους. Μπορεί δηλαδή το διάβασμα μέχρι σήμερα ήταν ένα μοναχικό χόπι. Όταν ήθελες να διαβάσεις, καθώς ήσουν μόνος σου στο σπίτι ή σε μια γωνιά κάπου έξω, μοναχικό χόμπι. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, άρχισαν να γίνονται ομαδικές αναγνώσεις σε κάποιες λέσχες βιβλίου. Η νέα όμως αυτή τάση επιδιώκει να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Στις 30 Αυγούστου, πάνω από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαβάσουν στο Τέντερ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου για μερικές ώρες οι συμμετέχοντες διάβαζαν ήσυχα τα βιβλία που είχαν φέρει από το σπίτι τους με μια προσεκτικά επιλεγμένη λίστα μουσικής να παίζει στο παρασκήνιο. Προς το τέλος της εκδήλωσης, ο διοργανωτής της, ο Grand Krupp, ενθάρρυνε ευγενικά τους παρευρισκόμενους να γνωριστούν μεταξύ τους ή να συνεχίσουν το διάβασμα, εάν αυτό προτιμούσαν. Ο Krupp είχε οργανώσει περίπου 12 τέτοια λεγόμενα Book Doofs στη Μελβούρνη και 3 στο Πέρθ από την πρώτη εκδήλωση τον Οκτώβρη του 2025. Στη χώρα του τα Boosh Doofs είναι πάρτι χορού που διοργανώνονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες με το όνομα να προέρχεται από τον ήχο Doof Doof του μπάσου. Ο Krupp όμως ονόμασε τις εκδηλώσεις του Book Doofs. Μπασαριστά βιβλία. Έτσι αρχίζουν οι δωροδοκίες, τι νόμιζες?

Ξέρεις το αν ή το μουσικό background μπορούμε να το επιμεληθούμε βαρεούλα. Τι λέτε κύριε Τρακατέλη, θα έρθετε να διαβάσετε μαζί μας? Περιμένω Άννη Νικολαίδου, περιμένω την πρώτη διοργάνωση Book Doofs να την ξεκινήσετε εσείς εκεί με τη λέσχη ανάγνωσης. Για να μην απευθυνθώ στον κύριο Μπαρμπουνάκη. Είναι, εντάξει, ιδιωτική πρωτοβουλία είναι στην Αυστραλία. Αλλά τώρα θα μου πεις, εντάξει, εκεί είναι Αυστραλία, υπάρχει ένα άλλο πνεύμα πολιτισμού. Εδώ σε ποιους θα απευθυνθούμε? Σε αυτούς οι οποίοι διαβάζουν. Νομίζεις ότι δεν υπάρχουν αναγνώστες σε 1 εκατομμύριο πολίτες που κυκλοφορούν στην πόλη? Υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αναζήτηση χώρων για να στεγαστούν τα data center. Και ψάχνοντας, αρχίζεις και δωροδοκείς. Μάλιστα, ένας κατασκευαστής βρέθηκε στην περιοχή Hazel Township της Πενσιλβάνια, ο οποίος κατασκευαστής προσέφερε 10.000 δολάρια σε κάθε νοικοκυριό, αρκεί απλώς να επέτρεπαν την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην αυλή τους. Ξέρετε, εκεί τα αμερικανικά σπίτια μπρος-πίσω έχουν τεράστια αυλή για να παρκάρει το αυτοκίνητο, από πίσω για να έχουμε το μπάρμπεκιου, τον κήπο μας. Θα μας το δώσετε 10.000 δολάρια για να το βάλουμε στην αυλή σας? Ένα μεγάλο νο, και γυρίζει ο πραγματευτής και φεύγει, πάει στο επόμενο σπίτι. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, και όχι μόνο της Hazel Township, αλλά και άλλων πολιτιών όπου έχουν κατασκευαστεί data center, αγωνίζονται να τα γκρεμίσουν. Και εξακολουθούν να αγωνίζονται σκληρά εναντίον των data center. Ίσως, δεν ξέρω, να ξέρουν αυτοί πιο πολλά. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, αν οι πλαστικές σακούλες μπορούσαν να σκεφτούν, τότε η πλαστική σακούλα που περιέχει όλες τις άλλες πλαστικές σακούλες κάτω από τον νεροχύτη θα μπορούσε να θεωρηθεί μια αξιοσέβαστη πριγκίπισσα σακούλα.

Και εδώ στην πόλη μας ετοιμάζεται να κατασκευαστεί ένα αρκετά μεγάλο data center. Στην Αθήνα προχωρά, στο Λαύριο επίσης, σε λίγο στην Πτολεμαΐδα της Amazon,

Λοιπόν, το δε άλλο που έχουν κυκλοφορήσει έδωσε θεματάρα για την Βρετανική αστυνομία, η οποία άφησε ελεύθερους με εγγύηση χθες 5 άντρες μετά τη σύλληψή τους ως ύποπτους για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Αυτοί οι άντρες είναι υπήκοοι της Βρετανίας, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών και μπήκανε λάθρα με τις βαρκούλες τους. Τους άφησαν ελεύθερους, βέβαια δεν τους άφησαν έτσι ελεύθερους. Έλα παιδιά, άντε σηκωθείτε, φυγέτε, είστε ελεύθεροι. Σίγουρα ένα βραχιολάκι θα έχουν πάνω τους ή και κάποιο τσιπ. Διότι οι αξιωματούχοι τώρα διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν, τη Ρωσία ή μη κρατικές ένοπλες ομάδες. Φως φανάρι είναι ρε παιδιά, αλλά απλά έτσι για τον κοσμάκι να έχει να διαβάζει περισσότερα. Ιράν, Ρωσία, κρατικές ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά, δεν πειράζει, έτσι τουρλουμπούκι. Οι άνδρες, όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, περίπου 25 ετών, συνελήφθησαν νωρίς την Κυριακή. Αφού η αστυνομία πήρε χαμπάρι, ενώ είχαν πάρει χαμπάρι πιο πριν οι άλλοι. Αυτός ο χώρος δηλαδή φυλάσσεται με κάμερες και είναι ένας χώρος στρατιωτική βάση. Έχει κάποια μέτρα και σταθμά. Ανταποκρίθηκε σε μία κλίση από έναν ντόπιο αγρότη, ο οποίος είχε το αγροτόσπιτό του εκεί κοντά σε κάποια απόσταση, ο οποίος είχε δει κάποια σταθμευμένα βαν και κάποιους άντρες που φορούσαν μάσκες στο πρόσωπο. Μπουκάρισε η αστυνομία, τους τσάκωσε, 85 σπίτια εκένωσαν, ρομπότ άρχισαν να ανοιχνεύουν για βόμβες, εξέτασαν επίσης τα βαν. Τα ευρήματά τους είναι ασαφή μέχρι στιγμής, έτσι λέει βέβαια το BBC. Το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν αυτή την αεροπορική βάση κοντινή για να στεγάσουν βομβαρδιστικά αεροσκάφη που πετούν αποστολές εναντίον του Ιράν. Τον Μάρτιο πετούσαν. Μετά από ιρανικές επιθέσεις σε Βρετανούς συμμάχους και ναυτιλιακά συμφέροντα. Ξέρεις τώρα πώς πάει αυτό. Το ένα χέρι νύβει το άλλο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι η βάση είναι νόμιμος στόχος. Πρόσεξε το αυτό, το νόμιμος στόχος. Νόμιμος στόχος για να βομβαρδιστεί και να διαλυθεί. Αλλά αρνήθηκαν ότι έχουν ευθύνη για αυτό το περιστατικό. Οι Βρετανοί τους πίστεψαν, σου λέει, εντάξει. Αλλά το 75% των Βρετανών πολιτών ανησυχούν αφάνταστα, έχουν τρελαθεί με την απόφαση αυτή να αφαιθούν ελεύθεροι και ανησυχούν περισσότερο για την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας και όχι για την Ευρώπη.

0: στους 19 η θερμοκρασία εδάφους στην πόλη μας, με αραιές νεφώσεις, αρκετή υγρασιούλα και με το αλέγκρο ανοιχτό να σας περιμένει. Ένα διαλυματάκι πριν τον ύπνο. Ακριβώς 11. Διαφημίσεις and we'll be right back.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
8: Η ώρα είναι 11. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Αυτή η εισαγωγή στο τρίτο ημίωρο κάναμε με τους Coldplay, Champion of the World. Χαιρετίζω επίσης τον Αλέξανδρο Καραμπουλτίδη, ο οποίος μου γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας που μου έστειλε το εξώφυλλο του βιβλίου Eric Maria Remarque, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, και νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρο. Πιάσαμε τα βιβλία, μου γράφει. Σκληρόδετη ομορφιά του 63. Βεβαίως. Σπανίζουν τέτοιες εκδόσεις. Καλή ανάγνωση. Και ξέρεις, εμείς θα κρατάμε το τέμπο αυτό το αέριο για να αναγνώσετε το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Φαντάζομαι υπάρχει και τη σχετική αλκοόλη.

Στον προηγούμενο αιώνα προτεραιότητα κάθε πατέρα και κάθε οικογένειας ήταν το πώς θα αφήσουν μια περιουσία στη γενιά την επόμενη, στα παιδιά τους. Πάσχιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μάζευαν ένα κομπόδεμα, έχτιζαν ένα σπιτάκι, αυτό για την κόρη, έχτιζαν κι άλλο σπιτάκι, αυτό για το γιο. Και η ιστορία συνεχιζόταν. Για δεκαετίες η δημιουργία μιας περιουσίας που θα περνούσε στα παιδιά θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητος οικονομικός στόχος για πάρα πολλές οικογένειες. Τώρα όμως, σήμερα, ένα διαφορετικό μοντέλο κερδίζει έδαφος. Και αυτό είναι ότι οι γονείς ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων και των συντάξεών τους σε ταξίδια, δραστηριότητες, αγορές, χωρίς να θεωρούν υποχρέωσή τους να αφήσουν πίσω μια μεγάλη κληρονομιά για τα παιδιά. But anyway, tell your friends you love them.

Το φαινόμενο αυτό λοιπόν έχει αποκτήσει ήδη το δικό του όνομα και είναι το σκι. Το σκι δημιουργείται από τα αρχικά της φράσης «spending the kids' inheritance», ξοδεύοντας δηλαδή την κληρονομιά των παιδιών. Το BBC παρουσίασε και την περίπτωση της 64χρονης Σάρα Μουρχάουζ και του συζύγου της, του Τζοφ, οι οποίοι ζουν στο Yorkshire Dales και ταξιδεύουν 4 ή 5 φορές το χρόνο. Πρόσφατα πούλησαν το αυτοκίνητό τους, την παλιά του Sunbeam Alpine, όχι όμως για να βάλουν τα χρήματα στην άκρη, την αντικατέστησαν με ένα Mazda MX-5. Οι δύο ενήλικες κόρες τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι γονείς τους δεν σχεδιάζουν τη ζωή τους με βασικό στόχο να τους αφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Η μία από αυτές, η Poppy, δεν θεωρεί καθόλου αυτονόητο πως θα πρέπει να κληρονομήσει την περιουσία τους. Ακριβώς. Είναι η λογική γενιά. Διότι η ζωή είναι σαν να κάνεις ποδήλατο. Για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι. Γεια σου μεγάλε Αλβέρτο.

Πες μου ένα ζώο στη φύση το οποίο αφήνει κληρονομιά, είτε τη φωλιά του είτε το μισοτελειωμένο γεύμα του στα επόμενα κουταβάκια. Απλά το ζευγάρι τρώει τα λεφτά των κληρονόμων με ωραίο τρόπο. Γράφει ο Λευτέρης. Γεια σου Λευτέρη, καλώς ήρθες.

Απλά αυτοί οι γονείς έχουν μάθει τα παιδιά τους να ψαρεύουν αντί να τους φέρνουν έτοιμα ψάρια και μάλιστα μαγειρεμένα. Να πιάνουν τα ψάρια τα δικά τους και να τα μαγειρεύουν ήδη και να απολαμβάνουν τους κόπους τους. Μεγάλη υπόθεση. Το πανηγύρι των Ρωμά έγινε στο σχολείο των Λιωσίων. Πλάκωσαν τη διευθύντρια στο ξύλο και τη στείλαν στο νοσοκομείο. Αν έχουμε το... τον Αχλά, Αλάχ, τον Βούδα, ξέρω εγώ, όποιον έχει ο καθένας. Μέχρι πότε δηλαδή, κύριε Χρυσοχοίδη? Μέχρι πότε? Ο καθένας στη θέση του. Εφώ ετάχθη.

Δεν αναρωτήθηκες κι εσύ ούτε κι εγώ γιατί τα ακίνητα σήμερα εξακολουθούν να κερδίζουν σε ένα κόσμο τεχνητής νοημοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ολόκληρες βιομηχανίες και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Ένα πράγμα όμως δεν αλλάζει. Η στέγαση του εργατικού δυναμικού. Οι άνθρωποι θα χρειάζονται πάντα ένα μέρος για να ζήσουν.

Εάν το κάνουν αυτό οι εταιρείες, δηλαδή να χτίσουν σπίτια για τους εργάτες τους, θα είναι ένας εταιρικός κομμουνισμός. Εάν το κάνει το κράτος, θα είναι ένας κρατικός κομμουνισμός. Πάντα χρειάζονται οι άνθρωποι ένα μέρος για να ζήσουν. Κι ας είναι ό,τι κομμουνισμός είναι και θέλει. Και ένα τσιγαράκι μετά το σεξ. Cigarettes after the sex. Ωραίο όνομα για συγκρότημα.

κρίθηκε ένοχη η ομάδα της Manchester City. Αφαίρεση τίτλων, αποζημίωση αντιπάλων. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τεράστιες κυρώσεις για απάτη. Και οι επιπτώσεις μπορεί να επεκταθούν και στις 13 ομάδες της σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μελβούρνη. Και στα καλύτερα σπίτια υπάρχουν τα σκάνδαλα. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς σκάνδαλο και φάρσα. Διαπιστώσαμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει γρήγορα.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
1: Now, here comes the music.

μπήκαμε ήδη στο τελευταίο σελεμπονάτο ημίωρο. Και μόλις μου ήρθε, ένα best-seller μυθιστόρημα αποσύρθηκε από ένα γαλλικό λογοτεχνικό βραβείο μετά από κατηγορίες για τεχνητή νοημοσύνη. Γραμμένο εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη με μερικές προσθέσεις του συγγραφέα, ο οποίος ήταν έτοιμος να βραβευθεί. Πρόκειται για το τελευταίο σκάνδαλο με την τεχνητή νοημοσύνη στη λογοτεχνία, το οποίο αναγκάζει να αναρωτηθούν μερικοί τι περιμένουμε από τους συγγραφείς. Ορισμένοι Γάλλοι συγγραφείς μετά το γεγονός υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον μέρος της ζωής μας και η συγγραφική τέχνη εξελίσσεται.

Το ίδιο λένε και κάποιοι νέοι μουσικοί για την συνεργασία τους με την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπέροχες πραγματικά δημιουργίες τους. Και 34 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Σε λεμπονάτα όμως.

The First Fusion. Μην ενθουσιάζεστε τόσο πολύ και μην παραμυθιάζεστε επίσης, διότι η φύτευση δέντρων σε λάθος μέρη δεν αποτελεί λύση για το κλίμα ούτε για τα δάση. Όλες αυτές οι παγκόσμιες εκστρατείες δεδροφύτευσης και να είχαμε να λέγαμε μπορούν να βλάψουν τις φυσικές άνυδρες περιοχές. Η αποτελεσματική αποκατάσταση του κλίματος πρέπει να λειτουργεί εντός των οικοσυστημάτων των άνυδρων περιοχών και όχι να επιδιώκει την αντικατάστασή τους. Υπάρχει μια διαφορά, μεγάλη όμως.

Καλώς και τον φίλο μας τον Καρέσα τον Ευάγγελο. Humans always need a shelter to survive. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.

Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου σε βαθιές σκέψεις. Διάβασα αρκετά. Έγραψα αρκετά για το περιοδικό μου, για κάποιες ιστοσελίδες που είχα. Αλλά πάντα ένα ερώτημα που έχω δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Γιατί τα διάβασα όλα αυτά? Και γιατί πρέπει να έχω τόσο πολλές πληροφορίες, χιλιάδες, εκατομμύρια πληροφοριών στη μνήμη μου? Υπάρχει περίπτωση να αδειάσω λίγο, να έχω περισσότερη χωρητικότητα και πιο χρήσιμες πληροφορίες? Το λέει και η Λούκας Τερμένα. Leave me alone, παράτα με.

Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, κύριοι και κυρίες. Από αρχαιοτάτων χρόνων μεγαλούργησαν οι φιλόσοφοι, οι οποίοι έδωσαν και ένα βήμα στον πολιτισμό των ανθρώπων, να ξεφύγουν από την κατάσταση των όρκ. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ζούμε με αυτές τις φιλοσοφικές σκέψεις στο μυαλό μας, τις οποίες τις έχουμε ξεχάσει σχεδόν. Αλλά θυμόμαστε αυτούς που τις εξτόμησαν. Θυμόμαστε τον Σοκράτη, τον Επίκουρο, τον Πλούταρχο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Αλλά δεν θυμόμαστε τι ακριβώς είπε. Και δεν το θυμόμαστε γιατί δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας, στην πραγματική.

Και όταν οι αρχαίοι μιλούσαν για τον Άδη και για την πηγή της λύθης, κάτι ήξεραν. Από κάποιους το έμαθαν. Χιλιάδες χρόνια πριν, εκατοντάδες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια πριν. Διότι η γη γυρίζει γρήγορα. Απλά έχουμε συμβιβαστεί. Δεν σας έχει τύχει να σκεφτείτε ότι η μέρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, ρε φίλε? Γιατί έτσι? Ναι. Γιατί δεν έκανες τίποτε όλη μέρα? Ήσουν κολλημένος σε μια οθόνη. Έτσι περνούν δυστυχώς οι μέρες μας. Εκτός από τους υδραυλικούς, τους πλακατζίδες, όχι τους φαρσέρ, τους κυρίους οι οποίοι τοποθετούν πλακίδια κάθε μεγέθους, επιτύχεια, επιδαπέδεια. Οι ελαιοχρωματιστές. Οι χειριστές τεράστιων μηχανημάτων. Οι αστυνομικοί. Αλλά αυτό το πράγμα που έβαλες φωτογραφία, αγαπητέ Αλέξανδρε Καραπουλιτίδη, εννοείται ότι θα πάρουμε δύο από αυτά μαζί μας.

Υπάρχει ένα τεράστιο πνευματικό κίνημα, το οποίο αναδύθηκε εκεί κατά πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το οποίο διεξήχθη μυστικά και το οποίο δημιούργησε εντυπωσιακά αλλά παράνομα κείμενα για τις εκκλησίες τις διάφορες, που δημιούργησαν και μια πολύ διαφορετική μορφή σωτηρίας από ό,τι είχαν ποτέ δημιουργήσει οι Ιουδαϊκές, οι Ρωμαϊκές και όλες οι άλλες ορθόδοξες διδασκαλίες. Αυτό το κίνημα ονομάζεται γνωστικισμός και αποτελούνταν από πολλές διαφορετικές ομάδες πρώιμων χριστιανών μυστικιστών και φιλοσόφων που αναζητούσαν κρυφή ή κρυμμένη γνώση από μέσα τους. Ήταν πνευματικοί επαναστάτες που ζούσαν κατά την πιο κρίσιμη περίοδο του σχηματισμού της χριστιανικής εκκλησίας,

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές. Για άλλη μια φορά, τελευταία, παιδιά, γιατί τελειώνουν και τα γενέθλιά σας στις 12. Τον Νίκο Γιωτζή, τον Γιώργο Κουρούνη, την Μαρία Μίλα, την Άτζη Κασιώτη, Γιάννης Δρόσος, Βαγγέλης Κυπρέος. Μανώλης Διαμαντάκης, ο Βασίλης Οπής, ο Θοδωρής, η Δέσποινα Φουρνάρη, ο τηλέμαχος Γιούτης. Γεια σας κύριε τηλέμαχε, σας είδα από την αρχή, είστε εδώ. Η Κριστίνα Παπούλια, ο Δημήτρης Παράσχος, η Δέσποινα Τσάκαλου, η Μαρία Χατζηγεγουμή, ο Αλέξανδρος Μουρατίδης, η κυρία Θωμή Πατρούδη και η φίλη μου η Σουηδή, η Άσα Μαρία Νταλίν, ο Νεκτάριος Καρίδης, ο Δημήτρης Μουσελίνης και ο Άκης Δημητριάδης. Μιλάμε για ισχυρή ομάδα. Αυτά για απόψε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο την ίδια ώρα στις 10, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν γι' αυτό. Καλό ξημέρωμα, Τετάρτης και 30 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, μαζί μας επίσης στο Allegro και μπαρ και ρεστοράν. Από το πρωί ανοίγει για υπέροχα πρωινά και ροφήματα. Γεια και χαρά με έχρωμα όνειρα. Γεια σας.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: Και φτάσαμε στα μεσάνυχτα και να χαιρετήσω με πολύ αγάπη τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, Status FM 107,7, που από τις 12 μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό και τους εκλεκτούς συνεργάτες του σταθμού, ο οποίος σταθμός έχει εξαιρετικό πρόγραμμα. Το έχω περασμένο στο κινητό και έχω μια εφαρμογή, τέλος πάντων, που μπορώ να ακούω ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και πάει λέγοντας. Και έχω ακούσει πάρα πολλούς και εκλεκτούς παραγωγούς και δημοσιογράφους. Και ευχαριστώ και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό και διευθυντή του σταθμού, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά και να πάρει την άδεια να αναμεταδίδει. Και έτσι έχουμε αποκαταστήσει την επαφή με την κεντρική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. 2-11-10-80-880. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μπάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μίλαγες για Θεσσαλονίκη που συνδέεται ο σταθμός μαζί σου.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο είχα πελάτησα που ο πατέρας της προερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και η μητέρα της από την Άουσα. Ο κόσμος είναι πολύ μικρός με τη Μακεδονία, βλέπεις. Όπου να είμαστε, είμαστε Μακεδόνες. Ο λόγος που ήθελα να μιλήσω είναι ότι ήθελα να σου πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δεν το λέει ο κόσμος εκεί, αλλά για να γίνει κατανοητό. Και θα σου φέρω παράδειγμα τον εαυτό μου. Όταν αγόρασα σπίτι και πήρα το δάνειο για να γίνει το κλείσιμο και να πάρει τα λεφτά ο πολιτής, εγώ με τον δικηγόρο μου και αυτός με τον δικηγόρο του και η τράπεζα πήγαμε και υπογράψαμε τα χαρτιά διαβάζοντας όλες τις λεπτομέρειες. Πάνω στην κουβέντα από τον δικηγόρο μου, ο δικηγόρος μου μου διευκρίνησε κάτι. Να θυμάσαι κάτι. Στις αρχές μου λέει, πληρώνεις τα επιτόκια του γραμματείου.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνεις το κεφάλαιο. Πολύ λίγα πηγαίνουν στο κεφάλαιο. Τα περισσότερα πηγαίνουν στα επιτόκια της τράπεζας. Και μετά σιγά σιγά αρχινάει και αγγίζει τα λεφτά που δίνει στο κεφάλαιο σου. Η πολιτεία της Νέας Ιερσαίας μου λέει, σου δίνει το δικαίωμα, εάν θέλεις να πληρώσεις δύο φορές το μήνα, δηλαδή δύο γραμμάτια το μήνα, πληρώνοντας ένα έξτρα γραμμάτιο, δεν ξέρω πόσους μήνες με είχε πει, κατεβάζεις το γραμμάτιο από 30 χρόνια σε 25. Γιατί τα λεφτά του δεύτερου, της δεύτερης πληρωμής πηγαίνουν μόνο στο κεφάλαιο, όχι στα επιτόκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης τώρα και προπληρώνει γραμμάτια, τρέχει να κάνει αυτό. Και ο κόσμος, επειδή δεν το ξέρει, δεν του το εξηγάει κανένας, αρχινά και φωνάζει γιατί δεν μας δίνει τα λεφτά εμάς, ενώ αυτό που κάνει είναι καλύτερο για την πατρίδα. Γιατί κατεβάζει το κεφάλαιο για να μην το τρώνε τα επιτόκια. Άμα θα αφήσει άλλη μια δεκαετία το κεφάλαιο εκεί, τα επιτόκια δεν θα σταματήσουν καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που ήθελα να πω, γιατί άκουσα τους συνακροατές προηγουμένως και άκουσα και τις ερωτήσεις που έκανες. Από ό,τι γνωρίζω, Μάνο, εδώ και 40 χρόνια, ο περισσότερος κόσμος ψηφίζει τους ίδιους βουλευτές. Γιατί μας δένει οι βουλευτές και δεν αναρωτιέται ο κόσμος γιατί τον ψηφίζω αυτό ξανά. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει ο κάθε ψηφοφόρος να καθίσει και να το σκεφτεί. Ή δεν ξέρω τι μου γίνεται ή κάτι συμφέροντα έχω. Ο περισσότερος κόσμος δεν βγαίνει να μιλήσει στον αέρα. Βγαίνουν λίγοι και μιλάνε στον αέρα. Και ίσως αυτοί που βγαίνουν στον αέρα έχουν την ανάγκη, έχουν το πάθημα. Είναι πατημένοι, ας πούμε, είναι αδικημένοι, ίσως. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, βλέπεις, δεν βγαίνει στον αέρα και όταν έρχεται η ώρα της ψήφου βγάζει τον ίδιο βουλευτή. Εδώ πρέπει να αναρωτηθεί. Εγώ αναρωτιέμαι στο εξωτερικό και βγάζω συμπεράσματα. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι όλοι χαζοί.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο γίνεται. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να τα πούνε. Ένα δεύτερο πράγμα που γίνεται εδώ όταν έρθει ο καιρός να χάσεις και δεν μπορείς να ξεπληρώσεις το σπίτι σου. Επειδή σου έχω πει ότι στις κοινότητες που μένω, στις αυστηρές κοινότητες, υπάρχει φορολογία. Εάν δεν μπορείς να ξεπληρώσεις το σπίτι σου, δεν μπορείς να πληρώσεις και το φόρο του οικοπαίδου. Όταν δεν μπορείς να πληρώσεις το φόρο του οικοπαίδου, σταματάει να έχει εισόδημα το χωριό για να ανταπεξέλθει στα έξοδά του. Να πληρώσει τους δασκάλους, να πληρώσει την αστυνομία, να πληρώσει όλα τα άλλα. Ναι, μεν έχεις φασαρία σαν άτομο, αλλά γίνεσαι παθητικός και για όλο το χωριό. Που αυτό το πράγμα θα το ανοιχθεί η πολιτεία όταν σε πάνε στα δικαστήρια για αυτό το πράγμα, παίρνει 1 με 1,5 χρόνο. Και μετά, εφόσον το σπίτι το αναλαμβάνει η τράπεζα, γιατί τα περισσότερα τα σπίτια είναι μέσω γραμματείων, το αναλαμβάνει η τράπεζα, πληρώνει η τράπεζα το φόρο τον οποίο δεν πληρώθηκε τόσο καιρό όσο ήταν στα δικαστήρια ο άνθρωπος που έχανε το σπίτι του. Δεν σε αφήνει εδώ στη δικιά μας περιοχή, δεν σε αφήνει στον δρόμο. Η πολιτεία σε παίρνει και σε πάει σε άλλο μέρος, το οποίο δεν είναι τόσο κοστολογημένο ο τρόπος ζωής. Δηλαδή χρειάζεται λιγότερα χρήματα για να περάσει το μήνα σου. Για να το μπορεί να σου δίνουν και διαμερίσματα της πολιτείας που δεν θα χρειάζεσαι να πληρώνεις ενίκιο. Μπορεί να σου δώσουν και κουπόνια να παίρνεις φαγητό. Ναι. Δεν σε βγάζουν στον δρόμο. Ναι. Αλλά δεν σε αφήνουν εκεί που είσαι. Γιατί εκεί που είσαι δεν μπορεί να ανταπεξέλθεις.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις σε περιοχές που είναι πιο πίσω από εδώ που μένεις εσύ, ναι, και είναι πιο φθηνές, κοστίζουν λιγότερα για να ζήσεις.
0: Κατάλα.
1: Εκεί μπορείς να τα ανταπεξέλθεις. Και γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο πράγμα, κοίταξε να δεις τι.
0: Αυτό προϋποθέτει τώρα, βέβαια, μια πολιτεία που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Μα
0: εδώ δεν συμβαίνει αυτό, καλέ μου Χρήστο.
1: Ναι, αλλά ξεχνάμε τον ψηφοφόρο. Εδώ άμα δεν ενδιαφερθεί ο άνθρωπος που εκλέγεις γιατί εδώ εκλέγονται όλοι, άμα δεν ενδιαφερθεί, την άλλη τετραετία το στέλνει σπίτι του.
0: Εμείς εδώ τον ξαναστέλνουμε πίσω στη Βουλή για να εμπεδώσουμε την ταλαιπωρία, κατάλαβες.
1: Εδώ είναι το ερώτημά μου, πάντα που ακούω στο εξωτερικό και πάντα διαφωνώ. Γιατί
0: είμαστε μαζοχιστές. Είμαστε μαζοχιστές, τι να σου πω.
1: Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ το πράγμα που αποδέχομαι στον εαυτό μου είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Η εκπαίδευση που έγινε στα σχολεία δεν ήταν ο τρόπος που έπρεπε να εκπαιδευτούμε. Έπρεπε να μας ενημερώσουν πράγματα τα οποία ούτε καν μας τα είχαν αναφέρει. Αυτά τα πράγματα μας φέραν σε ένα άλλο σημείο. Θυμάμαι όταν μεγάλωνα μικρό παιδί στην Ελλάδα, έλα μωρέ, ο τάδε ξέρει τον τάδε και θα τα κανονίσω. Έτσι μεγαλώναμε και έτσι μάθαμε και έτσι συνεχίσαμε από ό,τι καταλαβαίνω. Ενώ άμα γινόταν η εκπαίδευση, κοίταξε να δεις, όταν έχεις ένα πρόβλημα και δεν μπορείς να το λύσεις, πρέπει να απευθυνθείς κάπου σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα. Βεβαίως δεν θα είναι τζάμπα, θα σου κοστίσει, αλλά θα βρεις μία άλλη λύση και μετά θα έχεις το δικαίωμα της σύγκρισης για να πάρεις τις αποφάσεις. Εγώ εκεί το αποδίδω. Το αποδίδω ότι η εκπαίδευση που είχε γίνει από τα μικρά, εγώ είμαι τώρα 68 χρονών, από τα μικρά μου χρόνια ήτανε, μας έφερε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Και σήμερα ακόμα που ακούω τον κόσμο και μιλάει στην εκπομπή σου, βλέπω αναρωτιέται και έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε προηγουμένως συνακροάτρια ήταν ο συνακροατής, να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έρθει ποιος. Ενώ από τη δική μου τη μεριά, εγώ σαν άτομο που το παρακολουθά της, δεν υποστηρίζω Μητσοτάκη, γιατί δεν είμαι εκεί να ψηφίζω. Επειδή στον παρακολουθάω πώς εξελίσσεται στο εξωτερικό και τι συμφωνίες κάνει και πώς οχυρώνει τη χώρα και πώς προστατεύει με την πολιτική του τη χώρα, εγώ το βλέπω τον άνθρωπο σωστό. Τώρα, οι άλλοι δεν το βλέπουν. Δεν το βλέπουν γιατί δυσκολεύονται. Άμα θα γυρίσει να δώσει ξανά λεφτά, το είχε, κοίταξε, είχε γίνει επί καιρό Παπανδρέου, τότε ήμουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι αριστεροί φωνάζανε ότι τα παίρναν και τα τρώγαν όλοι δεξί. Και έτσι γινόταν. Όταν ανέβηκε ο Παπανδρέου, αντί οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές, ας το πούμε έτσι, κεντρό και οι αριστεροί, να σκεφτούν, κοίταξε να δεις, ό,τι έγινε, έγινε ως τώρα που τα τρώγαν οι άλλοι. Κάτσε να βάλουμε μία σειρά τώρα εμείς εδώ, right? Γιατί είμαστε ανθρώποι που την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Και την πληρώσαμε τη ζημιά τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντί να βάλουν σειρά, αρχίσαν να τρώνε περισσότερο αυτό. Αν θα το κάνει ξανά ο Μητσοτάκης αυτό τώρα, δεν θα μπει σειρά. Βεβαίως πρέπει να μπουνε, να γίνουν ορισμένες αλλαγές για την δικαιοσύνη, όπως το είπε και ο συνακροατής ο οποίος εργαζόταν στη δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: και να μπουν τα πράγματα στη σειρά. Αλλά εάν θα αργήσει πάλι το τζάμπα χρήμα, θα γίνει χειρότερα.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα που ο κόσμος σφίχτηκε, γιατί ήρθε ο καιρός να πληρώσει τη ζημιά, εάν θα βρει τον τρόπο να λειτουργήσει όπως λειτουργεί, όπως λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι καθόλου ρόδινα εδώ τα πράγματα. Αλλά εδώ το κατανοείς από την αρχή ότι είσαι υπεύθυνος εσύ, μην περιμένεις από τον πολιτικό σου. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Και όχι μόνο είσαι υπεύθυνος εσύ, αλλά πρέπει να πληρώσεις και φόρο. Μην περιμένεις από τον πολιτικό σου. Και μπαίνουμε σε μια άλλη αρχή και η καινούργια γενεά βλέποντας εμάς, τα βλέπει, μην νομίζεις ότι τα βλέπει η καινούργια γενιά πόσο δύσκολα είναι. Αλλά τα αντιλαμβάνεται από την αρχή και αρχινά βάζει το μυαλό του η καινούργια γενιά πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και ψάχνει δουλειές, σπουδάζει καλύτερα για να έχει καλύτερο εισόδημα, δουλεύει περισσότερο για να έχει καλύτερη ζωή, γιατί όσα περισσότερα πράγματα θέλεις τριγύρω σου, τόσο περισσότερα λεφτά ξοδεύεις. Που πρέπει να τα μάθεις από κάπου. Πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα, η νέα γενιά τα συνειδητοποιεί από πολύ νωρίς εδώ. Και συνεχίζει τη ζωή της με δίχως προβλήματα. Αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται, Μάνο. Και ακούγοντάς σου, θέλω να τα μοιράσω,
0: ναι,
1: μαζί σου. Το λέω ξανά, δεν είμαι ξυπνότερος από εσάς, μην με πάρετε λάθος. Απλώς θέλω να μοιραστώ τα πράγματα που ζω εδώ στη χώρα που είμαι. Είναι διαφορετικά και όλοι βρίσκουμε τον δρόμο μας. Κανένας δεν περιμένουμε τίποτα από τον πολιτικό μας. Ο κύριος Τραμπ στη σήμερα ημέρα φέρνει ορισμένες δυσκολίες. Βάσει του συντάγματος, ο κύριος Τραμπ πρέπει να περάσει 4 χρόνια. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι που είμαστε εδώ τριγύρω που μιλάμε, δεν λέμε κανένας να φύγει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε πώς θα τα περάσουμε τα 4 χρόνια. Γιατί δεν μπορεί να...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, αυτός είναι. Κάποιος άλλος σου αρέσει, γι' αυτό τον βγάλανε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας πολίτης. Να πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να μοιραστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη και σε εσένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Yeah.

Αθήνα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: ερώτημα είναι εάν υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, είναι αυταπάντητο ερώτημα, έτσι, εμπεριέχει ρητορικής φύσεως ερώτημα. 2-11-10-80-8-8-0. Μόλις πριν από λίγο έκανα αναφορά στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 2. Και να και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ακούω πριν με συνδεθεί στις 12 σταθμός, δηλαδή ακούω από το ίντερνετ.
0: Από το ίντερνετ, ναι.
1: Συνδέθηκα περίπου την ώρα που μιλήσω ο κύριος καθηγητής.
0: Ο Μωρίκης.
1: Ο Μωρίκης, Μωρίκης, ναι. Δηλαδή μάλλον έχασα τον κύριο Βασίλη γιατί κάτι άκουσα ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Και λόγω επαγγέλματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν ξέρω τι είπε.
0: Τον ρώτησα, η αιχμή ήταν... Τον ρώτησα... Γιατί είπε ότι για την δισκαμψία των νόμων ευθύνονται οι βουλευτές, οι οποίοι τους ψηφίζουν. Mm. Και είπα, οκ, okay, η ανώτατη δικαστική, αν 5-6 από αυτούς έβγαιναν και έκαναν μία δήλωση ότι δεν λειτουργεί όπως πρέπει η νομοθεσία στην Ελλάδα, τι θα γινόταν. Μου λέει, δεν θα το κάνουν ποτέ, διότι είναι διορισμένοι όλοι αυτοί.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, στο ίδιο μήκος κύματος είμαι κι εγώ. Δηλαδή, δεν περιμένω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω ανεξαρτησία της κρατικής δικαιοσύνης. Αυτό ανοίξει το κράτος.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε κάποιες χώρες που δεν είναι και πολλές, που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι εκλέγονται μεταξύ τους κάτι τέτοιο, όπως στην Αμερική νομίζω συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, η ανεξαρτησία δεν είναι και τόσο μεγάλου βαθμού, ας πούμε. Δηλαδή, είδες τι έγινε και με το... Πάλι εκεί καταλήγω εγώ.
0: Ναι.
1: Και επί κορονοϊού. Δηλαδή ποιο δικαστήριο τώρα σταμάτησε την κυβέρνηση.
0: Mm.
1: Να κάνει αυτά που έκανε. Σε ποια χώρα. Σε καμία. Mm. Σε καμία. Εξάρτημα των κυβερνήσεων και η δικαιοσύνη και η αστυνομία και η εφορία και ο στρατός και όλα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, όποιος εκλέγει πάνω, είτε με... παίρνοντα, ξέρω εγώ, το 23% των ψηφοφόρων, είτε ως δικτάτορας, είτε ως βασιλιάς, μονάρχης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, όποιος βγει επάνω, ουσιαστικά κάνει ό,τι γουστάρει, λίγο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ τιμωρία, γιατί εξ ορισμού οι κυβερνώντες έχουν άλλο νομικό καθεστώς. Δηλαδή, αυτά που θα έκανα εγώ ή εσύ, ας πούμε, αν κάναμε κάτι παράνομο, θα πηγαίνουμε φυλακή. Δηλαδή, αν πάω εγώ να κλέψω τα λεφτά συνανθρώπων μου για να τα δώσω, ακόμα και για να τα δώσω σε φτωχότερους, θα πάω φυλακή. Δεν θα μου πούνε, τα κλέψε.
0: Και με συνοπτικές διαδικασίες κιόλας, όχι σε 5 χρόνια η δίκη.
1: Ακριβώς. Όταν όμως κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα, το ίδιο ακριβώς, να το σκεφτείς,
0: ναι,
1: ο εκάστοτε κυβερνήτης και βάζει την εφορία υπό την απολή των όπλων της αστυνομίας,
0: ναι,
1: και του εγκλισμού μέσω δικαιοσύνης και κλέβει, ας πούμε, το περίπου 50%, δηλαδή 52% του εισοδήματος όσων εργάζονται στην ιδιωτική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, όπως εσύ,
0: ναι,
1: για να τα δώσει όπου γουστάρει. Όταν δηλαδή καθιστά τον κάθε εργαζόμενο στην πραγματική οικονομία δούλο για 6 μήνες από τους 12 και του κλέβει 6 μήνες λεφτά για να τα κάνει το γουστάρι αυτός. Ό,τι θέλει τα κάνει. Δίνει αναφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δίνει αναφορά. Λοιπόν, όταν κλέβει αυτός και μάλιστα τόσα πολλά και από τόσους πολλούς, από εκατομμύρια υπηκόους του, δεν πάει καμία φυλακή, δεν έχει καμία επίπτωση. Καμία δεν είναι.
0: Και αυτό είναι
1: ένα κομμάτι, πάνε και χειρότερα. Αν κάποιος, ας πούμε, πάει και... όπως με το Μαζονάκι τώρα, πάει και από δόλο ή από αμέλεια, εγκληματική αμέλεια, οδηγεί στο θάνατο έναν άνθρωπο, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες από το νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι ιδιώτης, αν είναι ένας απλός άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι πολιτικός, αν είναι κυβερνήτης, μπορεί να εξοντώσει 40.000 ανθρώπους σε 2 χρόνια, να σε κατέψει ισοδύος άλλους 150.000, όπως κάνανε τη διετία της κοροναπαράκρουσης. Και ο κόσμος να τη χειροκροτεί, όχι δεν πηγαίνει φυλακή. Αυτοί επανεκλέγονται. και οι τέσσερις που τα υποστήριξαν αυτά. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και το Πασόκ και το Κουκουέ. Καμία επίδοση δεν έχουν. Mm-hmm. Δηλαδή το νομικό σύστημα δεν ισχύει για τους πολιτικούς. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ουσιαστικά. Mm-hmm. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού. Οπότε ποιος θα τους τιμωρήσει ακριβώς. Υπάρχει και κάποιος πάνω από αυτούς. Ποιος. Ακόμα και σε περιπτώσεις τώρα για τα μάτια του κόσμου που τιμωρούν έναν, ξέρω εγώ, κάθε 50 χρόνια. Ξέρω εγώ τον Χατζόπουλο ή τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Παπαγεωργίου. Κάτι εξαγήθηκε και τι έγινε τώρα. Πήρε ο κόσμος τα λεφτά του πίσω από αυτά που κλέψανε. Υπήρχε κάποια αποκατάσταση. Ή ξέρω εγώ, τι ακριβώς έγινε τώρα. Τι πάθανε. Ο Παπαγεωργόπουλος πήγε κάποια λίγα χρόνια φυλακή έξω. Mm. Ο Χατζόπουλος νομίζω, δεν θυμάμαι, πέθανε. Αποφυλακίστηκε και πέθανε ή πέθανε στη φυλακή, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά τώρα αυτό είναι μια εξαίρεση της εξαίρεσης. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά. Ούτε αποκαθιστούν τη ζημιά που έχει προκληθεί. Και πες τα λεφτά που θα μπορούσε θεωρητικά να δώσουν κάποια λεφτά πίσω που δεν τα δίνουν. Mm. Όταν σκοτώνεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους συνειδητά και εν γνώση και δεν πας φυλακή, τι περιμένεις τώρα. Θα μου πεις, εγώ λέω αυτό, εσύ μπορεί να λες κάτι άλλο, εσύ μπορεί να λες ότι μας έσωσε από την χολέρα του κορονοϊού. Και εσύ και πολλοί ακόμα. Καταλάβες.
0: Δηλαδή, yeah,
1: αυτό δεν είναι το, αν κάποιος θέλει να το αρνηθεί, με όσα στοιχεία και να το λούσει, θα λέει όχι, δεν είναι. Μας έσωσαν. Η λουκετοθεραπείας και τα παρθιά και ο Τσίπρας μας έσωσε. Που μας έσωσε 100 δισεκατομμύρια ζημιά. Α, το αρχικό θέμα ήταν για το. Για τον ΟΠΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο αυτό,
0: ναι, έτσι, ναι.
1: Που το αναμασάνε συνέχεια και μετά, για τα τέντ και τα λοιπά. Λοιπόν, έψαξα λίγο πολύ πρόχειρα στο ίντερνετ. Η συνολική ζημιά, τα κλεψιμέικα δηλαδή, ήταν 290 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, πρόσεξε, που σημαίνει 0,2, άντε 0,3 να στρογγυλοποιήσω εγώ, 0,3 δις. Η ζημιά που έκανε ο Τσίπρας σε ένα εξάμεινο με τον Παρουφάκη ήταν 100 δις. 100. Mm. Όχι 0,3. 100. Mm. Η ζημιά που έκανε ο Κρατικούλης με τις λουκετοθεραπείες και τα παρθιά μετά με τα θρομβόλια ήταν 60 δισεκατομμύρια. Ο ΠΚΕΠΕ ήταν 0,3. Αλλά ο κόσμος δεν μιλάει για αυτά. Μιλάει για αυτό που στερηθούν τα κανάλια. Και εφημερίδες. Mm. Για το 0,3. Όχι για το 100. Ούτε για το 60, σύνολο 160. Δεν το πειράζει το 160. Συν 40.000 νεκροί. Και πολλαπλάσια στα κατεμέα. Το πειράζει το 0,3. Ό,τι του υποδεικνύουν. Αυτό τον ενοχλεί. Που δεν λέω, και αυτό να σε ενοχλεί. Όλα πρέπει να μας ενοχλούν. Κάθε κλεψιά. Αλλά υπάρχει και μια αναλογία, ρε παιδί. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο κωμικό.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που διαρριγνύουν τα αιμάτια τους για το 0,3 να χειροκροτούν τη ζημιά των 100 δις ή των 60 δις αντίστοιχα. Τα χειροκροτούν αυτά. Δεν συνολούν. Δεν τα αρνούνται. Το πιο εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να περάσω σαν μήνα είναι ότι δεν ισχύει το. Έχουν άλλο καθεστώς πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τους πιάνει ο νόμος. Έτσι, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, όσο ο κόσμος νομίζει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κράτος, το οποίο, ρίστο ένα παρόδο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο αυθαίρετο από το κράτος. Δεν υπάρχει. Όλα τα αυθαίρετα οχριούν. Δηλαδή, το λέει ένας

0: ποιο τρόπο, με εκλογές, ξέρω εγώ, με κληρονομικό. Μέσω κληρονομικότητα, ξέρω εγώ, αν είναι βασιλιάς ή μέσω χούντας, όποιος βγει πάνω, δεν είναι υπόλογος πάνω. Ούτε έχει να δώσει λογαριασμό, ούτε κρατάει κάποιο συμβόλαιο με τους πολίτες. Τους κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, κυριολεκτικά, έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους και δεν έχει καμία επίπτωση, ό,τι και να κάνει. Mm-hmm. Εκτός βέβαια σε ελάχιστες περιπτώσεις που θα αλλάξει κυβέρνηση και θα, για λόγους αντεκδίκησης, μπορεί κάποια άλλη κυβέρνηση να προσάγει στη δικαιοσύνη την προηγούμενη. Που και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μόνο αυτό έχουν να φοβούνται. Τέλος πάντων, όσο ο κόσμος όμως πιστεύει στο κράτος, που έχει υποκαταστήσει και τον Θεό και τον πατέρα και τη μάνα και όλα και την οικογένεια και την κοινωνία, το κράτος, αυτά θα παθαίνουν, ο κόσμος και μαζί με αυτούς και εμείς που δεν το έχουμε το κράτος για αυτό μας, ούτε για μπαμπά μας. Τι να κάνουμε,
1: έτσι.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα.
0: Και εσύ.
1: Δεν μου λες να περίμενε. Ναι. Πώς πάνε οι κολυμβητικές δραστηριότητες?
0: Καλά πάνε,
1: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μου είπε τις προάλλες ο Νίκος ότι υπάρχει μια υπαίθρια θερμενόμενη πισίνα μέσα σε ένα δάσος στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ακριβώς σε δάσος, αλλά γύρω-γύρω έχει δέντρα.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ζήλεψα και το έψαξα εδώ πέρα στην Αττική. Και υπάρχει σε 2-3 σημεία, αλλά είναι στο διάολο τη μάνα. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να σου πω πού, αλλά αυτό που είδα, χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων. Δηλαδή, δεν αξίζει την ταλαιπωρία. Να είσαι καλά, φιλιά.
0: Και εσύ, καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr και τι μας από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου Κέτη.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά εσύ?
1: Κι εγώ καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, προημερών είχα κατέβει κάτω στο κέντρο της Αθήνας, πήγα στην Αριστείδου, από εκεί πέρασα δηλαδή, και έκανα να ψέψαχνα να βρω το ενεκυροδανειστήριο. Το θυμάσαι αυτό?
0: Όχι ακριβώς.
1: Ναι, δεν το, ναι. Εκεί ήταν τέλος πάντων. Από εκεί που αρχίζει και η Σοφοκλέους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πουθενά το ενεχειροδανειστήριο, έχει γίνει μάλλον υπουργείο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αφού τα αλλάζουν όλα, πλέον δεν έχει νόημα. Έψαχνα λοιπόν που λες το ενεχειροδανειστήριο γιατί, και βλέπω τώρα εχθές μια διαφήμιση, ένας ιδιώτης έχει 150 υποκαταστήματα που...
0: Κάθε μέρα παίζει η διαφήμιση αυτή.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε λοιπόν ότι πώς παραδίδουν τη χώρα σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπήρχε το ενεχειροδανειστήριο, πήγαινες εκεί πέρα, έδινες κάτι ενέχειρο και σε εξυπηρετούσαμε και
0: ναι,
1: το πλήρωνες μετά, το έπαιρνες πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή. Ψάχνω λοιπόν και εγώ στο διαδίκτυο ενεχειροδανειστήριο Αθηνών και μου βγαίνει ιδιωτική επιχείρηση με έδρα τη Γλυφάδα.
0: Μολοπετινίτσα.
1: Ναι. και ο οποίος είναι στα ίδια βήματα του άλλου, του περίφημου. Βέβαια δεν καμία σχέση, εκείνος διαφημίζει ότι είχε 150 υποκαταστήματα.
0: Ναι.
1: Και όλη αγορά χρυσού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν πας εκεί, δεν λειτουργούν πλέον σαν χειροδανειστήριο. Δηλαδή τα πάντα, οτιδήποτε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάς ήταν καλό για τον πολίτη, το έχουνε με πλήρη συνείδηση καταστρέψει. Δεν αφήνουνε τίποτα. Ο πόλεμος, ο χειρότερος πόλεμος γίνεται από αυτά τα άτομα που στέλνουμε μέχρι τώρα στη Βουλή. Είναι το μόνο σίγουρο. Και μόνο να σκεφτείτε τη δολοφονία που κάνουνε μέσω των ναρκωτικών σε 2.000 παιδιά που είναι νεκρά κάθε χρόνο από τα ναρκωτικά, πέστε μου εσείς ποια είναι η ποινή που τους αξίζει. Για να μην πάρουμε όλα τα άλλα, τα ελλειπή μέτρα, τα επίτηδες αυτές για τους βιαστές, για όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται, που πάνε να μας σπάσουν το ηθικό. Αλλά δεν θα μας το σπάσουν, κύριε Μάνο. Δεν θα μας το σπάσουν. Θα τους σπάσουμε εμείς τα κεφάλια. Εγώ αυτό είμαι αποφασισμένη να κάνω.
0: Με κουτουλιές.
1: Όμπα. Περιμένετε και θα δείτε. Περιμένετε και θα δείτε. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσουμε να χαθούμε έτσι. Δηλαδή τι είμαστε, ηλίθιοι ή χαμένα κορμιά? Έχουν παραδώσει αυτοί, όλα αυτά είναι άκυρα. Και αυτό που έλεγε ο άλλος από το New Jersey,
0: ναι,
1: στην Αμερική, ότι είναι ξυπνάδα να προπληρώνεις τους τόκους και τα λοιπά, αυτά είναι αστιότητες. Το να προπληρώνεις γίνεται γιατί όλα αυτά τα χρέη που υποτίθεται ότι έχει η Ελλάδα είναι παράνομα. Όλα και όλες οι περιουσίες που παίρνουν των Ελλήνων είναι παράνομες. Μόλις αλλάξει η κατάσταση, κατευθείαν θα εθνικοποιηθούν τα πάντα και θα τελειώνει η παράσταση και αυτοί θα πάνε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικρατήσει αυτό το έσχος που γίνεται. Αποκλείεται. Θα το δείτε. Περιμένετε και θα δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους περάσει αυτοί να καταστρέψουν, γιατί αυτό είναι καταστροφή πλέον του πλανήτου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Έχουν βρει και αυτό το χάρπ που αλλάζει, επεμβαίνει στον καιρό και δημιουργεί αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Συν τους εμπρισμούς, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Δηλαδή να τρελάνουν τον κόσμο ολόκληρο.
0: Mm.
1: Δεν θα τους περάσει. Μόλις θα ενωθούν, είδατε στην Ισπανία, ε.
0: Ναι, το είδα.
1: Διαμαρτυρήθηκε ο λαός.
0: Και γύρισε η γυναίκα σπίτι της, ναι.
1: Βεβαίως. Δηλαδή αυτές τις Αμερικανιές που θέλουν εδώ πέρα να επιβάλλουν. Τις λέω Αμερικανιές τώρα γιατί από εκεί έρχονται, εκεί είναι η έδρα τους. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει με τίποτα. Και ένα πράγμα λέω, όλοι πρέπει να ανατρέξουμε στη γλώσσα μας. Προσοχή στη γλώσσα μας, γιατί η νεολαία δεν διδάσκεται πλέον. Και έχουν άκουγα κάτι λέξεις που λένε οι έφηβοι,
0: mm.
1: που λέει δεν βγάζεις άκρη, τίποτα δεν καταλαβαίνεις.
0: Ήου.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Ήου.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας προτείνω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εν όψη και της 28ης Οκτωβρίου, θα ήθελα μια μέρα να μας διαβάζατε ή εσείς ο κύριος Μουρίκης ολόκληρο τον εθνικό ύμνο, δηλαδή και τους 150 τόσους στίχους.
0: Μάλιστα, okay.
1: Γιατί και οι δύο φαντάζομαι θα το... καιρός να μάθουμε, να αρχίσουμε να ακούμε και κάτι δικό μας.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί μου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαιρετισμού σε όλους και κουράγιο. Πάμε για νίκη. Πάμε για νίκη. Όπως νικήσαμε τους Πέρσες, έτσι θα τους νικήσουμε και αυτούς, τους σατανάδες.
0: Φιλιά πολλά.
1: Πολλά. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου, Φωτεινή.
3: Καλημέρα, Μάνο.
2: Λέει ο Αθανασόπουλος εδώ, για να δούμε πόση δροσιά έχει το πολύδροσο. Πόσο έχει?
3: Έχει πολύ.
2: Έχει, ε.
3: Έχει, ναι, ναι. Έχει και φυσάει βοριάς.
2: Σήμερα πάντως ο ήλιος έκαιγε.
3: Ναι, το προς το μεσημέρι.
2: Προς το μεσημέρι.
3: Ναι, και που κυκλοφορώ και περπατάω έτσι εκεί και με τις δουλειές, έχει όντως ζέστη. Προτιμώ το κρύο.
2: Και εγώ προτιμώ το κρύο.
3: Τα πολόβερ μου βάζω 5-6, αρχίζω 5-6, και βγάζω.
2: 5-6. Κρεμμύδι, κρεμμύδι.
3: Κρεμμύδι. Λοιπόν, Μάνο μου.
2: Ναι, παιδί μου.
3: Έλεγε ο προηγούμενος, ο φίλος μας ο ακροατής από την Αμερική για κάποιο δάνειο, όχι για κάποιο, για δάνεια που παίρνουν για κατοικία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τα παίρνουν το δάνειο με κάποιον ορίζοντα χρόνου, ξέρω εγώ, το λες για 20 ετία ή ανάλογα τη σύμβαση υπογράφεις. Όταν παίρνουμε κάποιο δάνειο, πάντα έχουμε στο νου μας πώς μπορούμε και λίγο νωρίτερα να το εξοφλήσουμε.
2: Ναι, ότι και καλά θα κερδίσουμε το λαχείο.
3: Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι, γιατί όντως όταν παίρνεις δάνειο βάζεις και λεφτά δικά σου, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με λεφτά στην άκρη. Mm. Είναι η λεγόμενη μερική αποπληρωμή. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όπως είπε και ο φίλος μας, πληρώνεις το μήνα, ξέρω εγώ, κάποια δόση. Βέβαια, για να γίνει η μερική αποπληρωμή πρέπει να έχεις σαν στόχο να κάνεις και πόσο έχεις δάνειο και να μην μπεις σε περιπέτειες, να κάνεις κάποια αποταμίευση.
2: Ναι.
3: Και να ορίσεις ότι τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, αν θα πάρω δώρο ή δεν θα πάρω, ξέρω εγώ, να έχεις κάποια χρήματα. Βάζοντας, δίνοντας περισσότερα χρήματα, συντομεύεις το χρόνο της δανείου. Και αυτό είναι εφικτό, Μάνο, δεν είναι δύσκολο.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, παρά μικραίνεις και τη δόση, έτσι.
3: Και η δόση, αλλά και κατεβαίνει το κεφάλαιο, κατρακυλάει δηλαδή.
2: Ναι.
3: Και η δόση μικραίνει και τα χρόνια έρχονται, δηλαδή το τελειώνεις πιο κοντά, ναι, και το σπίτι μένει πλέον δικό σου. Γιατί εάν πάρεις δάνειο και περιμένεις με την μηνιαία δόση, βλέπεις ότι μικραίνει πολύ λίγο.
2: Ναι.
3: Πολύ λίγο. Τα έχουν κανονισμένα βέβαια αυτοί. Οπότε του δίνεις ένα σπρόξιμο εσύ δυνατό έτσι. Και 3.000 να δίνεις το χρόνο παραπάνω. Που για έναν μυαλωμένο και νοικοκύριο νομίζω ότι που έχει μια καλή δουλειά, σίγουρη δουλειά, μπορεί να επιτευχθεί.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τώρα ένα άλλο που θα πω, Μάνο μου, αν έχω χρόνο και μου επιτρέπεις.
2: Ναι.
3: Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έκαναν εγγραφή 400 φοιτητές. Ναι. Το παρακολουθώ αυτό γιατί ήταν τα παιδιά μου εκεί. Λοιπόν, και εκ των οποίων 9 ήταν φοιτητές της ιατρικής, που για να περάσει κάποιος στην ιατρική πρέπει τουλάχιστον να έχει 19-20...
2: Στο απολυτήριο.
3: Όχι, όχι, σε αυτά που γράφει.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay.
3: Στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, άραγες να έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Παιδείας για αυτό το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλά βέβαια από όλα τα θύματα. Αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν έκαναν εγγραφή, γιατί οι οικογένειες μαθώσαν για αυτές τις πανελλήνιες.
2: Ναι.
3: Είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, έπρεπε να... Ίσως οι άνθρωποι να το κοιτάξουν, δεν ξέρω. Πάντως είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για την ατιμωρησία, μάνο μου. Πιστεύω ότι συνήθως λέμε ότι φταίνει η πολιτική. Και...
2: Μα αυτοί φτιάχνουν τους νόμους.
3: Αυτοί
2: ψηφίζουν τους νόμους. Ναι.
3: Ναι, αυτοί ψηφίζουν. Μόνο που οι πολιτικοί αναδεικνύονται μέσα από εμάς.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, από νωρίς και από μικρός μαθαίνεις να ακούς, να ξεχωρίζεις. Και πώς να το πω, είμαστε πολύ επιρρεπείς στις επιδράσεις των άλλων. Τα παιδιά, πώς τα μάθεις από το σπίτι σου. Η οικογένεια, αν δεν προσέχουμε, δεν δίνουμε σημασία, αν δεν συζητήσουμε, τότε περνάμε σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή τα παιδιά κάποιων πολιτικών ανδρών, πολύ γνωστών, που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα,
2: ναι,
3: και όταν τα πιάσαν, ας πούμε, είπαν αυτό που προφανώς άκουσαν από το σπίτι τους, ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ που οδηγώ, ας πούμε, είμαι ο γιος του τάδε, ας πούμε.
2: Σωστό.
3: Και προφανώς δεν θα έχει τιμωρηθεί κιόλας ο νεαρός, ας πούμε. Τώρα, εάν τώρα στην η πολιτική πάντοτε τους πολιτικούς τους αναδεικνύουμε εμείς.
2: Σωστό και αυτό.
3: Τους αναδεικνύουμε εμείς, εφόσον και όταν βλέπουμε ότι χωλαίνει κάποιος κάπου, ας πούμε, δεν τον ξαναστέλνεις στη Βουλή.
2: Ναι, αλλά έλα που τον ξαναστέλνεις.
3: Τον ξαναστέλνεις και δεν ξέρω...
2: Αυτό τι είναι, μαζοχισμός?
3: Μαζοχισμός είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, συζητάμε όλοι με διαφόρους ανθρώπους, ας πούμε, και βλέπεις ότι πρεσβεύουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ενώ ο κόσμος τριγύρω μας αλλάζει.
2: Ναι.
3: Δεν παραμένει ο ίδιος, ούτε η τεχνολογία, ούτε ο κόσμος, ούτε οι γνώσεις. Όλα αλλάζουν προς το καλύτερο, ψάχνονται οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
2: Mm-hmm.
3: Και στην πολιτική κάπου μένουμε στάσιμοι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή εγώ αυτό το κόμμα ψηφίζω από τα γενοφάς και μου συνεχίζω να το ψηφίζω, ας πούμε. Ή αυτόν τον πω ότι εγώ έχω τον βουλευτή μου, σου λέει, στο χωριό. Mm. Ο βουλευτής μου και τα μάτια μου.
2: Και οι πιο πολλοί ψηφίζουν αυτό που ψήφιζε ο παππούς τους και ο πατέρας τους.
3: Ο παππούς και ο πατέρας τους, ακριβώς.
2: Ναι, δηλαδή, αλλά αντάλλον.
3: Ναι, ναι.
2: Αλέντελον.
3: Αλέντελον. Αυτό, μάνο μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
2: Γεια σου.
3: Γεια χαρά. Γεια.

0: Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Σπίτια πάνω σε ράγες. Παρόλο το σεβασμό μου στις ανακρίβειες που συχνά μου έσωσαν τη ζωή, πρέπει να το παραδεχτώ. Υπήρξα ένας ιδανικός ασθενής, με τις παγίδες μου ωραία στημένες κάτω από την καρέκλα. Μόνο μια λεπτομέρεια με ενοχλούσε. Το καπέλο μου δεν φαινόταν μέσα στον καθρέφτη, αφού τα πουλιά με είχαν ξεχάσει στην παιδική ηλικία. Κι ύστερα, όταν βραδιάζει στο σταθμό, είναι πιο όμορφα από ό,τι στην κάμερα, διότι καταρχήν είσαι άοπλος, ενώ περπατώντας πάνω στις ράγες συνεχίζεις ένα παλιό σου όνειρο. Ή θυμάσαι τα σπίτια που έζησες και που οι γυναίκες άφηναν το ράψιμο μονάχα για να κλάψουν. Απορίες. Συνήθως μιλάνε για πράγματα ασήμαντα, ενώ οι μιλιές είναι η παλιή ονειροπόλη σε έναν άλλο ύπνο και οι ένικοι απορούν για την πρώιμη άνοιξη. Μα είναι να μην απορεί κανείς? Τόσα γεγονότα, τόσες περιπέτειες, τόσα απρόπτα. Κι αν δεν ήταν τα βραδινά γαυγίσματα, η αιωνιότητα θα περνούσε απαρατήρητη. Συναντήσεις στον κήπο. Όσο για μένα, είχα πολλές υπέροχες στιγμές, μιας και δεν ήμουν ποτέ του κόσμου τούτου. Ένα μόνο με τρόμαζε: μην ψάξουν κάποτε στην ντουλάπα. Έτσι προτιμούσα να γυρίζω στα πάρκα όπου σιτίζεται η ανωνυμία. Μια μέρα μάλιστα, από αυτές του ημερολογίου, έκανα μια εκπληκτική σκέψη που την έβαλα αμέσως σε εφαρμογή. Αγόρασα δύο ωραία κυροπήγια, τα οποία και πρόσφερα στη λυπημένη γυναίκα που βάζει...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Θα δίνει λίγο ακόμα... μια αναπόφευκτη καταστροφή. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, η ώρα είναι 1:01. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εντάξει, είναι ένα email το οποίο μπορεί να σταθεί χρήσιμο κάποια στιγμή, αλλά προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από να μου στέλνετε email. Γεια σου Μανώλη από τα Χανιά, που είσαι στο 2-11-10-80-8-8-0.
4: Ναι.
2: Γεια σου Μανώλη, συνονόματε.
4: Γεια σου Μάνο μου, καλά είστε μπρε?
2: Καλά είμαι, καλά.
4: Θέλω να σου πω ρε Μάνο, έχω μια απορία.
2: Να μου πεις.
4: Δεν μου λες μπρε, πούρα τα κανάλια εδώ 15 μέρες ασχολούνται για εκείνο το τέτοιο που πόθαμε.
2: Με το Μαζονάκι, ναι. Δεν ασχολούνται με το Μαζονάκι μόνο. Ασχολούνται με όλη την κουρελαρία που υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρία που δεν έπρεπε να υπάρχει.
4: Ναι, μα έρευνα να σου πω. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν, όχι να ασχολούνται με το Μαζονάκι. Γιατί μόλις απόφανε ο Μαζονάκης, ξεκίνησε η δουλειά να μου.
2: Ναι, μα έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει πρώτα να πεθάνει κάποιος, ναι.
4: Όσοι από. Ποιο, εμένα από. Ο αδερφός μου πόθανε 36 χρονών.
2: Χρονοράκο, δεν τέλειωσε. Δεν καταλαβαίνω τι λες, Μανώλη. Μίλα μου πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Εμένα αδερφός μου την επόθανε, ήταν 36 χρονών. Με πόθανε άνθρωπος, μπας περιπτώσει, ότι έπαθε.
2: Από τι πέθανε ο αδερφός?
4: Από καρκίνο έπαθε. Από εντά έπαθε.
2: Και τι ήθελε, ένα λεπτό, και τι ήθελες να κάνει δηλαδή η τηλεόραση?
4: Γιατί δεν λέω γι' αυτό. Δεν σου το. Εγώ έτσι το είπα, έτσι σαν παράδειγμα Μάνο. Για να είμαστε εξηγημένοι.
2: Μα ναι, αλλά πρέπει. Ο Μαζονάκης ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Είναι λογικό δηλαδή να ασχολούνται.
4: Η αξία η ζωή του είπε με.
2: Αγόρι μου, δεν κάνω. Όχι. Τώρα αυτό που ρωτάς είναι ένα ερώτημα που φαντάζεσαι ότι μπορείς να μου βάλεις τρικλοποδιά, αλλά δεν μπορείς.
4: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς.
2: Θέλω να σου πω. Η ζωή είναι. Η ζωή. Μανώλη, μιλάω. Ναι. Η ζωή είναι πολύτιμη. Όλη η ζωή είναι πολύτιμη. Ναι. Ο Μαζονάκης όμως ήταν star. Και είναι λογικό τα κανάλια να ασχολούνται μαζί του. Και επειδή όπως γίνεται συνήθως, πρέπει να χαθεί κάποιος άνθρωπος για να ξετυλιχτεί από πίσω το κουβάρι της βρωμιάς που υπάρχει. Η άλλη λέει ήταν γιατρός Σαμάνος. Σιγά μην ήταν ο αρχηγός των Απάτσι.
4: Έλα να σου πω. Αυτός τώρα ήταν έξυπνος άνθρωπος. Δεν ήταν μπουνταράς, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
4: Για να πει εκεί δάτον υποσχεδρεπίες.
2: Α, τώρα Μανώλη δεν ξέρω γιατί πήγε. Για τον ίδιο λόγο που πάνε κάποιοι άλλοι και κάνουν κλείσματα. Γιατί θα τους φέρει η νεότητα.
4: Ναι,
2: θέλω να πω ότι παρασύρθηκε και πήγε. Okay. Το ζήτημα είναι οι παρανομίες που γίνανε σε αυτό το ιατρείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και, πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, Τα χρήματα που παίρνανε έτσι, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
4: Αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο για το μαύρο χρήμα.
2: Ναι.
4: Αλλά δυστυχώς, καημένε Μάνο, εγώ, ανεξάρτητα το Μαζονάκι σήμερα.
2: Τι πράγμα, ανοιχτά.
4: Δεν πάει καλά.
2: Δεν το κατάλαβα. Τι είπες, ανοιχτά το Μαζονάκι?
4: Βγάλω τώρα το Μαζονάκι.
2: Okay.
4: Η Ελλάδα δεν πάει καλά.
2: Δεν πάει.
4: Δεν πάει καλά.
2: Όχι.
4: Και ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ, ναι. Και έχει τρομερό πρόβλημα. Και βλέπει τι να γίνεται και κάνουν πολέμους, υποτίθεται. Πιστεύεις εσύ ότι τις πολέμους κάνουν μόνο και μόνο, εγώ πιστεύω, μόνο για να οικονομήσουν τον ανθρώπου τα λεφτά?
2: Εννοείται, μα οι πόλεμοι μόνο γι' αυτό γίνονται,
4: ναι,
2: για κανένα άλλο λόγο. Ποτέ δεν έγινε, μόνο το 1921 έγινε εθνικό απελευθερωτικός πόλεμος.
4: Είδα εκείνα οι άνθρωποι που κάμαν το 21 τον πόλεμο. Αν σηκωθούν τώρα και δούνε του τους που κυβερνούν και είναι στα μέσα και στα όξο,
2: ναι,
4: θα πούνε γάιρετε μας αυτά που είμαστε. Είμαστε γιατί δεν θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά.
2: Καλά.
4: Τι θα λες εσύ για τώρα που λέω.
2: Καλά. Εντάξει Μανώλη μου, τι να σου πω, δεν σηκώνονται οι πεθαμένοι. Άμα σηκωνόντουσαν οι πεθαμένοι.
4: Ναι,
2: και εγώ σου λέω δεν σηκώνονται. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
4: Ναι, γιατί.
2: Δεν μπορώ.
4: Γιατί έχουν κάνει τον κόσμο και ζορίζεται και κάνει και δείχνει. Και τούτο είναι η ανθρωπιά κουράση. Αυτό εντάξει, ήταν μια περίπτωση ξεχωριστή να πούμε. Γάμισε το, ας πούμε, ιστορίες. Υπάρχουν οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα και δεν έχουν λεφτά, βρε, μάλλον να.
2: Και τι να κάνουμε γι' αυτό, να τις δανείσουμε.
4: Ναι, και αναγκάζουν λαϊκά ακόμη οι παντέρνες που έχουν την τρέλα του, το να πούνε σε γυναίκες έχουν την τρέλα, και δικές του, και ο ειδικιά σου δεν γατέω, αρούνες έχουν την τρέλα. Λοιπόν, και ξανήγουν να κάνουν πιο φτηνά όπως μπορούν, όπως μπορεί, γιατί τώρα...
2: Ας προσέχουν.
4: Θα σου πω τώρα τι θα γίνει.
2: Ναι.
4: Θα τα κόψουν όλα αυτά τα περίεργους, έτσι.
2: Δεν πρόκειται, αγαπητέ μου. Σε λίγο καιρό, θα έχει ξεχαστεί όλο αυτό. Όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Κατάλαβες.
4: Αλλά δηλαδή... πρόσεξε να δεις.
2: Ναι.
4: Πιάνει η άποψή μου.
2: Ναι.
4: Ότι αυτοί υπάρχουν γυναίκες που ήταν να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Ή να μπορούν να ξεράνουν, να το κάνουν παξιμάδι να το φάνε για να πάνε να κάνουν μια τέτοια τρέλα που
2: μπότοξ και τα λοιπά, ναι.
4: Το κάνουν ή δεν το κάνουν.
2: Να κάνουν τα χίλια τους κατσίκα από την Κένια.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει, άλλο αυτό τώρα, αν δεν σ' αρέσει εσένα και εμένα να μου...
2: Ναι, εντάξει, ούτε σε αυτές αρέσει μόλις καταντήσουν σαν Αφρικανές κατσίκες.
4: Εντάξει, το κάνουν όμως.
2: Το κάνουν, ας το κάνουν. Δικά τους είναι τα χείλη.
4: Λοιπόν,
2: εγώ δεν θα τα φύλαγα αυτά τα χείλη ποτέ. Αλήθεια.
4: Για να το κάνουν κάποιο λόγο.
2: Δεν με νοιάζει, λέω εγώ, αυτές τις χιλάρες, τις πρισμένες, δεν τις φύλαγα με τίποτα.
4: Την ίδια άποψη ακριβώς έχω και εγώ. Ότι εγώ δεν θα τα φύλαγα αυτά τα χείλια κύρια να μπορούν να φουσκώνουν στα ζωτές. Αλλά... αυτές τώρα οι παντέρμες, κοίταξε να δεις, ούλες τούτε σας που πάνε σε τούτα τα πράγματα είναι ολότρωτος. Αυτά είναι το καθένα.
2: Μίλα λίγο, Μανολή, μίλα λίγο πιο αργά γιατί μπερδεύετε το αξάν, το κριτικό με τα υπόλοιπα και χάνετε. Πες μου ξανά. Πες μου ξανά να καταλάβω.
4: Αυτές ούλες τούτε σας οι γυναίκες που κάνουν τώρα τούτη να τη δουλειά.
2: Ναι.
4: Έτσι ήταν στη δουλειά. Συνήθως οι γυναίκες, πάντα και άντρες βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
4: Οι γυναίκες περισσότερο. Λοιπόν,
2: ναι,
4: αυτές ας πούμε είναι ικανές να ξέρουν τα σκατάδωνα για να το κάνουν.
2: Και εμένα εμάς τι μας νοιάζει, αυτές θα τα φάνε.
4: Τώρα, και αναγκάζουν και πάνε το δάκι, το κάνουν λίγο τέτοιο. Τέτοιο Ελλάδα θα τσικόψουν αυτοί όσες μπορούν και αν μπορούν και όλες ό,τι μπορούν. Και θα πέσουν στις γιατρούς στη χειρότερη φάρα.
2: Γιατί είναι... όχι, δεν έχεις δίκιο. Εγώ γνωρίζω γιατρού...
4: Εγώ όσες φορές πήγα στους γιατρούς, στα δημόσια νοσοκομεία,
2: ναι,
4: και όπου και αν πήγα, εγώ πάντα πλέρωσα και έκανα τη δουλειά μου.
2: Okay.
4: Έκανα τη δουλειά μου, αλλά πλέρωσα πάντα.
2: Εντάξει.
4: Δεν το κατένε του τον άνθρωπο.
2: Εγώ έχω άλλη άποψη, Μανώλη. Οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικοί πρώτον, διότι εξαιτίας του ότι βρίσκονται στο δημόσιο, βλέπουν πολύ περισσότερα περιστατικά από αυτούς που είναι κλεισμένοι στα ιδιωτικά ιατρία και είναι για να τους εμπιστεύεσαι περισσότερο τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία.
4: Εντάξει, το δέχομαι εγώ αυτό που λες. Άμα πάει τώρα στη Γιωσουλέ, έλα μετά από 6 μήνες.
2: Άλλο καπέλο. Πήγαινε στα απογευματινά ιατρία.
4: Πάει στα απογευματινά ιατρία και ύστερα. Σου λέει θα δούμε ώστε να του πεις ένα να σου πω. Εγώ έκανα μια εγχείρηση κάμποσο καιρό προς 3-4 μήνες,
2: ναι,
4: και έπιανα στο γιατρό Του λέγα, μπρετέ μου, δεν είναι κάτι φάρμακα, κάτι από εδώ, από εκεί πέρα. Του λέω, δεν είναι καλά πράγματα, του λέω. Δεν θέλω καλύτερα, δεν θα γίνει, του λέω. Να τα δούμε, μου λέει, να ξαναπάρουμε τα άλλα φάρμακα. Είναι πιο καλύτερα, πιο καγκουστές. Από εδώ, από εκεί πήγαινα, μου λέει, θα δούμε. Πάω μια φορά, μάνο, άκουσε όμως καλά τι θα σου πω τώρα.
2: Ναι.
4: Καλά.
2: Καλά.
4: Πάω μια ημέρα που ήμουν αγανακτισμένο και πάω μέσα και του λέω, όχι, δεν εμάλωσα, ούτε είπα κάποιες κουβέντες.
2: Καλά, πες μου, τι του είπες.
4: Και του είπα, γιατρέ, μπορώ να σε δω, επάει δίπλα να μιλήσω, θέλω να σου πω κάτι. Και κάτι που μου τέχει, λέει να μου πεις. Και του λέω, να σου πω, γιατρέ. Για να μου είχε πει την προηγούμενη μέρα, θα δούμε, λέει, το τελευταίο ραντεβού είναι, λέει, μετά από 4 μήνες και κάτι τέτοια μου λέει.
2: Λοιπόν.
4: Ξάνοιξε να με φτιάξει γιατί έχω πρόβλημα και θα σε φτιάξω κι εγώ εσένα.
2: Μάλιστα.
4: Όπως το λέω, μάνα, όπως το λέω.
2: Το καταλαβαίνω, καθάρματα υπάρχουν πολλά, δεν είναι,
4: ναι.
2: Δεν είναι άγιοι όλοι. Ούτε καν οι άγιοι δεν είναι άγιοι.
4: Και γαέρνει μέσα και καθίζει στο τέτοιο και πιάνει το χαρτί και μου λέει, έλα την Τρίτη.
2: Okay. Συμβαίνουν
4: κατάλαβε
2: αυτά.
4: Κατάλαβε τα σούπα τώρα.
2: Κατάλαβα, αλλά το γεγονός ότι σου συνέβη ένα περιστατικό τέτοιο δεν απηχεί όλη την πραγματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων, αγαπητέ μου.
4: Ναι, αυτό λοιπόν τώρα...
2: Εσύ αν πήγαινες, για δεν πήγαινες.
4: Πάλι παραμέσεις του τεσάς που δεν τι κάνεις καλά να μην πάνε, δεν τι κάνεις καλά να μην τι κάνεις να πούν καλά. Καλά διότι εντάξει ο κόσμος έχει ξεφύγει τώρα, δεν τα γίνεται. Και πολύ καλά εσύ τα ξέρεις, καλιά παραμένα. Ο κόσμος έχει πέσει στα ναρκωτικά, έχει πέσει στην παραλυσία, έχει πάει στα πιωτά, κοίτα να σου πω. Εμάς βρε στην Κρήτη βρε μάνο έρα να σου πω. Μια φορά θυμάστε που κάνανε γλέδια και κάνανε πανηγύρια και πίνανε βρε κρασιά και πίνανε τσικουδιές και πίνανε ντόπια πράγματα να πω, την ντόπια κατανάλωση να πω. Εδώ μετά σε, για κατέβα να πάει να πίνεις ένα πανηγύρι να δεις τα πίνουνε. Βόκτιες, πως τα λένε τούτανα τα καραγκιουζόπιετα, τα προωθήσανε σιγά σιγά αυτοί με τον τρόπο, τον ξέρουν αυτοί, σιγά σιγά και δεν φορείς, δεν πουλιούνται καθόλου το κρασί.
2: Κατά.
4: Και ο φέτος εγώ τρίγησα ένα μέλι και με το ζόρα ίδρυκα και εδώ καταστασταφία και μου είπε για σένα, επειδή σε γνωρίζω να τα πάρω 40 λεπτά το κιλό.
2: Μάλιστα.
4: Γιατί ο κόσμος μου λέει δεν πίνει πιο το τέτοιο παρά πίνουν το τέτοιο. Αυτοί ό,τι θέλουν να κάνουν, εγώ πιστεύω και με αυτή την περίπτωση του Μαζονάτσι. Ναι, μεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι γίνονταν στα ιατρία αυτά τις ιστορίες,
2: ναι.
4: Και αυτοί πηγαίνανε για λιγότερα λεφτά. Για λιγότερα
2: ο
4: λεφτά.
2: Ο Μαζονάκης δεν πήγαινε για λιγότερα λεφτά γιατί δεν του λείπαν τα λεφτά.
4: Ναι, αυτός πιθανόν να μην του λείπαν τα λεφτά.
2: Όχι πιθανόν, δεν του λείπανε.
4: Δεν του λείπανε.
2: Υπέρπλουτος ήταν ο συγχωρεμένος.
4: Δεν του λείπανε, ναι. Δεν έκανε το πορτοφόλι.
2: Και να σου πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί δεν κάνανε σκόντο. Θέλανε 6 χιλιάρικα ακατέβατα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή όλες αυτές. Μαύρα. Μαύρα. 6 χιλιάρικα μαύρα.
4: Ναι.
2: Και μόνο για. Το ξέρεις ότι. Πώς το λέγανε αυτό τον γκάγκστερ τον Αμερικάνο, τον Αλ Καπόνε. Δεν τον πιάσανε επειδή.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ακούς, σου λέω, ναι. Δηλαδή, αυτούς τους δύο έπρεπε να τους πιάσει εφορία και να τους ξεβρακώσει εντελώς, δηλαδή. Να
4: αυτό
2: μην τους μείνει τίποτα.
4: Η εφορία έπρεπε να πιάσει αυτούς, αλλά να ξέρεις όμως ένα πράγμα, εδώ μωρέ μάνο ο κόσμος φοροδιαφεύγει.
2: Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο.
4: Ναι.
2: Ας αρχίσουν από κάπου.
4: Δηλαδή άμα το πάμε και κοιλά,
2: να το πάμε.
4: Θα πιώσει όλοι για όλοι στο πράγμα.
2: Να πούνε όλοι για όλοι να μπουν μέσα τους, μπορούνε. Εγώ ναι.
4: Λοιπόν. Συγγνώμη που σε καθυστέρησα.
2: Γεια σου Μανώλη. Γεια σου, συνονόματε σύντεκνε.

0: 90,1. Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 1:20 σχεδόν, παρακάτω ψηλά. Είναι η ραδιοβάρκα Ο Άγρυπνος, νομίμως τώρα το λέω, έχει περάσει 12η νυχτερινή. Χαιρετίσματα και στην Θεσσαλονίκη που την αγαπάω πάρα πολύ και έχω επιθυμήσει να κάνω μια βόλτα στην Προκυμαία από την άκρη-άκρη μέχρι το Λευκό Πύργο και μέχρι τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που είναι παρακάτω. Έχετε δει αυτό το γλυπτό του Ζογκολόπουλου, φαντάζομαι, σε φωτογραφία ή αν έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν αναφέρομαι στους Θεσσαλονικείς τώρα, λέω αν έχετε πάει ή αν πρόκειται να πάτε, φροντίστε να φτάσετε μέχρι εκείνο το σημείο. Είναι γοητευτικό έργο και ο Ζογκολόπουλος υπήρξε διάσημο σε όλο τον κόσμο για τα γλυπτά του και ειδικά για τις ομπρέλες αυτές. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι με την Γιώτα Νέγκα.
2: Όταν ήσουν κοριτσάκι, οι άνθρωποι πώς γιορτάζανε? Θυμάσαι τέτοιες έντονες σκηνές γιορτής?
3: Ούτε μόνο που θυμάμαι. Θυμάμαι ένα σπίτι γεμάτο με φασαρία, με φαγητά, με κρασιά, με γέλια. Πολλοί άνθρωποι μαζί, κάναμε τρελά γλαδιά στο σπίτι. Αφού ρωτάγε η γειτονιά, αραβωνιάστε το γιοτάκι, όταν ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Ναι, νομίζανε και το τίποτα στείναμε γλέντια. Ξέρεις που είχαν όλα τα γνωστά. Ξεκινάγαμε με γέλια, με χαρές, με τα φαγητά που φέρναμε όλοι, μουσικές, τραγούδια, μετά επιτραπέζια τραγούδια, μετά κλάματα, συγκινήσεις δηλαδή, μνήμες, κάνας τσακωμός, ξανά μάνα γέλια και γλέντια. Πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι. Και αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα εδώ της γιαγιάς, κάθε Κυριακή θυμάμαι, φτιάχνει το φοβερό της φαγητό η γιαγιά και μαζόμασταν όλοι. Τα παιδιά της, τα γκόνια της, εδώ σε αυτό το μικρούλι. Μεγάλη οικογένεια.
2: Από όλα αυτά τα πρόσωπα των παιδικών σου χρόνων, υπήρχε κάποιος που σου έκανε εντύπωση, η ιδιοσυγκρασία του και ο τρόπος που μιλούσε?
3: Ναι, ο θείος μου ο Χρήστος. Ήταν αυτός που ανέλαβε τον μπαμπά μου όταν ήρθε από την Πάτρα έφηβος. Ο θείος ο Χρήστος ήταν πάντα ήρεμος, γελαστός. Μ' άρεσε το γέλιο του, είχε ένα πολύ περίεργο γέλιο και με πείραζε πάντα. Ήταν, ξέρεις, ο αγαπημένος μου όταν ήμουν μικρή. Μου έκανε διάφορα φοβερά πράγματα για να γελάσουμε. Τον θυμάμαι πολύ, με πολύ αγάπη.
2: Με τι ιστορίες έχεις μεγαλώσει?
3: Κοίτα, κάτσε τώρα, με πας πολύ πίσω, ε. Με τη γιαγιά θυμάμαι στο χωριό, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια, που τη ρωτούσα πώς ήταν στο χωριό, πώς γεννούσαν τα παιδιά τους. Μου έλεγε ότι γέννησε 2-3 παιδιά στο χωράφι. Καταρχήν, όταν έμεναν έγκυες οι γυναίκες, επειδή δούλευαν πάρα πολύ, δεν άλλαζε η ζωή τους. Δηλαδή, πήγαιναν στο χωράφι κανονικά, γεννούσανε και μετά από λίγες μέρες το παιδάκι το παίρνανε, το κρεμάγανε στο δέντρο και συνεχίζαν να δουλεύουνε. Είναι τρομερό έτσι.
2: Στο σακούλι του.
3: Ναι, ακριβώς. Και όλα έρεαν κανονικά. Πώς ήταν τα πράγματα τότε που μ' άφηνε να υφαίνω κοντά της. Θυμάμαι έτσι ιστορίες, αλλά όχι πολύ έντονα.

0: αυτό όλο που μας συμβαίνει τριγύρω μοιάζει λογικό?
1: Κοίταξε, αν το δεις σαν κρίκος αλυσίδας, μοιάζει σαν φυσική εξέλιξη, γιατί τα δείγματα φαινόντουσαν. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα βήμα-βήμα. Αλλά σαν αποτέλεσμα, όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλο, το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, ότι δεν είναι φυσικό.
0: Έχουν μερίδιο ευθύνης οι άνθρωποι στη διαμόρφωση της πραγματικότητάς τους?
1: Ναι, νομίζω πως έχουμε. Όλοι μας έχουμε. Όπως και έχουμε και μερίδιο ευθύνης και καθήκον, αν θέλεις, στην ανατροπή αυτού του πράγματος. Και μιλάω για ανατροπή εκ των έσω, δηλαδή στην ανατροπή αυτού που εμείς πιστεύουμε πια για σημαντικό, να το αναθεωρήσουμε και να βρούμε τα πραγματικά σημαντικά που ήταν κάποτε. Αυτή την ευθύνη εννοώ και την ανατροπή, ας πούμε. Σαφώς, γιατί αφαιθήκαμε να μας φορεθεί κάτι. Μας άρεσε, ήταν γοητευτικό στην αρχή. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Το πήραμε αμάσιτο. Θα μου πεις και τα λάθη για τους ανθρώπους. Συμφωνώ απολύτως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι θα πρέπει λίγο να πάρουμε και λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Μέσα από το μικρό κοσμό μας πρώτα. Από τους φίλους μας, από τους ανθρώπους, τους δικούς μας που αγγίζουμε, από τον τρόπο που εμείς να αισθανόμαστε ίδια με τους άλλους, ίσα με τους άλλους, δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι το εγώ μας μόνο, το μαζί είναι πιο σπουδαίο.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που βλέπεις με τους ανθρώπους που κυνηγημένοι από τον πόλεμο ψάχνουν έναν τόπο να μείνουν.
1: Καταρχήν θα μπορούσα να δεχτώ οποιαδήποτε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ξεριζωμό ή οποιαδήποτε προσφυγιά από φυσικούς λόγους. Δηλαδή να έχει ανοίξει γη, βρε παιδί μου, και να έχει εξαφανιστεί μια χώρα και όσοι σώθηκαν να ψάχναν μια καινούρια γη. Αυτό η λογική μου το καταλαβαίνει, η ψυχή μου το καταλαβαίνει και το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ μέσα μου με την καμία ότι όλος αυτός ο ξεριζωμός, όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η απανθρωπιά που υπάρχει, γιατί απανθρωπιά είναι, γιατί μιλάς για ανθρώπους αλλά δεν συμπεριφέρεσαι σαν ανθρώπους και μιλάω γενικά, δεν έχουν ανθρώπινες συνθήκες, δεν είναι νούμερα οι άνθρωποι, δεν είναι 15.000 κάτι αντικείμενα, 30.000 αντικείμενα, 100.000 αντικείμενα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Θυμώνω πάρα πολύ λοιπόν, και είναι το χειρότερό μου, ότι αυτό όλο δεν έχει συμβεί από μια φυσική καταστροφή που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Έχει συμβεί για χιλιάδες άλλους λόγους που περιέχουν μέσα άσκηση εξουσίας, κέρδος, πολιτικές. Αυτό είναι πέρα από τη λογική μου. Δεν θέλω και να το καταλάβω στην τελική και θυμώνω πάρα πολύ. Και στέκομαι εκεί, γιατί αυτές οι απάνθρωπες συμπεριφορές φέρνουν τους ανθρώπους εκεί. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν υπολογίζει ανθρώπους. Υπολογίζει νούμερα. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Και εδώ πέρα είναι πολύς ο πόνος και γίνεται προσπάθεια. Αλλά προς Θεού γίνεται μόνο εδώ. Γύρω-γύρω τα πράγματα όλα κλείνουν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα σταθούν? Πώς θα πληθούν? Πώς? Δεν ξέρω τι να πω, έχω χάνει τα λόγια μου.
0: Οι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει τριγύρω? Ή θα είναι πάντα αριθμοί οι άνθρωποι για τους πολιτικούς?
1: Νομίζω πάντα έχω απελπιστεί πια με τους πολιτικούς. Νομίζω θα τους ενδιαφέρε μόνο αν και τα δικά τους παιδιά κινδυνεύουν να ζήσουν κάτι τέτοιο. Γιατί όπως είπα και πριν, τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία πράγματα που μπορείς να καταλάβεις σαν άνθρωπος, τα βιωματικά. Στις θεωρίες, εντάξει, όλοι είμαστε άνετοι. Λοιπόν, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη πια. Έχουμε προδοθεί τόσες πολλές φορές. Καμία.
2: Γεια σου, Δόμνα, από την Αθήνα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Τσιλμίδη.
2: Γεια σου, Δόμνα μου, καλώς.
3: Σήμερα δεν θα λιποθυμίσω.
2: Γιατί?
3: Είναι η δεύτερη φορά και...
2: Την πρώτη γλιτώσαμε παραλίγο.
3: Λοιπόν, ήθελα να λιποθυμίσω, δεν θυμόσαστε που
2: έπινα
3: νερό, δεν μπορούσα να μιλήσω. Και λέω, πρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι μουγκαφόν.
2: Μουγκαφόν μ' αρέσει.
3: Πώς το έπαθα αυτό? Δηλαδή και σε μια παρέα ξένη να βρεθώ.
2: Ναι.
3: Μιλάω.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Δεν μπορούσα να καταπιώ το σάλιο. Τέλος πάντων. Επειδή θέλω να αλλάξω λίγο την ατμόσφαιρα.
2: Να την αλλάξω.
3: Να πούμε κάτι άλλο.
2: Ό,τι θέλετε.
3: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω για τη σόδα.
2: Ναι.
3: Επειδή είπατε... εγώ χρησιμοποιώ πολύ τη σόδα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο ειδών.
2: Ναι.
3: Η μία είναι με αλουμίνιο. και η άλλη είναι χωρίς αλουμίνιο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ρακική τι είναι?
3: Δεν ξέρω, δείτε. Κοιτάξτε, στα σούπερ μάρκετ είναι με αλουμίνιο.
2: Ναι.
3: Πρέπει να πάτε σε κατάστημα μπαχαρικών.
2: Κατάλαβα.
3: Που πουλάνε.
2: Στον μπαχάρ.
3: Εκεί θα βρείτε και με αλουμίνιο και θα δείτε από τη τιμή.
2: Ποια είναι?

0: είχαν βρει, είδαν μια παρέα που ψάχνανε για το καλύτερο, ας πούμε, και είχαν βρει τη σόδα με το χωρίς αλουμίνιο. Η τιμή όμως είναι τρεις φορές πάνω.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και τι.
0: Ναι, στο σώμα καλύτερα να είναι χωρίς αλουμίνιο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα στοιχείο που καλύτερα να μην μπαίνει στο σώμα. Γιατί πέρα από τη μασχάλη, εάν μια-δυο φορές τη βδομάδα βάλετε σε ένα λεκανάκι νερό, σόδα και το αφρόλουτρο, ας πούμε, και πληθείτε, το δέρμα γίνεται βιλούδο.
1: Βιλούδο.
0: Βιλούδο γίνεται.
1: Ναι, και εδώ λέει που το κοίταξε στην τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι από τις ασφαλέστερες επιλογές χωρίς αλουμίνιο.
0: Χωρίς αλουμίνιο.
1: Για το δέρμα, ναι.
0: Τώρα, μπορείτε στα πιάτα, στο οτιδήποτε άλλο,
1: ναι,
0: να το χρησιμοποιήσετε με αλουμίνιο, γιατί το άλλο είναι ακριβό. Είναι 3-4 φορές επάνω η τιμή. Δηλαδή, με το αλουμίνιο, εγώ βρήκα με 2 ευρώ το κιλό. Σε σακουλάκι του κιλού. Το άλλο, το πήρε μία φίλη μου 9 ευρώ.
1: Εδώ λέει από 2 μέχρι 5.
0: Δηλαδή, τώρα εξαρτάται. Μπορεί μέσω ίντερνετ να...
1: Όχι μέσω ίντερνετ, δεν εννοώ αυτό. Απλά πήγα στο site ενός μαγαζιού που πουλάει μπαχαρικά.
0: Α,
1: και λέει, είναι, ναι, περίπου 2 έως 5 ευρώ το κιλό.
0: Κοιτάξτε, 2 ευρώ το κιλό χωρίς αλουμίνιο δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων,
0: θα
1: έτσι λέω. Εντάξει, okay.
0: Γιατί πήγα εγώ στην,
1: κοιτάξτε,
0: Αιγαίου,
1: το Μπαχάρ, ένα μαγαζί που είναι στην αγορά.
0: Α,
1: απέναντι,
0: ναι,
1: το Μπαχάρ.
0: Καλά, αυτό
1: δεν σε κοροϊδεύει με τίποτα.
0: Αυτό έχει και φτηνές τιμές όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι σαν τα συνοικιακά που... Τέλος πάντων.
1: Okay,
0: καλύτερο είναι χωρίς αλουμίνιο.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω.
0: Όταν το βάζουμε στο σώμα μας.
1: Πάει λοιπόν.
0: Αλλά
1: αυτό
0: μπορούμε να το βάλουμε. Δηλαδή έχει πάρα πολλές χρήσεις. Ακόμα και σε ένα ντουλάπι που μυρίζει κλεισούρα.
1: Και στο ψυγείο, ναι.
0: Παντού, παντού. Αυτό μπορεί να το βάλεις με αλουμίνιο. Αλλά μετά το πετάμε αυτό. Και το πετάμε στην αποχέτευση. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας.
1: Παρακαλώ.
0: Άκουσα το καλοκαίρι στις επαναλήψεις που είχε,
1: ναι,
0: μία μέρα μιλούσατε για τα φαγητά,
1: ναι,
0: και είπατε και είμαι σήμερα νηστικός, δεν έχω φάει τίποτα και κάνω νηστεία,
1: ναι,
0: και με κάποια κυρία, δεν θυμάμαι τέλος πάντων πώς ήρθε η κουβέντα, μιλήσατε για τον Παπαγιαννόπουλο.
1: Ναι, ναι, το νηστιολόγο.
0: Τον νηστιολόγο.
1: Ο οποίος τώρα, το οποίο τώρα είναι.
0: Τον είχατε γνωρίσει.
1: Βεβαίως, μου είχε δώσει και μια συνέντευξη.
0: Α,
1: τώρα
0: γιατί
1: βρίσκεται στο Άγιον Όρος.
0: Στο Άγιον Όρος,
1: ναι,
0: τώρα. Γιατί εγώ ήμουν. πήγαινα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Στο...
1: Μεγάλη μορφή. Γιατρός δηλαδή από τους λίγους.
0: Κοιτάξτε, εμένα η εμπειρία μου ήταν. Νόμιζα ότι όταν τον έβλεπα, ότι έβλεπα έναν Άγιο. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή έπρεπε να ξεντηθείς μπροστά του,
1: ναι,
0: και να μείνεις με τα εσώρουχα, δεν ένιωθες ντροπή. Δηλαδή,
1: έχετε δίκιο.
0: Ένιωθες ότι ήταν ένας Άγιος, ότι δεν σε κοίταζε σαν σώμα, το,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε εκπληκτικός.
1: Μάλιστα, εγώ, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει.
0: Έχει δύο βιβλία.
1: Δύο, μπράβο, ναι.
0: Ναι, το ένα είναι μικρό και έχει για φαγητά και το άλλο είναι, να σας πω, όταν διαβάσεις τον πρόλογο και τον επίλογο,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις ότι είναι άλλου είδους άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα συνεχίζει η κόρη του.
0: Τώρα, στην κόρη του δεν έχω πάει.
1: Όχι, το διάβασα.
0: Ξέρω,
1: κάπου.
0: Ναι, το ξέρω ότι συνεχίζει η κόρη του.
1: Ναι.
0: Αυτό που μου έχει κάνει μια εμπειρία μου, γιατί εγώ πήγαινα 2 μήνες και μετά δεν άντεχα και τα παράταγα.
1: Ναι.
0: Περνάγανε 2 χρόνια, ξαναπήγαινα πάλι 2 μήνες, πάλι τα παράταγα. Την τελευταία φορά που είχα πάει, επειδή

0: κάπου σε μετράει και λοιπά, έχει ένα ντιβανάκι και σου κάνει ένα ειδικό μασάζ στα έντερα.
1: Ναι.
0: Που μόνο εκείνος ξέρει.
1: Ναι.
0: Και να στα μαζέψει, να σε αυτό. Και θυμάμαι που μου έλεγε, επειδή σταμάταγα και ξαναπήγαινα και σταμάταγα και ξαναπήγαινα και μου λέγε, γιατί με είχε και είχαμε και συμπάθεια. Μου λέγε, κυρία Δόμνα μου, κάντο για την ψυχή σου.
1: Ναι, σωστό.
0: Όπως ήταν καθισμένος, και ένιωθα, νόμιζα ότι ήταν ένας Άγιος που μου έλεγε κάντο για την ψυχή σου.
1: Mm.
0: Και ήταν τόσο συγκλονιστικό ο τρόπος που το έλεγε,
1: mm,
0: που βουρκώσαν τα μάτια μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ η γουρούνα.
1: Σταμάτα. Αλλά πάντως πολύ αποτελεσματικό πρόσωπο.
0: Εγώ τον είχα Θεό το Παπαγιαννόπουλο.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν ο Θεός.
1: Okay.
0: Αλλά δεν μπορούσα και μου έλεγε, κυρία Δόμνα, στα ρετυρές έχω. Δηλαδή δεν έβαζε να κάνω ξηρασίες και τέτοια. Μου είχε αυτό που δεν άντεχα ήταν η δίψα.
1: Ναι.
0: Παρόλο ότι μου έδινε 3 ποτήρια νερό και 1 ποτήρι χυμό το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αλλά να πιεις το χυμό το βράδυ και να πέσεις 10 και να κοιμηθείς.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως που κοιμόμουν 3 και 4 τη νύχτα, δεν έπιανα με το χυμό. Άρχισα και πίναγα τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ξεσκιζόταν το στομάχι μου από την πείνα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν το άντεχα. Δεν
1: ξέρεις
0: μπορούσα.
1: Ότι εγώ κατάφερα με τον Παπαγιαννόπουλο και έκανα νηστεία μία εβδομάδα. Δεν έφαγα τίποτα επί μία εβδομάδα. Έπινα μόνο νερό.
0: Α, μπράβο σας.
1: Ναι. Και αλλάξανε όλες οι μετρήσεις.
0: Ναι,
1: στο
0: βέβαια.
1: Αίμα. Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, και στο σώμα βέβαια.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, ήταν καταπληκτικός. Αλλά αυτό το ότι στα ρετυρές έχω.
1: Ναι.
0: Δεν σε έχω βάλει να κάνεις ούτε νηστεία, ούτε αυτή. Ναι, του λέω, αλλά διψάω. Και τι έκανα.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαινα, είχα ένα μπουκαλάκι νερό,
1: mm-hmm,
0: μέχρι να τελειώσουμε, και όταν έφευγα, πήγαινα κρυφά μέχρι να φύγω. Δηλαδή δεν έβγαινα από την πολυκατοικία, γιατί είδατε πως είναι το...
1: Ναι, ναι.
0: Που περνάς από άλλη πολυκατοικία μπροστά.
1: Ναι.
0: Και καθόμουν και έπινα το νερό.
1: Στη ζούλα.
0: Στη ζούλα και λέω μέχρι την μετά από 15 μέρες θα ξαναπάω, εντάξει. Δηλαδή δεν την άντεχα τη δίψα.
1: Κατάλαβα.
0: Εκεί κατάλαβα το αίσθημα της δίψας και μου έλεγε ότι αυτό δεν είναι πραγματική δίψα, γιατί έχει 15 κιλά νερό στην κοιλιά σου.
1: Mm.
0: Είναι οι τοξίνες που αρχίζουν
1: να διαμαρτύρονται.
0: Ναι, οι οποίες θέλουν νερό. Είναι ψεύτικη δίψα. Ναι, λέω, αλλά εγώ δεν μπορώ, την καταλαβαίνω.
1: Τέλος
0: πάντων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα που τον αναφέρατε,
1: ναι,
0: αν τον είχατε γνωρίσει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένας απίθανος άνθρωπος.
1: Απίθανος.
0: Απίθανος, απίθανος.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο που θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ταξιτζίδες. Γιατί? Γιατί εγώ κάθε 4 μήνες πάω και κάνω κάνω κάτι ακτινοβολίες στα μάτια,
1: mm-hmm,
0: με ένα αμερικάνικο μηχάνημα σε ένα κέντρο του Παπαδάκου, Βασιλής Σοφίας 64, και επειδή έχω προβλήματα και στο σώμα, δηλαδή παρπατάω με μπαστούνι, δυσκολεύομαι να μπω και στο ταξί, να βγω και από το ταξί, για να ανέβω σε συγκοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει,
1: ναι,
0: να με πάνε σπροκτή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι για μένα, mm, αυτή τη στιγμή που είμαι ανήμπορη,
1: ναι,
0: και εξαρτώμαι από τους, από τους ταξιτζίδες, τους θεωρώ και θέλω να τα ακούσουν, γιατί ο περισσότερος κόσμος τους βρίζει. Ότι είναι οι άγγελοι που μου έστειλε ο Θεός για να με βοηθάνε.
1: Τι ωραία.
0: Και πάντα, επειδή τώρα τα τρία τελευταία χρόνια κάνω προσευχή, πάντα τους βάζω στην προσευχή μου.
1: Τέλει.
0: Το τι κουβέντα έχω κάνει μαζί τους δεν λέγεται. Δηλαδή σπάνια να μου πετύχει τα ταξιτζής που να βαριέται να μιλάει. Mm. Αλλά κι αν ακόμα βαριέται, εγώ καταλαβαίνω, ο άνθρωπος τόσες ώρες στο τιμόνι να κάθεται με τον καθένα να μιλάει, τι κάνω? Σιωπή και προσευχή. Ανοίγει ο δρόμος και ερχόμαστε μια χαρά στο σπίτι μου.
1: Τέλεια.
0: Και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω, γιατί σίγουρα ακούνε πολλοί ταξιτζίδες ότι δεν είναι μόνο ο κόσμος που τους βρίζει. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι ηλικιωμένοι όπως και εγώ, γιατί εγώ είμαι 83 χρονών, που εξαρτώνται από αυτούς και πάντα να τους βοηθάνε. Και το λέω αυτό γιατί κάποια φορά, καλά, εγώ παίρνω ραδιοταξί και πάω εκεί, αλλά από εκεί μετά είναι δύσκολο να βρω, στη Βασιλεία Σοφίας. Mm. Κάποιος ενώ πήγαινε προς τα πάνω, έρχεται και σταματάει μπροστά μου και μου είπε, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σταματήσατε. Πάντα ευχαριστώ όταν κάποιος σταματάει ταξιτζής για να πω. Μου λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν παίρνω ποτέ από το δρόμο άνθρωπο. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Αλλά σας είδα ηλικιωμένη, σας είδα με τον μπαστούνι. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να είχε και γονείς, ξέρετε, ηλικιωμένους, και να συγκινήθηκε και να... Αλλά εμένα πάντα μου τυχαίνουν ταξιτζίδες, το 95% το τι λέμε στο ταξί.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και πλακατζίδες. Δηλαδή εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τους ταξιτζίδες. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι οι άγγελοι που μου έχει στείλει ο Θεός να με βοηθήσουν.
1: Ωραία.
0: Όπως και τα κορίτσια του σούπερ μάρκετ.
1: Δόμνα μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
0: Α, ναι. Εντάξει, τα ξαναλέμε άλλη φορά.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Καλή σας νύχτα, γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Και να κλείσουμε την συνάντηση την απόψινή με Γιάννη Ρίτσο από την ποιητική του συλλογή Υπερώων. Προσέγγιση. Μιλούσε για μυστικές αρτηρίες, για σιωπηλά εφόδια, για εκείνο το ανάλαφρο βάρος της πλάτης, όταν η Μαρία λύνει την ποδιά της και κοιτάει από το παράθυρο, όταν δύο νέοι εμπορεύονται στο πεζοδρόμιο λαθρέα υφάσματα, όταν ο Λαοδίκης τον εξώστη με ριγέ πιτζάμες κλείνει τα μάτια του στο μέγα φως και η θάλασσα μας πλησιάζει όλους ανεξαιρέτους, διδακτική, αμερόληπτη, αμνησίκακη. Χώρος απορριμμάτων. Πίσω από τη μάντρα, σπασμένα γυαλιά, σπασμένες στάμνες και κονσερβοκούτια, τα λυπημένα σκυλιά, οι άγριες γάτες, πλήθος τσουκνίδες και ανάμεσά τους ένα μικρό λουλούδι κίτρινο, σαν άστρο παραμελημένο, έχει αναλάβει να πληρώσει όλα τα σπασμένα. Μαζί κι εγώ. Επιτέλους. Πριν από σένα ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξαμε. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Υπάρχουμε. Τα πιο πολλά, τα πιο ωραία, τάδες από την κλειδαρότρυπα. Λουλούδια πεσμένα στο πάτωμα και μέσα στα παπούτσια σου. Καλύτερα λοιπόν να περπατάς ξυπόλυτος. Μη σ' ακούσουν. Γιάννης Ρίτσος. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Δεσποσίνη Δησαυρούλα που έχει τη διεύθυνση παραγωγής και επικοινωνίας της εκπομπής, και όλους σας ανεξαιρέτως. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητεία! Αλητεία!
13: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Άρε Μαζονάκη, φωτιές που μας άναψες.

0: love.
1: Και τέτοιοι είστε. Ανευχαρίστητοι. It's τα καλύτερα μαγαζιά πάτε και κλείνετε να πούμε. Άκου χωρίς άδεια λέει που κάνανε χημειοθεραπεία. Δηλαδή τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Οι γιατροί τους κατηγορούνται ότι καθυστερούν. Κάνουν προληπτικά και σας κάνουν να πούμε αυτά που χρειάζεται. Που δεν ξέρουν άμα χρειάζεται και όλα. Τέλος πάντων το κάνουν την καλή τους στην καρδιά. Πάλι αυτοί φταίνε. Αμάν πια για τίποτα δεν είστε. Ούτε για πάνω.

0: Όριστε με αυτά και με αυτά. Πάει κλινική, πάει και η κυρία Μαρία. Πήγαν εκεί πέρα και την ελέγχανε να πούμε για το. Ρε εσύ, ποιος κάρφωσε ότι έχει αυτό το μηχάνημα να το πιάσω. Δηλαδή όλοι.
1: Η ίδια.
0: Τώρα πλάκα με κάνεις. Τι είπε η ίδια,
1: το διαφήμιζε.
0: Το διαφήμιζε, αν χρειαζόταν να το φέρνει, όχι ότι το είχε μόνιμα μέσα. Αν χρειαζόταν, σε περίπτωση που. Και βγαίνει να πούμε η άλλη εκείνη, ο Μέρλιν Μάνσον να πούμε. Πώς τη λένε. Τι γελάς. Δεν σε θυμίζει το Μέρλιν Μάνσον. Η παγώνη. Και την κατηγορεί γιατί. Γιατί δεν έκανε αυτή παιδιά και έχει τα κόμπλεξες να πούμε. Άκου λέει το χρησιμοποιούσε για παιδιά ρε. Ναι ρε, η θεραπεία για όλο τον κόσμο ρε. Θα μας πεις εσύ για ποιο είναι η θεραπεία. Αλλά τέτοιοι είστε ρε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει κάτι προχώ. Ο συντηρητισμός θα μας φάει σε αυτή τη χώρα. Ο συντηρητισμός.

0: Όλα, παιδιά, είναι alter control. After control, αλλά τέλος πάντων τα ελέγχουμε. Πριν, μετά δεν έχει καμιά σημασία. Και τα τρένα, εντάξει. Έγινε ένα ψηλό ατύχημα. Μετά όμως, ανεβαίνει κανένα που δεν ανεβαίνει το αρθέσμα. Εγώ βλέπω τρένο και λέω: αμάν τα τρένα που περνούν. Θυμάμαι τον Αγγελάκα. Ας περνούν και ας μη σταματούν. Άρα μια βιοανάδραση που σας χρειάζεται. Να έρθείτε να σφίξετε, να γίνετε δηλαδή παντού κομμούνια. Κομμούνια, γέμισε τόπος με κομμούνια, να βγει. Έσχος. Έσχος και ντροπή. Αλλά είπαμε, παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μία, είναι δύο. Ακούω από το πρωί διάφορα, ξέρεις, εκπομπές, αυτά, Sky, Mega, γιατί άνοιξε καινούργιο μαγαζί, με το παρακολουθήσω να δω. Κάνει τη δουλειά καλά κατά του Μητσοτάκη ή μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς? Γιατί είπαμε τώρα πρέπει να τα πάρουμε παλού, να πούμε, πρέπει να έχουμε το νου μας. Να δω πού το πάει ο Καμπουράκης, θα γίνω πιο Καμπουράκης από τον Καμπουράκη. Μπορώ, είναι στόχος, είναι δηλαδή μια πρόκληση. Ένα challenge, μάνα μου. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα ασχολούνται με την οικοδομή που έπεσε. Έκανε λαμπούμ και πάνε όλοι μέσα, ό,τι είχε και δεν είχε. Ναι. Εδώ εμείς ασχολούμαστε με την κλινική του Ευαγγελισμού σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι σήμερα. Σήμερα.
0: Αυτή δεν έκλεισε. Ποια?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι το Ευαγγελίο. 25 Μαρτίου είναι το Ευαγγελίο.
0: Άκουσε την Πέμπτη, ναι. Γιατί μύρισα μπακαλιάρο ερχόμενο και μ' άνοιξε η όρεξη και μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά είπαμε, δύο είναι τα θέματα για το κάτω από τα βλάκι. Είναι η πολυκατοικία. Για πάνω από τα βλάκι είναι η κλινίκουα. Εντάξει, έχουμε διαφορετική αντίληψη των γεγονότων της επικαιρότητας. Και φυσικά ένα είναι το θέμα, το επικρατέστρο όλων, αυτό που δεν ασχολείται κανείς γιατί τέτοια νέα συντηρήσετε, που την πέσανε στο γραφείο του Λοβέρδου.
1: Μπογιές πετάξαν, χαμός έγινε.
0: Ρε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα τον φοβίζουνε τον άνθρωπο, θα ρίσκει και έκανε και εγώ δεν ξέρω τι. Σε έχω στείλει ένα που άμα το βρεις το βάζουμε από Λοβέρδο, μήπως και έχουν στο μυαλό τους οι Ρουβικονέοι να πούμε ότι κάποτε ήταν και πιο φύλα προσκύμενος στη Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή όταν ήταν της μοδός. Είπε ότι ο μόνος ακτιβισμός που συμβαίνει ο ένας και μοναδικός είναι από τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Τα κουρεμένα τα μαλλιά, αλλά τέλος πάντων τα μαύρα ρούχα. Τα μαύρα ρούχα παραμένουν.
1: Γιατί είναι μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Σακάρβουνα.
2: Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά. Όταν μιλάνε επί της ουσίας, βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προτάγματα, μοιάζουνε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Λένε ότι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι. Όμως, το γεγονός ότι κάνουν ακτιβισμό, όχι πάνω σε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε υπουργούς. Γιατί αυτό μας έκανε 2,5 χρόνια. Μας έδερνε, μας γιαούρτωνε. Έτσι. Κάνουν ακτιβισμό πάνω σε προβλήματα, τους δίνει για το κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας και για ορισμένες περιοχές της χώρας, τους δίνει δύναμη.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη δύναμη δεν τους την κλέβεις επειδή τους καταγγέλεις.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, οφείλει ο άνθρωπος να το σημειώσει. Δηλαδή και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά μετά μην απορρίσουν ότι τρως και μπουγές και έχουμε άλλα. Και είναι τρίτη φορά που τα βάζουν με τον άνθρωπο που είναι ευέλικτος για να σώσει τη χώρα. Του σκόθηκε και άφησε ένα σίγουρο μαγαζί χρόνων. Που βέβαια τον έκλεισε και δεν τον έκανε αρχηγό, αλλά τέλος αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Για να πάει σε ένα κόμμα που δεν έχει καμιά περίπτωση να βγει ποτέ αρχηγός του κόμματος. Να δεις δηλαδή τι μεγάλη καρδιά έχει ο άνθρωπος.
1: Μεγαλόψυχος.
0: Πάντα, λεοντόκαρδος.
1: Έτσι.
0: Λεμονόκουπος. Τέλος πάντων πήγε κάπου που δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, ίσα ίσα, γιατί είναι άοκνος εργάτης της προσφοράς.
1: Τα λες άοκνος.
0: Καλά είδες. Καλά τι είδα.
1: Στο Κουκουλόπουλο.
0: Είδες Κουκουλόπουλο. Τι κανάλι βλέπεις και δεν με έστειλε ένα μήνυμα εκείνη την ώρα να δω Κουκουλόπουλο. Έχω να δω Μπαρμπαμετώση και Σουμπλίτσα με χλώβιο χρόνια. Είναι από τους αγαπημένους. Κοκολόπουλος είναι από τους αγαπημένους. Και ο Δραγασάκης μ' άρεσε που έτριβε το σαγόνι του κάτω. Δραγασάκης θα τα μιλώσει. Άλλο Βιτάλιο, άλλο. Αλλά Κοκολόπουλος είναι τέτοιο δηλαδή του ηχείου από το στόμα που σε θυμίζει παππούς, μπαμπάς στα τελευταία. Δηλαδή, άλλη κατά. Άκουσε αγόρευμα σε πόδιο πράγματα. αυτά με τρελαίνουν, με ενθουσιάζουν. Παππούς Κοκολόπουλος και γιαγιά, και γιαγιά Τασούλα με κάλτσα τροακάρντα φαίνεται το γόνατο με το μηνίσκο από πάνω και να χαμηλώνει τη φούστα όπου τη βγαίνει να πει ειδήσεις Χατζηνικολάου. Αυτή τη τηλεόραση νομίζει τη βλέπει ο Χατζηνικολάου. Α, ωραία χρόνια τώρα. Τι να λέμε. Α, και τι θυμάμαι τώρα που μας έδιναν σημείο των τριών ιεραρχών και τρώγαμε σωμάδα. Αλλά ας περάσουμε στο σήμερα και κατά ψέματα καλή αλήθεια. Παιδιά, το τι ακούγεται, δηλαδή κοιτάχω στη λέξη όλα, δεν είναι να πεις. Το ξέρεις ότι η Βύση καταρχήν δεν είναι υποπτό να έχει περισσότερο κόσμο από το ρέμο η Βύση?
1: Μα δεν είχε.
0: Έλα τώρα που δεν είχε, είχε το. Το είπαν οι σατανιστές. Δεν τα ξέρεις αυτά. Το βραχιολάκι τι συμβόλιζε?
1: Α, αυτά τα διάβασα, ναι.
0: Τα διάβασα.
1: Γιατί το μικρό που κατέβηκε που ήταν κάτω ανοιχτό.
0: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτό μιμήθηκε, λέει, την Κάιλι Μινό και είχε ανάγκη αυτή να πούμε. Βρε, σατανίστρια ταχμένη να πούμε. Εκείνο που φορούσε το είδες?
1: Ποιο?
0: Ένα κόκκινο της Καμπαλά, ένα βραχιολάκι όπως φοράει η Μαντόνα. Που ήταν κοντά στην Πανσέληνο η συναυλία, δεν σε λένε τίποτα όλα αυτά? Σε έχω στείλει τον αναλυτή, αλλά η Βύση, παιδιά, είναι του σατανά. Να το ξέρετε αυτό, είχε σύμβολα ένα, ο κύκλος, το πρώτο σύμβολο. Τα φωτεινά βραχιολάκια, δεύτερο. Το αίμα που ήπιε από το δισκοπότηρο, το πρόσεξες?
3: Σαν Βύση, μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας. Εσείς θα το κρίνετε. Το You Weekly, το δεδομένο και διάφορα άλλα gossip site κτλ. Ανέφεραν ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία για να μην βρέξει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες τροποποίησης του καιρού που ενισχύουν τα σύννεφα ή προσπαθούν να αποτρέψουν τη βροχή, αλλά για να πραγματοποιηθεί μία συναυλία χρησιμοποίησαν το χάρπα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τι πιστεύετε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί λένε ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στις γύρω περιοχές προκειμένου να μην βρέξει στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ δεν γίνεται? Και να γίνει χαμός, λέει, στις άλλες περιοχές. Τι να πω, για πείτε μου τη γνώμη σας. Την ώρα που γίνεται η σειρά.
1: Το Παγκράτη, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, εκεί που είχε βαβά και κατέστρεψε τους αγρότες για να κάνει αυτή να πούμε την κλαμπουριά της. Τα καπνά γύρω-γύρω πήγε και έπεσε νερό, σαπίσαν όλα να πούμε. Σατανίστρια! Κανονική! Αυτό το είχε κάνει.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί δεκάδες από εσάς μου έχετε στείλει είτε στο Instagram είτε στο TikTok βίντεο άλλων με αναλύσεις για τα απόκριφα σύμβολα και τους συμβολισμούς που εμφανίστηκαν στη συναυλία της Άννας Βύση, λέγοντας ότι πρόκειται για τελετή. Επειδή λοιπόν έχουν ακουστεί πάρα πολλές χαζομάρες από ανθρώπους που θέλουν και αρέσκονται στο να αναλύουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν την τύφλα τους, όπως ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο X με ψεύτικους δαίμονες, ψεύτικα βιβλία, ψεύτικους συμβολισμούς που πολλοί αναπαρήγαγαν, αποφάσισα να κάνω το δικό μου αποσυμβολισμό. Ναι, υπάρχουν συμβολισμοί στη συναυλία, δεν ξέρω αν γνώριζε η Άννα Βύση, αν τους ενέκρινε, αν ήξερε την απόκριφη σημασία τους, όπως το μάτι εδώ, όπως η επικοινωνία με το AI avatar της, το νεότερο της αυτό, και πολλά ακόμα που δεν ξέρω αν είναι τελετή, αν τα γνώριζε η ίδια, αν μπήκαν επίτηδες ή κατά λάθος, αλλά οι συμβολισμοί υπάρχουν και έκανα ένα βίντεο στο κανάλι Windows στο YouTube με σωστές πληροφορίες και γνώση για να παρακολουθήσετε.
0: Άρα κλείσε, μπαίνουν στο κανάλι.
3: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται.
1: Οι άλλοι μπαίνουν. Οι άλλοι τα λένε ψέματα, σου λέει.
0: Κάτσε ρε, αυτό όμω αποκαλύπτει τα αληθινά γεγονότα του Σατανά. Δηλαδή, βλέπει ότι αυτό όλο το πράγμα μεθοδεύτηκε. Δεν είναι. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο, λέω, που χορηγό ήταν η ΔΕΗ. Δηλαδή, που έχει ρεύμα για να δώσει στο διάβολο να έχουν επικοινωνία. Γιατί αλλιώ πώ δεν θα μπορούσε να είναι η ΟΥΘ. Με νερό δεν γίνεται αυτό. Τα διώχναν τα νερά για να φέρουν το ρεύμα. Και που σταμάτησε για λίγο στην αυλία για να σκουπίσουν την πίστα. Αυτό τι είναι?
1: Ήταν ένα απόκριφο.
0: Ξέρεις γιατί? Είχε και στην γαρμπή, αλλά σου λέει έπεσε στο ρέμο επάνω. Άμα έχει εδώ νερά, να πούμε, θα πούνε ότι το κάνουμε επίτηδες, να ρίχνουμε την γαρμπή τρεις την ώρα. Και μετά με το σχοινά, αν δεν βγάλει άκρη, έχουμε καταγγελίες, μιλήσεις. Παιδιά, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Και μετά, ας που είχαμε και το άλλο τον κόσμο που είναι το πρόσφατο. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας?
1: Α, αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Θα σε πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Άμα ξέρεις τη γυναίκα σου, εγκόμενα πας. Δεν την περίμενε το μαύρο τζιπ απ' έξω να την πάρει.
1: Την προηγούμενη γιατί πήγε?
0: Την προηγούμενη ήταν πιο ερωτευμένος με την Ανίτα Πάνια. Εδώ τώρα ξεχάστηκε λίγο.
1: Χωρισμένος ήταν με την Ανίτα Πάνια.
0: Αυτός
1: στο Παναθηναϊκό στάδιο λέω.
0: Αυτός ερωτεύεται όταν χωρίζει. Και γιατί η Σβήση έτσι γύρισε. Δεν την έλεγε, δεν σου θέλω στο κλάσμα αυτό. Εμένα με τον Νίκο του καφέ και έκανε κάτι ταρζανιλίχη να πούμε, να πάει να την ενθουσιάσει και έτσι τον ξαναδέχθηκε μέχρι που αυτή τον βαρέθηκε να μην τον πέταξε σε λεμονόκουπα και πήγε τα φτιάξει με την κούστα και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όλα τα ξέρω.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, ρε. Εγώ δεν ξέρω τι σόμπι, δεν ξέρω τι δουλειά μα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από πού αποτύχαμε. Έτσι, ωραία, παιδιά, τώρα επειδή έχει χάρη που δεν είμαι κουτσομπόλη, άμα είμαστε. Ξέρει τι είχα να πω. Έχει χάρη που κρατιέμαι να πούμε και μην κρατεί σαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Όχι, ότι.
0: Λέει να μπαίνουν στο γυμναστήριο. Μόνο εκεί δεν μπορώ. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Λυμπίζουμε τα όργανα του έραπη.
1: Δεν σε έχω δει στο γυμναστήριο να μπαίνει. Στην ταβέρνα σε έχω δει μόνο.
0: Πού να με δει να βγαίνω, που είμαι χάλια. Όχι από την ταβέρνα, από το γυμναστήριο. Από την ταβέρνα βγαίνω πάντα χαρούμενο. Και πάω και χαρούμενο. Είναι το μόνο μέρο που και πάω χαρούμενο και φεύγω χαρούμενο. Ενώ στο γυμναστήριο μέχρι να πα. Μετά λέει όμω να δει πώ αισθάνεσαι. Ρε εσύ τώρα. Είναι δυνατόν να σου πει κάποιο, έλα να συμπλακώσουμε στο ξύλο, θα νιώσεις πολύ ξαλαφρωμένος ύστερα. Δηλαδή πας, δεν πας, ρε παιδί. Ενώ να σου πει η άλλη, έλα να σε χαϊδέψουμε με τρεις πανέμορφες κοπέλες, πας.
1: Όπου κοπέλες, ταβέρνα. Ή ταβέρνα.
0: Ή διαζευτικό. Ή ταβέρνα. Αλλά τέλος πάντων, άμα πας σε κάποιες που σε καηδεύουν για ώρα και είναι και πολλές κύριοι και όμορφες, μετά δεν αισθάνεσαι καλά. Άμα το μάθει η γυναίκα της κατάλληλα. Δεν γίνεται τα συνδυάσεις όλα, έτσι είναι αυτή η πλάση, ρε παιδιά. Έχω όμως πραγματικά δηλαδή. Με την επικαιρότητα έχω μια μηχανία. Δεν καταλαβαίνω. Να βάλω σβέρκο, να βάλω ομοπλάτη, να βάλω τεράστιο άδωνη, να βάλω Αλέξη VS Νίκος ή να βάλω Σδούκου Σαουλίδη.
1: Εγώ θα έλεγα Σδούκου Σαουλίδη.
0: Σδούκου Σαουλίδη. Λοιπόν, κληρώθηκε Νταν στο νούμερο 10.
4: Δείχνατε ένα ευρωπαϊκό ρεπορτάζ προηγουμένως με μια ομάδα στην Ινδία που κάνανε προπόνηση χωρίς μπάλα. Μου θυμίζει λοιπόν η Ελλάς, μην πω και το Πασόκ, δύο να είναι μέσα στο γήπεδο χωρίς μπάλα και να προσπαθούν να βάλουν γκολ χωρίς την μπάλα.
5: Μα τι έχετε πάρει όλες τις μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες. Πού να βρεθούν μπάλες για τους υπόλοιπους. Δεν έχετε αφήσει μπάλα, μπαλάκι.
6: Να δώσουμε την μπάλα στον κύριο Μάτζελ.
5: Πού να βρεθούν μπάλες.
6: Ελάτε κύριε Μάτζελ.
7: Χάθηκε η μπάλα. Κάτσε να τη βρούμε.
8: Λοιπόν. Μπάλα,
7: να τη βρούμε.
5: Υποπτευόμαστε που θα τη βρούμε.
7: Μπάλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο.
9: Ω, μαν, μας έβαλαν τον πρώτο γκολ, δεν πειράζει. Ποιος κάνει δουλειές εδώ με το τρακτέρ του Τσουλάκης. Γκολ! Αχ, ρε, πού! Έλα, Θουμά! Άιντε, ρε, Θουμά! Αχ, ρε, μπάλα, ρε, Αλάντζος. Πέτα την μπάλα τώρα! Πέτα την! Δεν είναι offside! Πέζε! Έλα, γορίλα μου! Άιντε! Κάρφωστο! Γκολ! Αυτό είναι, ρε! Μπράβο, ρε! Έλα εδώ, ρε! Έλα εδώ, ρε, γόρι μου! Έλα εδώ, ρε, γόρι μου! Πάρε μου! Εδώ, εδώ! Εδώ, ρε, μάγκη! Εδώ! Όχι, Χασάν! Ξυπρομόνος του ξεχύνεται μπροστά! Σουτ! Γκολ, ρε! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε! Δεν το ασυκτήρα από εδώ! Μπράβο, ρε! Χασάν, πάντα στις εκτελέσεις είναι λίρα 100, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Και άλλο, ναι! Πάω, ρε! Αυτό είναι, ρε! Ω, μαν! Κόκκινη!
0: Κόκκινη, φλουρίνης, πιπυριά! Αλλά αυτό βλέπεις, ότι γίνεται με μπάλα. Πώς παίξαμε, θέλω ρε εσύ, άρα, να με εξηγήσεις, εσύ που είσαι των αθλητικών. Πώς μπορείς να παίξεις μπάλα χωρίς μπάλα. Έχω πηδήξει χωρίς γκόμενα, αλλά μπάλα χωρίς μπάλα. Με τον ίδιο τρόπο παίζεται. Με το χειρογλίκαρο, πώς παίζεις μπάλα
1: χωρίς μπάλα. Δεν παίζεις μπάλα χωρίς μπάλα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τώρα τρελαθούμε. Δούμε έναν αγώνα με τετράγωνη μπάλα να παίξουν. Δηλαδή έχετε αρχίσει και έχετε ξεσαλώσει deep κατά deep. Και είπα, αυτό με τα σύννεφα που κάνανε με τη Βύση, το έκανε στο βίντεο κλιπ, το θυμάσαι που ήταν εκεί, εντυπούς με του Σάτερλαντ, που είχαν το οργονοβόλο και πυροβολούσαν τα σύννεφα αυτό του Βίλχιμ Ράιχ, αυτή τη μέθοδο. Αυτό χρησιμοποιήσει η Βύση.
1: Ξέρω.
0: Άμα σε πω εγώ τώρα τι σενάρια υπάρχουν. Καταρχήν όλα αυτά τα φωτεινά τα βραχιουλάκια που ήταν, δίναν σήμα στο σπίτι, ήταν συνδεδεμένα να ξέρω ο άντρας, ο γονιός σου, ότι όντως είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν δηλαδή ένα σημείο για να ξέρει πού είναι το παιδί, πού είναι η γυναίκα,
1: GPS.
0: Πού είναι. Πέστα για μετάλλιο. Δηλαδή ήταν βιοενεργειακό βραχιολάκι εντοπισμού τοποθεσίας.
1: Κβαντικό δηλαδή.
0: Καλά, χωρίς κβαντικά γίνεται δουλειά, ρε, πλέον. Δεν βλέπουμε να σε ελέγχουν. Αρθούν εδώ, θα έρθει ο Άδωνης εδώ μέσα, με το επιτελείο, με το Μέρλι Μάνσον θα μπουν μέσα και θα δουν. Έχει ένα μηχάνημα και πώς ψάχνει για χρυσό και
1: ναι.
0: Και άμα δεν έχουμε μηχάνημα βιοενέργειας και έχουμε δηλώσει ο Βενιέρης ότι έχει, έχουμε κλείσει. Εγώ έχω στο σπίτι ένα συντουλάπα άμα χρειαστεί.
1: Φέρτο, να μην
0: μας κλείσουμε. Όχι. Εγώ θα περάσω κι εγώ από έλεγχο. Συνοηθούμε λίγο με την Επιτροπή να περάσουν πρώτα από μένα, να πάρω το χαρτί καταλληλότητας και μετά το φέρω. Δηλαδή, για κοροϊδά ψάχνει.
1: Ποιο έχει.
0: Εγώ. Γεμάτους όλους τους τείχους. Άμα αρθείς να δεις όλους τους τείχους γεμάτους στοιχεία. Δηλαδή ο βιομπουγιατζής δεν είχε. Γεμάτο το ντοβάρ χαρτιά. Παπίρεν, σφραγίδεν όλα δηλαδή. Κανονικά χαρτιά παντού. Μπαίνουν πελάτες και ψάρω, λέω, ρε, πού ήρθα ρε. 100 η συνεδρία. Τίποτα.
1: Μόνο.
0: Τζάμπα. Τζάμπα και αυτό τον εμπιστήμωνα. Ένα ντουβάρ χαρτιά να σε παρακαλώ. Και 50 μπουρμπάρα από μένα, σε παρακαλώ. Αλλά βάλε και ένα σβέρκο γιατί νιώθω ένα πιάσιμο τώρα τελευταία. Μην χτύψει κανένα ρεύμα.
8: Υπάρχει μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε βουλευτές, νυν βουλευτές που έχουν αναεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι παιδιά, παραδώστε τις έδρες σας και ελάτε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιοδίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ασκείται πίεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στα εξής πρόσωπα και τα οποία έχουν έτσι και το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον και ο καθένας για την περιφέρειά του. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Πολύ, με αρκετή δύναμη στην Μαγνησία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σχολούς, ο οποίος μιλούσε με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα.
1: Χάθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος, δεν βγαίνει πλέον.
10: Από τους πρώτους που αναξαρτητοποιήθηκαν.
1: Ναι, αλλά δεν βγαίνει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι ακόμα βουλευτής. Ναι.
8: Περιμένουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει τέλος πάντων, να υπάρξει κινητικότητα. Λένε ότι πιέζεται να παραιτηθεί. Ο ίδιος το σκέφτεται, θα το δούμε. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Το Λακαρνανία. Επίσης με αρκετές.
1: Χάθηκε ο κύριος Ζαμπάρας, δεν βγαίνει ο κύριος Ζαμπάρας. Πελάτης ήταν εδώ.
8: Εντάξει, ναι.
1: Κανονικά.
8: Εντάξει, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν παρουσία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από την Κορινθία, επίσης ένας τόπος στον οποίο θέλει η Ελλάδα να έχει παρουσία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, επίσης από την Άρτα, σας θυμίζω. Από την Πρέβεζα, με συγχωρείτε. Την Πρέβεζα. Ο οποίος και εκείνος πολύ δραστήριος και έχει βεβαίως είχε πολύ μεγάλη παρουσία και εκεί θα πρέπει και εκείνος να παραιτηθεί έτσι ώστε να παραιτηθεί της έδρας έτσι ώστε αν θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις γραμμές της Ελλάς. Και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος.
1: Ο μόνος που βγαίνει, θέλω να σου πω από όλη την υπόλοιπη παρέα που είπες.
8: Και δραστήριος είναι και εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Αυτά είναι πέντε πρόσωπα για παράδειγμα τα οποία νομίζω ότι δείχνουν χαρακτηριστικά και το. Πώς το πούμε.
10: Στενεύει ο κλοιός.
8: Ναι, και υπάρχει μια μετάβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και εκεί υπάρχουν προβλήματα και στην Ελλάδα.
1: Να το πούμε και λίγο πιο ομά, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν και τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Α!
1: Και τι είναι τώρα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
8: Κάτι σου λένε. Κάποιοι από αυτούς να πούμε ότι έχουν δουλειές.
1: Μα δεν είπε κανείς ότι έτσι, αλλά έχουν και δουλειές και ως βουλευτές παράλληλα.
8: Αλλά. Σωστό, εντάξει.
1: Κονομάνοι άνθρωποι και κατά κάνω αυτό. Είναι το
0: όχι, μην το λες έτσι.
1: Εντάξει, το είπα λίγο μα. Να πούμε το εξής.
0: Ναι. Το πολύ ομά το είπες. Τι κονομάνε. Η αποζημίωση του βουλευτή είναι ένα για στο θύμα αξιό. Πρέπει να μπορεί να νομοθετεί.
1: Αυτό λέει ο κανόνας.
0: Και να σκεφτεί.
1: Κάποιοι από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, μετράνε τα πράγματα. Σου λένε δηλαδή, για να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή. Μήπως μείνω εκεί. Τι γίνεται με τον Τσίπρα. Και αναλόγως θα πράξουν.
8: Επίσης,
1: αυτό είναι κυροσκοπισμός όμως που λες τώρα.
8: Έλα και εσύ.
11: Σήμερα υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, χαμόγελα. Κόσμο με τον οποίο είχαμε να βρεθούμε και από τη βάση μας. Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπους που είχαν κατέβει από το Μαρούσι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Λύσια από τη Μεταμόρφωση. Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
1: Γύρισε ο Τάκης.
11: Ναι.
1: Αλήθεια.
11: Ναι. Άλλοι ήρθανε από την Άρτα, από την Πρέβεζα.
1: Ναι.
11: Άλλους ήρθαν από τα Γιαννιτσά.
12: Γελάω.
0: Εντάξει, αλλά αχάριστος ο Ζούφιος δεν αναγνώρισε αυτό το την επιστροφή, να πούμε. Αν και έκανε την Ιθάχη, τον Οδυσσέα με την Ιθάχη, τον έγραψε τα κάκαλα τα παιδιά. Τόσο κόσμο και τον άδειασε για να πάει να κάνει καινούριο κόμμα και άρχισε να ξεδιαλέγει για το καινούριο. Πού θα βρει πιο καλούς από αυτούς που έχεις, πού θα βρει. Βρήκε καινούριο να του βγάλει άχρηστο στο μέλλον τη περίπτωση. Τι είναι κανεί χρυσό. Σου λέει του έβγαλε άχρηστο προηγούμενο, δεν μπορώ να βγάλω άχρηστο και του επόμενου. Πάνω όμω. πάνε γιατί είναι ιδεολόγοι, δεν είναι τίποτα τραχανάδες να πούμε. Πάνε γιατί ας στηρίξουμε τη μεγάλη ιδέα να έρθει η δικαιοσύνη στον τόπο. Γιατί δουλεύουμε εμείς. Γιατί για εσάς, για εμάς. Ναι, κάτσε μπερδεύτηκα. Αλλά και εμείς σαν εσάς είμαστε, ή εσείς δεν είστε σαν εμάς. Δεν έχει μια σημασία, θα τα βρούμε μετά τις εκλογές. Ας βγούμε μια και τα βρίσκουμε. Γιατί είπαμε, παιδιά, από τη μια έχουμε την προληπτική ιατρική. Και από την άλλη έχουμε την προκλητική ιατρική. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική. Στην πολιτική και προληπτική πολιτική υπάρχει και προκλητική πολιτική. Αλλά δεν αφήνεται να μιλήσει τώρα να ξεκαθαρίσει, να πούμε την τραχανά. Κατευθείαν, ο ένας, όχι, εγώ δεν είμαι παρμένος, όχι, διπλάνος μου ήτανε, όχι, εμένα με ξέφυγε, όχι. Τώρα να δεις τι καλά συμμαζεύονται ένας-ένας. Έχεις να δεις τη δήλωση τώρα.
1: Γύρισε ο Κυριάκος γι' αυτό.
0: Γύρισε το αφεντικό, αφάνηκα την πατσία σου. Έχει να πέσει ο Βόρδουλας. Γίνει εκεί πέρα. Αλλά αρπάξει το τοκμάκι.
1: Τι αρπάξει
0: το τοκμάκι. Τη βίτσα σε χοντρό, πώς το λένε.
1: Τη μαγκουρά.
0: Τη σανίδα, α πούμε, ναι, τέλος πάντων. Κάθε τόπο το έχει διαφορετικά, αλλά το ξέρω ίδιο είναι. Ναι. Δεν διαφέρει και μαζεύκαν λίγο. Έσφιξαν. Πώς να το πω. Έσφιξαν. Η λεύκανση.
1: Συγγνώμη.
0: Από του φίξιμο και δεν φαίνεται. Τζάμπα πήγε η ιατρική παρέμβαση.
1: Μάτα, δεν τρέπεσε λίγο.
0: Τι είπα κάτι, δεν είπα.
1: Έτοιμος είσαι, έτοιμος είσαι.
0: Έτοιμος, αλλά ποτέ δεν το κάνω. Ορίστε, γι' αυτά είμαι πανέτοιμος. Να βάλω ένα ντύμπελε διπλό με πολλά παγάκια σε σκαλιστό ποτήρι, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Ναι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.

0: πετάει. Η πιπεριά, η μπακάλικη του άτσαλου. Γιατί όπου να είναι τελειώνει και...
1: Η περίοδος.
0: Η περίοδος, ναι. Και απορώ με αυτή την περίοδο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, με φαίνεται όταν τελειώνει αυτή η περίοδος με τον μπακάλικο πιπεράκι άτσαλου ότι είναι κλιμακτήριος. Με φαίνεται μεγάλη, επώδυνη και λέω, αμάν πότε θα ξαναρχίσει πάλι να βγαίνει φρέσκο. Φυσικά μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα μπορείς να βρεις.
1: Οριακά.
0: Οριακά, αλλά άμα έχει τα σημεία και είσαι καβατζωμένος, πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυτικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασού, τη Σκλαβενή, τη Βασιλόπουλου, αλλά και σε μικρά. Έχει και σε μικρά που μπορείς πολύ εύκολα. Να, εγώ στους αδερφούς λέω ότι εκεί πέρα στην Όλγας, δηλαδή απέναντι από το σχολείο που είναι το τελικατέστη.
1: Σε επιλεγμένα όμως.
0: Πάντα μιλάμε για επιλεγμένα, γιατί είμαστε επιλεγμένοι καταναλωτές. Άρα και το επιλεγμένο προϊόν κατανάλωσης πρέπει να είναι σε επιλεγμένο κατάστημα. Τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά τώρα. Τι να σου πω, καθημερινή έχει η Λερναία Ύδρα της Μυκόνος. Τι λέρε φίλε, άμα ένα κόβεις, 10 βγαίνουν. Πρέπει να έχει το κεφάλι του Σαμαρά. Αλλιώς δεν. Αλλά αυτός είπαμε είναι η κόμπρα της Μυσσηνίας.
1: Ένα θα σου πω.
0: Να με πεις και δύο πες μου.
1: Όταν πας στον Λέθρο τύπο, θα χαμογελάσεις πάρα πολύ.
0: Δηλαδή έχει πολλές προσλήψεις, αυτό με λες.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω στα νέα έχει τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Ρε, εδώ πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα να μην είναι στο κουμούνια παντού να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, αλλάζει θέμα. Βέβαια, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά το εξετάσουμε γιατί άμα είσαι κολυμάρης βλέπεις μόνο τα καλά.
1: Δίσκο έκανες καινούριο.
0: Έκανα δίσκο.
1: Έκανες, θα κάνεις καινούριο.
0: Γιατί να κάνω δε, στην εκκλησία να τον βγάλω μέσα στο ψηλό.
1: Μουσική, γιατί. Υπάρχουν προϋποθέσεις πλέον.
0: Αυτά τελειώσανε.
1: Υπάρχουν προϋποθέσεις.
0: Άμα είναι να έχω για influencers. Καλά. Το πας πάλι να με βγάλεις άκυρο να πούμε σε σχέση με την νεολαία.
1: Εγώ.
0: Πάλι θες να με πας κόντρα, με σπάς τα νεύρα, να με βάζεις κανέναν που έχει καμιά 100.000, 300.000, κανένα εκατομμύριο influencers και αυτός που με βάλεις, δεν πόσο έχει.
1: Όχι.
0: Τι, δικός μας είναι.
1: Έτσι λέω, ξέρω εγώ.
0: Γκιούφκας.
2: Ναι, καλησπέρα, δισκογραφική εταιρεία.
3: Ναι, μάλιστα, πείτε μου.
2: Θα ήθελα να κυκλοφορήσουμε μαζί ένα άλμπουμ με μουσική χαός που να.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη μου.
3: Πόσους ακόλουθους έχετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι η πρώτη μου επαγγελματική ουσιαστικά κίνηση, θα ήθελα.
3: Θέλω να μου πείτε πόσους ακόλουθους έχετε.
2: Ναι, τώρα πρέπει να έχω περίπου 1000. Ρε, μας φάγανε οι creators, οι influencers και τα.
0: Παιδιά, άλλαξε δουλειά, μην τσατίζεστε. Δίσκο δεν θα κάνουν αυτοί που έχουν καλή φωνή ή μια καλή σύνδεση ή οτιδήποτε. Αυτοί που τους ακολουθάνε. Πόσα γίδια, πόσα κεφάλια έχεις? Είναι σιούτα, είναι αυτά. Τι γίνει, να ξέρουμε να ασχοληθούμε. Ο άλλος βιάζεται κιόλα. Θέλει να φέρει μια τυρόπιτα να πάει. Λέει, πες με αγόρι μου να πούμε πόσους ακόλουθους έχεις. Α, τελειώνουμε. Ξέρουμε, έχουν συμβεί αυτά. Το ότι δεν υπήρχαν ακόλουθοι. Ήμασταν κανένα δύο-τρεις, εντάξει, που κάτι λέγαμε στον κόσμο. Ήταν και μερικοί που ήταν τη ΚΝΕ. Πήγαινε στην εταιρεία, έλεγε, φύγε εδώ. Έλα αυτός που έχει τα φεστιβάλ. Έλα εδώ, αγοραστικό κοινό, έτοιμο. Αυτό θα κάνουμε δύσκολο. Άσε τώρα. Ή αν θες, γράψε εσύ τραγούδια για να τα πει ο Κνήτης που έχει το πιλαντολόγιο. Σε τι έτσι κάνουμε. Καταρχήν είσαι χοντρός. Είσαι άσχημος. Δεν είσαι Κνήτης. Τι έτσι κάνουμε.
1: Σαν το αγκούρι. Άλλο σου τρώει και ζορίζεται και άλλο και
0: δροσίζεται. Να γεια σα. Αγκούρια για να δροσίζει το αλουνό.
4: Όταν σου εξηγεί ο Μανάβης τις διαστάσεις του αγκουριού και εσύ χλεβάζεις, κοροϊδεύεις, όχι δεν είναι έτσι, κάτι τον ξερόλα και δεν θες να το καταλάβεις. Έρχεται η ζωή έτσι με μαγικό τρόπο θα μπορούσε να μπει κάποιος αργά ή γρήγορα και σου βάζει το αγκούρι.
0: Ναι, καταλάβαμε που ναι, το καταλάβαμε.
4: Και έτσι, μαθαίνεις με τον άσχημο τρόπο τις πραγματικές διαστάσεις.
0: Ακριβώς.
4: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, μην πεις, γιατί οι άλλοι το έβαλε εκεί που λες και μπαίνει άλλο στο δωμάτιο ξαφνικά και αυτή έσπασε το μισό έμεινε μέσα να πούμε. Για τη βιασύνη, κατάλαβες δηλαδή. Και αυτό λέει άλλο τόσο ήτανε. Μετράς τις διαστάσεις, καταλαβαίνεις. Για να μην κοροϊδεύεται αυτά. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 μητρολόλαθρο μην ανάστηση.
1: Ναι,
0: όταν τα λέμε αυτά, ενώ ο Κυριάκος βάζει και το δέντρο.

0: Πώς βάζει τα χωράφια ένα.
1: Λείπουνε ρε πολιτικοί ηγέτες, ρε. Λείπουνε.
0: Βάζουν δένδια στα σύνορα και πώς φεύγουν τα κοράκια όλα. Δεν πατάει κανένας. Άμα δεις σου δένδια νύχτα, μπαίνεις σε αυτή τη χώρα, εσύ.
1: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, σου ξαναλέω.
0: Λείπουν οι πολιτικοί ηγέτες, αλλά δεν κάνεις και κάτι.
2: Φτάσαμε στο τελευταίο κείμενο, το οποίο είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Η ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα. Είναι ένα κέντημα. Είναι ένας χάρτης που σε ταξιδεύει στην αλήθεια. Σε ταξιδεύει σε όλα αυτά που έχουν κάνει στον πλανήτη, όλα αυτά τα μυαραγένη. Μέσα θα κάνω διακοπές και θα εξηγήσω αρκετά πράγματα στη διακήρυξη. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι κατευθυμένο στον Αριοπάγο μαζί με τον πολιτικό φορέα, όπου αυτόν πήγαν να γκρεμίσουν αυτά τα χρονοτικά σκυλιά με το καθεστώς, γιατί στα μούτρα τους θα πρέπει να βλέπετε το καθεστώς. Θα πρέπει να βλέπετε όλο το καθεστώς που πολέμησε μέσα μας με προδοσίες, γιατί δεν μπορούσε απ' έξω να μας χτυπήσει. Όμως, είπε ότι δεν μπορούμε να νικηθούμε, είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε και αυτό θα κάνουμε.
0: Έτσι.
2: Ωστόσο όμως, θα διαβάσουμε μαζί την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Θα αρχίσει όλη αυτή η διαδικασία των εγγράφων.
0: Όλοι.
2: Τόσο πολύ κόπηκαν. Αν είναι αληθινά, αν είναι παράνομα ή νόμιμα. Είναι γελή. Συνεχίζω να σας λέω ότι εσείς θα πρέπει να πετσοκόβετε κάθε προδότη που έρχεται και κάθε γελίον που έρχεται μέσα σας στο σπίτι σας, στον οίκο σας και κάνει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα προδοτικά. Και δεν θα επιτραπεί άλλη φορά να γίνει τέτοια προδοσία. Και καμία προδοσία.
0: Άνοιξε θεία από την προδοσία είμαστε.
2: Στον οίκο μας να ξαναγίνει καμία προδοσία. Αλλά και καμία αντινόηση. Αλλά και να γίνουν αντινοήσεις όταν έχει σταθερές βάσεις. Δεν περνάνε, δεν ακούγεστε.
0: Δε τον αρμή.
2: Έτσι λοιπόν ξεκινάω την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέα.
0: Να την πεις όλοι.
2: Με διακριτικούς τέτοιους εσύ έλευσης και συνέλευση Ελλήνων.
0: Όχι Παναγιώ. Θα τα πει όλη τη διακήρυξη. Τι κάνει, ανάψει βάλω.
2: Ιδρυτική διακήρυξη του φορέα. Εγίνω συνέλευσης με τους διακριτικούς τίτλους εσύ, έλευσης και συνέλευση Αγίνων. Τα τελευταία 4 χρόνια ο ελληνικός λαός βιώνει μια στοχοποιημένη επίθεση
0: απεξίωσης. Άμα δεν μπορείς να διαβάσεις, δεν χρειάζεται.
1: Σας θυμίσε. Εγώ.
0: Εγώ, ο αναρχοδιαγωγός.
1: Έξε,
0: με δικά μου ρολόγια. Την ώρα 11 και 4, ναι. Έχει στελέχη πάντως. Ορίστε, μια που το σκέφτηκε εσύ, δεν μπορεί να το σκέφτηκε και αυτός. Και αν δεν έχει τέτοια σκέψη, να του τη βάλουμε εμείς να δυναμώσει το κίνημα, ρε παιδί μου. Εμείς γι' αυτό το κάνουμε.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Δεν κοροϊδεύω, γιατί βλέπω εδώ η εφημερίδα των συντακτών έχει. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε. Αυτό τι σε θυμίζει, τι σε θυμίζει. Δεν σε θυμίζει καραντίνα, COVID.
1: Ναι.
0: Ορίστε, ξανάρχεται. Θα μας το φορέσουν καπέλο και οι Ελλήνων έλευση συνέλευση.
1: Εσύ τώρα διορατικός δηλαδή.
0: Παίρνουν τα λεγόμενα του προηγούμενου, του ηγέτη, τα κάνουν εφαρμογή στην πραγματικότητα, ναι. Την τεθλασμένη και λάθος εφαρμοσμένη με προβολή στο μέλλον, με την επικινδυνότητα της
1: δεν σπάθης. Κάνεις μίας.
0: Εγώ ρε δεν κάνω μία.
3: Ξέρεις όταν μαλώνουν δύο ποιος θέει. Ο έξυπνος.
4: Σωστό κι αυτό. Ο πιο έξυπνος θέει.
3: Αυτό δεν κάνει. Πρέπει να την κάνει. Σεβασμό στο μαλάκα που λέμε.
0: Άμα μιλάει ο Γονίδης, δηλαδή τέρμα κουβέντα. Αυτός είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να μαλώσει με τον εαυτό του.
1: Και να γυρίσει τα κουτάλια.
0: Ναι, αλλά αυτό τι δείχνει, ότι είναι ο πιο έξυπνος.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να είναι και ο πιο έξυπνος και ο πιο βλάκας ταυτόχρονα. Για τις ανάγκες του ρόλου.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Τώρα να δες. Δηλαδή, τι μυαλό θέλει τώρα. Άμα,
1: πάνε, πού θα πας τώρα, τα αγωνιστείς ή θα πας σε προσλήψεις.
0: Εγώ σε παρακαλώ, άσε προσλήψεις τώρα, δεν είναι ώρα για προσλήψεις. Τώρα είναι ώρα του αγώνα να πω. Και οι επικρατέστεροι θα μπουν στα προσόντα τους οι αγώνες που κάνανε για να απορριφθούν από τις προσλήψεις. Το δίλημα σοσιαλισμός η βαρβαρότητα αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Κορυφώθηκαν. Κάτσε λίγο. Κάτσε.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, μην δίνει σημασία. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Τίποτα, ρε. Παίρνει τηλέφωνο ο βιοσυντονιστής μου. Αλλά τον είπα όχι την ώρα που κάνω εκπομπή.
1: Καλά, βιοσυντονιστής και δεν ξέρει ότι κάνεις εκπομπή. Δεν συντονίζεται.
0: Ο βιοσυντονιστής
1: δεν συντονίζεται.
0: Αποκόπτεται από το βιοσυντονισμό για να κάνει οικονομία δυνάμεων να τις παρέχει σε μένα όταν θα πάω μετά την εκπομπή για να φροντιστώ με βιοενέργεια.
1: Α, πες.
0: Το λέω, το κρύβω. Αλλά μην με παρακαλάς, δεν στο δίνω το τηλέφωνο του, γιατί μετά θα παίρνει και εσένα και έχεις πολλές ώρες εκπομπή και θα έχουμε άλλα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχω εδώ απεργία λίμνων εργατών στις 30 Οκτώβριο, μαθείς. Στο λέω από τώρα, γιατί ακόμα δεν πήγε Οκτώβριο, ετοιμαστείς.
1: Βέβαια. Ναι. Τώρα. Μεθαύριο μπαίνει.
0: Κάθε μέρα θέλω ταχύνη, ασκήσεις, αυτά είναι έτσι. Θέλω δυναμωμένο να.
1: Καλά, τα πίσω έτσι.
0: Ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Εγώ ξέρω με τι τρέφομαι πάντως.
0: Εσύ τρέφεις με φέιδη λαπάστα. Τι, τρέφεις με. Με φωνή.
5: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα. Από το λαιμό Πρεσπών. Όπως βλέπετε, ο αδερφός μου ο Χρήστος μάζεψε στο βουνό άγρια μύρτιλα. Τα βλέπετε εδώ. Και άγρια σίκα. Και τα έφερε. Και έφτιαξε ένα δείγμα από γλυκό που λένε, για να σας το δείξω, ένα κιλό. Με ένα κιλό σίκα. Αυτό το γλυκό το λέμε ρετσέλι. Τέτοιο καιρό που το φτιάχνουμε. Γιατί δεν είναι εκείνο το καλοκαιρινό, το πράσινο, το άγουρο που το φτιάξουμε. Είναι το όριμο το σίκο. Και το έχω φτιάξει με ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό σίκα.
0: Υγεία.
5: Στο τέλος έβαλα χυμό λεμονιού.
1: Για να σπάει
5: ζάχαρη. Και λίγο γαρίφαλο και λίγο ξύλο κανέλα για να αρωματιστεί το γλυκό. Εδώ έχω το γλυκό, το λικέρ που το λένε.
1: Μα
5: το
1: αυτό
5: ποτό,
1: είναι.
5: Που το έχουμε φτιάξει από τα μύρτιλα. Τα είχατε δει τα μύρτιλα που σας είχε φέρει από μέρες ο αδερφός μου. Και έχουμε φτιάξει αυτό το ωραίο λικέρ. Να πιούμε και να σας ευχηθούμε στην υγειά σας όλους.
1: Κράνα.
0: Από κράνα έφτιαχνε η μάνα μου στο μπαλκόνι του.
5: Είστε όλοι καλά, να σας χαιρετήσει και η μαμά μου.
6: Εγώ φθινόπωρο, ό,τι επιθυμεί και όλοι.
5: Επίσης καλό χειμώνα.
6: Υγεία.
0: Ωραία, δωρική η μάνα.
5: Όλος ο κόσμος και ευλογία στο κάθε σπιτικό. Το γλυκό βλέπετε πέτυχε πάρα πολύ ωραίο. Το έκανα για να το δοκιμάσω. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Και το λικέρ επίσης. Το γλυκό σας την είπα τη συνταγή, ένα κιλό ζάχαρη και ένα κιλό σίκα. Και τα μύρτιλα εδώ πέρα, τα άγρια που τα παίρνουμε από το βουνό που τα μαζεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουμε ένα μεγάλο βάζο, πλαστικό ή γυάλινο, ό,τι θέλει ο καθένας. Βάζουμε ζάχαρη, το μισό με ζάχαρη και το μισό το γεμίζουμε με τα μύρτιλα.
1: Τσίπορ,
5: το αφήνουμε 25 μέρες στον ήλιο. Αφού κάτσει 25 μέρες στον
0: αυτό
5: ήλιο,
0: γίνεται η ζάχαρη
5: λιώνει τα μύρτιλα και παίρνουν ένα ωραίο χρώμα δυσινή προς το σκούρο, σαν αυτό εδώ που το βλέπετε που γίνεται το λικέρ.
0: Του αίματος.
5: Ύστερα βάζουμε κονιάκ ή τσίπορο.
0: Είναι,
5: μέρες στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Εγώ το, θα ήθελα να το δω αυτό και με, με ουίσκι. Να το δοκιμάσω.
1: Και είναι και ουίσκι βάζω.
0: Ναι, μπορείς να το δοκιμάσεις και με ουίσκι ή με, και με μπραντι φέρ. Μπραντι.
1: Μπραντι, τι πω. Λονδρέζε.
0: Τι λέω.
1: Μπραντι. Τζέιμς Μποντ.
0: Τι Τζέιμς Μποντ. Άντρε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Άμα βάλεις, μπραντι.
0: Άμα βάλεις ένα Ναπολεόν μέσα.
1: Εγώ παλαιό... Ναπολεόν ξέρω γλυκό, να ξέρεις.
0: Όχι. Σαν την καριόκα είναι, πώς είναι.
1: Θα κλάψει.
0: Φέρε, τι, πώς θα κλάψω από μόνο.
1: Μακριά είναι που το φτιάχνουνε.
0: Πού?
1: Πάνω στο, στα Πιέρια.
0: Να πάμε.
1: Το ξέρω.
0: Τι, μπάμπι, ακούς, Λέλεκα. Είναι, αυτό είναι challenge. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Οργανώνουμε τάκα τάκα και πάμε. Ταβέρνα θα έχει, δεν μπορεί, χάσα από ταβέρνα.
1: Κάτω από τα πλατάνια.
0: Άμα κάνει του βυστικό, είναι δυνατόν να μην έχει το πριν.
1: Κάτω από τα πλατάνια σου λέω. Και έχει σούβλες έξω.
0: Κάτω από τα πλατάνια, άμα είναι τραβούς.
7: Γεια σας φίλοι και φίλοι, μη χαρίκλια τρέντε καραγκούνα. Σας έχω νέα. Ξέρετε στην Τίνο, πρωθυπουργός, έχει ένα σπίτι, δεν άλλοι με πήραν τηλέφωνο. Μια σπιταρουάνα είσαι με ένα γήπεδο. Έχει λιποδρόμιο, ξέρετε. Να πετάνε τα ελικόπτερα, έχει ελικόπτερα. Τώρα δεν ξέρουμε τι έχει πάνω. Γιατί, εμείς έχουμε τα κουτέτσια εδώ, έχουμε τα χαμόσπιτα εδώ πέρα. Έτσι, αχ, Μαρή Χάρη Κλέκτρεντ, τη έμεινε να πάρει κάτι με στο κουτέτσι εδώ και τσακώνει με τη μάνα που έχει Αλτσχάιμερ. Δεν παίρνει στον δρόμο, παίρνει και κάτι άλλο στήτσι που έχει Αλτσχάιμερ και με επιτέθενται εδώ, δεν σ' αρέσει δικό, λε και δικό τη γαμπρό, ήταν καλό. Λε και δικό τη άντρα, έκανε κλίματα, ήταν καλή να μην λέμε τώρα τι έκανε, δεν κάνει, αυτά είναι πειρασμένα κόκαλα. Δεν τα κοιτάνε τι από τα χάλια τη και που ήταν και από τι φυλακέ μέσα.
0: Αυτό με του άνθρωπου, πηγαίου άνθρωπου. Φυσικά τώρα δεν πιστεύω να λυμπήσει το σπίτι του Κυριάκου, γιατί ο Κυριάκος άλλη δουλειά κάνει.
1: Τι δουλειά κάνει?
0: Δεν έγινε influencer.
1: Α!
0: Τι πώς τώρα, δεν είναι ίδια τα κέρδη, αν και υπάρχουν δυνατότητες, αφήνει περισσότερα λεφτά από τον Κυριάκο. Οι influencers πλέον είναι, δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ταβάνι αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω μια φιλενάδα, έρχεται και στο γυμναστήριο, κλείνει ραντεβού, ακούζε, για personal νύχια πηγαίνει με τα αεροπλάνα, πηγαίνει Αθήνες, πηγαίνει εδώ. Πολλά λεφτά.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Ναι, δεν με άφησες να πω 2.112 προσλήψεις.
1: Όλο μιλάς.
0: Ναι, όλο μιλάω, αλλά τα πιο σημαντικά δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει. Δεν θέλει να προσληφθείτε στο δημόσιο και του κάνει πέτρες. Χάνετε τις ευκαιρίες. Πάνε να πάρετε τον ελεύθερο τύπο του δημόσιου. Άνοιξε. Να το έγινε το δημόσιο. Κάτσε λίγο να γίνει ατμόσφαιρα τώρα. Δεν μπορώ έτσι.

0: Εντάξει, κόπημα Κίμπερλι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόη. Τι είναι αυτό, νομίζω. Τι είναι το Πιουριφόη.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ο γιος του Πρεντότορ. Τι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Το είπαμε ότι το είναι Σερνικαράβη, αλλά δεν ακούτε. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Το είπα και εγώ χθες. Από τον Αμαλώντη και τις εκλογές που θα βγει, Χούντα Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό έχουμε.
0: Ο μεγάλος εκτός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Ποιος το είπε?
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Πατατάς. Ο Καποδίστριας. Ζητείτε νέους Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την παρτίδα. Την πατρίδα.
1: Πάνε στη.
0: Πάρε, εντάξει, κάτσε.
1: Μέχρι να πας, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου Άρη.
1: Συνονόματος. Ορεινή Χαλκιδική λέει να βαίνουμε στα δέντρα για να σας πιάσουμε.
0: Ωρι μάγκα, στο πιο ωραίο μέρος κάθεσαι.
1: Θέμης.
0: Γεια σου Θέμη.
1: Στο Λευτέρι, εγώ βάζω λέει τα λικέρα από την οικογενειακή Ιρακή. Από τα κτίρια από την Κρήτη. Και ο Μενεξές έγινε εδώ κάτι με ζεκλίγια.
0: Κατάλαβα, ξεκίνησε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
1: Έτοιμο.
0: Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπής, σήμα κινδύνου. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Και έχει εδώ πέρα όλο το καρτέλ του τρόμου. Έχει την βιοενέργεια, την Κάρι Μπράνσο. Έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας. Έχει τον Φοντονίων Πατέρνου. Αυτόν τον.
1: Νατσιό.
0: Ναι. Έχει τον Σέιτσουτσού. Έχει και στο τέλος η Τερμεγέθη με κατματάρες. Να μια κεφάλα να. Του Κυριάκου δεν θα το πω. Διαβολάκι. Να λέμε και τα χαριτωμένα Μητσοτάκη, διαβολάκι. Η δεξιά πολυκατοικία και τα διαμερίσματά της. Τα υπάρχοντα κόμματα αντέχουν ή θα καταρρεύσουν ως τις εκλογές. Το κάνει σύγκριση με την πολυκατοικία που εξηράγει το αέριο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις από μένα. Πουφ, παιδιά, πάντως.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.